βρήκες. Θα μου πεις ή θα συνεχίσεις να το κρύβεις. Πιστεύεις ότι τα κρυμμένα μπορούν ποτέ να πραγματοθούν? Και πώς?

σε εκείνη την πόλη πέρα από το νερό, εκεί όπου όλα τα έχουμε δει και τα τούβλα αγαπιούνται σαν σπουργίτια, σε εκείνη την πόλη σαν ένα γράμμα από το σπίτι, διαβασμένο ξανά και ξανά σε ένα λιμάνι. John Berger.

σε εκείνη την πόλη, με τη βιβλιοθήκη από πλακάκια και τις διευθύνσεις της που ανακαλεί ο Ιωάννης Βερμέρ, που πέθανε χρεωμένος. Σε εκείνη την πόλη πέρα από το νερό, όπου οι νεκροί κάνουν απογραφή και δεν υπάρχουν άδεια δωμάτια, γιατί το βλέμμα του τα καταλαμβάνει όλα. Εκεί όπου ο ουρανός περιμένει να λάβει νέα για μια γέννηση. Σε εκείνη την πόλη που ρέει από τα μάτια εκείνων που την άφησαν. Εκεί ανάμεσα σε δύο πρωινά κουδουνίσματα, όταν τα ψάρια πολλούνται στην πλατεία και οι χάρτες τους τοίχους δείχνουν το βάθος της θάλασσας. Σε εκείνη την πόλη ετοιμάζομαι για την άφηξή σου. Αυτό που με συμφιλειώνει με το δικό μου θάνατο περισσότερο από κάθε τι άλλο είναι η εικόνα ενός τόπου. Ένας τόπου όπου τα κόκαλά σου και τα δικά μου είναι θαμμένα, πεταμένα γυμνά μαζί. Είναι διάσπαρτα εκεί, ανακατεμένα. Ένα από τα πλευρά σου ακουμπάς το κρανίο μου. Ένα μετακάρπιο από το αριστερό μου χέρι βρίσκεται μέσα στη λεκάνη σου. Πάνω στα σπασμένα μου πλευρά το στήθος σου σαν ένα λουλούδι. Τα εκατοντάδες κόκαλα των ποδιών μας είναι σκορπισμένα σαν χαλίκια. Είναι παράξενο το ότι αυτή η εικόνα της εγκύτητάς μας, που αφορά και το φωσφορικό ασβέστιο, προκαλεί μια αίσθηση γαλήνης. Κι όμως το κάνει. Μαζί σου μπορώ να φανταστώ ένα τόπο όπου το να είσαι σκέτο φωσφορικό ασβέστιο αρκεί. Γράφει ο Τζον Μπέργκερ ή Τζον Μπέρτζερ και επαναπροσδιορίζει την εγκύτητα με την ανάγκη για το μετά, έστω κι αν δεν έχει τίποτα άλλο το μετά παρά κόκαλα που γίνονται ύλη. Κι ύστερα, μαζί με τα δικά σου, γίνονται ο έρωτας που φοβάσαι και διαρκεί.

Τα τραγούδια επικαλούνται αποτελεσματικά την εγκύτη, τα είπες. Όσο και αν την πολεμάς εσύ γιατί φοβάσαι, επειδή δυσκολεύτηκες παλιά. Όσο και αν την επιδιώκεις μόνο στα μυστικά σου, που δεν λες.

Τέλικα, πρέπει να αποφασίσεις. Θα ήθελες να προχωρήσεις χωρίς ή με. Άνευ ή με συμπαίκτη. Κατανοώ πως η ανθρωπότητα σε απογοητεύει καθημερινά. Αλλά πες μου, υπάρχει κάπου αλλού η ελπίδα? Ρώτησε ο ήρωας μιας ραδιοφωνικής ταινίας που μοιάζει μπερδεμένος, αλλά μόνο αυτό δεν είναι. Η Χαν Γκάνγκ, στο μάθημα ελληνικών, επικυρώνει την ιστορία του. Ότι όταν κάποια μέρα επιστρέψουμε στην ύλη της ζωής μας, η οποία είναι ό,τι πιο αδύναμο, τρυφερό και μοναχικό έχουμε, δεν θα λάβουμε τίποτε ως αντάλλαγμα. Ότι όταν κάποτε έρθει να με βρει, εκείνη τη στιγμή δεν νομίζω πως θα είμαι ικανός να θυμάμαι τις αναμνήσεις όλων των εμπειριών που κουβαλάω μαζί μου, μόνο ως όμορφες. Ότι πιστεύω πως καταλαβαίνω τον Πλάτωνα σε ένα τόσο φτωχό πλαίσιο. Ότι ήξερε και εκείνος πως το όμορφο δεν υπάρχει. Ότι δεν υπάρχει το τέλειο που διαρκεί για πάντα, τουλάχιστον σε τούτο εδώ τον κόσμο. Ναι, ο χρόνος, αυτό που ο Μπόρχες είχε αποκαλέσει φωτιά που τον έκυγε. Ήθελες να αγγίξεις με τα γυμνά σου χέρια εκείνο το ένιγμα, το βέλος που τραβιέται στιγμιαία και πετάει αιώνια, τη ζωή που παίρνει φωτιά μέσα εκεί και στη συνέχεια έρχεται αντιμέτωπη με τον αφανισμό. Στο τέλος δεν μπόρεσες να αντέξεις άλλο το σχολείο και το εγκατέλειψες. Ορκίστηκε σε μένα και στην κουρασμένη μητέρα σου ότι δεν θα γινώσουν μαθητής ποτέ ξανά. Θυμάμαι τους φίλους σου που είχαν τρυπήσει τη μύτη, τα χείλη και τη γλώσσα, και ένα φίλο ανάμεσά τους το οποίο τα μάτια έδειχναν ιδιαίτερα θλιμμένα. Θυμάμαι τη μουσική τους που έκανε την καρδιά μου να πονάει ενώ ανέβαζαν την ένταση. Μου είπες ότι κανείς δεν θα μπορούσε να σε καταλάβει εκτός από εκείνους που είχαν μεγαλώσει με τη μυρωδιά του βενζολίου σε ένα θάλαμο νοσοκομείου. Ότι η ομορφιά έπρεπε απλώς να είναι κάτι ισχυρό, μια ζωντανή δύναμη. Ότι η ζωή δεν έπρεπε ποτέ να είναι κάτι που υπομένει κανείς. Ότι ήταν αμαρτία να ονειρεύεται κάποιος ένα κόσμο διαφορετικό από αυτόν εδώ. Δηλαδή, για σένα, αυτό που ήταν όμορφο ήταν ένας δρόμος γεμάτος κόσμο. Μια στάση του τραμ που ξεχύλιζε από το φως του ήλιου. Μια καρδιά που πάλεται δυνατά. Διουγκωμένοι πνεύμονες, χείλη ακόμα ζεστά που φιλούν δυνατά τα χείλη κάποιου άλλου.

0: and gone lost.
1: Ο Μπρέχτ συμβουλεύοντας την ηθοποιό καπάνει. Άντε να φρεσκαριστείς, αδερφή μου, να ρίξεις νερό στο πρόσωπό σου από τον μπακυρένιο κύπελο με τα παγάκια. Κράτα τα μάτια σου ανοιχτά όπως τα πέφτει το νερό και πλύνετα. Σκουπίσου ύστερα με μια χοντρή πετσέτα και ρίξε μια ματιά σε ένα βιβλίο που σε αρέσει. Έτσι, να σε βέβαιη, θα αρχίσει μια πολύ όμορφη και πολύ χρήσιμη μέρα.

σε ένα μπιστρό του Μπουλβάρ Σεν Μισελ μπήκε ένα βροχερό φθινοποριάτικο βράδυ ένα ζωγράφος. Υπήρχε 3-4 από εκείνα τα γνωστά πράσινα ρακιά και έλεγε στους βαριεστημένους παίχτες του μπιλιάρδου για ένα του συνταρακτικό ξανάντάμωμα με μια παλιά του ερωμένη. Ένα πλασματάκι τρυφερό που τώρα πια ήταν σύζυγος κάποιου ευκατάστατου χασάπι. «Μπρος, κύριε μου», τους είπε φωναχτά, σαν τους εξόρκιζε. «Δώστε μου τώρα μέσω σας παρακαλώ το τεμπεσίρι που έχετε για τις στέκες σας». Και γονατίζοντας το πάτωμα, προσπάθησε με τρεμάμενο χέρι να σκιτσάρει την εικόνα της αγαπημένης του των περασμένων πια καιρών. Και παιγνωσμένα έσβηνε συνέχεια ό,τι σκίτσα έφτιαχνε και όλα από την αρχή ξανά πιάνε και ξαναπροσπαθούσε. Μα κόλλαγε και ξανακόλλαγε στην όψη της, μπερδεύοντας τα χαρακτηριστικά της με άλλων γυναικών χαρακτηριστικά. Κι όλο δώστου εκεί μουρμούραγε, «Μα χτες ακόμα τα κατάφερνα». Τότε τον μπλακώσαν οι πελάτες στις βρισχές και ο θυμωμένος μαγαζάτορας βουτώντας τον από το γιακά τον πέταξε έξω. Εκείνος όμως απτόητος καθόταν στο πεζοδρόμιο και κουνώντας το κεφάλι του κυνήγαγε να βρει με το τεμπεσίρι στο χέρι τα χαρακτηριστικά της όψης της που του διαφεύγαν. Μπέρτολ Μπρέχτ.

Ο Μαγιακόφσκι δεν πήρε ποτέ την απόφαση της θυσίας του, όπως δεν πήρε ποτέ και την απόφαση της μοναξιάς. Το βλέπε, το αισθανότανε, το ήξερε πως είναι ποιητής, πως ανήκει δηλαδή σε μια άλλη ξεχωριστή φυλή. Το ήξερε πως η ποίηση είναι ένα ταξίδι σε άγνωστη χώρα. Ήξερε πως το ταξίδι αυτό θα είναι πάντοτε μόνος, πως μόνο με τη δική του, με την προσωπική του πηξίδα θα μπορέσει να βρει το δρόμο του. Ωστόσο, δεν το αποφάσισε ποτέ να ασχοληθεί αποκλειστικά με την εξερεύνηση του αγνώστου, γιατί είχε ενταχθεί σε μια επανάσταση που θα άλλαζε την όψη του κόσμου.

Και ενώ ο Μαγιακόφσκι το ξέρε πως η ποιήση είναι ένα και το αυτό με του ραδίου την παραγωγή. Ένα του γραμμάριο απαιτεί μόχθο 5 συνταγμάτων. Για μία και μόνη λέξη χαλάς και καταργείς χιλιάδες τόνους λεκτικών μεταλλευμάτων. Έφτασε να διαφημίζει τα προϊόντα των κρατικών εργοστασίων, πιστεύοντας πως το καθήκον του είναι να βοηθήσει με κάθε τρόπο τη σοβιετική εξουσία. Αλλά και πάλι, όσο κι αν αυτοδαμαζότανε, παρέμεινε στο τέλος ποιητής. Δηλαδή άνθρωπος πρικισμένος με μια ιδιαίτερη ευαισθησία. Κι άνθρωπος που έχει την ικανότητα να βρίσκει την κατάλληλη, την κέρια λέξη για να εκφράσει την ευαισθησία του. Άνθρωπος που μπορεί, εξομολογούμενος δημοσία και λέγοντας ολόκληρη την προσωπική του αλήθεια, αδιαφορώντας για τις όποιες σκοπιμότητες, να βοηθήσει τους άλλους να καταλάβουν πληρέστερα τον κόσμο και τον εαυτό τους. Γραφεί ο Άρης Αλεξάνδρου.

καλύτερη από το να είσαι ερωτευμένος και να βλέπεις να γίνεται κάτι προς όφελό σου χωρίς να τολμάς να το πιστέψεις. Συγκλονίζεσαι τότε εξίσου από την ελπίδα και από το φόβο. Στο τέλος όμως, ο φόβος νικάει την ελπίδα. Πασκάλ.

Όταν αγαπάμε δυνατά, πάντοτε είναι μια ανανέωση σαν βλέπουμε το αγαπημένο πρόσωπο. Μετά από μια στιγμή απουσίας, βρίσκουμε πως λείπουμε από την καρδιά του. Τι χαρά να το ξαναβρίσκουμε. Αμέσως αισθανόμαστε να σταματάνε οι ανησυχίες. Πρέπει πάντως γι' αυτό ο έρωτας να έχει προχωρήσει αρκετά, γιατί αν μόλις τότε έχει γεννηθεί και δεν έχει γίνει μεγάλη πρόοδος, βέβαια αισθανόμαστε να σταματάνε οι ανησυχίες, αλλά ταυτόχρονα μας βρίσκουν κι άλλες. Γράφει ο Πασκάλ, κάνοντας λόγο φαινομενικά αποτρεπτικό για τα πάθη του έρωτα.

0: Σήκω σιγά σιγά, είπε το τραγούδι, και άρχισε να κάνεις βήματα χωρίς να φοβάσαι.
1: Καμαριέρι μίκη, ένα τηλέφωνο βουβό για συντροφιά σου.
2: Δεν υπάρχει τίποτα
1: απ' την αγάπη.
3: Γιατί πολύ αγαπήθηκε, δεν θα τη βρεις εκεί που μοναχή κουρνιάζει, αλοπαρμένη, και από παντού τη χρήσωσαν και την κρατούν. Χίλια βελόνια φορεσιά σφραγίζει, μύρια βελόνια να κρυφτούν τα ματωμένα της, το χαλασμένο δέρμα να κρυφτεί, στόμα που εφηλεί.

Αν είναι να μιλήσει κάποιος, ας πει για την αγάπη. Σε πλάθω λίγο λίγο κάθε νύχτα. Έρχεται η μέρα και γκρεμίζομαι μαζί σου.

πλαίσιος έρος είναι δεσμοφύλαξ. Δεν ανέχεται ελευθερίαν. Είναι μια μοιρασμένη φυλακή σε κόσμο που περιορίστηκε ενευνίδια σε ένα μονάκριβο κορμί. Σε μια μορφή που συγκεντρώνει στα στενά της όρια όλο το χώρο της ζωής. Μελέτησα το σώμα σου, το πρόσωπό σου, σαν το σοφό που σκύβει και ερμηνεύει ιερόγλυφα και βρήκε το κλειδί που κλείνει το υδατόφραγμα του χρόνου. Γράφει ο Αλέξανδρος Μάτσας, ένας ποιητής που τα κείμενά του ανακάλυψε ο Παλαμάς σε ένα βιβλίο που το αγόρασε τυχαία γιατί ήταν το πιο φτηνό από τ' άλλα. Άλλοτε γνήσιος ο έρωτας και άλλοτε απρόσκλητος. Έτσι τον επικαλείται ο Μάτσας.

Ξαναδιάβασέ μου εκείνο το κομμάτι για το πράγμα που είναι καθαρό. Διάβασε εκείνο το κομμάτι. Το πράγμα που δεν μπορούμε να αντικρίσουμε, ξεκίνα το εσύ.

πρέπει να πω ότι τούτη η ιστορία δεν αποτυπώνει την αλήθεια. Η ιστορία δηλαδή που λέει ότι πρέπει να προτιμήσεις να δοθείς σε εκείνον που δεν είναι ερωτευμένος μαζί σου και όχι στον ερωτευμένο, γιατί τάχα ο πρώτος είναι τρελός ενώ ο δεύτερος γνωστικός. Και αν ήταν απλό να πεις ότι η τρέλα, μανία, είναι κάτι κακό, δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι τα μεγαλύτερα καλά έρχονται σε μας μέσω της τρέλας, όταν αυτή μας προσφέρεται σαν δώρο των θεών. Σωκράτης το Φέδρο.

Σωκράτης όμως επιστρέφει επίμονα στην αρχή. Αφού ο Φέδρος του έχει διαβάσει το λόγο του Λυσία, εκείνος του ζητά να του ξαναδιαβάσει τα πρώτα λόγια. «Έλα, διαβάσέ μου την αρχή του λόγου του Λυσία». Και ο Φέδρος απαντά: «Εντάξει, αφού το θέλεις, αλλά το πράγμα που ψάχνεις δεν υπάρχει εδώ». Το γεγονός ότι ο Σωκράτης δεν μπορεί να βρει την αρχή του λόγου του Λυσία ή του έρωτα του Λυσία είναι κρίσιμη σημασίας. Η αρχή είναι πάντα κρίσιμη. Ο Σωκράτης υπογραμμίζει με επιβλητικά λόγια πως ότι υπάρχει έχει μια αρχή με μια εξαίρεση, την ίδια την αρχή. Μόνο η αρχή η ίδια ελέγχει τη δική της αρχή. Αυτόν ακριβώς τον έλεγχο υφαρπάζει ο Λυσίας όταν πιάνει τη γραφίδα του και διαγράφει την αρχή του έρωτα για τον μη ερωτευμένο του. Μα ο Λυσίας κάνει μυθοπλασία. Στην πραγματικότητα η αρχή είναι η μία στιγμή που εσύ που άθελά σου έγινε στόχος του έρωτα του φτερωτού, δεν μπορείς να ελέγξεις. Ό,τι φέρνει τούτη στιγμή, καλό και κακό, πικρό και γλυκό, έρχεται ανεξέλεγκτα και απρόβλεπτα δώρο Θεών, όπως λένε οι ποιητές. Από τη στιγμή εκείνη και στο εξής, η ιστορία είναι σε μεγάλο βαθμό στον ελέγχό σου, όχι όμως η αρχή της. Σε τούτη τη συνειδητοποίηση εδράζεται η κρίσιμη διαφορά ανάμεσα στην ερωτική σκέψη του Σωκράτη και σε εκείνη του Λυσία. Ο Σωκράτης βάζει το φέθρο να αναζητήσει εις μάτιν μια αρχή στο λόγο του Λυσία, επειδή θέλει να υπογραμμίσει ένα σημείο. Η αρχή δεν αποτελεί επινόημα, λέει. Δεν μπορεί να τεθεί υπό τον έλεγχο ενός συγγραφέα ή ενός αναγνώστη. Σύμφωνα με τον Σωκράτη, η ιστορία σου αρχίζει τη στιγμή που ο έρωτας εισβάλλει μέσα σου. Αυτή η εισβολή είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος στη ζωή σου. Το πώς τη χειρίζεσαι είναι δείκτης της ποιότητας, της σοφίας και της ευγένειας που έχεις μέσα σου. Καθώς τη χειρίζεσαι, έρχεσαι σε επαφή με όσα κρύβεις μέσα σου, με έναν τρόπο ευνίδιο και εκπληκτικό. Αντιλαμβάνεσαι τι είσαι, τι σου λείπει, τι θα μπορούσες να είσαι. Πώς γίνεται και όταν ερωτεύεσαι να αισθάνεσαι σαν να βλέπεις άξαφνα τον κόσμο όπως πραγματικά είναι. Μια ατμόσφαιρα, μια διάθεση γνώσης έρχεται να καλύψει τη ζωή σου. Νιώθεις πως ξέρεις τι είναι πραγματικό και τι δεν είναι. Κάτι σε ανυψώνει προς μια κατανόηση τόσο πλήρη και διαυγή που νιώθεις έξαρση. Ο Σωκράτης πιστεύει ότι αυτή η διάθεση δεν αποτελεί ψευδαίσθηση. Είναι ένα κοίταγμα στο χρόνο, σε πραγματικότητες που κάποτε τις γνώριζες, τόσο εντυπωσιακά όμορφες, όσο και η θέα του αγαπημένου σου. Από τη στιγμή που θα το πρωτοαντικρίσεις αυτό, μπορείς να αρχίσεις να γίνεσαι αυτό. Ο Σωκράτης λέει ότι είναι ένα κοίταγμα στο Θεό. Γι' αυτό μας προτείνει να αφομοιώσουμε το τώρα με τρόπο τέτοιο, ώστε αυτό να μπορεί να επεκταθεί σε ολόκληρη τη ζωή μας και ακόμα παραπέρα. Το δικό του μυθιστόρημα ο Σωκράτης θα το έγραφε εντός της στιγμής της επιθυμίας. Πρέπει να αρχίσουμε να προσέχουμε αυτή τη λογοτεχνική φιλοδοξία του Σωκράτη, γιατί θα επηρεάσει βαθιά την ιστορία που αφηγείται ο Πλάτωνας στο Φέδρο. Θα την κάνει να εξαφανιστεί, γράφει η Ιαν Κάρσον, τρομοκρατώντας τον ίδιο τον εαυτό της και κάθε αναγνώστη και κάνοντας απόλυτα ξεκάθαρο πως δεν υπάρχει ζωή χωρίς τον άλλο, πως το «με» είναι μια διαρκής και ισόβια αναζήτηση παρόσα ισχυρίζονται όσοι μεγάλωσαν και παραιτήθηκαν, παρόσα ισχυρίζονται οι σοφοί σε αφορισμούς σύντομους κατηγορηματικούς και αντίθετους. Κανείς τους, δηλαδή κανείς μας δεν γλιτώνει. Λένε κράτα τον έρωτα μακριά. Μάταιος ο κόπος, πως να ξεφύγω τρέχοντας από διόκτη που πετά. Παλατινή ανθολογία.

«Όταν ερωτεύεσαι», γράφει η Αν Κάρσον, «η αλλαγή ορμάει με τις φτερούγες της και σε σαρώνει. Εσύ στέκεσαι ανήμπορος χάνοντας τον έλεγχο πάνω στο «ον» που τόσο αγαπάς, στον εαυτό σου».

Κάποτε οι ψυχές μας φτερωμένες ζούσαν ανάμεσα στους θεούς, λέει. Τρέφονταν όπως οι θεοί από την άπειρη αγαλίαση της παντοτινής θέασης της πραγματικότητας. Τώρα έχουμε εξοριστεί από εκείνο τον τόπο και εκείνη την ανώτερη ζωή. Όμως, πότε-πότε τη θυμόμαστε όταν, παραδείγματος χάρη, αντικρίζουμε την ομορφιά και ερωτευόμαστε. Επιπλέον, έχουμε τη δύναμη να ανακτήσουμε εκείνη τη ζωή χάρη στα φτερά της ψυχής. Ο Σωκράτης περιγράφει πως τα φτερά, αν οι συνθήκες είναι σωστές, θα μεγαλώσουν και θα δυναμωσούν αρκετά ώστε να μεταφέρουν την ψυχή πίσω στις απαρχές της. Όταν ερωτεύεσαι, νιώθεις μέσα σου πάμπολα αισθήματα, ειδονικά και επώδυνα την ίδια στιγμή. Είναι τα φτερά σου που ξεπετιούνται. Εδώ αρχίζει αυτό που πραγματικά είσαι. Και η αρχή είναι κρίσιμη. Τώρα γίνεται πιο σαφές γιατί ο Σωκράτης είναι τόσο προσιλωμένος αυτήν. Για τον Σωκράτη, η στιγμή που αρχίζει ο έρωτας είναι ένα κοίταγμα στην αθάνατη αρχή της ψυχής. Το τώρα της επιθυμίας είναι ένα κοντάρι που μπήγεται στο χρόνο για να βγει στο άχρονο, εκεί που πετούν οι θεοί απολαμβάνοντας την πραγματικότητα. Όταν μπαίνεις στο τώρα, θυμάσαι πως είναι να είσαι αληθινά ζωντανός, όπως είναι οι θεοί. Υπάρχει κάτι παράδοξο σε τούτη την ανάμνηση ενός χρόνου που είναι άχρονος. Η πραγματική διαφορά ανάμεσα στις θεωρίες περί έρωτος του Σωκράτη και του Λυσία έγκυται σε αυτό το παράδοξο. Ο Λυσίας φρύττει με το παράδοξο της επιθυμίας και το διαγράφει.

0: ένα τυφλό σημείο. Στο τυφλό σημείο το τότε χάνεται. Γράφει Ιαν Κάρσον. Και ποιος θα διαφωνήσει με το Σωκράτη για την ανάγκη να νιώσει κανείς ξανά αληθινά ζωντανός. Και ύστερα να πετύχει ένα άχρονο τώρα που σταματάει να γίνεται πιεστικό παρόν και μετατρέπεται σε μια ανακουφιστική διαχρονία. Ναι, ξέρεις πως αυτό δεν θα διαρκέσει και ή το ξεχνάς και ζεις αυτή τη στιγμή ή εμποδίζεις τον έρωτα και την εμπλοκή.
1: Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier?

0: Και αφού δεν σε νοιάζει, τι τον φοβάσαι τον έρωτα ρωτάς? Μήπως να παίξεις μαζί του, μπας και ζωντανέψει πάλι το έργο της ζωής σου.
1: Did I disappoint?

0: into the light. We're one, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. One.
1: Η παρουσία ή η απουσία των φτερών στην ιστορία ενός ερωτευμένου καθορίζει την ερωτική του στρατηγική.
0: Have you come here for forgiveness? Have you come to raise the dead? Have you come here to play Jesus to the lepers in your head?

0: each other, carry each other, one.
1: Η παρουσία ή η απουσία των φτερών στην ιστορία ενός ερωτευμένου καθορίζει την ερωτική του στρατηγική. Η τσιγκούνικη θνητή σοφροσύνη με την οποία ο Λυσίας αποτιμά την ερωτική του εμπειρία είναι μια τακτική άμυνας απέναντι στην αλλαγή του εαυτού που προκαλεί ο έρωτας. Ο σοκρατικός μύθος των φτερών παρουσιάζει μια εικόνα του τι έχουν να κερδίσουν οι θνητοί αν μπει στη ζωή τους ο έρωτας. Ο Σοκράτης δεν είναι διόλου αφελής όσον αφορά τους όρους αυτού του παρεδώσε. Ερωτευόμενος αποκτάς πρόσβαση σε ένα άπειρο αγαθό. Την ίδια στιγμή όμως είναι προφανές πως όταν ο έρωτας ορμάει κατά πάνω σου με την πραγματική του μορφή, κάτι χάνεται, κάτι που δύσκολα μετριέται. Όταν ερωτεύεσαι, εγκαταλείπεις τα σχήματα της κανονικής ζωής. Το μόνο που απασχολεί τον ερωτευμένο

0: περνάνε μαζί με τον αγαπημένο του. Αλλά ξεχνάει τη μάνα του, τα αδέρφια του και όλους τους συντρόφους του. Γράφει ο Πλάτωνας, δεν του καίγεται καρφί αν η περιουσία του χαθεί από την εγκατάλειψη και καταφρονώντας όλα τα ήθη και τους κόσμιους τρόπους που τόσο τον νοιάζανε πριν, είναι πρόθυμος να γίνει δούλος, να κοιμάται όπου τύχει, αρκεί να βρίσκεται όσο το δυνατό κοντύτερα στο αντικείμενο του πόθου του. Ο έρωτας μοιάζει να μεταβάλει την άποψή σου για το τι είναι σημαντικό και τι είναι ασήμαντο. Η συμπεριφορά σου παρεκκλίνει από το φυσιολογικό και η κοσμιότητα πάει περίπατο. Αυτό είναι το κοινό βίωμα πάθος των ερωτευμένων, όπως λέει ο Σωκράτης, το οποίο οι άνθρωποι ονομάζουν έρωτα. Και αυτόν, οι θνητοί τον λένε έρωτα φτερωτό, οι αθάνατοι όμως που μιλάνε μια άλλη γλώσσα τον λένε πτέρωτα, λόγω της ανάγκης να βγάζει φτερά. Γράφει Ιαν Κάρσον και οι ήρωες αυτής της ραδιοφωνικής ταινίας αναρωτιούνται, φτερά για να φεύγουν ή να σε μεταφέρουν γρήγορα, να νιώθεις πως πετάς και πως θα πλησιάσεις γρήγορα τον έρωτα όπου κι αν βρίσκεται.
1: Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει
0: να βρει τα μέρη όπου η αγάπη δεν χρειάζεται να δηλωθεί ρητά, γιατί είναι εξασφαλισμένο πως υπάρχουν οι άλλοι για τον καθένα και πως όλοι οι άλλοι έχουν μια πλευρά που περιέχει όσα ζητάει ο καθένας μας, ενώ προχωράει σε ένα τοπίο άνυδρο που άλλοτε γίνεται υπέροχο, γεμάτο βλάστηση και νερά, και άλλοτε μοιάζει έρημο και φιαλτικά βασανιστικό. Οι άλλοι λοιπόν είναι άλλοτε ο προορισμός μας, άλλοτε ο παραδεισός μας και άλλοτε η κόλαση που μας τρομάζει επί γης. Ποιος όμως θα καταφέρει να ζήσει ποτέ αληθινά χωρίς τους άλλους? Στη σημερινή ραδιοφωνική ταινία της σειράς που πάει μουσική όταν δεν την ακούμε πια, ακούστηκαν αποσπάσματα από το βιβλίο του Τζον Μπέργκερ και τα πρόσωπά μας, καρδιά μου, φευγαλέα σαν φωτογραφίες, σε μετάφραση της Δανάη Σιόζου, από το μάθημα ελληνικών της Χαν Γκάνγκ, σε μετάφραση της Αμαλίας Τζιώτη, ποίηματα από τη βαβυλωνιακή σύγχυση των λέξεων του Μπέρτολτ Μπρέχτ, σε μετάφραση του Γιώργου Κεντρωτή, από τα δοκίμια του Άρη Αλεξάνδρου έξω από τα δόντια, από το λόγο για τα πάθη του έρωτα του Βλάσιου Πασκάλ, σε μετάφραση του Ευάγγελου Γαζή, από τα δοκίμια διαβάζοντας ποίηση του Αλέξη Πολίτη, από το έρος ο γλυκόπικρος της Αν Κάρσον, σε μετάφραση της Ανδρονίκης Μελετλίδου. Μαζί ακούστηκαν Whispering Pines, Boos Cax, Verdis και Λυκίες Περινή, Merce Dilete Amiche, Άντζελα Γεωργίου, Ρικάρντο Σαϊγή, Συμφωνική του Μιλάνου, Without Her, Χάρι Νίλσον, Merci Duet, Max Richter, The Ballad of Gary Gilmore, Jonathan Bepler, από το Cinemaster του Matthew Barney, Σονέτο 17 του William Shakespeare με το Richard Attenborough, Who Will Believe. Έρχομαι και εσύ κοιμάσαι, Βερόνικα Βάργα. Άρχισε γλώσσα να λαλείς, Alkman. Strange Weather, Anna Calvi, David Byrne. Όταν μια αγάπη ατίκ με τη Ζωζό Κυριακοπούλου. Ποίηματα της Τζέννης Μαστοράκη με τη φωνή της και του Μιχάλη Γκανά με τη φωνή του. Βιβάλντι, Il Farnace, Πραξιτρία, Forse o Caro in questi accenti, Μανταλένα Κοζένα, Venice Baroque Orchestra, Andrea Marconi. Follower, Max Richter. Romeo and Juliet, Charles Gounod, Rolando Villazón, Evelino Pinto, Ορχήστρα Γαλλικής Ραδιοφωνίας. Solitaire, Max Richter. One, Johnny Cash. Πρελούδιο 2, Max Richter.
1: Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια?
2: Παντού,
1: πουθενά, όπου να είναι.
0: Τεχνική επιμέλεια Ian Glass. Παραγωγή Μανέλα.

0: Ώρα Ελλάδας 4. Διεθνής ώρα UTC 1.
1: Εδώ Αθήνα. Η φωνή της Ελλάδας.
2: Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
3: Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
2: Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη.

Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας είναι η Έφη Γεωργοπούλου. Σήμερα το ραδιόφωνο μας υποκλίνεται στη πιο στιβαρή, τη πιο αληθινή μορφή που γέννησε ποτέ το ελληνικό τραγούδι. Ο αέρας των Ερτζιανών μυρίζει αρμύρα από την Ερμούπολη και καπνό από τα λιμάνια του Πειραιά. Ξεκινάμε λοιπόν ένα μεγάλο 2ωρο αφιέρωμα στον Μάρκο Βαβακάρη.

Μάρκος Βαμβακάρης, λοιπόν, ο άνθρωπος που έβγαλε το μπουζούκι από το περιθώριο και το επέβαλε ως τη φωνή ενός ολόκληρου λαού. Θα παρακολουθήσουμε λοιπόν τη ζωή του από τις σπηλιές της Ήρου και τα σφαγεία του Πειραιά μέχρι την απόλυτη δόξα και τη λύθη που έγινε ξανά Ανάσταση. Είμαι ο Αλέξης Κώστας και σας καλωσορίζω στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές.

ιστορία μας ξεκινάει λοιπόν το 1905 στο βράχο της Άνω Σύρου, εκεί όπου ο ουρανός σμίγει με το Αιγαίο. Ο Μάρκος γεννιέται σε μια φτωχή καθολική οικογένεια, σε ένα περιβάλλον γεμάτο δυσκολίες αλλά και πλούσια ακούσματα. Ο πατέρας του παίζει γκάιντα. Ο μικρός Μάρκος από νωρίς μαθαίνει να ακούει τους ρυθμούς της γης και της θάλασσας.

Σύρος του είναι τότε το εμπορικό κέντρο της Ελλάδας. Ένα χωνευτήρι πολιτισμό όπου η Δύση συναντά την Ανατολή. Αυτά τα πρώτα βιώματα ανάμεσα στα σοκάκια και την εκκλησία του Σαν Τζόρτζι θα αποτελέσουν το πνευματικό κεφάλαιο που θα κουβαλάει πάντα μαζί του. Ο Μάρκος είναι το παιδί του ήλιου και της πέτρας που σύντομα θα αναζητήσει την τύχη του μακριά από το νησί.

φτώχεια και ένα τυχαίο περιστατικό με τον νόμο αναγκάζουν τον νεαρό Μάρκο να εγκαταλείψει τη Σύρο σε ηλικία μόλις 12 ετών. Επιβιβάζεται κρυφά σε ένα βαπόρι και φτάνει στο λιμάνι του Πειραιά, την πόλη που θα γίνει δεύτερη πατρίδα του. Ο Πειραιάς το 1917 είναι ένας τόπος σκληρός, γεμάτος χαμάλιδες, πρόσφυγες και ανθρώπους του μόχθου. Ο Μάρκος ξεκινά να δουλεύει στο λιμάνι κουβαλώντας κάρβουνο και ζώντας μέσα στις παράγκες. Εκεί στις σκληρές συνθήκες της επιβίωσης αρχίζει να διαμορφώνεται ο χαρακτήρας του. Μαθαίνει τη γλώσσα της πιάτσας, τους κώδικες της μαγκιάς και την αλληλεγγύη των φτωχών. Ο Πειραιάς θα είναι το μεγάλο σχολείο της ζωής του, εκεί όπου ο Μάρκος θα γίνει άντρας πριν την ώρα του.

Για πολλά χρόνια ο Μάρκος βγάζει το ψωμί του, δουλεύοντας στα σφαγεία του Πειραιά, μια δουλειά ομοί και εξαντλητική. Εκεί, ανάμεσα στο αίμα και το θόρυβο, ο Βαβακάρης αποκτά τη σωματική και ψυχική δύναμη που θα χαρακτηρίσει αργότερα τη μουσική του. Είναι ένας άνθρωπος της χειρονακτικής εργασίας που ξέρει τι σημαίνει υδρότας και κούραση. Παρά τη σκληρότητα της ημέρας, τα βράδια του ανήκουν στη μουσική που ακούει στα γύρω καφενεία.

είχε από τα μπουσούκια και τους μπαγλαμάδες αρχίζουν να το μαγνητίζουν ακόμα. Δεν έχει πιάσει όργανο στα χέρια του, τα σφαγεία σμιλεύουν τον Μάρκο, του δίνουν αυτή τη δωρική υπόσταση που θα βλέπουμε αργότερα σε κάθε ζεμπέκικο, μια αυθεντικότητα που δεν αγοράζεται. Η στιγμή που ο Μάρκος βέβαια αποφασίζει να μάθει μπουζούκι είναι σχεδόν κινηματογραφική. Ακούει ένα φημισμένο οργανοπαίχτη της εποχής και μαγεύεται τόσο πολύ που ορκίζεται στον εαυτό του πως αν δεν μάθει να παίζει έτσι θα κόψει τα χέρια του.

Έτσι λοιπόν ο Μάρκος αγοράζει ένα μπουζούκι κρυφά από την οικογένειά του, ξεκινά να μελετά με μανία στις σπηλιές του Πειραιά και τις ερημιές. Δεν έχει δάσκαλο, έχει όμως ένα αυτί που πιάνει κάθε δόνηση και μια θέληση που τσακίζει, θα λέγαμε, σίδερα. Μέσα σε λίγους μήνες το ταλέντο του εκρήγνεται. Οι χορδές γίνονται η φωνή του, το μέσο για να βγάλει από μέσα του όλα όσα έζησε στα λιμάνια και στα σφαγεία, και ο Μάρκος και το μπουζούκι γίνονται ένα σώμα.

1934 και είναι μια χρονιά ορόσημο για την ιστορία της ελληνικής μουσικής. Ο Μάρκος Μαμβακάρης ενώνει τις δυνάμεις του με τον Γιώργο Μπάτη, τον Ανέστη Δελιά και τον Στράτο Παγιουμτζή. Δημιουργούν έτσι την πρώτη επίσημη ρεμπέτικη κομπανία, τη ξακουστή τετράδα του Πειραιός. Εμφανίζονται στη παράγκα του Σαραντόπουλου, στη Δραπετσόνα και προκαλούν σεισμό κυριολεκτικά. Είναι η πρώτη φορά που το μπουζούκι βγαίνει από τους τεκέδες, ανεβαίνει στο πάλκο, διεκδικώντας έτσι το χώρο του. Ο κόσμος σειραίει για να ακούσει αυτούς τους μάγκες που παίζουν μια μουσική πρωτόγνωρη, γεμάτη αλήθεια και πόνο. Η τετράδα αυτή θα θέσει τους κανόνες του πειραιώτικου ρεμπέτικου και ο Μάρκος θα αναδειχθεί ως ο φυσικός της ηγέτης.

είσοδος του Μάρκου στη δισκογραφία δεν ήταν εύκολη, καθώς οι εταιρείες φοβόντουσαν τον μπουζούκι. Όταν όμως τελικά ηχογραφεί το πρώτο του τραγούδι, το «Να αρχώσουν μια βραδιά», όλα αλλάζουν ακαριαία. Η φωνή του βραχνή, βαθιά, σε συνδυασμό με το στιβαρό παίξιμο, δημιουργεί αίσθηση. Ο κόσμος αναγνωρίζει στον ήχο του Μάρκου τη δική του ζωή. Οι πωλήσεις έτσι αρχίζουν να ανεβαίνουν και ο Μάρκος γίνεται το πρώτο στάρ του ρεμπέτικου. Δεν είναι ένας τραγουδιστής του ωραίου στυλ, είναι ένας ερμηνευτής της αλήθειας. Κάθε του λέξη ζυγίζει τόνους και κάθε πενιά είναι ένα κέντημα πάνω στην πονεμένη ελληνική ψυχή.

Το 1935 ο Μάρκος επισκέπτεται τη Σύρο μετά από χρόνια. Εκεί στην παραλία βλέπει μια όμορφη κοπέλα και η έμπνευση τον χτυπάει σαν κεραυνός. Επιστρέφει στην Αθήνα και γράφει μέσα σε λίγα λεπτά τη Φραγκοσυριανή. Το τραγούδι που έμελε να γίνει ο ανεπίσημος ύμνος της Ελλάδας. Είναι ένα τραγούδι γεμάτο φως, θάλασσα, αγνό έρωτα, μακριά από τη σκληρότητα του λιμανιού. Με τη Φραγκοσυριανή λοιπόν ο Μάρκος αποδεικνύει ότι το ρεμπέτικο μπορεί να είναι και τρυφερό, μπορεί να είναι και λυρικό. Το τραγούδι θα ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο και θα γίνει βέβαια το σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής.

Πάντως, στη ζωή του Μάρκου ήταν πάντα θυελώδης και συχνά καταστροφικός. Η πρώτη του γυναίκα, η Ζηλιάρα, όπως την αποκαλούσε, έγινε και η πηγή της έμπνευσης για πολλά από τα εμβληματικά τραγούδια του. Ο χωρισμός τους και η προδοσία που ένιωσε μετατράπηκαν σε στίχους που στάζουν πίκρα και παράπονο. Όσοι είχαν πολλά λεφτά, αντιλαλούν οι φυλακές. Τραγούδια που κρύβουν μέσα τους το προσωπικό του δράμα. Ο Μάρκος δεν φοβήθηκε να εκτεθεί, να δείξει την αδυναμία του μπροστά στο γυναικείο φίλο. Αυτή η ειλικρίνεια μάλιστα είναι που έκανε τον κόσμο να τον αγαπήσει τόσο βαθιά. Δεν ήταν ένας απόμακρος καλλιτέχνης. Ήταν ένας άνθρωπος που πονούσε και τραγουδούσε τον πόνο του χωρίς φίλτρα.

Μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 30, ο Μάρκος Μαμβακάρης είναι ο διαμφισβήτητος βασιλιάς της νύχτας. Καθέτω εμφάνιση είναι γεγονός και τα τραγούδια του ακούγονται παντού από τα αριστοκρατικά σαλόνια μέχρι τους φτωχικούς τεκέδες. Ο Μάρκος επιβάλλει το στυλ του, σοβαρός δωρικός, με το μπουζούκι του πάντα σε πρώτο πλάνο.

Είναι λοιπόν η χρυσή εποχή του ρεμπέτικου όπου η δημιουργικότητά του φτάνει στο ζενίθ. Γράφει ασταμάτητα, ηχογραφεί συνεχώς, δημιουργεί μια ολόκληρη σχολή που θα ακολουθήσουν όλοι οι μεταγενέστεροι. Ο Μάρκος Μαυακάρης έχει καταφέρει το κατόρθωτο, να γίνει η φωνή μιας Ελλάδας, που προσπαθεί να βρει την ταυτότητά της ανάμεσα στην παράδοση και τον εξυγχρονισμό.

0: Ώρα Ελλάδας 5. Διεθνής ώρα UTC 2.
1: Εδώ Αθήνα. Η φωνή της Ελλάδας.
2: Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
3: Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
2: Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.

Η δικτατορία του Μεταξά το 1936 φέρνει μαύρα σύννεφα πάνω από το ρεμπέτικο. Η λογοκρισία απαγορεύει αναφορές σε ναρκωτικά, τεκέδες, περιθώριο. Το μπουζούκι θεωρείται όργανο ανατολικό και αντεθνικό. Ο Μάρκος έτσι αναγκάζεται να προσαρμόσει το στίχο του, αλλά δεν χάνει βέβαια την ουσία του. Αντί για το μαύρο, τραγουδά για τον έρωτα, την κοινωνική αδικία και τη μοίρα του ανθρώπου. Η λογοκρισία αντί να τον πνίξει, τον αναγκάζει να γίνει πιο ποιητικός, πιο υπενεκτικός. Είναι η περίοδος που το ρεμπέτικο οριμάζει και αποκτά μια πιο βαθιά κοινωνική συνείδηση.

Όταν οι Γερμανοί μπαίνουν στην Αθήνα, η διασκέδαση στερεύει και το μπουζούκι σιωπά, κάτω από το φόβο και την πείνα. Ο Μάρκος τώρα, ως άνθρωπος που λίγο πριν μεσορανούσε, βρίσκεται να παλεύει σε ένα κομμάτι ψωμί στους δρόμους του Πειραιά, αλλά δεν το βάζει κάτω. Παίρνει το μπουζούκι του και γυρνάει στις γειτονιές, τραγουδώντας σε κλειστές παρέες για λίγα τρόφιμα.

Είναι λοιπόν η εποχή που το ρεμπέτικο γίνεται η κρυφή παρηγοριά των Ελλήνων. Ο ήχος που τους θυμίζει είναι ακόμα ζωντανός. Ο Μάρκος βιώνει την εξαθλίωση της κατοχής με την ίδια αξιοπρέπεια που βίωσε και την επιτυχία. Η στίχη του εκείνη της περίοδου, σαν και λιγοστή, αποτυπώνει το δράμα ενός λαού που λιμοκτονεί, αλλά δεν προσκυνά.

Μέσα στη δίνη του πολέμου, ο Μάρκος χάνει τον πατέρα του, τον άνθρωπο που του έδωσε τα πρώτα μουσικά ρεθίσματα στη Σύρο. Ο χαμός του τον συγκλονίζει και του δημιουργεί ένα βαθύ κενό, καθώς ο Δομένικος ήταν ο συνδετικός του κρίκος με την αγνότητα το παιδικό του χρόνων. Ο Μάρκος εκφράζει αυτόν τον πόνο μέσα από τις χορδές του, δημιουργώντας μελωδίες που είναι πιο βαριές και πιο στοχαστικές. Η απώλεια αυτή τον κάνει να συνειδητοποιήσει τη θνητότητα και τη ματαιότητα των εγκοσμίων. Είναι πλέον ένας άνθρωπος που έχει δει το πρόσωπο του θανάτου και της φτώχειας από κοντά, και αυτό ανατανακλάται στην ωριμότητα των τραγουδιών που θα γράψει αμέσως μετά την απελευθέρωση.

το τέλος του πολέμου, η Ελλάδα προσπαθεί να ανασάνει και ο Μάρκος επιστρέφει στο πάλκο. Είναι η στιγμή που το ρεμπέτικο βγαίνει ξανά στο φως. Πιο δυνατό από ποτέ. Ο κόσμος διψά για διασκέδαση και ο Βαμβακάρης είναι εκεί για να τους προσφέρει τη δική του αλήθεια. Περίοδος 1945 με 48 είναι μια νέα άνοιξη για εκείνον με ηχογραφήσεις που γίνονται αμέσως επιτυχίες. Όμως η Ελλάδα είναι διχασμένη και ο εμφύλιος πλησιάζει, δημιουργώντας ένα κλίμα έντασης που επηρεάζει τη νύχτα. Ο Μάρκος, πάντα λαϊκός και αδέσμευτος, προσπαθεί να μείνει μακριά από πολιτικές σκοπιμότητες, υπηρετώντας μόνο το τραγούδι και τον άνθρωπο του Μόχθου που τον στηρίζει.

Στα τέλη της δεκαετίας του 40, η μοίρα χτυπά τον Μάρκο εκεί που πονά περισσότερο, στα χέρια του. Παραμορφωτική αθρίτιδα, η οποία αρχίζει να κάνει την εμφάνισή της, καθιστώντας το παίξιμο του μπουζουκιού μια καθημερινή οδύνη. Ο άνθρωπος που οι παινιές του ήταν σαν κέντημα, βλέπει τα δάχτυλά του να μην τον υπακούν. Είναι μια τραγική ηρωνία για τον πατριάρχη του οργάνου. Παρ' όλα αυτά, ο Μάρκος δεν εγκαταλείπει. Δένει τα χέρια του, κάνει θεραπείες, συνεχίζει να παίζει ακόμα κι αν ο πόνος είναι αβάσταχτος. Αυτή η επιμονή δείχνει το μέγεθος του πάθους του. Το μπουζούκι δεν ήταν για αυτόν απλό όργανο. Ήταν η δικιά του αναπνοή και δεν θα την άφηνε βέβαια να σβήσει τόσο εύκολα.

δεκαετία του 50 φέρνει μεγάλες αλλαγές στη μουσική βιομηχανία. Ο Μανώλης Χιώτης φέρνει τότε το τετράχορδο μπουζούκι και το γρήγορο ευρωπαϊκό ήχο, ενώ ο Βασίλης Τσιτσάνης τι κάνει, κυριαρχεί με το πιο εξευγενισμένο λαϊκό τραγούδι. Έτσι ο Μάρκος, πιστός στο κλασικό τρίχορδο και στο δωρικό ρεμπέτικο, αρχίζει να θεωρείται ξεπερασμένος από τις εταιρείες και το νέο κοινό. Είναι έτσι η αρχή της μεγάλης του περιθωριοποίησης. Ο ίδιος βλέπει με πικρία τα νέα παιδιά να παίρνουν τη σκυτάλη, ενώ εκείνος μπαίνει σιγά σιγά στο ράφι. Είναι η σκληρή πλευρά της δόξας όπου το σύστημα προσπερνά τους δημιουργούς του. Ο Μάρκος όμως παραμένει ορθός, αρνούμενος να προδώσει το στυλ που ο ίδιος γέννησε.

Για μια σχεδόν δεκαετία ο Μάρκος Μαυακάρης ζει στη σκιά, οι εταιρείες δεν του κλείνουν ραντεβού, τα μεγάλα κέντρα δεν το ζητούν και οι δίσκοι του σταματούν να κυκλοφορούν. Ο πατριάρχης του ρεμπέτικου αναγκάζεται να γυρίσει στα ταβερνάκια της Κοκκινιάς, του Περάματος, παίζοντας για ένα πιάτο φαΐ που λέμε και για λίγα φιλοδορήματα. Είναι η πιο πικρή περίοδος βέβαια της ζωής του. Η φτώχεια ξανά χτυπάει την πόρτα του και πολλοί από τους παλιούς του φίλους τον ξεχνούν.

Η σχέση του Μάρκου με τη θρησκεία ήταν πάντα βαθιά και ιδιαίτερη. Ως Φραγκοσυριανός καθολικός, ένιωθε συχνά ξένο στην ίδια του τη χώρα, αλλά η πίστη στο Θεό ήταν το στήριγμά του στις δύσκολες στιγμές αυτής της λήθης. Συχνά κατέφευγε λοιπόν στην προσευχή για να πάρει δύναμη να αντιμετωπίσει την αρρώστια και την ανέχεια. Ο Μάρκος πίστευε ότι η μοίρα του ήταν γραμμένη από ψηλά και αποδεχόταν τις δοκιμασίες με μια σχεδόν ασκητική στοικότητα. Η πνευματικότητά του αυτή άρχισε να διαποτίζει τα τραγούδια του που έγιναν εξομολογητικά και μεταφυσικά. Για εκείνον η μουσική ήταν ένας τρόπος να επικοινωνήσει με το θείο.

60 συμβαίνει το θαύμα που θα αλλάξει τη μοίρα του Μάρκου. Ο Γρηγόρης Μπιθικότσης, που μεσουρανούσε τότε, αναζητά τον Μάρκο και του προτείνει να ηχογραφήσουν ξανά τα παλιά του τραγούδια. Ο Μπιθικότσης είχε ξεκινήσει ως μπουζουξής, ακούγοντας τον Μάρκο, ένιωθε έτσι το χρέος να αποκαταστήσει αυτόν τον δάσκαλο και η συνάντησή του στην εταιρεία Κολούμπια είναι ιστορική. Ο Μάρκος, με δάκρυα στα μάτια, βλέπει τις πόρτες να ανοίγουν ξανά. Η νέα ενορχήστρωση των τραγουδιών του με τη φωνή του Μπιθικότση προκαλεί σεισμό στη δισκογραφία.

Με την όθηση του Μπιθικότσι και αργότερα του Τσιτσάνη ξεκινά η περίοδος της αναγέννησης του ρεμπέτικου. Ο Μάρκος Βαμβακάρης δεν είναι πια ο ξεπερασμένος γέρος, αλλά ο ζωντανός θρύλος που όλοι θέλουν να τιμήσουν. Οι φοιτητές, οι διανοούμενοι, η νέα γενιά τον ανακηρύσσουν σε πνευματικό πατέρα. Εμφανίζεται σε μεγάλες συναυλίες, συγκινηματογραφικές ταινίες και οι δίσκοι του γίνονται ανάρπαστοι. Μάρκος ζει μια δεύτερη νεότητα, βλέποντας το έργο του να αναγνωρίζεται ως η βάση του ελληνικού πολιτισμού.

Στα μέσα της δεκαετίας του 60, ο Μάρκος αρχίζει να υπαγορεύει την αυτοβιογραφία του στην Αγγελική Βέλου Κάιλ. Μια πράξη τεράστιας ιστορικής σημασίας, καθώς καταγράφει με κάθε λεπτομέρεια τη ζωή του στον Πειραιά, τους τεκέδες, τις διώξεις και τη γέννηση του ρεμπέτικου. Ο λόγος του, όμως, ειλικρινής, γεμάτος λαϊκή σοφία. Μέσα από αυτές τις σελίδες, ο Μάρκος παραδίδει τη σκυτάλη στις επόμενες γενιές, εξηγώντας ότι το ρεμπέτικο δεν είναι απλώς μια μουσική, είναι ο τρόπος μιας ζωής, μιας αξιοπρέπειας.

Κυρίες και κύριοι, το μεγάλο αφιέρωμα στο Μάρκο Βακάρη ολοκληρώνεται. Προσπαθήσαμε να αγγίξουμε το μεγαλείο μιας ψυχής που δεν χωράει βέβαια σε καλούπια. Ελπίζω ο λόγος και οι μουσικές του Πατριάρχη να σας συντρόφευσαν όμορφα σε αυτό το δίωρο ταξίδι. Ήταν η εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας ήταν η Έφη Γεωργοπούλου. Από εμάς να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας.

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Τα τραγούδια μας, η φωνή μας. Από τη φωνή της Ελλάδας.
2: Η επιλογή των τραγουδιών είναι του Αλέξη Κώστα.

τη ζωή δεν ξανακάνει. Μια τοπική αναισθησία η σταθμή. Μα εμένα ύπνος πάλι απόψε

ανάσες τεχνητές. Δεν αραιώνει το φαρμάκι της κακίας. Και πριν πατσίζουμε διαγράφοντας το χτες,

Βιασμός. Η μητέρα τελικά βιάστηκε ανηλαιώς. Την ξέσκισαν, τη μάτωσαν, την κουρέλιασαν. Κανείς δεν εταράχθη. Γιατί άλλωστε, αφού μολονότι της είχαν δοθεί σαφείς οδηγίες. Μην αντιστέκεστε. Η οποιαδήποτε αδυναμίας ή πόνου ένδειξη την επιθετικότητα εκείνων αυξάνει. Μην ξεφωνίζετε. Φωνίβω όντως οι κραυγές σας εν τη ερήμου. Χαλαρώστε. Ανθρώπινο πλάσμα, ότι είστε, υπενθυμίστε τους. Εκεί η γη της αγνόησε παντελώς. Πού να νογούν μαθές οι βιαστές οι άνθρωποι από σαβουάρ, βίβρ και τέτοια, όταν εκείνη που γνωρίζει δεν συνεμορφούται δεόντως παρά έτσι προκλητικά και αστόχαστα, θύμα μοιραίο, καθώς λένε, πάει και πέφτει το τι θα πούν οι άλλοι μη ψηφώντας. Ωστόσο, μη φοβού Μαριά μου. Τις προάλλες, εκεί στις αγγελίες, ζητείτε έμβριον προς ενοικίασιν, είχε διαβάσει. Ας είναι. Αυτή λέει να του χαρίσει. Ευτυχισμένους κάποιους συνανθρώπους της, μήπως και κάνει. Λίγες μαθές οι θεάρεστες πράξεις στις μέρες μας. Ας είμαστε ρεαλιστές.

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: On the Road με την Αριάδνη Σοφία Κούρη.

γιατί να φύγεις από την Ελλάδα το Πάσχα? Και όμως, κυρίες και κύριοι, το έκανα. Το Πάσχα πήγα στην Τινησία. Άφησα την Ελλάδα και ταξίδεψα περίπου 2 ώρες με αεροπλάνο για αυτή την ιδιαίτερη και ατμοσφαιρική χώρα της Βόρειας Αφρικής. Ή αλλιώς τη χώρα των αντιθέσεων, όπως τη λένε. Και ήταν πάρα πολύ ωραία. Μια αληθινή, μοναδική, ξεχωριστή, σούπερ εμπειρία. Σε αυτό λοιπόν το επεισόδιο εδώ, πιάνουμε το νήμα ακριβώς εκεί όπου το αφήσαμε στην εκπομπή που κάναμε πριν περίπου 2 εβδομάδες, αν θυμάστε, στις 24 Απριλίου. Γιατί εντωμεταξύ μεσολάβησε εκεί η Πρωτομαγιά, που φέτος έπεφτε Παρασκευή, και έτσι δεν μπορέσαμε να το κάνουμε back to back. Όποιος θέλει να φρεσκάρει όσα είπαμε, μπορεί να το ψάξει, να βρει το πρώτο μέρος του αφιερώματος για το ταξίδι μου στην Τινησία, με το όνομα της εκπομπής, On The Road, στο Ερτέκο, στην ιστοσελίδα μας στο Voice of Greece και στο Spotify. Καθώς και εμένα, αν θέλει έτσι να έχει χιλιάδες επί χιλιάδων content για πλήρη οπτικοακουστική κάλυψη. Στο Instagram λοιπόν με παπάκι Ριάδνη Σοφία Κούρη στα αγγλικά. Το ταξίδι μου στην Τινησία λοιπόν, το οποίο το αφήσαμε στην Ντοζέρ, το αληθινό διαμάντι της ερήμου. Θα πάμε να ακούσουμε τις μέρες που έχουν απομείνει, όπως τις έζησα, και έπειτα θα συνδεθούμε και με την ελληνική κοινότητα που εδρεύει στην Τίνιδα, πρωτεύουσα της Τινησίας, για να μιλήσουμε με την γραμματέα της ελληνικής κοινότητας της Τινησίας, την κυρία Κωνσταντίνα Ρίζου, και τη δασκάλα της κοινότητας, την Παναγιώτα Σιλαϊδοπούλου. Έπειτα, η ξεναγός μου, η Δήμητρα, που εκτός από τις γνώσεις, το χιούμορ και την καλή της διάθεση, μου μετέδωσε και την αγάπη και τον ενθουσιασμό της για αυτή τη χώρα, η οποία βέβαια ήταν αυτή που έδωσε και όλο το νόημα στην εμπειρία, κάνοντάς μας να αγαπήσουμε την Τινησία πραγματικά.

Την επόμενη μέρα λοιπόν κάναμε αμαξάδα στην πόλη με μόλις 5 ευρώ. Επισκεφθήκαμε την Όαση με τις 200.000 χουρμαδιές και αποπειράθηκα να σκαραφαλώσω με τον παραδοσιακό τρόπο που έχουν εκεί. Έφτασα μέχρι κάποιο ύψος, μαθαίνει κανείς πολλά έτσι για το χουρμά και για την τοπική τους ποικιλία, Diglett Noor. Η Diglett Noor είναι η πιο διάσημη ποικιλία των χουρμάδων της Τινησίας και από τις πιο ποιοτικές στον κόσμο. Premium. Το όνομα σημαίνει φωτεινό δάχτυλο. Diglett είναι το δάχτυλο και Noor είναι το φως. Προκύπτει από το ότι το ημιδιάφανο ανοιχτό χρυσαφή χρώμα δημιουργείται όταν οι ακτίνες του λαμπερού ήλιου διαπερνούν τη μαλακή φλίδα και μπαίνουν στο εσωτερικό, με αποτέλεσμα να αντανακλώνται στον καρπό και να διαχέονται στους χυμούς του χουρμά, ο οποίος αναμειγνύεται με τα υπόλοιπα θρεπτικά συστατικά και τις βιταμίνες του φρούτου, δημιουργώντας μια ιδιαίτερη γλυκόστιφη γεύση αυτού του εξαιρετικού εδόδημου. Μια γλυκιά αίσθηση, καραμελέ, χωρίς να σε λιγώνει, γιατί ο ήλιος έχει αφήσει προσεκτικά μέσα την αψάδα του. Ισορροπία γλυκού. Αχ, και χθες τελείωσαν οι χουρμάδες που είχα φέρει και δεν ξέρω τι θα κάνω, που θα βρω πάλι τους ίδιους. Μετά πήγαμε στη Μεδίνα της Τοζέρ. Ήπιαμε ένα υπέροχο καφεδάκι, παραλίγο να κολλήσω για πάντα στην τουαλέτα του καφέ γιατί μάγκωσε η πόρτα και κλειδώθηκα μέσα και επιστρέψαμε πίσω στο ωραίο ξενοδοχείο μας με κάτι πισινάρες παντού και ένα μικρό break πριν τη μεγάλη βόλτα με τα 4x4 στην έρημο. Κανένα 2 ώρα ήταν το break, μη φανταστείτε. Μετά ήρθαν οι οδηγοί των τζιπ και μας πήγαν στην όαση της Τσεμπίκα, στην οροσειρά του Άτλαντα, όπου λέγεται εκεί πως ήταν και το κρυσφύγετο του Αλί Μπαμπά. Η Τσεμπίκα βρίσκεται στη δυτική Τινησία, στους πρόποδες των βουνών του Τζεμπέλ Νεγκέμπ. Είναι γνωστή και ως Κάστρ Ελ Σαχρέ, παλάτι του ήλιου. Και όχι αδίκως, λόγω της έκθεσης που έχει στον ήλιο. Με τρεχούμενα νερά, φοίνικες και άλλα δέντρα και πολυτές μεταλλευμάτων, κυρίως του λουλουδιού της ερήμου, δηλαδή το φόσφορο. Μια από τις σημαντικότερες φυσικές πηγές πλούτου της χώρας, ο φόσφορος. Αν αναρωτιέστε γιατί να πάρετε, χρησιμοποιείται κυρίως για λοιπάσματα σε γεωργία, για χημικά προϊόντα, για βιομηχανικές χρήσεις και παραγωγή των ζωοτροφών ή για διακοσμητικό. Αλήθεια, οι καταράκτες, τα σπήλαια, οι εκατοντάδες φοίνικες που σώζονται σε βραχώδεις ρογμές αποτελούν ένα απίθανο θέαμα, μετατρέποντας την όαση σε κάτι πολύ τουριστικό αλλά και πολύ top. Εκεί γυρίστηκαν μάλιστα και οι σκηνές από την ταινία Ο Άγγλος Ασθενής. Μετά σειρά είχε το φαράκι της Ταμάγζας ή Ταμέρζας με έναν καταράκτη. Στο εγκαταλελειμμένο βερβέρικο χωριό που λειτουργούσαν ως μαγαζάκια πλέον, δοκιμάσαμε και λέγμι, τον φρέσκο χυμό από τον κορμό του φίνικα που συλλέγεται απευθείας από το δέντρο και έχει λίγο γαλακτώδη υφή και ελαφρώς γλυκιά γεύση. Παραδοσιακό ποτό της Τινησίας και πολύ χαρακτηριστικό των οάσεων όπως αυτή που ήμασταν εμείς και της περιοχής γενικότερα, της Τοζέρ. Υπάρχει και αντίστοιχο version με το ρόδι. Γιατί, κυρίες και κύριοι, το ρόδι στην Τινησία, όπως και σε όλη τη Μεσόγειο, είναι ένα πολύ ισχυρό συμβολικό φρούτο, γεμάτο νοήματα. Σκεφτείτε μόνο ότι τα κάγκελα στο πεζοδρόμιο της πόλης της Τοζέρ έχουν ακριβώς το σχήμα του ροδιού. Το οποίο είναι αρκετά αισθητικά όμορφο. Μετά την περιπέτεια στις οάσεις, πήγαμε από την άλλη πλευρά, στην έρημο της Τοζέρο, που είναι και μια απίστευτα συναρπαστική εμπειρία, με τους αμόλοφους και τη μαλακή σαν πούδρα άμμο να κυλάει από τον αέρα προς πάσα κατεύθυνση. Φτάσαμε μέχρι τη Μος Έσπα. Και δεν το εννοώ μεταφορικά, το εννοώ κυριολεκτικά. Φτάσαμε μέχρι την πρωτεύουσα του πλανήτη της Τατουίν από το Star Wars, το φανταστικό πλανήτη, έρημο, στο σύμπαν με τους δύο ήλιους. Είναι εκεί που μεγάλωσε ο Luke Skywalker και ουσιαστικά ξεκινά η ιστορία του. Το σκηνικό που είχε μείνει από τη δεκαετία του 70 είναι το ίδιο ακριβώς που χρησιμοποιήθηκε και στις δύο πρώτες ταινίες της σειράς, έτσι, και παραμένει στην περιοχή ως ένα μέρος που συμβολίζει την απλότητα, την αθωότητα και την αρχή του ταξιδιού ενός ήρωα. Και εκεί βέβαια σε κυνηγάνε οι καμιλιέρηδες να κάνουν διάφορα και να τους δώσουν 10 δινάρια. Αφού τα καταφέραμε και ξεφύγαμε, είδαμε το ηλιοβασίλειο μας στους αμόλοφους και μετά που άρχισε να κάνει ένα διαολεμένο κρυουλάκι, πήγαμε στο καφέ Μπερμπέρ να πιούμε ένα τσάι κουκουνάρι και να κάνουμε λίγο ναργιλέ passion fruits. Και μετά για ύπνο, γιατί ξημέρωνε η πέμπτη μέρα, όπου ήταν η σειρά της αληθινής πύλης της ερήμου τώρα και για το μπάνιο μου στην πισίνα.
Γιατί μέχρι εκείνη τη μέρα δεν είχα καταφέρει να κάνω μια ρημαδοβουτιά, γιατί κάτι το σφιχτό πρόγραμμα, κάτι το κλίμα, δεν με είχαν αφήσει. Αλλά τα κατάφερα. Που αλλού, στην πόλη ορόσημο της Σαχάρας. Πετρώδεις πεδιάδες, ξηρά οροπέδια, κορυφογραμμές βουνών, τον Ξούρ, άρα πολύ ζέστη και καθόλου υγρασία. Ό,τι πρέπει για το πρώτο μπάνιο του 2026. Εκεί φτάσαμε διασχίζοντας την απόκοψη από κοσμή Chot El Djerid, μια τεράστια αλική που το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου δεν έχει νερό. Είναι καλυμμένη από αλάτι και κρυστάλλους. Το χειμώνα είναι μια τεράστια αλμυρή λίμνη, δημιουργώντας ένα από τα πιο εντυπωσιακά τοπία της Σαχάρας. Αλλά αυτό που την κάνει ξεχωριστή είναι οι οπτικές ψευδαισθήσεις που δημιουργούν νερά και πράγματα που δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα, αλλά εσύ τα βλέπεις σαν καθρέφτη στον ορίζοντα. Επίσης, έχει ένα απίστευτα χρώματα ανάλογα με τη θέση του ήλιου και τον καιρό, δηλαδή λευκό, ροζ, μοβ, χρυσαφί, στο ηλιοβασίλεμα. Αλλάζουν αυτά μέσα στη μέρα. Εγώ, ας πούμε, την είδα καφέ. Είναι μια αίσθηση άλλου πλανήτη. Γι' αυτό και χρησιμοποιήθηκε σε σκηνές του Star Wars. Η τους λοιπόν είναι ένα πολύ καλό χωριουδάκι με αξιοπρέπειες παζάρι και νόστιμους χουρμάδες. Εκεί δοκίμασα και ένα σάντουιτς που τον λέγα Λιμπανέζ, με τόνο λαμπνέχ, και όπως το περιγράφω είναι η γεύση του, κρεμόδες τρακιστό γιαούρτι, λάχανο πίκλα και μια σάλτσα που ίσως να έχει σουμάκι στα ελληνικά, που είναι το μπαχαρικό από τα παξουσεραμένα μούρα. Ναι, όλα αυτά τυλιγμένα σε μια αραβική πίτα δεν το προτείνω με τίποτα. Και θα το αφήσω έτσι, δεν το προτείνω. Μετά πήγαμε στο ξενοδοχείο και έκανα τη βοτιά μου επιτέλους. Και έπειτα ξανά στην έρημο, πιο καρδιά Σαχάρα τώρα, αυτή τη φορά για γκάζια με γουρούνα και βόλτα με καμήλες. Την γλυκύτατη καμηλίτσα μου, τον τετράχρονο Αμπτούλ και τον καλούλη 14χρονο οδηγό μου, τον Μοχάμεντ. Εντυπωσιακό βρήκα ότι εκεί, όπως μου είπε ο Μο, είχε μόνο άντρες καμήλες. Οι γυναίκες ήταν μέσα στην έρημο για την αναπαραγωγή, ενώ τα αγόρια χώριζαν την ημέρα τους στην πόλη για δουλειά και έπειτα στο καθήκον. Το βράδυ αράξαμε με τα παιδιά στο ξενοδοχείο για μπυρίτσες, γιατί πουθενά αλλού δεν έχει αλκοόλ. Και όσο πιο βαθιά μπαίνεις στην έρημο, τόσο πιο πολύ δυσκολεύεσαι να κάνεις και να εφαρμόσεις τις ευρωπαϊκές σου πρακτικές. Μέρα έκτη, βερβέρικα χωριά του Νότου. Αυτά ήταν στο πρόγραμμα και ανυπομονούσαμε πολύ να τα κάνουμε. Οπότε με την ευδιαθεσία της προηγούμενης ημέρας ξεκινήσαμε και κάναμε τη στάση μας στη Ματμάτα, γνωστή και ως πόλη των τρογλωδιτών. Εκεί είναι που βρίσκονται οι χαρακτηριστικές τρογλωδιτικές κατοικίες σπίτια. Αυτά που είναι σκαλισμένα στη σκληριά μου. Αν τα έχετε δει, τα έχω ανεβάσει στα social media και είναι πραγματικά εντυπωσιακά. Στα οποία ζουν άνθρωποι ακόμα και σήμερα και κατασκευάστηκαν κυρίως από βέρβερους της φυλής Αμαζίν. Συνήθως είναι δομημένα με ένα μεγάλο κυκλικό λάκκο στο έδαφος, όπου γύρω σκάβουν και άλλα δωμάτια μέσα στους, μέσα στην πέτρα, μέσα στο χωμάτινο έδαφος, και δημιουργείται έτσι μια υπόγεια αυλή με υπνοδωμάτια, αποθήκες, κουζίνα και εννοείται χώρους για τα ζώα, έτσι. Η δημιουργία τους ξεκίνησε από την ανάγκη προστασίας των ντόπιων από τις ακραίες κλιματολογικές συνθήκες της ερήμου. Η θερμοκρασία που επικρατεί μέσα σε αυτά τα χτίσματα είναι σταθερή, 17 βαθμούς, όλη τη διάρκεια του χρόνου, κάτι που είναι πολύ εντάξει για να προφυλαχθούν από τη ζέστη του καλοκαιριού και το κρύο του χειμώνα. Αλλά και να προστατευτούν από τις συχνές επιδρομές των ληστών, από τις επιδρομές και γενικά τους εχθρούς που είχαν. Σήμερα υπάρχουν στη Ματμάτα περίπου 700 τέτοιες υπόσκαφες κατοικίες. Την δεκαετία του 60 τα μεγαλύτερα από αυτά μετατράπηκαν σε ξενοδοχεία, ενώ κάποια από αυτά αποτέλεσαν και σκηνικό της ταινίας «Ο πόλεμος των άστρων». Μετά, El Djem, το αμφιθέατρο El Djem, που βρίσκεται κοντά στη Σφάξ, τη Θεσσαλονίκη της Τινησίας από ό,τι κατάλαβα, και αποτελεί το τρίτο ως προς το μέγεθος αρχαιότερο ρωμαϊκό αμφιθέατρο μετά το Κολοσσέο και την Αρένα της Βερόνας. Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Αυτό το πάρα πολύ καλά διατηρημένο αμφιθέατρο αποτελεί και ένα από τα καλύτερα παραδείγματα αμφιθεατρικής αρχιτεκτονικής στον κόσμο και χρησιμοποιήθηκε κυρίως για παραστάσεις μονομάχων και μικρών αγώνων αρμάτων. Το El Djem, βέβαια, γυρίστηκε και ο Μονομάχος.
Are you not entertained? Καταλήξαμε στη Χαμαμέτ, θέρετρο φάση. Μια πόλη με θέα τη θάλασσα, μισή ώρα μακριά από την Τίνιδα, με νησιώτικο αέρα, που συνδυάζει το μεσογειακό στοιχείο με την ένταση της αραβικής παράδοσης. Το θέρετρο Χαμαμέτ, με την ονομασία Γιασμίν Χαμαμέτ, που αποτελεί το σύγχρονο κομμάτι της Χαμαμέτ της πόλης και πήρε το όνομά της από τα Γιασεμιά, γιατί είναι και το εθνικό λουλούδι της Τινησίας, όπως είπαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο. Είναι λοιπόν στην ουσία μια σειρά από παραθαλάσσια θέρετρα. Και το ξενοδοχείο μας ήταν αντίστοιχο αυτής της αισθητικής, αν και, να το πω, επιτέλους εκεί έφαγα κάτι που δεν ήταν καυτερό. Στο βραβευμένο εστιατόριο του Solarian Thalasso, που έχει λάβει αρκετές διακρίσεις για τις υπηρεσίες και τη γαστρονομία του, μεταξύ των οποίων και το τελευταίο βραβείο του από το TripAdvisor Best of the Best για το 2024. Το βράδυ κάναμε μια βόλτα στη λίγο κίτσα αναπαράσταση της παραδοσιακής πόλης, που μοιάζει και αυτό σκηνικό του Star Wars, αλλά δεν είναι. Όλα είναι κανονικά, με εστιατόρια, με μαγαζιά και με άλλες σύγχρονες εγκαταστάσεις. Με σκοπό βέβαια την προσέλκυση τουριστών όπως εμείς. زمان ما يدوم فيه كان اللي عاش هاني إيه هاني من رجلة بلا حساب مكتب حصيرتي قولي شو عم في

την προτελευταία μας μέρα την είχαμε ελεύθερη. Αν και κάποια πράγματα δεν μας βγήκαν όπως τα είχαμε φανταστεί, δηλαδή το ΦΥΣΠΑ, για παράδειγμα, επειδή ορισμένα καταστήματα κλείνουν την ώρα της προσευχής την Παρασκευή ή ανοίγουν αργότερα, παρότι είναι η Κυριακή η μέρα που κάθονται, διότι οι άνθρωποι πηγαίνουν να προσευχηθούν τη μέρα της Παρασκευής. Και επειδή η λέξη χαμαμέτσα αραβικά σημαίνει λουτρά, έκανα μπάνιο στη θάλασσα να το δοκιμάσω και μπορώ να πω ότι άλλη πλευρά της Μεσογείου είναι ακριβώς η ίδια με τη δική μας πλευρά. Βουτιά στην πισίνα, χαμάμ, κουρεύτηκα, πήραμε όπως καταλαβαίνετε μια ολοκληρωμένη μέρα αυτοφροντίδας. Αντάξια ενός θερέτρου με retreats και παροχές και υπηρεσίες, με τη μόνη διαφορά ότι το ένα από τα άλλα ήταν λίγο απομακρυσμένα, που ας πούμε αυτό δεν θα το συναντήσεις. Αλλά την νησιακή θεραπεία χαλάρωσης δεν θα μπορούσαμε να έχει κάποιος ενσωματώσει και το στοιχείο της περιπέτειας. Επομένως, βόλτα μετά στην ενδιαφέρουσα Μεδίνα, καφέ σε ένα φοβερό καφενεδάκι με σπότο που έβγαζες και παπούτσια και καθόσουν στα χαλιά, περιήγηση στην Εσπλανάδα, και μετά νοσταλγία με τους υπόλοιπους για το ταξίδι που σιγά σιγά τελειώνει. Είχα και την τύχη να παρακολουθήσω ένα λαϊβάκι που πετύχαμε στο ξενοδοχείο και να χορέψω και κάποιους δικούς τους χορούς. Μην το γελάτε, είναι δύσκολοι. Έχουν ιδιαίτερες δικές τους φιγούρες που δεν βγαίνουν εύκολα. Αφού μαζέψαμε τα πράγματά μας το επόμενο πρωί και αποχαιρετήσαμε τη θάλασσα και το μαύρισμα που έχασα λόγω του ότι στο χαμάμ με τρίψανε και με κεσά και με λούφα, είδη φουγαριών για όσους δεν είναι μοιημένοι, και εκτός από τα νεκρά φύγανε και τα μαυρισμένα μου κύτταρα. Τέλος πάντων, μπήκαμε αναζωογονημένοι και βγήκαμε ξανά στους δρόμους με τα ελαιόδεντρα. Παρεπιπτόντως, το τινησιακό ελαιόλαδο είναι από τα πιο σημαντικά και συχνά υποτιμημένα από εμάς τους Έλληνες προϊόντα της χώρας. Για του λόγου το αληθές, η Τινησία είναι από τους μεγαλύτερους παραγωγούς ελαιολάδου στον κόσμο. Για την ώρα είναι δεύτερη, που αυτό την κατατάσσει πιο πάνω και από εμάς, που είμαστε πέμπτη. Και με το πρόγραμμα ανάπτυξης που έχουν τα τελευταία χρόνια, σκοπεύουν να ξεπεράσουν και τους Ισπανούς. Αυτός είναι ο στόχος, έτσι, το ευκταίο για τους Τινήσιους. Κύριες ποικιλίες είναι η τσεμπλάλη, ήπιο και ελαφρύ, και η τσετούι, πιο έντονο και πικάντικο. Αυτή η γεύση είναι και πιο φρουτώδες, και στα δύο, η γεύση είναι πιο φρουτώδες από το ελληνικό. Είναι λιγότερο πικρό και μπορούν να έχουν και διάφορα άλλα, όπως αρώματα πράσινου μήλου, αμυγδάλου, βοτάνων, που αυτό εξαρτάται από ποιες καλλιέργειες έχουν μπει ανάμεσα στα 12 μέτρα της απόστασης που πρέπει να έχουν αυτά τα ελαιόδεντρα μεταξύ τους, όπως το ορίζει η νομοθεσία τους. Πολύ μεγάλο ποσοστό είναι και εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, ενώ πολλές καλλιέργειες είναι και βιολογικές. Επισκεφτήκαμε την Καρχιδόνα, που βρίσκεται στα βόρεια της Τίνιδας, στην παράκτια περιοχή. Η Καρχιδόνα είναι η πόλη της Τινησίας και παλιά ήταν το κέντρο του αρχαίου πολιτισμού των Καρχιδονίων. Οι Φοίνικες άρχισαν να φτάνουν εκεί τον 12ο αιώνα π.Χ., ιδρύοντας αρκετούς οικισμούς. Μετά όμως τον τρίτο Καρχιδονιακό πόλεμο, οι Ρωμαίοι την κατέλαβαν και την κατέστρεψαν με μίσος. Την ξανάχτισαν όμως, κάνοντας την κέντρο της επαρχίας της Αφρικής, που παρέμενε η Ρωμαϊκή και Βυζαντινή για 750 χρόνια περίπου. Αν και τα απομεινάρια της κάποτε θαλασσοκράτηρας είναι ελάχιστα, το όνομα της Καρχιδόνας, οι Τινήσιοι το μνημονεύουν με υπερηφάνεια. Υπήρξε μια τοπική δύναμη που έφτασε να απειλήσει τη Ρώμη. Οι Τινήσιοι είναι πολύ γλυκούλιδες. Είναι τόσο ευγενικοί και στοικοί οι άνθρωποι. Μας μιλούσαν, μας χαιρετούσαν, μας χαμογελούσαν από το πούλμαν, από κοντά να μας εξυπηρετήσουν. Και ακόμα και η ανάρμοστη συμπεριφορά πραγματικά δεν είναι ικανή να τους προκαλέσει έντονα αρνητικά συναισθήματα. Ωστόσο, εννοείται ότι δεν πρέπει κανείς να υποτιμά τις ιδιαιτερότητες της τοπικής νοοτροπίας. Αλλά από ό,τι κατάλαβα, εκτιμούν. Δεν τους πειράζει, αλλά εκτιμούν την καλή συμπεριφορά. Τα ερείπια της πόλης της Καρχιδόνας βρίσκονται σήμερα διάσπαρτα δίπλα στη θάλασσα. Στο βόρειο κομμάτι της, εκεί όπου είναι και το αεροδρόμιο της Τίνιδας, βρίσκεται και η ιστορική Καρχιδόνα που αποτελεί και ολόκληρη μνήμη παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Αλλά δυστυχώς είναι απλά απομεινάρια. Το αρχαίο λιμάνι της Καρχιδόνας υπάρχει ακόμη, αλλά μοιάζει λίγο περισσότερο με λιμνοειδή ήρεμο υδάτινο χώρο. Τα σημαντικότερα αξιοθέατα περιλαμβάνουν τα λουτρά του Αντωνίου, ένα καλοδιατηρημένο σύμπλαγμα ρωμαϊκών λουτρών
και μια παλέστρα με θέα την θάλασσα, και το Ρωμαϊκό Αμφιθέατρο, που είναι και ο τόπος διεξαγωγής του ετήσιου Διεθνούς Φεστιβάλ της Καρχιδόνας, το οποίο μπορεί να φιλοξενήσει πάνω από 40.000 άτομα. Το Μουσείο της Καρχιδόνας είναι κλειστό βέβαια μέχρι το 2027. Γενικά η Τινησία βρίσκεται σε έναν οικοδομικό αναβρασμό. Παντού κάτι φτιάχνουν, κάτι είναι κλειστό, κάτι ανοίγει. Φαίνεται να ξέρουν τι κάνουν. Τους συμπάθησα και τους εμπιστεύομαι. Αμέσως μετά, Σίδι Μπουσαΐντ, ή αλλιώς το κυκλατοχώρι της Τινησίας, το χωριό που λένε θυμίζει Μύκονο, αλλά okay, ούτε καν. Βρίσκεται δίπλα στα ερείπια της Καρχιδόνας και είναι αρκετά τουριστικό. Είναι προάστιο της πρωτεύουσας με θέα τον Κόλπο και βέβαια υπόσχεται μαγευτικά ηλιοβασιλέματα με θέα τη Μεσόγειο. Το Σίδι Μπουσαΐντ δεν ήταν πάντα το κουκλιστικό χωριό στην άκρη ενός λόφου, όπου η αραβική αισθητική συναντά τη Μεσόγειο. Δεν είχε πάντα πανέμορφα σοκάκια, γεματογραφικά σπιτάκια με γαλάζια, καφασωτά, παράθυρα, τα μαστραμπίγια. Το σκηνικό συμπληρώνουν οι βίσκοι, μπουκαμβίλιες και ανηφορικά πλακόστρωτα. Παλιά τα σπίτια ήταν πιο ουδέτερα, γιίνα, γκρι, μπες, λευκά, και τα παράθυρα και οι πόρτες ήταν κλασικά αραβικά, πράσινα ή σκούρα. Η μεγάλη αλλαγή έγινε στις αρχές του 20ου αιώνα από τον Γάλλο με γερμανικές ρίζες αριστοκράτη βαρόνο Ρουντόλφ ντε Ερλανζό. Μια πολύ σχηδής προσωπικότητα, ζωγράφος, μουσικολόγος και μεγάλος προστάτης της αραβικής τέχνης, αλλά κυρίως παράγοντας της Βόρειας Αφρικής, που προώθησε το λευκό μπλε μπράντινγκ και επέμενε να καθιερωθεί το στυλ αυτό ως αισθητική επιταγή, χτίζοντας ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο την εικόνα του χωριού. Οπότε μετά έγινε κανόνας για το χωριό και όλα είναι μπλε λευκά με ένα πολύ συγκεκριμένο ύφος. Ωραίο χωριό. Και το μπαμπαλούνι πολύ νόστιμο. Και ακόμα καλύτερη και η πιο υπέροχη, η θέα στα τυρκουάζ, νερά της Τινησίας. Τελευταία στάση πριν φύγουμε, η Μεδίνα της Τινησίας. Χρονολογείται από τον 7ο αιώνα μετά Χριστόν. Ένας μέανδρος από σοκάκια και καμάρες. Αποτελεί και αυτό μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Η ιστορία ξεκινά κατά την δεύτερη χιλιετία, όπου ιδρύθηκε αρχικά μια πόλη από τους Λίβιους, οι οποίοι αργότερα την έδωσε πέρασε στην κατοχή των Βερβέρων και των Ουμιδίων. Όταν η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία κατέστρεψε την Καρχιδόνα, πήρε μπάλα και την Τίνιδα. Όλο αυτό, η πόλη ανοικοδομήθηκε υπό την εξουσία του Αύγουστου και εξελίχθηκε σε πολύ σημαντική πόλη και κέντρο ανάπτυξης των γεωργικών δραστηριοτήτων. Από το 1881 έως το 1956 η Τίνιδα βρισκόταν υπό την εξουσία της Γαλλίας, υποκαθεστώς προτεκτοράτου. Κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η Τίνιδα κατελήφθη από τις δυνάμεις του Άξονα και τον Νοέμβριο του 1942 μέχρι το Μάιο του 1943 αποτελούσε και την τελευταία τους βάση στην Αφρική. Στην πλατεία λοιπόν της Νίκης δεσπόζει η πύλη της παλιάς πόλης, η Bab el Bar, που σημαίνει θαλάσσια πύλη. Η αψίδα πρωτοχτίστηκε τον 10ο αιώνα μετά Χριστόν κατά τη διάρκεια της βασιλείας των Αγλαβιδών και ξαναχτίστηκε το 1860 διαχωρίζοντας την παλιά Αφρικανική πόλη με την Ευρωπαϊκή. Γιατί τα λέω αυτά, γιατί θα δείτε πολύ έντονα γαλλικά στοιχεία, Art Nouveau και τέτοια πράγματα. Και βέβαια και αρκετά ευρωπαϊκά πράγματα, όπως για παράδειγμα το συντριβάνι με τους πίδακες που άμα παραπλησιάσει θα σε βρέξουν. Να το προσέχετε αυτό, δεν έχει τίποτα, απλά γίνει σε μουσκεμα. Διαθέτει θαυμάσια αξιοθέατα αυτή η πόλη. Παλιά σπίτια, παραδοσιακά καφέ, τζαμιά και το σουκ, το παζάρι, η αγορά της Τίνιδας, που είναι από τα μεγαλύτερα και τα πιο καλλιδιωτηρημένα σε όλο τον αραβικό κόσμο. Όπου πολλούνται τα πάντα, έτσι. Τα πάντα όμως. Στα μαγαζιά υπάρχουν παραδοσιακά αντικείμενα όπως ρούχα, χαλιά, μπαχαρικά, μέχρι ηλεκτρικές συσκευές θα βρείτε. Και βέβαια φάγωση. Η Μεδίνα λοιπόν μοιάζει σχεδόν με λαβύρινθο και εκεί θα συναντήσει πολλές φορές μικρά τζαμιά, μαυσολία, ιερά, θρησκευτικές σχολές, κρυμμένα ανάμεσα εκεί πέρα στα μαγαζάκια και στα παραδοσιακά σπίτια και στους ανθρώπους. Και εκεί μέσα βρίσκεται και το τζαμί Αλ Ζαϊτούνα, το μεγαλύτερο τζαμί της πόλης και το δεύτερο παλαιότερο στη χώρα. Σημαντικό κέντρο της θρησκευτικής και πνευματικής ζωής όπως φαντάζεστε, το οποίο χρονολογείται από το 698 μετά Χριστόν και καλύπτει μια έκταση 5.000 τετραγωνικά μέτρα. Το οποίο βέβαια εκτός από χώρος λατρείας είναι και θρησκευτικό σχολείο και πανεπιστήμιο. Η αγορά αυτή καταλήγει στην κεντρική πλατεία της Τίνιδας, την Place de Gouvernement, Casbah Square,
όπου βρίσκονται σημαντικά κρατικά κτίρια όπως το γραφείο του Πρωθυπουργού και άλλα βασικά κυβερνητικά κτίρια. Προσοχή όμως. Εφιστώ την προσοχή. Γιατί απαγορεύεται, λέει, η φωτογράφηση στρατιωτικών και στρατιωτικών εγκαταστάσεων, κρατικών ιδρυμάτων και ένστολων. Υπάρχουν βέβαια διάφοροι καλοθελητές που έναντι πινακίου φακής αναλαμβάνουν τη φωτογράφηση σε δυσπρόσιτα μέρη και αν είστε τυχεροί και τους πετύχατε, γίνατε. Αν και εγώ το έκανα και δεν είμαι εντελώς ικανοποιημένη από το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα, αλλά τέσπα. Μετά από ένα γρήγορο καφέ, λοιπόν, είχαμε ραντεβού με την ελληνική κοινότητα, όπου μας περίμενε η κυρία Κωνσταντίνα Ρίζου για να τα πούμε. Και μετά από ένα τελευταίο dinner με τις highlight γεύσεις που βρήκαμε στην Τινησία, κοτόπουλο και ρύζι για μένα, αεροδρόμιο και η πτήση της πικρής επιστροφής.

0: με τη μουσική. Λοιπόν, μαζί μας η κυρία Κωνσταντίνα Ρίζου, γραμματέας της ελληνικής κοινότητας Τινίδας και η δασκάλα Παναγιώτα Σιλαϊδοπούλου. Έτσι, δύο άνθρωποι που κρατούν ζωντανό τον ελληνισμό στην καρδιά της Βόρειας Αφρικής. Γεια σας.
1: Γεια σας, καλημέρα από την όμορφη Τίνιδα.
2: Καλημέρα σας.
1: Ευχαριστούμε πολύ που μας καλέσατε και έτσι μας δίνετε η ευκαιρία να ακουστεί και η δική μας φωνή έξω από τα σύνορά μας. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Είναι δικιά μας η χαρά και όταν γνωριστήκαμε από κοντά ήταν έτσι μια πολύ ωραία συνάντηση. Αν και να πω την αλήθεια ζήλεψα στο βαθμό που δεν καταφέραμε το Πάσχα να έρθουμε στο μεγάλο σας γλέντι.
1: Κρίμα, είχαν τη τύχη άλλοι άνθρωποι περαστικοί που ήρθαν απλά για διακοπές και έμειναν μαζί μας και γιορτάσαμε το Πάσχα όλοι μαζί.
0: Πώς είναι λοιπόν σήμερα η καθημερινότητα της ελληνικής κοινότητας στην Τίνιδα?
1: Όπως τα είδατε κι εσείς, εδώ στο κέντρο της Τίνιδας, στον ίδιο χώρο, βρίσκονται τα γραφεία της ελληνικής κοινότητας, το ελληνικό σχολείο και η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου λειτουργεί κανονικά κάθε Κυριακή όταν ο Μητροπολίτης είναι εδώ πέρα και στις καθημερινές όταν υπάρχουν θρησκευτικές γιορτές. Μέσα στην εκκλησία μας έρχονται χριστιανοί Ορθόδοξοι, όχι μόνο Έλληνες, αλλά υπάρχουν και οι Ουκρανοί από τη Ρουμανία, από το Λίβανο, κάποιοι την Ίση. Μπορεί καμιά φορά την Κυριακή, το πιστεύω και το Πατερημό, να το λέμε σε 5-6 γλώσσες. Είμαστε σχεδόν κάθε μέρα ανοιχτά, περνάει πολλής κόσμος, γκρουπ από την Ελλάδα, την Ίση, τουρίστες, ξένοι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης πολύ όλους αυτούς τους ξεναγούς που φέρνουν τα γκρουπ για μια επίσκεψη στην εκκλησία και στην ελληνική κοινότητα.
0: Άρα ουσιαστικά η ελληνική κοινότητα αποτελεί μια γέφυρα μεταξύ Ελλάδας, την Ισίας και όλο τον κόσμο.
1: Ναι, θα μπορούσα να πούμε ότι αποτελεί μια γέφυρα.
0: Ναι. Ποιες είναι οι δράσεις και εκδηλώσεις που θεωρείτε ότι φέρουν πιο κοντά τα μέλη της κοινότητας?
1: Σίγουρα θα μπορούσαμε σε πρώτη θέση να βάλουμε τις μεγάλες θρησκευτικές μας γιορτές, το Πάσχα και τα Χριστούγεννα, που τα γιορτάζουμε κανονικά, λες και βρισκόμαστε στην Ελλάδα. Θα κόψουμε τη Βασιλόπιτα τα Χριστούγεννα. Κατά την κοπή της Βασιλόπιτας θα καλέσουμε όλους τους Έλληνες, χριστιανούς και μουσουλμάνους. Η κοινότητα θα αγοράσει δωράκια για όλα τα παιδάκια της κοινότητας και θα μοιράσουμε εκείνη την ημέρα. Το Πάσχα θα γιορτάσουμε όλοι μαζί. Θα βάψουμε τα αυγά μας, θα κάνουμε τα τσουρέκια μας, τα κουλουράκια μας, θα ψήσουμε τα αρνιά μας, τα κοκορέτσια και έτσι μαζευόμαστε όλοι μαζί. Αυτό πιστεύω. Επίσης θα είναι η εθνική γιορτή, εθνικές γιορτές επίσης και η μέρα της ελληνικής γλώσσας τώρα τα τελευταία χρόνια είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να μαζευτούμε όλοι.
0: Τη γιορτάζετε και αυτή. Η σχέση των παιδιών με τη γλώσσα ποια είναι, τη νιώθουν κοντινή ή μακρινή?
1: Να σας τα πει εκπαιδευτικός η κυρία Παναγιώτα.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Γεια σας κυρία Παναγιώτα.
2: Καλημέρα και από μένα. Επειδή είμαι χρόνια στην Ελλάδα καθηγήτρια σε γυμνάσιο και σε λύκειο και είχα την ευκαιρία με απόσπαση να έρθω στην όμορφη Τίνιδα, συχνά αναρωτιέμαι ότι τα παιδιά εδώ είναι πιο κοντά στη γλώσσα και στην Ελλάδα από ότι τα παιδιά στην Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Παρότι δυσκολεύονται πάρα πολύ, παρότι πάνε σε γαλλικό σχολείο το πρωί και η επαφή με τη γλώσσα τους είναι πολύ μικρή, ειδικά με το γραπτό λόγο. Εδώ όμως ο τόπος και ο χρόνος έχουν άλλη διάσταση και σαν να τη βλέπουν την Ελλάδα πιο κοντά, γιατί τους λείπει.
0: Τι σημαίνει να διδάσκεις ελληνικά σε μια άλλη χώρα? Πρόκειται δηλαδή για παιδιά που έχουν γεννηθεί εκεί, δεν είναι παιδιά που πήγανε προσωρινά ή σε μια ηλικία που είχαν την εμπειρία της Ελλάδας. Είναι παιδιά που έτσι μεγαλώνουν 100% στην Τίνιδα περισσότερο.
2: Στην Τινησία. Εμείς εδώ διδάσκουμε σε παιδάκια ελληνάκια, δηλαδή παιδάκια Ελλήνων που υπηρετούν στην ελληνική πρεσβεία ή κάποιοι άλλοι που εργάζονται εδώ. Κάποια παιδάκια Ελληνοτινήσιων από μεικτούς γάμους, τα οποία έχουν μεγαλώσει εδώ βέβαια και μένουν εδώ. Και διδάσκουμε και σε ενήλικες Τινήσιους αλλά και άλλων εθνικοτήτων που θέλουν πολύ να μάθουν ελληνικά. Για μένα λοιπόν όλο αυτό είναι ένα ταξίδι στην πολιτισμικότητα. Για μένα προσωπικά το πώς νιώθω εγώ, το νιώθω ευθύνη, αλλά είναι και προνόμιο και μεγάλη ευλογία. Είμαι ευγνώμων.
0: Είναι γενικά δύσκολο να μεταδίδεις όχι μόνο την ελληνική γλώσσα αλλά και την ελληνική κουλτούρα πίσω από αυτό.
2: Ναι, έτσι.
0: Βέβαια. Σήμερα.
2: Ναι.
0: Σήμερα, όμως, είπατε και ένα πολύ ωραίο, κυρία Κωνσταντίνα, που έτσι μου δημιούργησε μια περιέργεια σχετικά με το. Είπατε οι μουσουλμάνοι Έλληνες. Υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν ασπαστεί την θρησκεία την μουσουλμανική, αλλά παράλληλα διατηρούν τις επαφές με την κοινότητα.
3: Μπορεί να έχουμε ένα άτομο ή δύο. Ναι, βεβαίως η κοινότητα είναι κοινότητα και η θρησκεία είναι θρησκεία. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Και... όταν όμως επειδή είμαστε όλοι από μεικτούς γάμους, εννοούσα. Μουσουλμάνοι και χριστιανοί, δηλαδή ο σύζυγός μου, εγώ είμαι παντρεμένη με την Ίσο, ο οποίος είναι μουσουλμάνος. Όταν είναι μεγάλες οι γιορτές, το Πάσχα, η Εθνική Γιορτή, δεν είναι όλοι καλεσμένοι, καταλάβατε.
0: Βέβαια. Σε ποσοστό πιο πολύ γυναίκες ή άντρες έχουν παντρευτεί ντόπιους. Γυναίκες, η κοινότητα σήμερα, ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει?
3: Δυστυχώς η κοινότητα όσο πάει και μικραίνει. Οι νέοι, βεβαίως όλοι αυτοί που βρίσκουν ευκαιρία να πάνε στο εξωτερικό για σπουδές ή για εργασία, οπωσδήποτε θα εγκαταλείψουν την Τινησία και θα πάνε για ένα καλύτερο μέλλον.
0: Ναι.
3: Εν τω μεταξύ, επίσης, ενώ η κοινότητα έχει ιδιοκτησία, έχει περιουσία, δυστυχώς δεν υπάρχουν έσοδα. Είναι, όπως θα είδατε, έχουμε δύο κτίρια τα οποία είναι ιδιοκτησία της ελληνικής κοινότητας και στα οποία κτίρια στεγάζονται τα γραφεία και τα γραφεία της κοινότητας και το ελληνικό σχολείο, αλλά δυστυχώς είναι σε πολύ άθλια κατάσταση, σε άσχημη κατάσταση και χρειάζονται επισκευές. Η εκκλησία επίσης χρειάζεται επισκευή. Γίνονται μεγάλες προσπάθειες για να εξασφαλίσουμε τα περιουσιακά στοιχεία της κοινότητας και είμαστε σε δικαστικούς αγώνες για να κατοχυρώσουμε τους τίτλους ιδιοκτησίας, γιατί δεν έχουμε τίτλους ιδιοκτησίας. Όλος αυτός ο χώρος που είδατε ήταν μια δωρεά του ΜΠΕΙ, του Τινησιακού κράτους, από το 1864.
0: Ναι.
3: Και δεν υπάρχουν. Αυτή η δωρεά δεν υπάρχει. Οπότε είναι δύσκολα τα πράγματα. Αλλά προσπαθούμε.
0: Ναι.
3: Και το ελπίζω με την βοήθεια του Θεού να τα καταφέρουμε και να τα κρατήσουμε.
0: Πιστεύω ότι άμα υπάρχει θέληση και πραγματική επιθυμία και ένας καλός σκοπός από πίσω, όλα θα μπορέσουν να γίνουν. Θέλω να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση. Πόσο διαφορετικά είναι η έννοια της πατρίδας όταν δεν είστε σε αυτήν και τι θα θέλατε κάποιος έτσι, να έχει στο μυαλό του με μια λέξη να δώσετε για τον ελληνισμό στην Τινησία. Αν ήταν να το περιγράψετε με μια λέξη, ποια θα ήταν αυτή η λέξη?
3: Εγώ θα το περιέγραφα με δύο λεξούλες, όπως παλένε και οι Έλληνες που έρχονται και μας επισκέπτονται. Κρατάμε θερμοπύλες.
0: Να.
3: Αυτό θα έλεγα.
0: Ναι. Εσείς, κυρία Παναγιώτα?
2: Έχω τόσο να σας πω. Θα περιοριστώ. Εδώ νιώθεις δύο φορές Έλληνας. Ζεις τη ζεστασιά μιας μικρής, φτωχικής, αλλά πολύ πλούσιας σε συναισθήματα κοινότητας. Για μένα είναι μια μικρή φαμίλια. Είναι μια μικρή οικογένεια.
0: Τι όμορφα.
2: Είναι γεμάτη από ελληνικές αξίες. Είναι γεμάτη από ελληνικές αξίες.
0: Είναι...
2: Και αυτό που την κρατά... Αυτό που την κρατά είναι ο νόστος, ο πόνος ξενιτιάς των ανθρώπων εδώ, η αγάπη για την Ελλάδα που είναι πολύ μεγάλη. Αυτήν την Ελλάδα αγαπάμε. Αυτήν εδώ.
0: Έτσι.
2: Και οι άνθρωποι, η κυρία Ντίνα που είναι δίπλα μου, μια αδελφή, η ανιδιοτελής προσφορά, πραγματικά, δυστυχώς μόνο η ατομική προσπάθεια, σας είπε πριν κάποια προβλήματα, χωρίς αρρωγή από την πολιτεία, μία μικρή Ελλάδα που χτυπάει εδώ, μια καρδιά ελληνική.
0: Ναι, όλα αυτά που λέτε τα νιώθουμε και εμείς, παρότι είμαστε κάποια μίλια μακριά σας. Η σκέψη μας είναι πάντα μαζί σας, εννοείται. Και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο αντάμωμά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Κωνσταντίνα Ρίζου, γραμματέα της Ελληνικής Κοινότητας Τίνιδας, και την κυρία Παναγιώτα Σιλαϊδοπούλου, δασκάλα της κοινότητάς μας. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Και εμείς σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
4: Γεια σας. Ό,τι βαϊδά, τσιγάρα.

0: Όπως είπαν και η κυρία Κωνσταντίνα και η κυρία Παναγιώτα, οι ξεναγοί παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και χάρη στη Δήμητρα και το δικό μας ταξίδι πήρε άλλη διάσταση. Τώρα την έχουμε μαζί μας στη γραμμή για να μας τα πει λίγο και εκείνη. Γεια σου Δήμητρα, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα από τη συνεφιασμένη Θεσσαλονίκη. Με βρίσκεται σε προετοιμασία για το αυριανό μου ταξίδι στην Κηνησία.
0: Φεύγεις τώρα. Θα ήθελα να μας στείλεις εδώ πέρα στο στούδιο λίγους ακόμα χουρμάδες, τέλος πάντων. Δήμητρα, πες μου,

0: 2001, επαγγελματικά από το 2006 μέχρι και το 2013, αποσπασματικά βέβαια γιατί είχε μεσολαβήσει και η Αραβική Άνοιξη, η Επανάσταση των Γιασεμιών που έγινε, ξεκίνησε το 2010 και κατέληξε το 2011 στην αποπομπή του τότε δικτάτορα Ζιν Ελ Αμπεντίν Μπεν Αλί. Για 10 χρόνια υπήρχε μια παύση γιατί η τοπική αεροπορική εταιρεία, η Tunis Air, κλείσε το γραφείο της στην Ελλάδα. Οπότε σταμάτησαν εκεί οι απευθείας πτήσεις. Οπότε ο κόσμος δεν την προτιμούσε. Ήταν λίγο και ο φόβος της επανάστασης που είχε γίνει εκεί και κάποιες πολιτικές ανακατατάξεις. Και η Tunis Air ξεχάστηκε παρότι είχε πολύ έντονη τουριστική δραστηριότητα τα χρόνια πρώτης επανάστασης. Νόμισα πως για μένα είχε τελειώσει. Βέβαια την επισκέφθηκα λίγο πριν τον COVID εξιδίων και σε έτσι ένα ωραίο περιπετειώδες ταξίδι, αλλά δεν περίμενα ότι η ζωή θα με ξαναφέρει εκεί. Αλλά μάλλον κάποιο κάρμα
1: έτσι
0: με κάνει
1: φαίνεται
0: να γυρίζω και να ξαναγυρίζω.
1: Αυτό που μου αρέσει εσένα είναι ότι οι ιστορίες που περιγράφεις, που χώνεις μέσα όλα αυτά τα ιστορικά στοιχεία, τα οποία βέβαια μας βοηθάνε να κάνουμε και ένα track στο τι συμβαίνει με την επικαιρότητα και με το ιστορικό πλαίσιο. Και βέβαια όλα αυτά που ανέφερα εγώ, εννοείται πως από σένα κρατούσα σημειώσεις. Μη με έβλεπες που έβγαζα φωτογραφίες.
0: Όχι. Εγώ... Έχω μάθει και εγώ τώρα από σένα κάποια πράγματα.
1: Όμως αυτό που κάνει την Tunis Air ξεχωριστή από άλλους μεσογειακούς προορισμούς, τι είναι?
0: Νομίζω είναι η άβρα της και το φως της. Εγώ την πρώτη φορά που την επισκέφτηκα το 1991 ως τουρίστρια, ερωτεύτηκα. Δηλαδή όταν γύρισα δεν μπορούσα να συνέλθω για χρόνια. Και έτσι δεν ξέρω γιατί, είχε μείνει στην καρδιά μου και η ζωή μου έφερε τελικά να το κάνω επαγγελματικά και να το κάνω επαγγελματικά σε αυτή τη χώρα.
1: Τι ταξιδιώτρια ήσουν τότε και σήμερα τι ταξιδιώτης, τι επισκέπτης ταιριάζει περισσότερο στην Tunis Air?
0: Κοίταξε, τότε ήμουνα όπως είναι οι περισσότεροι ταξιδιώτες που έρχονται σήμερα στην Tunis Air, τουλάχιστον από την Ελλάδα. Με μία άγνοια, απλά είχα μία λατρεία έτσι για την μουσική, την αραβική, γενικά με τραβούσε η Ανατολή.
1: Και το Νέι, ούτε και
0: που πηγαίνα.
1: Λέω το ούτε και το Νέι, ναι.
0: Όλα. Και χωρίς αυτό το συναισθηματικό το οποίο βγάζουμε, ξέρω εγώ. Και αυτό όταν πήγα εκεί πέρα πραγματικά με μάγεψε. Και μετά σου λέω, η ζωή με έσπρωξε στην κυριολεξία να δουλέψω εκεί. Και πλέον που πλέον οι τιμής οι συνεργάτες μου και όσοι με ξέρουν, και πλέον με ξέρουν πάρα πολύ. Και όταν λέω ότι η Tunis Air είναι το δεύτερο σπίτι μου, ή όταν φτάνω και με περιμένει ο τοπικός ξεναγός εκεί πέρα, μου λέει welcome home. Και όταν λέω είναι το δεύτερο σπίτι, μου λέει τι το δεύτερο σπίτι σου, είναι το σπίτι σου.
1: Όντως, έχεις δει ανθρώπους να εξελίσσονται ή να αλλάζουν μέσα από αυτό το ταξίδι, να επηρεάζονται κάπως?
0: Ναι. Αυτό που έχω, η δική μου εμπειρία ας πούμε στα τρεις ή μισή τελευταία χρόνια που ξανά άρχισα να δουλεύω εκεί, γιατί μπήκανε και οι πτήσεις της Aegean, οπότε είναι πάρα πολύ εύκολο πλέον να πάει κάποιος στην Tunis Air. Οι περισσότεροι που έρχονται με μία άγνοια, όπως ήταν και το δικό μου ταξίδι το 1991. Δηλαδή από ακυρώσεις άλλων ταξιδιών, επειδή είναι κοντά, ίσως οικονομικά κλπ. Με λίγες προσδοκίες, χωρίς μεγάλες προσδοκίες, και στο τέλος όλοι φεύγουν, θα μην πω κλαίγοντας.
1: Ναι.
0: Δεν θέλουν να φύγουν. Δηλαδή την ημέρα που πηγαίνουμε στο αεροδρόμιο λένε πάμε πίσω.
1: Είναι
0: δεν
1: δύσκολα.
0: Νομίζω το έζησες αυτό.
1: Ακόμα έχει περάσει ένα διάστημα και δεν έχω συνέλθει. Αυτό που θα κρατάει κάποιος και το συζητάει, τι είναι αυτό που δεν θέλει να χάσει από αυτό? Και επίσης, εσύ πώς ένιωσες όταν μας είδες να συμβαίνει για ακόμα μια φορά και να επιβεβαιώνεται αυτή η αυτοεκπληρούμενη προφητεία της αγάπης απέναντι σε αυτή τον τόπο?

0: είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Και δεν θα το πενευτώ, αλλά πιστεύω ότι αυτό που νιώθω, νομίζω ότι μπορώ να το μεταφέρω, γιατί το πρώτο που λέω στους ανθρώπους που έρχονται εκεί είναι να δουν την Ινησία με τα μάτια της ψυχής τους. Και πραγματικά το ακολουθούν αυτό και νομίζω ότι την βλέπουν έτσι. Γιατί πραγματικά είναι μια χώρα που μπορεί να σου δώσει και πάρα πολλά πράγματα. Από άποψη ιστορική, από άποψη γεωγραφική, πολιτιστική, πολιτισμική κλπ. Αλλά είναι και μια, είναι και κάτι άλλο που είναι λίγο πιο μεταφυσικό, πιστεύω, στην Τινησία.
1: Υπάρχει μια, όπως το είπες, μια ατμόσφαιρα, μια αύρα. Δυστυχώς, Δημήτρα, δεν έχουμε άλλο χρόνο, γιατί έγινε ένα μπέρδεμα με τα τηλέφωνα. Αλλά εγώ κρατάω αυτό το ωραίο πράγμα που είπες, ότι πρέπει να δούμε την Τινησία με τα μάτια της ψυχής μας. Την προηγούμενη φορά ζήτησα από τους ακροατές να κρατήσουν τις εικόνες, τα χρώματα και λίγη από τη ζεστασιά. Τώρα ελπίζω να έχουν αυτό και όταν θα την επιλέξουν να δουν το ταξίδι με αυτόν τον τρόπο. Ευχαριστώ πάρα πολύ ξανά, γεια Δήμητρα.
0: Ευχαριστώ πολύ κι εγώ. Και σας εύχομαι καλή συνέχεια. Θα σας στείλω χαιρετισμούς αύριο από την Τινησία, όπως δουλεύετε.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε και την κυρία Κωνσταντίνα Ρίζου και την Παναγιώτα Σιλιαδοπούλου που μίλησαν. Αυτό ήταν λοιπόν το ταξίδι μου στην Τινησία, κυρίες και κύριοι. Ένα ταξίδι που ξεκίνησε ως παρόρμηση και δεν πάμε να Πάσχα στην Τινησία, αλλά κατέληξε να γίνει μια εμπειρία γεμάτη περιπέτειες, ιστορίες, φίλους, γεύσεις, αρώματα και πράγματα που δύσκολα τα ξεχνάς. Σας χαιρετώ. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα στο επόμενο On The Road, στο επόμενο ταξίδι. Στο μικρόφωνο η Αριάδνη Σοφία Κούρη και στον ήχο Κωνσταντίνος Λούβαρης.

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Τώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Παρατείνεται η αβεβαιότητα για το τέλος της σύγκρουσης Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς ο Αμερικανός Πρόεδρος απέρριψε την πρόταση της Τεχεράνης για συμφωνία τερματισμού του πολέμου, ανεβάζοντας ξανά τους τόνους στη διπλωματική αντιπαράθεση. «Δεν μου αρέσει, είναι εντελώς απαράδεκτη», τονίζει σε ανάρτησή του στο Truth Social. Στην πρόταση υπογραμμίζεται η ανάγκη να αρθούν οι αμερικανικές κυρώσεις στις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου για μία περίοδο 30 ημερών, καθώς και να τερματιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός με το πρακτορείο Τασνίμ. Αν ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν είναι ικανοποιημένος, αυτό είναι ακόμη καλύτερο, σχολίασαν ιρανικές πηγές. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Τεχεράνη θεωρεί ότι η αμερικανική πρόταση περιλαμβάνει υπερβολικές απαιτήσεις που ισοδυναμούν με παράδοση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος σε συνέντευξή του υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται μόλις 2 επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους του στο Ιράν. Η επικείμενη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο και η συνάντησή του με τον Κινέζο ομολογό του αποκτούν ιδιαίτερη σημασία εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν και των επιπτώσεών του. Η Κίνα εμφανίζεται να πιέζει για διπλωματική λύση, καθώς η αστάθεια στα στενά του Ορμούς απειλεί τις ενεργειακές και εμπορικές ροές προς την Ασία. Μπαράς διπλωματικών επαφών καταγράφεται μετά τις τελευταίες εξελίξεις. Σύμφωνα με την Jerusalem Post, ο Ντόναλντ Τραμπ θα έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μπεντζαμίν Νετανιάχου, ο οποίος δήλωσε στο CBS ότι ο πόλεμος δεν θα τελειώσει αν δεν απομακρυνθεί το ουράνιο του Ιράν. Συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να συζητήσει την κατάσταση στη Μέση Ανατολή αλλά και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Σε ανωδική τροχιά οι τιμές του πετρελαίου στα 104 δολάρια το βαρέλι το Brent, λίγο πάνω από τα 98 το αμερικανικό αργό. Επαναπατρισμός υπό αυστηρό πρωτόκολλο για τον Έλληνα επιβάτη του Κρασγερόπλου με τα κρούσματα Χανταϊού. Έφτασε στην Ελευσίνα με στρατιωτικό αεροσκάφος μέσω Ολλανδίας και μεταφέρθηκε με ειδικά διαμορφωμένο ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Αττικών. Είναι ασυμπτωματικός και καλά στην υγεία του, ωστόσο θα τεθεί σε καραντίνα 45 ημερών σε θάλαμο αρνητικής πίεσης υπό παρακολούθηση ειδικών γιατρών. Στην πτήση τον συνόδευαν για λόγους ασφαλείας γιατρός και διασώστης νοσηλευτής του ΕΚΑΒ, καθώς και ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, προκειμένου να επιβλέπει τη διαδικασία. «Δεν υπάρχει κανένας απολύτως φόβος εξάπλωσης του ιού στην Ελλάδα», διαβεβαιώνει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σε εξέλιξη η επιχείρηση εκένωσης του Κρασγερόπλου που βρίσκεται αγκυροβολημένο στα Κανάρια της Ισπανίας. Ήδη έχουν απομακρυνθεί 94 επιβάτες, ενώ νέα επιχείρηση προγραμματίζεται για σήμερα. Ένας από τους 5 Γάλλους πολίτες που επαναπατρίστηκαν εμφάνισε συμπτώματα κατά τη διάρκεια της πτήσης επιστροφής. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 27χρονη μητέρα 4 παιδιών, η οποία εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη στην άκρη του δρόμου στην περιοχή της Παντάνασας στο Ηράκλειο, φέροντας σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Συνελήφθη ο 30χρονος σύζυγός της για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ ζήτησε προθεσμία για να απολογηθεί. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, φέρεται να παρέσυρε με το όχημά του και να τραυμάτισε σοβαρά τη νεαρή γυναίκα, ενώ μέσα στο αυτοκίνητο βρισκόταν και τα 3 ανήλικα παιδιά τους. Με τον αριθμό φορολογικού μητρώου και την ψηφιακή εικόνα του φορολογούμενου, η μάχη κατά της φοροδιαφυγής. Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΔΕ που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης, θα εντοπίζονται αποκλίσεις ανάμεσα στα δηλωθέντα εισοδήματα και την πραγματική οικονομική δραστηριότητα πολιτών και επιχειρήσεων. Το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της πανηγυρίζει η ΑΕΚ μετά τη νίκη της επί του Παναθηναϊκού με 2-1, δύο αγωνιστικές πριν τη λήξη των play-offs.
1: Ο καιρός.
2: Με υψηλές θερμοκρασίες που θυμίζουν περισσότερο καλοκαίρι παρά άνοιξη θα κυλήσουν και οι επόμενες ημέρες. Γενικά έθροισε ο καιρός σήμερα σε όλη τη χώρα, πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα ορεινά της Μακεδονίας. Νότιοι άνεμοι που το μεσημέρι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς έως 6 μποφόρ, έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Η φωνή της Ελλάδας. Ακούγεται παντού.

0: Ο κόσμος αλλάζει. Ταχύρυθμα και βία. Η διπλωματία καλείται να δώσει απαντήσεις. Οι εφηρμοσμένοι ελληνογαλλικοί διάλογοι, έκτη κατά σειρά, οργανώνουν το συνέδριο «Η διπλωματία στην εποχή των γεωπολιτικών αναθεωρήσεων» στα ίχνη του Αλέξανδρου Καραθοδωρή. Στη Νέα Ορεστιάδα, 11 και 12 Μαΐου του 2026, ομιλητές από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό συναντώνται για να αναζητήσουν νέες προσεγγίσεις, πολιτικές και ενέργειες. Σε έναν αβέβαιο κόσμο, η σκέψη, ο διάλογος, η συνέργεια είναι δύναμη.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Φωνή της Ελλάδας.

Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

Από το άλμπουμ Ραδιοπειράτης ακούσαμε το Χάρτινο Σκαρί, τραγούδι του Κωστή Μαραβέγια, στίχη μουσική και το τραγούδι στο είδος το 2003. Μα είναι χάρτινο σκαρί, στο κύμα δεν θα αντέξει, θα το πατάρει η θάλασσα, θα πνίξει κάθε λέξη. Και το ταξίδι μας ξεκινάει εδώ, στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στη Φωνή της Ελλάδας, η εκπομπή Καλές Θάλασσες, να συντροφεύσουμε όπως κάθε πρωί τους ναυτικούς μας και τους ανθρώπους της ναυτιλίας. Η ζωή όπως και η θάλασσα δεν ακολουθεί ευθείες. Έχει κύματα, νηνεμίες, φουρτούνες και στιγμές που σε σηκώνει ή σε βουλιάζει. Το ναυάγιο δεν σε τελειώνει, σε απογυμνώνει και αν το αντέξεις, ξέρετε κάτι, σε ελευθερώνει. Με αυτή τη σκέψη ξεκινάμε σήμερα το ταξίδι μας εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Έλληνες, καπετάνοι, μηχανικοί, ασυρματιστές, ναύτες, λοστρόμοι, πλοιοκτήτες, ψαράδες, φαροφύλακες, άνθρωποι που δουλεύουν στα ναυτιλιακά γραφεία και στα τόσα και τόσα άλλα επαγγέλματα που έχουν σχέση με τη θάλασσα και τα βαπόρια, είναι οι άμεσοι ενδιαφερόμενοι, είναι αυτοί που είναι προσκεκλημένοι σε αυτήν εδώ την εκπομπή, όπως είπαμε πριν, στις Καλές Θάλασσες. Μιλάμε λοιπόν με ανθρώπους του Μόγδου, στη θάλασσα, νέους και παλιούς, οι οποίοι με την δική τους συνδρομή, με τον δικό τους κόπο και μόχθο, κατάφεραν και έφεραν την ελληνική ναυτιλία πρώτη δύναμη στον κόσμο και εκεί πρέπει να παραμείνει και γι' αυτό είμαστε εδώ, σε αυτό εδώ το πόστο, για να αναδεικνύουμε τις ιστορίες όλων αυτών των ανθρώπων, τα θέματα τους, ό,τι τρέχει γύρω από την ναυτιλία, που είναι τόσα και τόσα πολλά. Έχουμε πάρα πολλά από εδώ και στο εξής για αυτό το επόμενο διάστημα, με σίγουρα με μεγάλο γεγονός της χρονιάς είναι τα Ποσειδόνια, τα οποία θα είμαστε και εκεί φέτος για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Φωνή της Ελλάδας. Έχουμε φυσικά και τις μέρες θάλασσας στον Πειραιά, θα τα αναδείξουμε αυτά τα θέματα σιγά σιγά. Οι άνθρωποι λοιπόν που φιλοξενούνται στην εκπομπή έζησαν απίστευτες ιστορίες παλεύοντας στα άγρια νερά όλου του κόσμου, ρισκάροντας πολλές φορές με τη ζωή τους την ίδια, και έτσι λοιπόν έφεραν με όλες τις θυσίες και με τη δουλειά τους την ναυτιλία μας εκεί που βρίσκεται σήμερα. Αυτά σαν μια μικρή εισαγωγή γύρω από την σημασία της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας, με τον Κωνσταντίνο ασυρματιστή μας Λούβαρη, ο οποίος βρίσκεται στην τεράστια κονσόλα του ήχου, είναι υπεύθυνος για την καλή ποιότητά του. Τον καλημερίζουμε, όπως καλημερίζουμε και όλους σας εκεί έξω, να είσαστε καλά, να έχετε μια καλή εβδομάδα. Επίσης να αναφέρουμε μια που το είπαμε, η εβδομάδα αυτή είναι πολύ κρίσιμη και σημαντική, καθότι υπάρχει και ο διαγωνισμός της Eurovision και είμαστε, η ΕΡΤ είναι δίπλα σε αυτό το γεγονός, το μουσικό γεγονός. Μην χάσετε λοιπόν τον 70ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision σε απευθείας μετάδοση από το ΕΡΤ Κόσμος. Η απόλυτη γιορτή της μουσικής έρχεται στους δέκτες σας 12 και 14 και 16 Μαΐου στις 10 η ώρα, ώρα Ελλάδος. Θα έχουμε λοιπόν το μικρό και τους δύο μητελικούς, την Τρίτη 12 και, Πέμπτη 14 και ο μεγάλος τελικός στις 16 το Σάββατο του Μάη. Οπότε εσείς οι Έλληνες απανταχού, όπου και να βρίσκεστε, να είστε συντονισμένοι για, ξέρετε εσείς, να στηρίξουμε την Ελλάδα μας με το δικό σας τρόπο. Αυτά σαν εισαγωγή. Αντώνης Καραγιαννάκης στο μικρόφωνο, στις μουσικές επιλογές και στην παραγωγή της εκπομπής, αργότερα ο καλεσμένος μας. Προς το παρόν να λύσουμε τους κάγους μας, να σφυρίξει μπουρού και να ξεκινήσουμε το ταξίδι μας.

Η Πόπη Δεσποτίδου μας τραγούδησε το παραδοσιακό από την Αμοργό, σαν καπετάνιος κυβερνάς του νου μου το τιμόνι και ελπίδα μου παντοτινή, εσένα έχω μόνη. Και πάμε να δούμε την κατάσταση, πώς έχει η κατάσταση το τελευταίο 24ωρο στην Μέση Ανατολή και στα στενά του Ορμούς. Σε εξαιρετικά έθραστη κατάσταση βρίσκεται η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζεται. Ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε την απάντηση που έδωσε το Ιράν στην αμερικανική πρόταση για να μπει τέλος στον πόλεμο, χαρακτηρίζοντας την εντελώς απαράδεκτη. Παράλληλα, ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χρειάζονται παρά μόνο 2 επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν. Η ηγεσία του Ιράν θεωρεί ότι η αμερικανική πρόταση ισοδυναμεί με παράδοση και επιμένει σε μία σειρά βασικών απαιτήσεων. Η Μεγάλη Βρετανία και η Γαλλία θα φιλοξενήσουν την τρίτη διεθνή συνάντηση Υπουργών Άμυνας με αντικείμενο τα σχέδια για την αποκατάσταση της εμπορικής ναυσιπλοείας μέσω των στενών του Ορμούς, σύμφωνα με ανακοίνωση της Βρετανικής κυβέρνησης. Στο μεταξύ, οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο, καθώς οι ελπίδες για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εξασθένησαν εκ νέου. Ο Μπέζαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι επιθυμεί η χώρα του να μειώσει σταδιακά και τελικά να μηδενίσει την εξάρτησή της από την αμερικανική στρατιωτική χρηματοδότηση μέσα στην επόμενη δεκαετία. Η εκπαίδευση πεζών αυτών για ενδεχόμενη κατάληψη μη συνεργάσιμων πλοίων ανακοίνωσε η CENTCOM. Εν τω μεταξύ, νέες συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου προγραμματίζονται να γίνουν στην Ουάσιγκτον την Πέμπτη και την Παρασκευή, ενώ τουλάχιστον 2.846 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από Ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Λίβανο από το ξέσπασμα του νέου πολέμου στις 2 του Μαρτίου. Τέλος, η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για πάνω από 20 επιθέσεις, κυρίως με drones εναντίον Ισραηλινών στρατιωτικών που έχουν αναπτυχθεί στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, ενώ να πούμε και αυτό, να το αναφέρουμε, ο Ντόναλντ Τραμπ συναντάται στο Πεκίνο με τον Xi Jinping. Αποκτούν μια ιδιαίτερη σημασία η συνάντησή τους αυτής εξαιτίας του μεγάλου του πολέμου στο Ιράν και της επιπτώσεών τους. Η Κίνα εμφανίζεται να πιέζει για διπλωματική λύση, καθώς η αστάθεια, όλα αυτή η αστάθεια στα στενά του Ορμούς απειλεί τις ενεργειακές και εμπορικές ροές προς τη Ρωσία, ενώ το Ιράν θέλει να της δοθεί ρόλος εγκύτριας δύναμης σε μια πιθανή συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν. Αυτά σχετικά με τις εξελίξεις στα στενά του Ορμούς και στην Μέση Ανατολή τα παρακολουθούμε και επιγραμματικά τα αναφέρουμε αυτά στην αρχή κάθε μας εκπομπής.

Χαράλαμπος και ο Διαμαντής, δύο φίλοι καπετάνοι, σαν τύχανε να σμίξουν σε λιμάνι, θυμόντουσαν τα γλέντια τα παλιά, αγάπες που δεν στέριωνε καμιά. Μιχάλης Βιολάρης ήταν αυτός, το 1968 παρακαλώ, σε στίχους του Κώστα Κινδύνη και μουσική του Γιάννη Γλέζου, τίτλος του τραγουδιού «Η Καπετάνη».

Και ενώ εσείς ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, τη φωνή της Ελλάδας, την παγκόσμια συχνότητα όλων των Ελλήνων, την παγκόσμια συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας και την εκπομπή Καλές Θάλασσες, μαύρα σύννεφα έχουν εμφανιστεί πάνω από το παγκόσμιο εμπόριο ως απόρρια της κλιμακούμενης κρίσης στη Μέση Ανατολή. Φυσικό επόμενο ήταν. Με μία εκ των μεγαλύτερων εταιριών μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων να εκτιμά ότι τα χειρότερα είναι μπροστά μας. Μιλώντας στο CNBC, ο CEO της Maersk, Vincent Clerc, τόνισε ότι ο δανεικός κολοσσός δέχεται οικονομικές πιέσεις που μοιραία θα μετακυλιστούν στους καταναλωτές. Είμαστε ένας κλάδος υψηλής εντάσεως ενέργειας και αυτό έχει δημιουργήσει μια σειρά εντελώς νέων συνθήκων που πρέπει τώρα να αντιμετωπίσουμε, είπε ο Vincent Clerc. Αυτό που θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στο δεύτερο και τρίτο τρίμηνο, πρόσθεσε ο κύριος της Maersk. Συμπλήρωσε ότι η ενεργειακή κρίση μεταφράζεται σε επιπλέον κόστος περίπου 500 εκατομμυρίων δολαρίων τον μήνα και όσο διάστημα η τιμή του πετρελαίου παραμένει γύρω στα 100 δολάρια το βαρέλι. Ο επικεφαλής της Maersk πρόσθεσε ότι η σύγκρουση δημιουργεί ερωτήματα σχετικά με το πόσο καιρό ο ναυτιλιακός κλάδος και η κατανάλωση θα μπορούν να παραμείνουν ανθεκτικοί, καθώς μέρος αυτού του κόστους μετακυλίεται τελικά στον τελικό καταναλωτή. Θα δούμε μείωση της ζήτησης σε επίπεδο καταναλωτών και αυτό θα είναι αντίκτυπο σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα με μείωση της ζήτησης στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, αναρωτήθηκε ο κύριος Κλέρκ. Αυτό είναι σίγουρο κάτι που παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά, γιατί θα άλλαζε ξαφνικά την εξίσωση σχετικά με τον τρόπο που αυτή η κρίση θα επηρεάσει την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα από τον κλάδο μας, ειδικότερα κατέληξε ο CEO της Maersk, κύριος Vincent Clerc. Για να δούμε πραγματικά, γιατί μας απασχολεί όλους πού θα καταλήξει όλη αυτή η ιστορία και φυσικά, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε και ας ελπίζουμε ότι δεν θα ισχύσει, την ύφη την πληρώνει τελικά ποιος άλλος, ο καταναλωτής.

Μην αφήσεις το βαπόρι να με πάρει και να φύγω. Χώρια σου θα υποφέρω και θα σβήνω λίγο λίγο. Οι αδερφές και ο Σκέρογλου, η Μέρη και η Σόφη και ο Σκέρογλου μας τραγούδησαν το τραγούδι αυτό, το νησιώτικο να το πούμε έτσι, που σίγουρα έχει να κάνει με αποχαιρετισμούς, με αποχωρισμούς τα καλοκαίρια, ειδικά όταν φεύγουν από τα νησιά. Πάμε όμως τώρα να ρίξουμε μια ματιά στις εξελίξεις γύρω από τον Χονταϊό. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διαδικασία επαναπατρισμού του Έλληνα επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου, του motor vessel του Χόντιους, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα Χονταϊού. Λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα προσγειώθηκε στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας το ΣΕ-27, που μετέφερε τον ασθενή από το Αϊτχόβεν της Ολλανδίας. Με την άφηξή του, ο επιβάτης παρελήφθη άμεσα από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αττικών, όπου τέθηκε σε καθεστώς αυστηρής απομόνωσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα διεθνή υγειονομικά πρωτόκολλα. Ο επιβάτης είναι ασυμπτωματικός και σε καλή γενικά κατάσταση, ωστόσο θα παραμείνει σε υποχρεωτική καραντίνα διάρκειας 45 ημερών σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης. Στην πτήση επαναπατρισμού συμμετείχαν για λόγους ασφάλειας ο ιατρός και διασώστης νοσηλευτής του ΕΚΑΒ, ενώ στο αεροσκάφος επέβαινε και ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, προκειμένου να επιβλέψει την διαδικασία μεταφοράς. Λίγες ώρες νωρίτερα, με ανάρτησή του στον ιστότοπο X, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης ξεκαθάρισε ότι ο επιβάτης από το κρουαζιερόπλοιο motor vessel Hontius, που επαναπατρίστηκε, δεν έχει συμπτώματα αλλά μπαίνει για προληπτικούς λόγους σε καραντίνα. Εν τω μεταξύ, οι επιχειρήσεις απομάκρυνσης επιβατών και μελών του πληρώματος του κρουαζιερόπλοιου συνεχίζονται και ξεκίνησαν χθες και θα συνεχιστούν σήμερα και σήμερα μεσημέρι και απόγευμα. Μέχρι τώρα έχουν απομακρυνθεί 94 επιβάτες του motor vessel Hontius, όπως είπαμε πριν, και η εκπομπή και το ταξίδι Καλές Θάλασσες συνεχίζεται.

Χριστός Τσιαμούλης έγραψε, μάλλον τραγούδισε το 2017 το τραγούδι, έγραψε τη μουσική ο Γεροκαπετάνιος, στίχη Αντώνης Τζερνιάς. Θυμούμε ως τώρα να ήταν τον Γεροκαπετάνιο να μου φωνάζει «Αντωνιό, έβγα στη βάρκα πάνω». Και από μικιό στη βάρκα του θέλα να ανεβαίνω, τσικόμπους τσιχαλασσινούς να λύνω και να δένω. Ένα τραγούδι που έχει την ιστορία του από εκεί, από την Κρήτη, κάποτε πριν από αρκετά χρόνια, αναφέρει ο Αντώνης Τερμιάς που έγραψε και το στίχους. Κάποτε πριν από αρκετά χρόνια, ένα καλοκαίρι στην Άρβη της Κρήτης, γνώρισε ένα συνταξιούχο αγροφύλακα που αγαπούσε πολύ τη θάλασσα αλλά δεν ήξερε να κολυμπά. Κάποια στιγμή αγόρασε μια ξύλινη βάρκα και πήγαινε τα βραδάκια και έριχνε δίχτυα ή παραγάδια ανάλογα. Οι φίλοι του που γνώριζαν ότι δεν ήξερε κολύμπι, τον πήραζαν και το ρωτούσαν: «Καπετάνιο, αν καμιά φορά εκεί που βρίσκεσαι στα νυχτά σε πιάσει η κακοκαιρία και βουλιάξει βάρκα, τι θα κάνεις που δεν ξέρεις κολύμπι?» Και ο καπετάνιος, με μάτια γεμάτη αγάπη για τη θάλασσα, τους απάντησε: «Θα πάρω αγκαλιά την Άγκυρα και τίποτα άλλο». Αυτά σχετικά με την απάντηση και το τραγούδι, την απάντηση που έδωσε ο Γεροκαπετάνιος και το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Η ελληνική ραδιοφωνία είναι εδώ, η φωνή της Ελλάδας είναι εδώ, 24 ώρες 24 ώρες, έχει τα μικρόφωνά της ανοιχτά από και προς την Ομογένεια, χτίζει έτσι, χτίζοντας έτσι μια καθημερινή και στενή επαφή με τους Έλληνες όπου γης, με τους ανθρώπους της Διασποράς, τους Έλληνες της Διασποράς, και φυσικά να μεταφέρει τον παλμό και τις ειδήσεις σε όλους απανταχού τους Έλληνες σε όλο τον κόσμο. Να το πείτε στους φίλους σας, στους γνωστούς σας, στους συγγενείς σας για την φωνή της Ελλάδας και φυσικά για την εκπομπή Καλές Θάλασσες. Να το πείτε στους ναυτικούς ότι, και στους ανθρώπους της ναυτιλίας, ότι είμαστε εδώ κάθε μέρα 8 με 9 το πρωί και το Σάββατο 8 με 10. Διαδικτυακά μας ακούτε από το rteco.gr, τη μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μας ακούτε επίσης και από το site της φωνής, το voc.gr. Σε Ελλάδα και Κύπρο μας ακούτε από τις τηλεοράσεις, στα ραδιοφωνικά κανάλια. Επίσης μας ακούτε και μέσω της εφαρμογής Earthflix και από την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας στα κινητά σας τηλέφωνα, με σύμβολό μας το φύτο κεφαλαίο του ελληνικού αλφαβήτου. 210-6066-815 έως και 16 είναι το τηλέφωνό μας, όπως και το 210-6066-238. Το email μας thevoiceofchris@air.gr. Η Φωνή της Ελλάδας έχει και Facebook ως η Φωνή της Ελλάδας και Voice of Greece, και η σελίδα μας Καλές Θάλασσες με ελληνικούς χαρακτήρες. Επίσης μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα στο μέσω Viber ή WhatsApp στο 69 378 283, 69 378 283, και να πούμε, μια που αναφερόμαστε στους τρόπους επικοινωνίας, να μην χάσετε τους διαγωνισμούς του μεγάλου διαγωνισμού Eurovision που θα μεταδώσει το ΕΡΤ Κόσμος και θα μας μεταφέρει τη λάμψη του 70ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision live από τη Βιέννη. Μην χάσετε τους δύο ημιτελικούς, τη 3η 12 και την 5η 14 Μαΐου, όπως και το μεγάλο τελικό το Σάββατο στις 16 Μαΐου στις 10 η ώρα ακριβώς. Μπείτε στον κόπο, εσείς εκεί στα πέρατα του κόσμου, οι Έλληνες της Διασποράς, συντονιστείτε με το ΕΡΤ Κόσμος, γενικά με την ΕΡΤ, όπου μπορείτε να ακούσετε και να βοηθήσετε την ελληνική συμμετοχή με το δικό σας τρόπο. Πάμε όμως τώρα να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας σε όλους τους ναυτικούς, όπως στον καπετάν Αλέκο Σταθόπουλο, τον Μπόμαν. Συγγνώμη, τον Μπόμαν Αλέκο Σταθόπουλο, τον καπετάν Αλέξανδρο Αντωνιάδη από τη Θεσσαλονίκη, την Μηνέα Μηχανιώνα και ποιητή, τον Λεωνίδα Δημητριάδη Ευγενίδη, πρόεδρο του Ιδρύματος Ευγενίδου, τον Σταύρο Κίτσιο, τον Λοστρόμο από την Πρέβεζα, τον καπετάν Αλέξανδρο Κούβακα και τον Αποτυχείο, όπως και τον Στυλιανό Σφικάκη, τον καπετάν Απόστολο Αναστασιάδη από την Νέα Φιλαδέλφια και τον καπετάν Γιάννη Βούλγαρη από την Μαράγκας. Τέλος, στους δικούς μου από την Κάσο, καπετάν Αντώνη Σεβαστό,
καπετάν Μιχάλη Ζούλη, έχουμε κάνει μαζί, τον είχαν θυποπλίαρχο τότε, τον καπετάν Μιχάλη Χατζιπέτρο, πρεσβύτερο και νεότερο, και τον φίλο μου, καλό φίλο ναυτικό, Μανώλη Παπακανάκη.

0: Κύματα φεύγουν σαν αέρας σε χτυπάνε και το φεγγάρι σου μιλάει και σου δείχνει που να πας. Στίχη, μουσική, τραγούδι Ελένη Λάγιου, μόλις την ακούσαμε, ένα τραγούδι του 2020. Και με το τραγούδι αυτό πάμε να συναντήσουμε το σημερινό μας καλεσμένο εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στη Φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Καλές Θάλασσες, που έχει να κάνει με κάτι καινοτόμο, κάτι καινούριο στο χώρο της ναυτιλίας. Θα μας τα πει ο ίδιος, ο διευθυντής της M2 Intelligence, ο καλός μας φίλος Θωμάς Ασπρούδης, τον οποίον έχουμε εδώ στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, καλημέρα Θωμά.
1: Πολύ καλημέρα αγαπητέ Αντώνη, καλημέρα στους ακροατές σου. Καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι με υγεία.
0: Καλή εβδομάδα φυσικά και καλές θάλασσες στους ναυτικούς μας.
1: Πάντα.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Πάντα. Και ούριο, και ούριο άνεμο.
0: Και ούριο άνεμο με την M2 Intelligence. Θα μας τα πεις όμως σε λίγο για την εταιρεία, Θωμά Ασπρούδη. Πριν όμως πάμε εκεί, θα ήθελα την πρώτη ερώτηση που πάντα θέτω στους καλεσμένους, είναι οτιδήποτε έχει σχέση με τη θάλασσα. Και τι είναι η θάλασσα για τον Θωμά Ασπρούδη?
1: Η θάλασσα, όπως σε ευχαριστώ πολύ αγαπητέ Αντώνη, για το κάλεσμα αυτό, για την υπέροχη εκπομπή που πραγματικά κάνει διαφορά με την ποιότητα, με το ήθος, με την αγάπη. Η θάλασσα λοιπόν, θα ξεκινήσω αυτή την τελευταία λέξη, είναι αγάπη, είναι μάνα. Και μιας και χτες ήταν η γιορτή της μάνας, για μένα ήταν και η γιορτή της θάλασσας. Γιατί όλοι από εκεί έχουμε έρθει. Μην ξεχνάμε και την έννοια της λέξης Δαναός, που για μας στην Ελλάδα σημαίνει τόσα πολλά. Η αγάπη λοιπόν είναι δρόμος και δρόμοι. Είναι άπειροι δρόμοι που σε πάνε παντού σε όλο τον κόσμο. Είναι ένας τομέας που η Ελλάδα από αρχαιοτά των ετών έχει κάνει μεγάλη διαφορά, δέσιμο, έχει συνδέσει, θεωρώ, τη μοίρα και την πορεία και το ταξίδι της χώρας μας με το υγρό στοιχείο, με τη θάλασσα. Οπότε η θάλασσα είναι για μας κομμάτι του DNA, είναι κομμάτι του DNA του Έλληνα, ακόμα και για εμένα που τουλάχιστον ένα κομμάτι της καταγωγής είναι βουνίσιο. Χωρίς το υγρό στοιχείο, δεν μπορώ, όπως λέει και η στίχη του τραγουδιού.
0: Δεν μπορείς. Από πού κατάγεσαι το ορεινό κομμάτι?
1: Η καταγωγή είναι από τα ορεινά της Ηπείρου, από ένα χωριό από τα ορεινά της Άρτας. Αλλά αγαπητέ Αντώνη, φαντάσου ότι ο πατέρας μου ήταν πρώτος από 7 αδέρφια. Δύο από τα αδέρφια του κατέληξαν να δουλεύουν στη θάλασσα, μηχανικοί. Ο ένας για πάρα πολλά χρόνια, ο άλλος για ένα κομμάτι της ζωής του.
0: Μάλιστα. Και φυσικά εσύ τώρα την υπηρετείς από το δικό σου πόστο, από τη δική σου εταιρεία, η M2 Intelligence. Θα ήθελα λίγο έτσι να μας πεις πώς εσύ ενεπλάκεις, πώς μπήκες σε αυτό το χώρο και τι, και μετά θα πούμε για την εταιρεία. Πώς μπήκες και πώς ξεκίνησες εσύ?
1: Ναι, πολύ πολύ πολύ ενδιαφέρον έτσι το ερώτημα, διότι δεν υπήρχε πλάνο περσέ να βρεθώ στην ναυτιλία, αλλά νομίζω εν τέλει κάποια πράγματα είναι καρμικά. Οπότε όταν when she's calling for you, τότε πραγματικά one way or another θα καταλήξει στην αγκαλιά της. Οι καιροί άλλαξαν, οπότε δεν είμαι πλήρωμα σε κάποιο καράβι, αλλά είμαι πλήρωμα σε ένα μικρό καραβάκι που έχτισα εγώ μαζί με τον συνεταιρό μου, τον Νικόλα τον Μητσοτάκη. Αυτός ναυτικός μηχανικός, εγώ τεχνολόγος. Κάποια στιγμή ήρθαμε κοντά, γιατί διαπιστώσαμε την ουσιαστική και σημαντική ανάγκη που υπήρχε να βοηθήσουν ώστε να έρθει το καράβι και η ναυτική μας πιο κοντά στο γραφείο και το γραφείο πιο κοντά στους ναυτικούς.
0: Πιο κοντά λοιπόν στους ανθρώπους που είναι μέσα στα καράβια, δηλαδή, κάπως έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Να μπορέσουμε να φέρουμε τους μεν λίγο πιο κοντά στους δε. Και πώς το πετύχαμε αυτό? Εμείς αναπτύξαμε, επενδύσαμε και αναπτύξαμε σε τεχνολογίες οπτικών μέσων, καμερών κατά βάση, όπου μπορέσαμε πριν από αρκετά χρόνια που είχαμε αισθητά πιο αργές συνδέσεις δορυφορικών συστημάτων επάνω στα καράβια, να φέρουμε το βίντεο, την εικόνα δηλαδή, από το τι γινόταν σε κάμερες όποιες ήταν στα φτερά του βαποριού, να βλέπουν τι γίνεται στην κουβέρτα, να βλέπουμε τι γίνεται στο μηχανοστάσιο, να μπορούμε να παρακολουθούμε μηχανήματα, να παρακολουθούμε κάποιες κινήσεις του πληρώματος για θέματα ασφαλείας, δύσκολες καιρικές συνθήκες, πιθανά ατυχήματα. Να φέρνουμε λοιπόν αυτή την εικόνα πίσω στο γραφείο και να μπορούν ακριβώς και οι άνθρωποι του γραφείου αλλά και οι άνθρωποι του βαποριού να έχουν μια πιο στενή συνεργασία και να μπορούν να επιτυγχάνουν καλύτερα αποτελέσματα με αισθητά μεγαλύτερη ασφάλεια για τους ναυτικούς μας.
0: Πολύ. Αυτό ξεκίνησε πριν αρκετά χρόνια, κάτι.
1: Αυτό πλέον κοντεύει τα 10 χρόνια, αγγίζει τα 10 χρόνια.
0: 10 χρόνια, ε. Είναι σημαντική βοήθεια.
1: Και πλέον 510

0: μου έτσι μικρό όνειρο είναι να γίνουμε μια πολύ σημαντική δύναμη και στον τομέα της τεχνολογίας και των υπηρεσιών αυτών προς την ναυτιλία. Έχουμε το δυναμικό, έχουμε εξαιρετικούς μηχανικούς, έχουμε την τεχνογνωσία, έχουμε τις ναυτιλιακές και την core ναυτιλία, η οποία μας υποστηρίζει και η οποία πιστεύω ότι θα μας υποστηρίξει ακόμα περισσότερα τα επόμενα χρόνια. Οπότε πιστεύω ότι και εδώ υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρών και για τις εταιρείες και τις επιχειρηματικές κινήσεις σε αυτό το κομμάτι, αλλά και για πολλούς νέους μας που θα βρουν μια ωραία βία έξοδο, να μπορέσουν να συνδυάσουν την αγάπη που μπορούν να έχουν για την τεχνολογία με τη θάλασσα την ναυτιλία.
1: Βλέπουμε λοιπόν η τεχνολογία, γενικά η ναυτιλία χωράει και αυτό το κομμάτι, τη τεχνολογία, όπως χωράει και πολλά άλλα και πολλές άλλες ειδικότητες, γιατί βλέπουμε ότι σε αυτό το χώρο δεν υπάρχουν όρια και καλά κάνετε και το αναπτύξατε και είναι μια σημαντική βοήθεια στη ζωή του ναυτιλωμένου, του ναυτικού, έτσι δεν είναι, εκεί μέσα στο καράβι να μπορεί να ελέγχει για το καλό του και για την ασφάλειά του. Και φυσικά μεταφέρεται εικόνα και στα γραφεία.
0: Ακριβώς αγαπητέ Αντώνη. Από λύσεις σταθερών καμερών, οι οποίες ίσως έτσι στη συνέχεια της όμορφης μας αυτής κουβέντας να μιλήσουμε για το κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης και πώς έρχεται αυτή να κάνει super power, να προσδώσει υπερδυνάμεις σε αυτά τα υφιστάμενα συστήματα, αλλά και με λύσεις κινητών καμερών που μπορεί το πλήρωμα να κάνει stream, να μπορέσει να περάσει από οποιοδήποτε μέρος του καραβιού, ενώ κινείται κανείς πάνω στο καράβι, να μεταδίδει την πραγματική εικόνα πίσω στα γραφεία, σε πραγματικό χρόνο, συγγνώμη, και να υπάρχει και μια αμφίδρομη επικοινωνία με εξαιρετικές τεχνολογίες noise cancelling. Οπότε κανείς να μπορεί να δείχνει πίσω στο γραφείο, είναι σε ένα εξειδικευμένο μηχανικό πίσω στη στεριά, τι συμβαίνει σε κάποιο σημείο του μηχανοστασίου που μπορεί να υπάρχει πρόβλημα, ενώ το πλοίο είναι σε πορεία, άρα ξέρουμε όλοι ότι στο μηχανοστάσιο υπάρχει τρομερός θόρυβος, και κανείς ενώ μπορεί να είναι μεταξύ κυρίας μηχανής και ηλεκτρομηχανών, που έχει ξέρει πολύ καλά πόσο θορυβώδες είναι εκείνο το σημείο στο βαπόρι, και η ποιότητα επικοινωνίας να είναι περίπου σαν και αυτή που έχουμε εμείς αυτή τη στιγμή. Οπότε να μπορεί να βοηθηθεί remotely, εξ αποστάσεως, το πλήρωμα, είτε ακόμα και πιο απλά να δούμε ότι έχουμε αυτή τη ζημιά, χρειαζόμαστε αυτά τα ανταλλακτικά. Στο επόμενο λοιπόν λιμάνι που θα δέσει.
1: Θα είναι αυτά και αυτά τα πράγματα εκεί.
0: Το καράβι. Ακριβώς, Αντώνη.
1: Άκου να δεις, μάλιστα. Έχουν εξελιχθεί όλα αυτά και είναι και για το καλό και του πληρώματος και το καλό της εταιρείας και εξοικονόμηση χρόνου γενικά και πολλά άλλα πράγματα.
0: Πόρων, ακριβώς. Σωστά.
1: Μάλιστα. Και το AI έχει μπει και αυτό και σε αυτή την. Και σε αυτό το κομμάτι, στο δικό σας αντικείμενο και όπως είπες Θωμά Σπρούδη, πεδίο δόξης λαμπρών συνεχίζεται ακάθεκτη.
0: Ναι, εδώ πραγματικά νιώθω υπερήφανος, ας έτσι μου επιτραπεί να πω, διότι κάναμε μια επένδυση η οποία ξεκίνησε τα τελευταία 2-3 χρόνια με μια ομάδα Ελλήνων διδακτορικών και μεταδακτορικών στο κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης, Έλληνες οι οποίοι βρίσκονται στην Ελλάδα αλλά και κάποιοι είναι και Έλληνες της Διασποράς. Οπότε κάνουμε έστω και αυτή τη μικρή συμβολή μας στο όποιο brain drain που προσπαθούμε πίσω να φέρουμε τα ελληνόπουλά μας, τα οποία διατρέπουν στο εξωτερικό και τα καλά μυαλά ακριβώς αυτά. Υπάρχει λοιπόν ένας τομέας της τεχνητής νοημοσύνης, Αντώνη, όπου ονομάζεται computer vision ή machine vision. Προσπαθώντας να το μεταφράσω στα ελληνικά, ίσως δεν είναι τόσο εύκολο, αλλά ας το πούμε, η πιο δόκιμη μετάφραση είναι τεχνολογίες τεχνητής όρασης ή υπολογιστικής όρασης. Ο υποτομέας της τεχνητής νοημοσύνης ασχολείται ακριβώς με την επεξεργασία του βίντεο σε πραγματικό χρόνο. Άρα εκεί που είχαμε ένα σύστημα καμερών πάνω στο βαπόρι, όπου κανείς μπορούσε να δει τι γίνεται σε πραγματικό χρόνο μπροστά στα στόρια, στο κάσαρο, ή τι γίνεται στο μηχανοστάσιο, ή τι γίνεται στο Oily Water Separator. Τώρα έρχεται η τεχνητή νοημοσύνη ένα εξτρά επίπεδο πάνω στο υφιστάμενο έτσι παλαιότερο σύστημα και καταλαβαίνει, ενώ επεξεργάζεται σε πραγματικό χρόνο,

0: το πάνω στο καράβι το βίντεο, τι συμβαίνει.
1: Ακουνάς.
0: Δηλαδή, έχω να σου δώσω ένα παράδειγμα για το οποίο είμαι πολύ περήφανος, Αντώνη, γιατί το οποίο πιστεύω ότι πραγματικά θα σώσει ζωές, έτσι, χωρίς υπερβολή. Το πιο απλό πράγμα, να μπορεί να καταλάβει το σύστημα αν έπεσε ένας άνθρωπος που κάνει τη νυχτερινή βάρδια. Εσύ ξέρεις πολύ καλά τι σημαίνει κάνω μια νυχτερινή βάρδια ή κάνω την γύρα, να το πω έτσι, στο μηχανοστάσιο.
1: Έτσι.
0: Να πέσει κάποιο σε ένα σημείο που
1: οπότε
0: δεν το βλέπει κανείς, να
1: πέσει. Βοηθάει, ναι, ναι. Είναι πολύ σημαντικά αυτά. Θωμά,
0: έτσι αυτό το σύστημα λοιπόν να καταλάβει αν αυτός ο άνθρωπος έπεσε, αν δεν σηκωθεί μετά από κάποια δευτερόλεπτα, να σημάνει συναγερμό, έτσι ώστε να μπορέσουν να πάνε οι συνάδελφοί του να προστρέξουν και να βοηθήσουν αυτόν τον άνθρωπο. Ένα από τα πάρα πολλά παραδείγματα, έτσι.
1: Ωραία όλα αυτά. Δυστυχώς ο χρόνος δεν μας παίρνει. Θα σε αποχαιρετήσουμε. Θωμά Σπρούδη, σε ευχαριστούμε πολύ για την συμμετοχή σου.
0: Καλή επιτυχία.
1: Στην M2 ναι. Intelligence. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Είσαι καλά, αγαπητέ Αντώνη. Καλημέρα.
1: Γεια χαρά. Να είστε καλά. Γεια χαρά. Ήταν ο διευθυντής της M2 Intelligence, Θωμάς Ασπρούδης, τον οποίο και ευχαριστούμε, και εσάς και τον Κωνσταντίνο Λούβαρη που επιμελήθηκε τον ήχο. Καλές θάλασσες, παιδιά. Τα λέμε, Αντώνης Καραγιαννάκης. Γεια χαρά.

0: είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Νέο διπλωματικό αδιέξοδο για το τέλος της σύγκρουσης Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απέρριψε την πρόταση της Τεχεράνης για συμφωνία τερματισμού του πολέμου. «Δεν μου αρέσει, είναι εντελώς απαράδεκτη», τονίζει σε ανάρτησή του στο Truth Social. Στην πρόταση υπογραμμίζεται η ανάγκη να αρθούν οι αμερικανικές κυρώσεις στις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου για μια περίοδο 30 ημερών, καθώς και να τερματιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ. Αν ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν είναι ικανοποιημένος, αυτό είναι ακόμη καλύτερο, σχολίασαν ιρανικές πηγές μέσω του Τασνίμ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Τεχεράνη θεωρεί ότι η αμερικανική πρόταση περιλαμβάνει υπερβολικές απαιτήσεις που ισοδυναμούν με παράδοση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος σε συνέντευξή του υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται μόλις 2 επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους του στο Ιράν. Η επικείμενη επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο και η συνάντησή του με τον Κινέζο ομολογό του αποκτούν ιδιαίτερη σημασία εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν και των επιπτώσεών του. Η Κίνα εμφανίζεται να πιέζει για διπλωματική λύση, καθώς η αστάθεια στα στενά του Ορμούς απειλεί τις ενεργειακές και εμπορικές ροές προς την Ασία. Συνεδριάζει ωστόσο σήμερα στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να συζητήσει την κατάσταση στη Μέση Ανατολή αλλά και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Το πετρέλαιο πήρε ξανά την ανηφόρα, ξεπέρασε τα $104 το βαρέλι, το Brent λίγο πάνω από τα $98 το αμερικανικό αργό. Στο νοσοκομείο Αττικών, σε καραντίνα 45 ημερών, προληπτικά ο Έλληνας επιβάτης του Κρασγερόπλιου με τα κρούσματα Χανταϊού. Είναι απείρετος και ασυμπτωματικός, χωρίς καμία ένδειξη ασθένειας, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως φόβος εξάπλωσης του ιού στην Ελλάδα. Σε εξέλιξη, η επιχείρηση εκένωσης του Κρασγερόπλιου που βρίσκεται αγκυροβολημένο στα Κανάρια νησιά της Ισπανίας. Ήδη έχουν απομακρυνθεί 94 επιβάτες, ενώ νέα επιχείρηση προγραμματίζεται για σήμερα. Ένας από τους 5 Γάλλους πολίτες που επαναπατρίστηκαν εμφάνισε συμπτώματα κατά τη διάρκεια της πτήσης επιστροφής. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 27χρονη μητέρα 4 παιδιών, η οποία εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη στην άκρη του δρόμου στην περιοχή της Παντάνασσας στο Ηράκλειο, φέροντας σοβαρές κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Συνελήφθη ο 30χρονος σύζυγός της για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ ζήτησε προθεσμία για να απολογηθεί. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, φέρεται να παρέσυρε με το όχημά του και να τραυμάτισε σοβαρά τη νεαρή γυναίκα, ενώ μέσα στο αυτοκίνητο βρισκόταν και τα 3 ανήλικα παιδιά τους. Σε μια νέα εποχή μαζικών ηλεκτρονικών διασταυρώσεων και ψηφιακής παρακολούθησης της οικονομικής δραστηριότητας πολιτών και επιχειρήσεων, περνάει η ΑΔΕ, ενεργοποιώντας εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, ανάλυσης δεδομένων και αυτοματοποιημένων ελέγχων που θα σαρώνουν συναλλαγές, καταθέσεις, ακίνητα και δηλωθέντα εισοδήματα. Το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της πανηγυρίζει η ΑΕΚ μετά τη νίκη της επί του Παναθηναϊκού με 2-1, δύο αγωνιστικές πριν τη λήξη των play-offs.
0: Ο καιρός.
1: Με υψηλές θερμοκρασίες που θυμίζουν περισσότερο καλοκαίρι παρά άνοιξη, θα κυλήσουν και οι επόμενες ημέρες. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα σε όλη τη χώρα. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα ορεινά της Μακεδονίας. Νοτιάδες που το μεσημέρι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς ανέμους έως 6 μποφόρ. Έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
3: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

0: Καλή σας μέρα και βγαίνουμε έτσι γρήγορα γρήγορα σήμερα γιατί θέλουμε τόσο πολύ να ακούσετε ό,τι έχετε ετοιμαστεί εδώ, άρχισαν τα σαρδάμ πρωί πρωί, από την καταπληκτική ομάδα που υπάρχει, που έχει έρθει για να κάνουμε ένα αφιέρωμα στην υπέροχη, μοναδική και αξεπέραστη σωτηρία μας, τη σωτηρία Μπέλου. Είναι εδώ κοντά μας και θα παίξουν ζωντανά η Ελένη Λαζάρου, καλημέρα Ελένη.
1: Καλημέρα.
0: Η Αγγελική Λαζάρου, αδερφή της Ελένης που ήρθε από τη Θήβα.
2: Καλημέρα.
0: Έτσι. Και η Ελένη βέβαια είναι αδερφή της Αγγελικής, να το πούμε και αυτό. Έτσι. Ο Θάνος Μπουκουβάλας που είναι στην κιθάρα.
3: Καλημέρα.
0: Και ο Σταύρος Μαραγκός που είναι στο μπουζούκι.
4: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, έχουμε στη διάθεσή μας, παιδιά, πρέπει να κάνουμε ένα μικρό θαύμα. Μέχρι ακριβώς και 10, δηλαδή 53 λεπτά. Εγώ λέω να μην μιλήσω καθόλου, γιατί δεν υπάρχει λόγος.
2: Όχι καθόλου, όχι καθόλου.
0: Καθόλου μωρέ, εντάξει. Εσείς πρέπει να μιλήσετε τώρα με τα όργανα, με τη φωνή. Για να αποτυπωθεί μια φωνή η οποία πραγματικά είναι πολύ δύσκολο να γίνει, ξεκινάμε από αυτό. Είναι μια και αγέροχη πάντα η σωτηρία Μπέλου. Λοιπόν, και προχωράμε με το πρόγραμμα. Μας λέτε και τι έχετε ετοιμάσει.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Φύγαμε.
2: Έχουμε ετοιμάσει καταρχάς ένα πρόγραμμα, το οποίο προσπάθησα μέσα σε αυτό το πρόγραμμα να συμπεριλάβω όλες τις περιόδους, τις μουσικολογικές, έτσι, τις χρονικές μουσικές περιόδους που έχει αποτυπωθεί η φωνή της Σωτηρίας Μπέλου στη δισκογραφία, όπως επίσης και την πολυποικιλότητα, να το πω έτσι, των ηχοχρωμάτων που έχει αποτυπώσει η φωνή της. Ο πολύς ο κόσμος ξέρει τη Σωτηρία Μπέλου σαν την τραγουδίστρια της έντεχνης, πώς να το πω, περίοδου, εντάξει, στους νεότεροι δεν ξέρουν την ιστορία της Μπέλου από παλιά μέχρι την έντεχνη περίοδο. Γι' αυτό έχουμε προσπαθήσει σε αυτό το πρόγραμμα μέσα να συμπεριλάβουμε από το πρώτο τραγούδι ως και τις τελευταίες της παρουσίες, τουλάχιστον στη δισκογραφία. Οπότε ξεκινάμε με το πρώτο τραγούδι που ηχογράφησε η Σωτηρία Μπέλου στη δισκογραφία. Ήταν το 1947. Είναι φυσικά πιανού άλλου του Βασίλη Τσιτσάνη η σύνθεση. Η διεύθυνση της ορχήστρας είναι του Σέμψη, παρακαλώ. Να πούμε και αυτή την πληροφορία, είναι το 1947 το Νοέμβριο. Η άλλη πλευρά του δίσκου έχει το «Παιδί που είχες φίλο». Είναι τα δύο πρώτα τραγούδια που ηχογράφησε η Σωτηρία Μπέλου. Αυτό το τραγούδι θα μας το πει η Αγγελική.

0: Ευχαριστούμε.
1: Χειροκρότημα.
0: Θέλουμε, παρακαλούμε το κοινό να είναι λίγο, πώς το λένε, μαζί μας. Βρες μου τη λέξη.
1: Επίοικες.
0: Ευχαριστώ, Σταυρό. Γιατί είναι πρωί, έχουμε σηκωθεί από πολύ νωρίς. Όπως καταλαβαίνετε, τα όργανα λίγο. Οι φωνές λίγο.
1: Εμείς ακούμε μια υπέροχη ηχητική εικόνα, τέλος.
0: Δεν υπήρχε χρόνος για πρόβες, τέλος πάντων το κάναμε. Όπως μπορέσαμε, το κάναμε. Λοιπόν, ακούσαμε το πρώτο τραγούδι. Θα πάμε τώρα στο 1948 να ακούσουμε ένα άγνωστο τραγούδι της Σωτηρίας Μπέλου. Λέγεται «Η Θεατρίνα». Είναι πάλι σε στίχους αυτή τη φορά και μουσική πάλι του Βασίλη Τσιτσάνη. Και έκανα αυτή την επιλογή για ποιο λόγο. Γιατί αφενός είναι άγνωστο τραγούδι και του Τσιτσάνη και της Μπέλου. Αφετέρου είναι πολύ ωραίο στιχουργικά. Και εδώ πέρα βλέπουμε και την δυνότητα του Τσιτσάνη ως συνθέτη, διότι έχει γράψει ένα ρεμπέτικο blues jazz, θα το πω εγώ. Ως μουσικός δηλαδή, έτσι τα ακούω στα αυτιά μου. Και φυσικά και της Μπέλου την ερμηνευτική ικανότητα, έτσι, που ό,τι και να τη βάλεις θα το πει. Θα το πει. Λοιπόν, πάμε παιδιά, τη Θεάτρινα.

0: Σας άρεσε αυτό? Δεν το ξέρατε, το ξέρατε?
1: Οφείλω να ομολογήσω. Άντε, σκάρτα να το έχουμε ακούσει καμιά δύο φορά.
0: Που είσαι από παλιά, που γνωριζόμαστε 30 χρόνια από τη Νέα Υόρκη, που είσαι γνωστός ρεμπετοφάν και γνωστός ρεμπετοεξερευνητής. Δεν το ήξερες.
1: Άντε, να το έχω ακούσει σκάρτα καμιά φορά.
0: Άντε, ναι.
1: Υπέροχο, υπέροχο.
0: Υπέροχο. Είναι blues, όπως το είπα. Αν το ακούσατε, λοιπόν. Υπέροχο. Και συνεχίζουμε και πάμε τώρα σε άλλο κομμάτι. Η Μπέλου έχει πει και ελαφρό τραγούδι. Όταν ξεκίνησε η Μπέλου, όλοι ξέρουν, όσοι ξέρουν την ιστορία της, ότι ξεκίνησε με μια κιθάρα τραγουδώντας βέμπο και άλλα ελαφρά στις ταβέρνες. Δεν ξεκίνησε.
1: Την οποία θαύμαζε, έτσι.
0: Ναι, φυσικά. Και όλες αυτές τις παλιές τραγουδίστρες του ελαφρού. Γι' αυτό το λόγο έχουμε συμπεριλάβει να πούμε και τον Τραμπαρίφα. Το γνωστό Τραμπαρίφα, το κορίτσι θέλει θάλασσα αλλιώς, άλλος τίτλος, δεύτερος τίτλος, ηχογραφημένο, η πρώτη του εκτέλεση είναι το 1951 με το τρίο κιτάρα, αλλά υπάρχει δεύτερη εκτέλεση, η οποία έγινε και το μεγάλο μπαμ, με τη Σωτηρία Μπέλου το 1954, στίχη Σακελάριος Γιανακόπουλος, μουσική Σογιούλ. Πάμε να ακούσουμε τον Τραμπαρίφα από την Αγγελική.

0: Λοιπόν, με την Ελένη που είπε νωρίτερα για Νέα Υόρκη, να πω ότι έχουμε συναντηθεί δεκαετία του 90 στη Νέα Υόρκη.
1: Πριν 30 χρόνια ακριβώς, το 1996. Να σου θυμίσω.
2: Τώρα πρόσφατα.
1: Να σου θυμίσω.
0: Είμασταν νέα παιδιά και παραμένουμε ακόμα περισσότερο νέοι.
1: Πώς περάσαμε.
0: Λοιπόν, είχαμε φτιάξει ένα φοβερό συγκρότημα μαζί και με τον Δημήτρη Μαραγκό και άλλα παιδιά.
1: Ο οποίος μας ακούει, να στείλουμε πολλά χαιρετίσματα στη Σύρο, να στείλουμε χαιρετίσματα στη Λαμία, στη Θήβα, στη Λάρισα.
2: Παντού.
1: Σε όλη την Ελλάδα, στη Νέα Υόρκη που πιθανόν μας ακούν και από εκεί.
2: Στην Αίγινα,
1: να ξεχάσουμε. Παντού,
0: λοιπόν,
1: παντού,
0: και το συγκρότημα λεγόταν Παλαιολιθική.
1: Έτσι.
0: Βέβαια, ναι. Λοιπόν, πραγματικά χαίρομαι και είμαι συγκινημένος γιατί δεν το περίμενα αυτό που έχει στηθεί τώρα εδώ.
1: Γι' αυτό
0: ακουστικά,
1: σου λέω,
0: trust me. Το βλέπω και έχει
1: I
0: βγει
1: told
0: ένα...
1: you, trust me. Let me do it for you.
0: Πάμε στο επόμενο.
1: Πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, το επόμενο είναι ένα τραγούδι του Μανώλη Χιώτη. Η Μπέλου γενικά δεν έχει πει πολύ Χιώτη, έχει πει λίγα πράγματα από Χιώτη. Για μένα το πιο αγαπημένο μου, το πιο διαμαντάκι μου, για μένα προσωπικά, είναι το συγκεκριμένο κομμάτι. Λέγεται «Καρδιά μου πάψε να πονάς και να παραπονιέσαι». Σε πρώτη εκτέλεση το έχει πει μαζί με το Χιώτη, σε διφωνία η Σωτηρία Μπέλου. Το έχει κάνει και επανεκτέλεση βέβαια, σε πιο λαϊκό θέμα. Εμείς εδώ θα σας το παίξουμε όσο μπορούμε πιο κοντά στην πρώτη εκτέλεση, σε διφωνία εδώ με την Αγγελική.

0: Ελένη και Αγγελική, πόσα χρόνια έχετε να ανταμώσετε έτσι,
1: μουσικά, ναι. Στο ραδιόφωνο, εννοείς?
0: Ναι, γενικά.
1: Στο ραδιόφωνο έχουμε από τη δεκαετία του 90 πάλι.
2: Ναι.
1: Πάλι στην ΕΡΤ.
0: Ωραία.
1: Πάλι για μια εκπομπή για το συγχωρεμένο τον Ανδρέα του Τσουκαλά, πλέον μας έφυγε κι αυτός, τον χάσαμε. Που είχαμε πάει μαζί να του κάνουμε φωνητικά και τα λοιπά από το 92, νομίζω, 93. Από το 1993.
0: 34 χρόνια πίσω. Εντάξει.
1: Κάτι λίγα.
0: Ψηλό πράγμα.
1: Ναι. Κάπου εκεί.
0: Για πάμε.
1: Λοιπόν, επόμενο. Είπα να σβήσω τα παλιά. Εδώ είμαστε τώρα πάλι, πάμε στο 1951. Έχουμε φυσικά Απόστολο Καλδάρα. Έχει πει διαμάντια του Καλδάρα. Έχει πει αυτό, έχει πει το Λαϊκό Τσιγάρο. Ωραία, λοιπόν, σε στίχους Εμίλιου Σαββίδη, γνωστό και αγαπημένο. Είπα να σβήσω τα παλιά, να κλείσω τα τευτέρια. Και σαν δυο φίλοι καρδιακοί, να δώσουμε τα χέρια, θα μας το πει η Αγγελικούλα μας.

0: Είναι η εκπομπή Ωραία Ελλάδα. Η Μάιρα Ξίδη είναι στη ρύθμιση του ήχου. Να τα λέμε και αυτά γιατί είναι πολύ βασικό. Αυτό όλο που ακούτε έχει μία υπογραφή, όπως έχει και την υπογραφή των παιδιών. Στο μικρόφωνο Νικόλας Αγγελίδης και Ελένη, πες μας λίγο για το τραγούδι αυτό, για την Καλύβα.
1: Έκαψα την Καλύβα μου. Μισό λεπτό γιατί.
0: Ναι.
1: Αχ, ήταν δύσκολο αυτό στις ανάσες, ναι. Βγήκαν κάτι φαλτσάκια. Δεν πειράζει, παιδιά, δεν πειράζει. Αγνοήστε τα. Λοιπόν, 1900.
0: Εμείς δεν ξέρουμε, δεν είδαμε, δεν ακούσαμε
1: 50...
0: τίποτα.
1: Ξέρω, εγώ το λέω, εγώ τα λέω, γιατί πάντα υπάρχουν οι καλοθελητές που θα βγουν μετά και θα σχολιάζουν. Λοιπόν,
2: τώρα,
1: δεν πειράζει, άστος. Ναι, κοιμούνται τώρα που λέει.
2: Δεν ακούνε τώρα.
1: 1952. Μπάμπης Μπακάλης. Έχει πει αρκετά του Μπακάλη. Τα περισσότερα είναι μαύρα, dark. Δηλαδή, άνοιξε το κελί παπά να με ξεμολογήσεις. Ο Χαλκάς είναι βαρύς. Οπότε διαλέξαμε τα πιο, ένα πιο έτσι χαρούμενο. Yeah. Εντάξει, είναι Μπάμπης Μπακάλης, είναι 1952. Μέσα τραγουδάει εδώ και ο Ζαγοραίος. Κάνει ορχήστρα, κάνει φωνητικά. Ο γνωστός Ζαγοραίος. Στις πρώτες του εμφανίσεις δισκογραφικά.
0: Μ' αρέσει που λέει για βόμβες με φτερά και τελικά.
1: Ναι, γιατί είναι
0: τις πόσα
1: εποχές
0: χρόνια πίσω
1: και πόσο ακριβώς.
0: Σήμερα αυτό
1: ακριβώς.
0: Εδώ.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Η επιλογή των τραγουδιών σήμερα δεν έγινε τυχαία και μόνο για την Μπέλου κτλ.
0: Εμπιστευόμαστε Ελένη Λαζάρου.
1: Όλα έχουν σχέση και όλα είναι σχετικά. Δηλαδή για να δείξουμε πάλι και τη διαχρονικότητα δυστυχώς των θεμάτων του πολέμου. Εν προκειμένου, εντάξει. Δυστυχώς. Και να πάμε παρακάτω.
0: Πάμε για να τρέξουμε, βέβαια.
1: Ωραία.
0: Να προλάβουμε.
1: Ας πέθαινες να γλίτωνα.
3: Αμήν.
1: Όχι εσύ, Παναγία μου, κούφια η ώρα.
0: Όχι,
1: 1951 του Γιώργου Μανισαλή σε στίχους πάλι του Γιαννακόπουλου, παιδιά. Που έγραφε επιθεωρησιακά, έγραφε ελαφρά. Και έχει γράψει εδώ ο άνθρωπος, ας πέθαινες να γλίτωνα. Πάμε, Αγγελικούλα.

0: Πάρα πολύ ωραία. Και συνεχίζουμε με ένα τραγούδι του Παπαϊωάννου. Πάμε λίγο πίσω, 1950. Κώστας Μάνες στίχη, Γιάννης Παπαϊωάννου μουσική, Καλέργης στα φωνητικά μαζί με την Μπέλου. Πού με βρήκες, πού σε βρήκα, όμορφή μου πιτσιρίκα.
1: Όχι, μη.
0: Πού με βρήκες, πού σε βρήκα, σόλ τη ζάλα. Παιδιά, λάθος, συγγνώμη. Όπα! Μπερδέψαμε τους τίμιους και τα τραγούδια.

0: Τα τρέχουμε για να προλάβουμε κιόλα.
1: Έτσι, ναι, εντάξει. Έχουμε κόψει τα τραγούδια. Μη μα κατηγοράτε για να τα χωρέσουμε όλα. Τώρα πάμε με χιτζάζ για να παίξουμε. Χαλάλη σου για πάρτι σου. Του Γιώργου Ροβερτάκη, 1958, σε στίχους του Περιστέρη, παρακαλώ, του Σπυρίδωνα. Πάμε να γκαρσιλάμα, να βάλω και λίγα κουταλάκια, λίγα έτσι.

0: Για πάρτι σας.
1: Μέχρι και η Μαρία Κάλλας από πίσω χειροκροτάει, παιδιά.
0: Μαρία. Ευχαριστούμε, Νίκο, για το κοπλιμάν. Λοιπόν, τώρα έχουμε εδώ πέρα ένα τραγούδι του Μιτσάκη, παιδιά. Το παιδί που μπήκε μέσα. Λοιπόν, σε πρώτη εκτέλεση το έχει πει ο ίδιος ο Μιτσάκης και το έχει πει το παιδί που μπήκε τώρα. Πιθανολογώ, δεν ξέρω, να μας το πούν οι ερευνητές και οι μελετητές αυτό, ότι το τραγούδι δεν έγινε τόσο μεγάλο μπαμ όταν βγήκε με το Μιτσάκη σε πρώτη εκτέλεση. Δεν ξέρω, δεν ήμουν εκεί για να ξέρω έτσι την δημοτικότητά του. Όταν όμως το είπε η Μπέλου, έγινε ένα χαμός.
2: Να κάνω μια παράσταση.
0: Βεβαίως,
2: νομίζω βεβαίως. Υπάρχει μια επανεκτέλεση με τον Πιθικότσι.
0: Α, αυτό ναι, το είπα.
2: Και νομίζω ότι με τον Πιθικότσι έγινε.
0: Είναι πρώτη Μπέλου αυτό.
2: Πρέπει να είναι πρώτη Μπέλου.
0: Δεν
2: είναι δεκαετία 60. Okay. Και συνήθως όταν κάνανε επανεκτελέσεις, κάνανε τραγούδια που, ήταν πιο, που είχαν κάνει λίγο
0: αίσθηση. Θα πρέπει να το δω αυτό για να το διασταυρώσουμε, για να είμαστε σίγουροι. Δηλαδή, ποια εκτέλεση είναι πρώτα του Πιθικότσι ή της Μπέλου, εντάξει. Μετά του Μιτσάκη, εννοώντας.
2: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, και πάμε, παιδιά, δεν το έχω ξαναπεί. Ο Θεός βοηθός και η Μπέλου βοηθός. Πού σε δώσω πείρα μου, να τη βλέπω. Να με εμπνέει.

ξεχνά το καημό σου τώρα. Πιες κανά κράση. Μην τις συλλογές, φίλε, ξεχάστην και εσύ.

Και συνεχίζουμε. Άσε με στη βαθιά σκοτούρα. Γιάννης Παπαϊωάννου, 1900 Οκτώβρης του 1948. Σας λέω και μήνα συγκεκριμένα. Τι άλλο θέλετε, πάμε παιδιά.

Και συνεχίζουμε με την έντεχνη περίοδο της σωτηρίας Μπέλου. 1981, Μούτσης Τριπολίτης, το φράγμα, η Νταλίκα

0: Λοιπόν, από μένα ένα τραγούδι. Να κάνω εγώ την αποφώνηση σε ό,τι αφορά το κομμάτι της εκπομπής. Να πούμε ότι η Μάιρα Ξίδη ήταν και είναι εδώ κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Ακολουθεί το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας. Και να ευχαριστήσω τα παιδιά εδώ, το κουαρτέτο το φοβερό, την Αγγελική Λαζάρου, την Ελένη Λαζάρου.
1: Και εμείς ευχαριστούμε.
0: Σωτηρία Μπέλου πρώτα απ' όλα που μας έχει δώσει όλα αυτά.
1: Που ήταν ο λόγος και
0: το Θάνο Μπουκουβάλα στην κιθάρα και το Σταύρο Μαραγκό στο μπουζούκι. Παιδιά, ευχαριστούμε. Και τώρα μια τραγουδάρα τελευταία, έτσι.
1: Λοιπόν, έχουμε από τον Άι Λαό του Λάγιου και του Μπουρμπούλη, σύνθεση Λάγιος Μιχάλης Μπουρμπούρης, λαϊκή ποίηση. Ωραία. Σακατεμένη μου γενιά. Και το διάλεξα τελευταίο, γιατί θα ακούσετε το στίχο και θα καταλάβετε γιατί το επέλεξα για τελευταίο. Και το μήνυμα που θέλω εγώ να πω μέσα από αυτή την εκπομπή, εντάξει, είναι ότι ποιο μήνυμα μας έδωσε η Μπέλου, πέρα ότι είπε ότι τη ζωή της, τους αγώνες της κτλ. Να μην τα παρατάμε. Εγώ αυτό το μήνυμα έχω πάρει προσωπικά και στη δική μου προσωπική ζωή. Έτσι, από την Μπέλου τη Σωτηρία. Να μην τα παρατάμε, ό,τι και να μας συμβεί. Πάμε, παιδιά.

0: Είμαι ο Ακύλας και θα είμαι στη σκηνή της Eurovision με το τραγούδι Φέρτο. Με την ψήφο σας πάμε να ξεκλειδώσουμε το επόμενο level, την πρόκριση στο μεγάλο τελικό.
1: Eurovision 2026. Η Ελλάδα διαγωνίζεται στον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου. Ψήφισε την ελληνική συμμετοχή με τον κωδικό 04 από τη χώρα που ζεις, την ώρα μετάδοσης του διαγωνισμού και βοήθησε τη χώρα μας να ανέβει ψηλά.
2: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Καλημέρα σας από την Αθήνα. Είστε συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στη Φωνή της Ελλάδας, και για τις επόμενες δύο ώρες κοντά σας θα είναι από μικροφόνου ο Γιώργος Διονυσόπουλος με τη ζωντανή ενημερωτική καθημερινή εκπομπή «Η Ελλάδα στον κόσμο». Να δώσουμε και τις ραδιοσυγνότητες μας, όπως άλλωστε κάνουμε κάθε φορά, για να ξέρετε πού μπορείτε να μας βρείτε, μέσα από πού μπορείτε να μας ακούτε. Το πρόγραμμά μας μεταδίδεται διαδικτυακά μέσα από το ertheco.gr, τη μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στην Ελλάδα αλλά και την Κύπρο μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από τους τηλεοπτικούς σας δέκτες, την έδειξη Voice of Greece. Παράλληλα, το πρόγραμμά μας μεταδίδεται δορυφορικά στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbird και Lasat, στην Αφρική από το δορυφόρο Lasat. Επίσης σε πολλές πλατφόρμες διαδικτυακού ραδιοφώνου, όπως είναι το TuneIn, το MyTuner, το Radio Line, το Radio Garden, το Phonostar και πολλές άλλες. Μέσα από την εφαρμογή Deezer, η Φωνή της Ελλάδας συμπεριλαμβάνεται στις χώρες που η Deezer έχει live radio, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είναι η Βραζιλία, η Αγγλία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ισπανία, το Ισραήλ, η Νότια Αφρική και πολλές άλλες. Στη Γερμανία μπορείτε να μας ακούτε και μέσω της πλατφόρμας Magenta TV, στην Ελβετία μέσω της πλατφόρμας Swisscom, και υπάρχει και εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας. Για κινητά Android θα μας βρείτε και θα μας κατεβάσετε από το Play Store της Google, για κινητά iPhone από το App Store. Τέλος, το πρόγραμμά μας μεταδίδεται και από δεκάδες ελληνόφωνους ραδιοφωνικούς σταθμούς σε ολόκληρο τον κόσμο.

Να δώσουμε και τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα 0330 210 60 66 815 και 0330 210 60 66 816. Μπορείτε να μας στείλετε και ηλεκτρονικό μήνυμα. Το email μας είναι thevoiceofgreece@papakir.gr. Υπάρχει και το Facebook και εκεί μπορείτε να μας στείλετε μηνύματα. Στη διεύθυνση www.facebook.com/voiceofgreece.gr.

πάντα, βεβαίως υπάρχει και ο αριθμός 6930-078-283, να τον επαναλάβω, 6930-078-283 στο Viber ή στο WhatsApp. Μπορείτε ζωντανά καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής και βεβαίως καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος να στέλνετε ό,τι εσείς θέλετε ή νομίζετε, πάντα μέσω Viber ή μέσα από το WhatsApp. Κωνσταντίνος Λούβαρης, τεχνική υποστήριξη, Κατερίνα Χούμπα. Στην αρχισυνταξία της εκπομπής μαζί θα πάμε μέχρι και τις 12 το μεσημέρι. Δευτέρα 11 Μαΐου γράφει το ημερολόγιο για τη σημερινή, 11 λεπτά μετά τις 10, πάντα ζωντανά μέσα από τις ραδιοσυγνότητες της Φωνής της Ελλάδας. Να στείλουμε πολλές καλημέρες, πολλές ευχές για καλή εβδομάδα, μιας και η Δευτέρα είναι η πρώτη εργάσιμη, για όλο τον κόσμο τουλάχιστον, ημέρα της εβδομάδας. Μια εβδομάδα που ευχόμαστε να κυλήσει όσο πιο εύκολα και πιο ευχάριστα γίνεται για όλους μας. Πολλές καλημέρες από μια Αθήνα με ηλιοφάνεια, με πολύ καλή θερμοκρασία, γύρω στους 30 βαθμούς λένε οι μετεωρολόγοι ότι θα δείξει το ημερολόγιο και σήμερα αλλά και τις επόμενες ημέρες. Θα κυριαρχήσουν σε κάθε περίπτωση οι ανοιξιάτικες συνθήκες. Αύριο λένε οι μετεωρολόγοι, η Τρίτη θα είναι η πιο ζεστή ημέρα της εβδομάδας. Νότιοι άνεμοι, πολύ καλή θερμοκρασία, πολύ καλός ο καιρός, ούτως ή άλλως έχουμε μπει στην άνοιξη για τα καλά, μας αφήνει σιγά σιγά και αυτή θα μπορούσαμε να πούμε, ούτως ή άλλως ημερολογιακά τουλάχιστον 20 μέρες μας χωρίζουν από το καλοκαίρι. Η καλοκαιρινή περίοδος η οποία είναι από τις αγαπημένες των Ελλήνων, του εξωτερικού ιδιαίτερα αλλά και του εσωτερικού, μιας και η Ελλάδα είναι ένας χώρος, ένας τόπος διακοπών, ένας από τους πλέον δημοφιλείς προορισμούς, ταξιδιωτικούς προορισμούς του πλανήτη, και αυτό βεβαίως επιβεβαιώνεται και με την εμπιστοσύνη που δείχνουν δεκάδες εκατομμύρια επισκεπτών που κάθε χρόνο αυξητικά επισκέπτονται τη χώρα μας. Βεβαίως ανάμεσα σε αυτούς και πάρα πολλοί Έλληνες ομογενείς, και μιλάμε βεβαίως και για νεότερες γενιές, όχι για, μόνο για αυτούς που έφυγαν, που έχουν μια εικόνα, που έχουν αφήσει πίσω συγγενείς, φίλους, αλλά μιλάμε και για τις νέες γενιές που τέταρτη, πέμπτη γενιά που έχουν χαθεί, θα λέγαμε, εντούτοις όμως έχουν εθνική συνείδηση, μπορεί να μην έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, ξέρουν όμως από πού ξεκίνησαν οι προγονείς τους. Σε αρκετές περιπτώσεις, και το ξέρουμε αυτό πολύ καλά, νέα παιδιά, παιδιά τα οποία είτε έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα είτε καν δεν μιλούν την ελληνική γλώσσα. Σε κάποιες περιπτώσεις επισκέπτονται τα χωριά όπου έχουν φύγει οι παππούδες τους ή οι προπαππούδες τους, μιας και οι γενιές και τα χρόνια προχωράνε και οι δεκαετίες βεβαίως, με αποτέλεσμα να βρίσκονται σε μια αναζήτηση, σε μια διαρκή αναζήτηση για τις ρίζες τους. Και νομίζω ότι φεύγουν και ευχαριστημένοι όταν καταφέρνουν να βρουν και παλιές φωτογραφίες αλλά και ιστορίες από τους ανθρώπους τους. Να μην ξεχνάτε τη μητέρα πατρίδα, να την επισκέπτεστε και όποτε μπορείτε να περνάτε και χρόνο. Βεβαίως θεωρώ ότι είναι λίγο πιο εύκολο για εσάς που ξεκινήσατε, που έχετε αναμνήσεις από την Ελλάδα. Συγκινητικές στιγμές έχουμε δει και εμείς να διαδραματίζονται, αλλά όπως είπαμε και οι νέες γενιές είναι μια καλή ευκαιρία. Τα καλοκαίρια που είναι και η πιο εύκολη εποχή για να έρθει κάποιος, είναι μια καλή εποχή για να χτίσουν αναμνήσεις. Να στείλουμε πολλές καλημέρες σε όλους σας, ιδιαίτερα και στους ναυτικούς μας, σε όλους εσάς που εκπροσωπείτε την πατρίδα με έναν διαφορετικό τρόπο. Η ελληνική σημαία είναι μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες του κόσμου χάρη και στην ναυτιλία. Δεν υπάρχει λιμάνι που να μην έχει πιάσει ένα πλοίο με την ελληνική σημαία στο ιστείο του. Ένα πλοίο ή ναυτιλία, αν θέλετε, γενικότερα, που έχει στηρίξει τη μητέρα πατρίδα από την πλευρά της και σε περασμένες δεκαετίες, και τα νοικοκυριά και τα δημόσια ταμεία, και το ίδιο εξακολουθεί να κάνει και σήμερα στις μέρες μας, σε μια εποχή εξαιρετικά δύσκολη, με προκλήσεις, με πολέμους, με συγκρούσεις σε πολύ σύγχναστους ναυτιλιακούς δρόμους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για την ασφάλεια των ναυτικών, αλλά ταυτόχρονα και για την ροή εμπορευμάτων. Όλοι βλέπουμε που έχει φτάσει η τιμή της βενζίνης εξαιτίας των γεγονότων στον Περσικό κόλπο. Γεγονότα τα οποία
πάνω που λέγαμε δόξα τω Θεώ και ότι κάτι μπορεί να γίνει και να βρεθεί μια λύση που θα δημιουργούσε συνθήκες εκεχηρίας είτε μιας μόνιμης ειρήνης στην περιοχή. Φαίνεται ωστόσο ότι η διπλωματία για μια ακόμη φορά στην προκειμένη περίπτωση μοιάζει να έχει ιτηθεί, τουλάχιστον επί του παρόντος, μιας και οι Ηνωμένες Πολιτείες απέρριψαν και πάλι με ένα ξερό όχι θα λέγαμε την απάντηση του Ιράν στην πρόταση που είχαν κάνει πριν από 2-3 μέρες προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος. Από την άλλη πλευρά, το Ιράν προειδοποιεί τόσο τη Γαλλία όσο και τη Βρετανία επίσης ότι θα κινηθεί εναντίον τους στο ενδεχόμενο που κάνουν οποιαδήποτε επέμβαση στην περιοχή. Όλα αυτά βεβαίως έχουν σαν αποτέλεσμα να ανέβει να ανέβουν οι τιμές στη βενζίνη και ένα νέο κύμα αβεβαιότητας να έχει σκορπίσει στον πλανήτη. Τι να πούμε, ελπίζουμε να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις, να μην κλείσουν οι διάβλοι επικοινωνίας που υπάρχουν και πάντα βεβαίως να υπάρχει μια ανησυχία για περατεταμένο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, με ό,τι αυτό επίσης συνεπάγεται, ενδέχεται να δούμε το βαρέλι, το πετρέλαιο να φτάνει πάλι στα 115 με 120 δολάρια από 105 περίπου που είναι σήμερα και περίπου 100 που είχε κινηθεί τις προηγούμενες ημέρες. Ας ελπίσουμε να υπάρξουν κι άλλες προτάσεις στο τραπέζι, να γίνει κάποια από αυτές αποδεκτές και από τη μία πλευρά και από την άλλη, ούτως ώστε να αποφύγουμε μια νέα ενεργειακή κρίση. Θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια της εκπομπής. Εμείς να στείλουμε πολλές καλημέρες και στους μεταφορείς μας, σε όλους εσάς που βρίσκεστε στους δρόμους της Ευρώπης, της Ελλάδας, μεταφέροντας προϊόντα. Η καιρή είναι δύσκολη και για εσάς. Δεν είναι μόνο η αύξηση βεβαίως των τιμών στα καύσιμα που κατά κάποιο τρόπο έχει επιβαρύνει και τις μεταφορές. Είναι και πολλές ώρες στο τιμόνι. Είναι ένα δύσκολο επάγγελμα για το δικό σας, να προσέχετε. Μετράει πάντα προορισμός, να φτάσετε γεροί και δυνατοί στα σπίτια σας, έτσι όπως φύγατε. Γι' αυτό και όταν κουράζεστε να πιάνετε πάντα δεξιά, να παίρνετε το χρόνο σας και να συνεχίζετε. Καλή ακρόαση σε όλους σας. Και θα πάμε σε μια πρώτη μουσική ανάσα για το καλωσόρισμα, για να βάλουμε συνεχεία και τους καλεσμένους μας, μιας και οι εξελίξεις είναι γρήγορες, είναι σημαντικές και όχι μόνο σε επίπεδο διεθνές δελτίου, αλλά και σε εσωτερικό επίπεδο. Είχαμε το τελευταίο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη το περασμένο Σαββατοκύριακο, εν όψη βεβαίως του συνεδρίου, το οποίο πρόκειται να ξεκινήσει την ερχόμενη Παρασκευή, 15 με 17, το άλλο Σαββατοκύριακο, όπου θα δώσει ένα ισχυρό στίγμα το προθένσεό του και ο Πρωθυπουργός, ο οποίος μάλιστα από τη Θεσσαλονίκη έστειλε ένα μήνυμα, θα λέγαμε, για αύξηση ταχύτητα στην προσπάθεια για τρίτη θητεία. Έχουν πέσει και διάφορα σενάρια διενέργειας πρόωρων εκλογών εκεί προς το φθινόπερο. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα συμβεί και τι θα γίνει στην πορεία, μιας και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, το σύνολό τους από την άλλη πλευρά, ζεσταίνουν και αυτά τις μηχανές τους έχουμε και την ετοιμασία δύο νέων κομμάτων μέσα στο μήνα, μέσα σε επόμενες μέρες. Η Μαρία Καριστιανού και ο Αλέξης Τσίπρας από τη δική του πλευρά αναμένεται να κάνουν τις κινήσεις τους. Θα τα δούμε όμως άλλα αυτά σε μερικά λεπτά από τώρα.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία, πάντα συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. 21 λεπτά μετά τις 10 συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Θα πούμε και στα νεότερα της σημερινής επικαιρότητας. Πλούσια η επικαιρότητα, δεν έχουμε παράπονο και σε διεθνές δελτίο εξαιτίας των γεγονότων, κυρίως στη Μέση Ανατολή, αλλά και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και στον Εύξεινο Πόντο. Ο πόλεμος Ρουσίας-Ουκρανίας συνεχίζεται. Μπορεί να έχει περάσει λίγο πιο χαμηλά λόγω των γεγονότων εκεί στον Περσικό Κόλπο. Εν τούτης όμως η αιματοχυσία έχει μπει στον 5ο χρόνο. Ανάμεσα σε δύο χώρες ομόδοξες, ανάμεσα σε δύο χώρες που μέχρι και πριν από μερικές δεκαετίες θα λέγαμε ότι βρίσκονταν υπό την ίδια σημαία. Λοιπόν, συνεχίζουμε, θα βάλουμε στην παρέα μας και θα καλωσορίσουμε τον συνάδελφο τον Νότι Ανανιάδη από το πολιτικό ρεπορτάζ. Γι' αυτό διότι, όπως σας είπαμε, και στο εσωτερικό πεδίο έχουμε σημαντική κινητικότητα. Νότι, καλημέρα. Να ξεκινήσουμε
1: άλλη εβδομάδα.
0: Να ξεκινήσουμε από το κυβερνητικό στρατόπεδο. Νότι, είχαμε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας εκεί στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, η Νέα Δημοκρατία ακολούθησε ένα μοντέλο διασποράς, στο πούμε έτσι, των συνεδρίων. Γινόντουσαν συνέδρια σε διάφορες 6 προσυνέδρια περιοχές της χώρας, με 6 διαφορετικές θεματικές το κάθε ένα. Και βεβαίως αναμένεται τώρα το κεντρικό συνέδριο, το οποίο θα διεξαχθεί την Παρασκευή μέχρι και εκεί στην Αθήνα, στο εκθεσιακό κέντρο μέτρο έξω του αεροδρομίου στο Ελευθέρω Βενιζέλο. Αυτό είναι μια διαδικασία, αν θέλεις, θεσμική, αλλά και ζήμωσης ή και εκτόνωσης, θα έλεγε κανείς, παράλληλα με την κοινοβουλευτική ομάδα που είχαν την προηγούμενη εβδομάδα, η οποία δίρκησε 4 ώρες, έτσι, 4-5 ώρες. Και μίλησαν πολλοί βουλευτές. Αυτές οι διαδικασίες, ειδικά η κοινοβουλευτική ομάδα, λειτουργήσε και σαν, όπως είπα, βαλβίδα εκτόνωσης μιας πίεσης που, εντάξει, πρέπει να παραδεχθούμε ότι υπήρχε και υπάρχει και θα υπάρχει στα πολυσυλλεκτικά κόμματα, τα οποία κάποια στιγμή κάποιοι αισθάνονται ότι δεν παίζουν το ρόλο που θα τους αντιστοιχούσε ή που θα φανταζόντουσαν για τον εαυτό τους, ή που διαφωνούν απλώς με την πορεία των πραγμάτων. Όλα αυτά, αν λάβει κανείς την υπόψη του ότι ολοκληρώνεται, είμαστε στο τέλος του 7ου χρόνου κυβερνητικής θητείας, ένα χρόνο τυπικά πριν τις εκλογές, αν οι εκλογές γίνουν του χρόνου, γιατί έχουν πυκνώσει τα σενάρια.
0: Ο
1: Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος, το φθινόπωρο, είναι υπό σκέψη ξανά. Καλά, δεν θα είναι και τόσο πρόεδρος για τα ελληνικά δεδομένα. Τέλος πάντων, κλείνω αυτή την παρένθεση. Όλα αυτά λοιπόν είναι λογικό να αυτά τα χαρακτηριστικά να υπάρχουν ξανά τόσο μεγάλο πολυσυλλεκτικό κόμμα με αυτά τα δεδομένα. Αυτό είναι το ένα σκέλος το οποίο συνοδεύει τις διεργασίες στη Νέα Δημοκρατία αλλά και τις συζητήσεις για εκλογές. Το άλλο πολιτικό σκέλος έχει να κάνει με το τι κάνουν οι υπόλοιποι. Και ο Τσίπρας και η κυρία Καρτιανού, μάλλον η σειρά είναι η κυρία Καρτιανού πρώτα και ο κύριος Τσίπρας μετά, με πώς εμφανίστηκαν, αναμένεται να ανακοινώσουν το όνομα και τα κόμματά τους τις επόμενες μέρες. Ο κύριος Τσίπρας είχε ήδη πει ότι είμαι έτοιμος από τους αδελφούς. Η κυρία Καρτιανού είπε την προηγούμενη εβδομάδα ότι δέχομαι την ευθύνη να τεθώ. Δεν είναι και τόσο καλά ελληνικά να τεθώ, να θέσω εαυτόν. Τέλος πάντων, επικεφαλής του ανεξάρτητου κινήματος πολιτών, αλλά χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αυτός είναι ο τίτλος. Και για τον κύριο τίτλο, και για τον κύριο Τσίπρα αναμένεται ο τίτλος. Το ζήτημα είναι ότι είναι ζήτημα ημερών πια, εβδομάδων αν όχι ημερών, να ανακοινωθούν και τα δύο. Αυτό δημιουργεί μια συνθήκη για το ποιος παλεύει για την τρίτη θέση. Γιατί η κυρία Καρτιανού θα πάρει βεβαίως ψήφους από ένα κοινό του κυρίου Βελόπουλου, του κυρίου Νατσιού, έτσι πιο δεξιόστροπο να το πω κατά κάποιο τρόπο. Ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Αβουλάκης ουσιαστικά απευθύνονται του ίδιου κοινού, σε ένα κέντρο αριστερό και αριστερό κοινό. Ο κ. Τσίπρας αναμένει την εμφάνισή του να δημιουργήσει σοβαρότερα προβλήματα σε ό,τι έχει μείνει από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Ανδρουλάκης θα προσπαθήσει, προσπαθεί να συντηρήσει το χώρο του, να δημιουργήσει αναχώματα σε πιθανές διαρροές προς αυτή την κατεύθυνση. Έτσι, έτσι πορευόμαστε. Και έτσι θα πορευτούμε προς τις εκλογές, είπαμε, εκείνο το οποίο χρειάζεται να μάλλον προσέχουν και οι δύο, είναι να μην χάσει ο ένας προς τον άλλο. Και μια τρίτη παράμετρος, ναι, η οποία έχει τη σημασία τους, αν εκφραστεί ή όχι εκδηλωθεί ή όχι ο κύριος Σαμαράς. Το τι θα κάνει ο κύριος Σαμαράς είναι ένα θέμα. Από το ότι θα κάνει κόμμα, το ακούμε πάνω από χρόνο. Το ότι αυτό το κόμμα θα πλήξει τον πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας, σε ένα βαθμό. Σε ποιο βαθμό είναι το ζήτημα. Και αν θα είναι 3-4% ή θα είναι παραπάνω, είναι επίσης ένα ζήτημα. Θυμίζω ότι όταν προσπάθησε να κάνει κόμμα ένας πρώην πρωθυπουργός απέναντι στο κόμμα με το οποίο ήταν πρόεδρος και πρωθυπουργός, δεν κατάφερε να μπει στη Βουλή. Περίπτωση Γιώργου Παπανδρέου το 2015. Παρότι επέστρεψε ο τότε πρόεδρος του Κυρίσσο στο κόμμα του. Ο κ. Σαμαράς φλερτάρει με μια τέτοια εκδοχή. Ακόμα δεν μας έχει πει, δεν έχει αποσαφηνίσει. Οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι το σταθμίζει.
0: Πάντως λένε οι πληροφορίες νότιοι ότι έχουν γίνει τηλέφωνα σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
1: Αυτό σημαίνει ενεργά, το σταθμίζει, δηλαδή το ψάχνει.
0: Ότι έχουν συμπληρώσει, μου έλεγε κάποιος ο οποίος εκεί κινείται γύρω από το Σαμαρά, ότι έχουν συμπληρωθεί και τα ψηφοδέλτια ακόμα. Δηλαδή ανά πάσα στιγμή θα μπορούσαν να το ανακοινώσουν.
1: Τότε είναι πιο προχωρημένο δικό στο ρεπορτάζ. Το δικό μου δεν λέει κάτι τέτοιο. Δεν θα μπορούσα εγώ να το κουράξω.
0: Μάλιστα, υπήρχαν έντονες.
1: Το απλώς δεν το ήξερα.
0: Όχι, έχουν πάρει τηλέφωνα. Επίσης, ακουγόταν έντονα ότι μπορεί να έκανε κάποιο είδους κίνηση. Τώρα, όχι απαραίτητα ανακοίνωση κόμματος ή κάποιο μανιφέστο, κάτι να έλεγε μέσα στο Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Τελικά δεν έγινε κάτι.
1: Πέρασε όπως Σαββατοκύριακο.
0: Ναι, δεν έγινε κάτι.
1: Άρα ισχύει αυτό που λέω, το σταθμίζει.
0: Θα δούμε.
1: Έτσι έχουν τα πράγματα.
0: Θα δούμε. Εντάξει, τρέχει οι εξελίξεις. Σε κάθε περίπτωση έδωσε και το ένασμα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Θεσσαλονίκη. Ανάβουμε τις μηχανές, είπε. Προσδιορίσε.
1: Αυτό το ανάβουμε τις μηχανές είναι ακριβώς η φράση κλειδί για το ότι μπορεί και ο Σεπτέμβριος, μάλλον εγώ τουλάχιστον το πιθανολογώ, ότι ο Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, μικρή διαφορά, κάπου εκεί μετά τη ΔΕΘ, να έχουμε. Να είναι η εποχή της κάλπης.
0: Ας τα δούμε. Να περάσει το καλοκαιράκι και καλά να είμαστε. Νότι, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Καλή εβδομάδα.

0: Σε πάντα συντονισμένη στην ελληνική ραδιοφωνία, ακούσατε λίγο νωρίτερα τον συνάδελφο τον Νότια Ανανιάδη από το πολιτικό ρεπορτάζ να μας δίνει το στίγμα της ημέρας. Εμείς θα συνεχίσουμε και θα παραμείνουμε σε πολιτικό πλαίσιο. Θα βάλουμε στην παρέα μας και θα καλωσορίσουμε τον κύριο Στάθιο Κωνσταντινίδη, βουλευτή Κοζάνης της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Κωνσταντινίδη, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Κύριε Κωνσταντινίδη, είχαμε προσυνέδριο στη Θεσσαλονίκη, το τελευταίο βεβαίως πριν από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που θα ξεκινήσει την Παρασκευή και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή εδώ στην Αθήνα. Θα λέγαμε ωστόσο ότι ο Πρωθυπουργός από την συμπρωτεύουσα έδωσε το μήνυμα, είπε καταρχάς πως διόρισε τις εκλογές κατά κάποιο τρόπο για μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τα σενάρια λένε ότι μέσα στο φθινόπωρο ενδεχομένως να έχουμε κάποια κίνηση από την πλευρά του Πρωθυπουργού προς αυτή την κατεύθυνση. Και από την άλλη, έστειλε το μήνυμα σε όλα τα στελέχη, βουλευτές, υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας να αυξήσουν ταχύτητα στην προσπάθεια βεβαίως για μια τρίτη θητεία. Θα θέλαμε ένα σχόλιο για αυτά τα οποία υπόθηκαν και έγιναν εκεί στη Θεσσαλονίκη.
1: Κοιτάξτε λίγο, τα συνέδρια, τα κομματικά συνέδρια έχουν ασφαλώς τον χαρακτήρα της συσπήρωσης και της εκκίνησης εν όψη, πολύ μάλλον όταν αυτά προηγούνται κάποιες εκλογικές διαδικασίες, της εκκίνησης της κομματικής μηχανής και θέτουν ασφαλώς το πλαίσιο για τον επικείμενο αγώνα, αλλά είναι γεγονός ότι πολλά ζητήματα απασχόλησαν και πριν το προσυνέδριο την κοινοβουλευτική ομάδα και την πολιτική ζωή, και ο κύριος Πρωθυπουργός αλλά και οι άλλοι εισηγητές αναφέρθηκαν σε αυτά, ζητήματα της επικαιρότητας, ζητήματα ενεργειακά, εθνικά, οικονομικά, που οριοθετούν την ασκούμενη πολιτική και θέτουν τους ορίζοντες για την επόμενη ημέρα. Νομίζω ότι ήταν πολύ ξεκάθαρος ο κύριος Πρωθυπουργός. Τώρα η ερμηνεία για τον χρόνο των εκλογών, επιστρέψτε μου να πω ότι μετά τη ΔΕΘ είναι και το 27.
0: Έτσι είναι.
1: Έτσι, είναι μετά τη ΔΕΘ και το 2027. Θα δούμε. Εγώ νομίζω ότι έχουμε βάλει ως στόχο την εξάντληση της του κοινοβουλευτικού κύκλου της θητείας αυτής της κυβέρνησης. Υπάρχουν ορόσημα σημαντικά, το Ταμείο Ανάκαμψης και η εκταμίευση και η υλοποίηση όλων των δράσεων που προβλέπονται εκεί, αλλά ασφαλώς και η αντιμετώπιση των πολλών ζητημάτων που ταλανίζουν την ελληνική κοινωνία και αν θέλετε αποτέλεσαν και αντικείμενο της συζήτησης και στο πλαίσιο της παρουσίασης των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας για την συνταγματική αναθεώρηση, το στεγαστικό πρόβλημα παραδείγματος χάρη, η δημοσιονομική ισορροπία αλλά και άλλα φαινόμενα, η αντιμετώπιση της ακρίβειας, ένα πιεστικό ζήτημα για τους πολίτες μας.
0: Και ο Σαλήνη, πάντως είδαμε τις προηγούμενες ημέρες να υπήρχε μια σχετική γκρίνια στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ηρέμησαν τα πράγματα, θεωρώ. Τώρα θα δούμε για πόσο μετά και την συνεδρίαση που έγινε την περασμένη Πέμπτη είναι δικαιολογημένη αυτή η γκρίνια των βουλευτών ή για να ακριβολογούμε κάποιων βουλευτών.
1: Εάν το θέσουμε στη διάσταση της γκρίνιας, νομίζω ότι το υποβιβάζουμε και το υποτιμούμε. Είναι απολύτως θεμητή η τοποθέτηση όλων των συναδέλφων. Νομίζω από την ουσία των ζητημάτων που τίθενται κάθε φορά μπορούμε να αξιολογήσουμε την βασιμότητα, την σκοπιμότητα και την στόχευση αυτών των παρεμβάσεων. Προφανώς και υπάρχουν θέματα και στην κυβερνητική λειτουργία αλλά και στην κοινοβουλευτική μας πρακτική και καθημερινότητα. Και ο καθένας από εμάς που αντιπροσωπεύουμε και το εκλογικό σώμα, το σώμα της Νέας Δημοκρατίας, έχουμε όχι το δικαίωμα, έχουμε την υποχρέωση να μεταφέρουμε στον Πρωθυπουργό και στην κυβέρνηση τα ερεθίσματα και τα ακούσματα αυτά που εισπράττουμε από τους συμπολίτες μας κάθε μέρα. Άρα νομίζω ότι σε αυτό το πλαίσιο εκφράστηκαν οι αγωνίες σε μια πολύ ωραία κοινοβουλευτική συζήτηση και κατά καιρούς βέβαια και από όλους εμάς διατυπώνονται κάποια ζητήματα είτε τοπικού είτε και ευρύτερου ενδιαφέροντος και χαρακτήρα. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα δημοκρατικό κόμμα που έχει επιεφτάσει από τα έτη την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας και είναι βέβαιο ότι κάθε μέρα σε μια ταραχώδη εποχή, έτσι, ανακύπτουν ζητήματα και καλώς τίθενται, θα πρέπει να είναι ενεργότερος ο ρόλος του βουλευτή. Ναι. Το είπε και ο κύριος Πρωθυπουργός και νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε πράξη προτού ακόμα φτάσουμε στην κατοχύρωση της αναβάθμισης του ρόλου του βουλευτή μέσα από τη συνταγματική αναθεώρηση.
0: Είναι αναβάθμιση γιατί κάποιοι διαφωνούν, κύριε Κουσταντινίδη. Έχουμε μείωση βουλευτών, τουλάχιστον σε επίπεδο Σταυρού, από ό,τι φαίνεται. Θα δούμε πώς θα σχηματοποιηθεί όλο αυτό το σχέδιο που ακούμε και διαβάζουμε κι εμείς. Δεν είναι κάτι συγκεκριμένο. Στο πλαίσιο μιας συζήτησης μπορεί πολλά πράγματα να αλλάξουν.
1: Σε πολύ αδρές γραμμές κατατέθηκαν κάποιες προτάσεις. Εγώ ξαναλέω, αν θέλουμε να αναβαθμίσουμε το ρόλο του βουλευτή, πρέπει να το κάνουμε από σήμερα, από εχθές. Θα έπρεπε ήδη να έχει γίνει. Και αν θέλετε, προσέξτε λίγο, γιατί πολλές φορές καταλογίζουμε αυτή την ευθύνη στην κυβέρνηση, αλλά πρέπει να κάνουμε και την αυτοκριτική μας. Όταν μέσα στην ολομέλεια, κατά τη συζήτηση πολύ σοβαρών νομοσχεδίων, με τα βίας βλέπεις 10 βουλευτές, αυτό είναι δική μας ευθύνη. Όταν μέσα στις επιτροπές υπάρχουν βουλευτές οι οποίοι δεν έχουν τοποθετηθεί μία φορά, δεν έχουν καταθέσει μία πρόταση, δεν έχουν ασκήσει έναν κοινοβουλευτικό έλεγχο, καταλαβαίνετε ότι τότε αυτοϋποβιβάζουμε το ρόλο και την ιδιότητα και τα καθήκοντα για τα οποία μας ψήφισαν οι συμπολίτες μας, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το πρώτιστο καθήκον του βουλευτή είναι η κοινοβουλευτική του δραστηριότητα. Και δυστυχώς κάποιοι αυτοί την παραλείπουν, ευθύνη βεβαίως και των ηγεσιών, είναι να ελέγχουν και να αξιολογούν τη συνέπεια των βουλευτών στο πλαίσιο της άσκησης των κοινοβουλευτικών τους καθηκόντων. Ξέρετε, γιατί έγινε και λίγο μια συζήτηση για το ίδρωμα της Φανέλας.
0: Το ακούσαμε και αυτό.
1: Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, το ίδρωμα λοιπόν της Φανέλας πρέπει να αφορά όλους μας. Και να αξιολογείται, γιατί ξέρετε, και το να τρέχεις απλά και να ιδρώνεις μια φανέλα χωρίς να παράγεις αποτέλεσμα,
0: και αυτό, το
1: δεν έχει, και αυτό δεν έχει νόημα. Άρα, να συμμετέχεις, να υποστηρίζεις, να υπερασπίζεσαι, να παράγεις πολιτικό έργο και να προάγεις το βιωτικό επίπεδο και την
0: πολιτική. Είστε ικανοποιημένος, κύριε Κωνσταντινίδη,
1: γιατί κάποιοι
0: είστε ικανοποιημένοι με την παραγωγή του κυβερνητικού έργου, γιατί κάποιοι συναδελφοί σας δεν θα αποκρινιάζουν, για να μην επαναλαμβάνουμε. Ναι. Εμφανίζονται δυσαρεστημένοι λίγο έτσι στο παρασκήνιο. Και εμείς που κουβεντιάζουμε μαζί τους, λένε ότι θα μπορούσαν τα πράγματα να είναι λίγο καλύτερα ενδεχομένως.
1: Κοιτάξτε λίγο. Ο καθένας μπορεί να υποστηρίζει ότι τα πράγματα θα μπορούσαν να έχουν πάει λίγο ή πολύ καλύτερα, αναλόγως και τις θέσεις που κατέχει. Από την άλλη, πρέπει να συνομολογήσουμε, να παραδεχθούμε ότι ζούμε σε ένα περιβάλλον εξαιρετικά δύσκολο. Και είμαστε σε μια χώρα η οποία πέρασε από πολύ μεγάλη κρίση. Δεν ξεκίνησε από ένα ουδέτερο επίπεδο, από μια κανονικότητα και συνέχισε αυτή την κανονικότητα. Ξεκίνησε από μια μη κανονικότητα, από μια υπερδεκαετή κρίση, κατά την οποία έχασε περίπου από το ΑΕΠ της αθρηστικά 700 δισεκατομμύρια και προσπάθησε να ανακάμψει. Και σε αυτή την περίοδο ενέσκυψαν φαινόμενα και κρίσεις και καταστάσεις πολεμικές, υγειονομικές και άλλες, πρωτόγνωρες, για τις οποίες δεν υπήρχε και ο δικός χάρτης, αν θέλετε. Σε πολλά πράγματα κληθήκαμε να σχεδιάσουμε από το μηδέν κάποιες παρεμβάσεις. Και νομίζω ότι δεν μπορεί να αδικήσει κανείς την προσπάθεια και το αποτέλεσμα. Από εκεί και πέρα, τομεακά, σε ειδικότερα ζητήματα, ασφαλώς και εγώ πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να τα είχαμε πάει καλύτερα. Και αν θέλετε, πρώτος ο Πρωθυπουργός έχει αναγνωρίσει και αδυναμίες και αναποτελεσματικότητα σε κάποιους τομείς και την ανάγκη να επισπεύσουμε την παραγωγή έργου και να γίνει αυτό πιο αποτελεσματικό. Άρα, ασφαλώς και θα μπορούσε να κάνει κάποιος κριτική και για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, που βεβαίως από την άλλη δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, αλλά δεν πάβει να αφορά, να είναι το μείζον, αν θέλετε, ζήτημα για την καθημερινότητα των συμπολιτών μας. Αλλά πρέπει να στρέψουμε όλες μας τις δυνάμεις σε αυτή την κατεύθυνση. Όπως, ας πούμε, ένα άλλο ζήτημα που θα πρέπει να μας απασχολήσει είναι η μειωμένη παραγωγικότητα.
0: Ναι.
1: Σε όλους τους τομείς. Μειωμένη παραγωγικότητα στην εργασία, στην βιομηχανία, στον αγροτικό τομέα. Δεν θα μπορέσουμε να ακολουθήσουμε το έντονα ανταγωνιστικό παγκόσμιο διεθνές περιβάλλον εάν δεν γίνουμε πιο παραγωγικοί. Θα θέλετε, εκεί ήταν και μια πρόταση που έκανα και στο πλαίσιο του Συντάγματος. Βλέποντας και το διεθνές, τις διεθνείς συνθήκες και τις διεθνείς πρακτικές, λέω ότι ο κόσμος γίνεται από πιο αν θέλετε, επιτελικός και πιο σχεδιαστικός, αρχίζει να γίνεται πιο επιχειρησιακός. Βλέπεις δηλαδή, στη Γερμανία παίρνουν πόρους από τα κοινωνικά ταμεία, τους στρέφουν στην άμυνα. Ο πρόεδρος Τραμπ στην Αμερική κατευθύνει επιχειρήσεις.
0: Πρέπει να έχει από τα κοινωνικά ταμεία, γιατί εμείς εδώ, κύριε Κωνσταντινίδη, ξέρετε πολύ καλά ότι είμαστε οριακά. Από πού να πάρεις, τι να κόψεις και πού να δώσεις.
1: Ασφαλώς, αλλά πάντως πρέπει να φύγουμε από τις κατευθυντήριες, είναι η άποψή μου, και να πάμε σε πιο στοχευμένες παρεμβάσεις. Ξαναλέω, στον αγροτικό τομέα. Τι μας λείπει, τι ζητούν οι αγορές, να κατευθύνουμε εκεί τον αγροτικό κόσμο με στοχευμένες παρεμβάσεις. Στη βιομηχανία, τι δεν παράγουμε, τι χρειαζόμαστε για να ενισχύσουμε, αν θέλετε, και την ευρωπαϊκή αυταρχία, αλλά να δώσουμε, να εξασφαλίσουμε και για τη χώρα μας κάποια κάλυψη κάποιων αναγκών, οι οποίες είναι πασιφανέστατες, έτσι.
0: Και επηρεάζουν
1: και το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας.
0: Σας λέμε ψηφοφόροι σας εκεί στην Κοζάνη, κύριε Κωνσταντινίδη. Καλά τα λέτε, αλλά οι ψηφοφόροι σας. Είναι αγροτικός νομός η Κοζάνη, είχε παλιότερα εκεί δούλευαν και τα λιγνητορυχεία. Τώρα τα πράγματα είναι κάπως διαφορετικά. Τι σας λένε αυτοί οι άνθρωποι?
1: Κύριε Διονυσόπουλε, η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης βιώνει, αν θέλετε, μια πρωτόγνωρη κατάσταση, όπου οι τρεις πλουτοπαραγωγικοί τομείς δραστηριότητες της περιοχής, η λιγνητική, η οποία δεν είναι διαρκώς μειωμένη, σχεδόν εξανεμίζεται, η δραστηριότητα της Γούνας στην περιοχή του Βοΐου και φυσικά η δραστηριότητα στον πρωτογενή τομέα πλήττονται όλες πάρα πολύ, σε πολύ μεγάλο βαθμό, η Γούνα λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, και ασφαλώς υπάρχει αγωνία. Υπάρχει το σχέδιο δίκαιης μετάβασης, το οποίο δεν έχει καταφέρει ακόμα να προσελκύσει τις επενδύσεις που θα αντισταθμίσουν την απώλεια της λιγνητικής παραγωγής, της λιγνητικής οικονομίας, αν θέλετε. Και από εκεί και πέρα η προσπάθεια εξυγίανσης των συνθήκων στον αγροτικό τομέα, η οποία έχει πάρα πολλές δυσκολίες και έχει πλήξει τους παραγωγούς, ιδιαίτερα στην ορεινή περιοχή, στον ορεινό όγκο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, τους έχει πλήξει σημαντικά, όπως και τους κτηνοτρόφους με τις ζωονόσους, μια σειρά από προβλήματα, καθόλου εύκολες οι λύσεις. Γιατί ακούμε καμιά φορά με τα μαγικά ραβδάκια να μας προτείνουν λύσεις και τα λοιπά, αλλά δεν είναι εύκολες οι λύσεις. Δεν πάβει όμως και η κοινωνία να αξιώνει τις παρεμβάσεις εκείνες οι οποίες θα παράξουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και φυσικά στο συντομότερο δυνατό χρόνο. Άρα υπάρχει αγωνία στην περιοχή. Διαρκώς διεκδικούμε την αμεσότερη παρέμβαση του κράτους. Έχουμε πετύχει από κοινού με την κυβέρνηση, την κοινοβουλευτική ομάδα και το πολιτικό προσωπικό της περιοχής. Έχουμε πετύχει ουσιαστικές παρεμβάσεις, αλλά χρειάζεται ακόμα πολύ πιο έντονη και αποτελεσματική προσπάθεια.
0: Κύριε Κωνσταντινίδη, και μια τελευταία ερώτηση. Πρέπει να αφήσουμε ένα σύντομο σχόλιο. Δύο νέα κόμματα στον ορίζοντα. Μέσα στο μήνα οι πληροφορίες. 21 μάλλον Μαΐου θα ανακοινώσει η κυρία Μαρία Καριστιανού. Μέσα σε επόμενες μέρες και ο Αλέξης Τσίπρας. Και πάντα υπάρχει ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος και αυτός, λένε οι πληροφορίες, θα κάνει την κίνησή του.
1: Ναι, κοιτάξτε λίγο. Το εμφανίζει μια σημαντική κινητικότητα το πολιτικό σκηνικό. Ένα κατακαιρματισμένο σκηνικό που δεν βοηθάει στην σταθερότητα που νομίζω ότι χρειάζονται όλες οι χώρες σήμερα, πρωτίστως εμείς, προκειμένου να καλύψουμε το αναπτυξιακό κενό που αντιμετωπίσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό, κατά την άποψή μου, μπορεί να είναι συστατικό της δημοκρατίας, η ελευθερία της πολιτικής έκφρασης. Από την άλλη, η σταθερότητα αποτελεί ένα ζητούμενο για την εποχή. Δεν σας κρύβω ότι στην συζήτηση στην κοινοβουλευτική ομάδα εγώ εισηγήθηκα και την αλλαγή του εκλογικού νόμου, η οποία θα εξασφαλίζει μια σταθερή κυβερνησιμότητα για την χώρα. Ξέρετε, όλα τα κόμματα σχεδόν, με τον έναν με τον άλλο τρόπο, διατείνονται ότι θα νικήσουν στις εκλογές, θα αποτελέσουν τον πυλώνα, αν θέλετε, ενός νέου κυβερνητικού σχήματος. Ωραία, είπα λοιπόν, ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Ας εξασφαλίσουμε την δυνατότητα διακυβέρνησης της χώρας με ένα χαμηλότερο ποσοστό και ας επιλέξει ο κόσμος ποιο θα είναι το κόμμα το οποίο θα κυβερνήσει, βλέποντας και τα προγράμματα και την αξιοπιστία των προτάσεων. Άρα προφανώς και δεν μπορούμε να κρίνουμε τα προγράμματα που δεν έχουν ακόμα παρουσιαστεί παρά μόνο αποσπασματικά. Από την άλλη, ο κύριος Τσίπρας μας έχει δυστυχώς κληρονομήσει μια πολύ κακή εμπειρία κατά την κυβερνητική του θητεία. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, σας ομολογώ, τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν την καταλαβαίνω πραγματικά. Έφυγε ένας πρώην πρωθυπουργός, πρώην αρχηγός, αντί να διεκδικήσει ενδεχομένως την προεδρία μέσα στο ίδιο το κόμμα, και ξαφνικά όλα τα πρωτοκλασσά τα στελέχη διαδηλώνουν προκαταβολικά την πρόθεσή τους να προχωρήσουν στο νέο σχήμα. Μου φαίνεται οξύμορο. Μου φαίνεται οξύμορο όλο αυτό. Από την άλλη, η αξιωματική αντιπολίτευση έχει εγκλωβιστεί σε έναν τοξικό ανταγωνισμό με μικρότερα κόμματα, και αυτό νομίζω ότι την κρατάει δέσμια κάποιων πολιτικών συμπεριφορών και εκφράσεων, και τελικά δέσμια χαμηλής ανταπόκρισης στην κοινωνία.
0: Κύριε Κωνσταντινίδη, σας ευχαριστούμε πολύ. Ούτως ή άλλως, ό,τι αφορά τον Αλέξη Τσίπρα, έκανε μια ανάρτηση χθες βράδυ, νομίζω, στα κοινωνικά δίκτυα, που είπε ότι το ταξίδι τώρα, το ταξίδι συνεχίζεται. Ή μήπως τώρα.
1: Δεν την είδα, γιατί δεν είμαι follower, δεν τον
0: ακολουθώ. Παίζει παντού, άμα πείτε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ωραία.
0: Καλή δύναμη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη.

0: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. 50 λεπτά μετά τις 10 θα κλείσουμε αυτή την πρώτη ώρα της σημερινής μας εκπομπής με το Διεθνές Δελτίο, με τον Γιωσάκη Παπανικολάου, πτέραρχον αποστρατεία και αμυντικό αναλυτή. Μιας και όπως σας λέγαμε και κατά την εισαγωγή της εκπομπής μας, πάνω που είπαμε δόξα τω Θεώ και ότι κάτι μπορεί να γίνει στη Μέση Ανατολή, να τα βρουν οι δύο πλευρές, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, ήρθε η απόρριψη της πρότασης από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών. Μια πρόταση που είχε κάνει το Ιράν, δεν ξέρουμε ακριβώς λεπτομέρειες, αλλά σε κάθε περίπτωση ο Ντόναλντ Τραμπ επανήλθε δρυμύτερος, απειλώντας με νέους βομβαρδισμούς στην Τεχεράνη. Κύριε Παπανικολάου, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Διονυσόπουλε, καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Από το δόξα στο Θεό, στο βοήθα Παναγία μου πάλι. Δεν ξέρουμε αν και κατά πόσο θα υπάρξει μια νέα διπλωματική προσπάθεια ή θα έχουμε ένα νέο γύρο επιχειρήσεων εκεί στο Ιράν. Θα θέλαμε έτσι το σχολείο σας και την άποψή σας, την εκτίμησή σας.
1: Κοιτάξτε, το θέμα του πολέμου Ιράν-ΗΠΑ και Ισραήλ δεν είναι εύκολο να κλείσει, διότι τους χωρίζει τεράστιο χάσμα στο τι ζητάει η μία πλευρά και το τι ζητάει η άλλη πλευρά. Το μόνο που συμφωνούν είναι ότι πρέπει να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ και ότι πρέπει να σταματήσει ο πόλεμος, αλλά η κάθε πλευρά με τους δικούς τους όρους. Φυσικά σε αυτή την περίοδο βλέπουμε και τον Τραμπ υπό την πίεση όλης αυτής της κατάστασης, διότι πραγματικά τρομερή πίεση δέχεται ο Τραμπ με τις επιλογές του, και εν όψη του γεγονότος ότι τις επόμενες ημέρες πρόκειται να σε τρεις μέρες θα συναντήσει και τον Κινέζο Πρόεδρο, αντιλαμβάνεστε, κάτι ήθελε να έχει στα χέρια του, δεν το έχει, και φυσικά η πλευρά η Ιρανική δεν του το έδωσε, γνωρίζοντας πράγματι ότι η συνάντηση αυτή με τον Κινέζο Πρόεδρο είναι πάρα πολύ σημαντική, την οποία βέβαια πρωτεύον θέμα συζητήσεων θα είναι σαφώς το Ιράν και όλα τα άλλα. Αντιλαμβάνεστε ότι και μετά τη συνάντηση με τον Κινέζο Πρόεδρο θα έχουμε αυτή την κατάσταση η οποία επικρατεί ήδη στο Ιράν, και ενδεχομένως, εάν κρίνει ο Τραμπ ότι τον συμφέρει, να έχουμε και άλλα χτυπήματα, σε καμία περίπτωση βέβαια μεγάλη γεννήκευση του πολέμου. Επίσης θα πρέπει να αναθεωρήσει την όλη στάση ο Τραμπ απέναντι στο Ιράν όσον αφορά τον αποκλεισμό των λιμανών και όλα αυτά, διότι διαφορετικά δεν βλέπουμε λύση αν πραγματικά θέλει να τη δώσει ο Τραμπ. Δηλαδή, εν κατακλείδη, η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη και για τις δύο πλευρές. Για τον Τραμπ, γιατί πιέζεται εσωτερικά και δέχεται και πιέσεις από την παγκόσμια κοινότητα για το θέμα το ενεργειακό. Οι δε Ιρανοί, διότι πραγματί έχουν θέμα με τον αποκλεισμό και δεν ξέρουμε κατά πόσο θα αντέξουν. Λένε πολλοί σε 4 μήνες ακόμα μπορούν να αντέξουν. Όλα αυτά δεν είναι εύκολα να δώσουν λύση. Και επίσης, γι' αυτό ακριβώς βλέπουμε τους Ιρανούς για το θέμα των πυρηνικών, ενώ στην αρχή είχαν μια θέση η οποία είναι ελαστική θέση, τώρα τους βλέπουμε να κρατάνε μια πιο σταθερή και μια πιο απάγια θέση πάνω και σε αυτό το κομμάτι, χωρίς να υποχωρούν στα χρόνια που ζητάνε, εν πάση περιπτώσει, ή στο να παραδώσουν το ουράνιο στις ΗΠΑ. Δύσκολη η κατάσταση.
0: Πάντως, εμένα, κύριε Νικολάου, αυτό το οποίο μου προκαλεί εντύπωση είναι το γεγονός ότι οι Ισραηλοί έχουν συγγύσει το τελευταίο χρονικό.

0: όλοι εμείς που παρακολουθούμε τα γεγονότα, σε καμία περίπτωση δεν μπορούσαμε να δεχτούμε ότι η βούληση του Τραμπ εξαρτάται απόλυτα από τον Νετανιάχου. Μπορεί να ήταν, είναι δύο σήμα και οι οποίοι μπορούν να συνονοηθούν, αλλά σε καμία περίπτωση δεν εξαρτάται από τον Νετανιάχου. Σε αυτή τη φάση, επειδή πιέζεται πάρα πολύ ο Τραμπ, σαφώς βλέπουμε, φαίνεται, έχει πει στον Νετανιάχου, κάτσε στην άκρη να δούμε τι θα κάνουμε. Να λύσουμε το θέμα. Και επίσης ένα άλλο κομμάτι, το οποίο φυσικά θα πρέπει να το λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη. Πολεμάει τώρα. Τρία-τέσσερα χρόνια πολεμάει το Ισραήλ και στην περιοχή με τη Γάζα και με τον Λίβανο και με το Ιράν. Νομίζετε ότι έχει αποθέματα τεράστια για να μπορεί να το κάνει. Αυτή τη στιγμή ανασυντάσσεται για οτιδήποτε συμβεί στο μέλλον.
1: Μάλιστα. Και βλέπετε κάποια ενδεχόμενη πίεση ή αν τα πράγματα δεν πάνε έτσι όπως τα υπολογίζουμε σε διπλωματικό επίπεδο, γιατί οι επιχειρήσεις κακά τα ψέματα δεν γίνονται τις τελευταίες ημέρες, έχουν, εδώ και 15-20 ημέρες έχουν σταματήσει πέρα από κάποια σκόρπια χτυπήματα. Βλέπετε κάποια απότομη επιδείνωση στην συνέχεια, γιατί ακούσαμε τον Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί εκ νέου έτσι, χρησιμοποιώντας εκφράσεις ακραίες.
0: Τον Τραμπ από την αρχή του πολέμου μέχρι τώρα τον ακούμε συνεχώς να απειλεί. Δεν τον έχουμε ακούσει ποτέ να κάνει κάτι άλλο. Θα το διαλύσει, θα το φέρει πίσω στη λίθινη εποχή κτλ. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει κάτι στο διπλωματικό πεδίο το οποίο να μπορεί κάποιος να διαγνώσει αυτή τη στιγμή. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ ευπλαστή. Θα πρέπει να υποχωρήσουν και οι δύο πλευρές σε κάποια θέματα για να βρεθεί μια λύση και να τελειώσει αυτό το θέμα. Εκτιμώ και θέλω να πιστεύω ότι πρέπει να γίνει, ιδιαίτερα από τη μεριά του Τραμπ, διότι αυτός είναι ο οποίος πιέζεται πάρα πολύ στο εσωτερικό του και από την παγκόσμια κοινότητα. Ενδεχομένως να έχουμε κάποιες εξελίξεις θετικές μετά τη συνάντηση στην Κίνα.
1: Το ελπίζουμε, γιατί έχουμε και τον άλλο πόλεμο εκεί. Τον έχουμε ξεχάσει λίγο ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία. Έχουμε μπει στον πέμπτο χρόνο και εκεί γίνονται κάποιες προσπάθειες να τα βρουν οι δύο πλευρές να σταματήσει η αιματοχυσία. Είχαμε και ο Παναγικολάου και ένα drones που βρέθηκε προχθές εκεί στη Λευκάδα, ουκρανική κατασκευής λένε οι πληροφορίες, ή φέρεται να προσομοιάζει με θαλάσσιο drones ουκρανικής προέλευσης, και αυτό βεβαίως προκάλεσε λίγες αναταράξεις, λέγαμε εδώ σε εσωτερικό επίπεδο, να αναρωτιόμαστε όλοι που βρέθηκε, πώς βρέθηκε εδώ που βρέθηκε και ποιο σκοπό εξυπηρετεί, γιατί ήταν και φορτωμένο με εκρηκτικά, περίπου 100 κιλά είχε πάνω του.
0: Η ελληνική πλευρά σαφώς φέρει μεγάλη ευθύνη, διότι δεν έχει αντιδράσει στο επίπεδο που θα έπρεπε να έχει αντιδράσει αυτή τη στιγμή απέναντι στην Ουκρανία. Διότι κακά τα ψέματα, αυτό το εφόσον είναι ουκρανικής κατασκευής.
1: Έτσι και φέρεται και να 100, είναι, έτσι λένε,
0: και 100 κιλά. Έτσι είπαν, ότι αφήνουν να ευθύνει ότι είναι ουκρανικής κατασκευής. Εφόσον λοιπόν είναι ουκρανικής κατασκευής, είναι προέλευσης με 100 κιλά εκρηκτικά, σημαίνει ότι ήταν έτοιμο κάπου να δράσει στην περιοχή. Δεν είναι η Ελλάδα ορμητήριο του πολέμου της Ουκρανίας για να χτυπά τη Ρωσία. Αυτό, και εν πάση περιπτώσει, θα έπρεπε να το έχει αποφύγει η ουκρανική πλευρά, αν το έχει κάνει αυτό το πράγμα. Διότι η Ελλάδα έχει στηρίξει και έχει εκτεθεί ανεπανόρθωτα σε αυτή την κατάσταση που λέγεται Ουκρανία, χωρίς να έχει δώσει ο Ζελένσκι κανένα δείγμα και σε καμία περίπτωση ότι στηρίζει τη χώρα μας. Τελευταία είχαμε κάνει μια συμφωνία με την έλευση εδώ του Ζελένσκι να συμπαραγωγήσει τέτοιων drones, ναυτικών drones, την οποία ουσιαστικά την πήραν πίσω διότι μας έβαλαν όρους λίγων εβδομάδων, έβαλε όρους η ουκρανική πλευρά να μην χρησιμοποιηθεί εναντίον των Τούρκων. Λέτε και δεν ήξερε η Ουκρανία ότι εμείς έχουμε το πρόβλημα μόνο με την Τουρκία και με καμιά άλλη χώρα και γι' αυτό το θέλουμε. Άρα λοιπόν, σύν το γεγονός στη στάση που έχει η ουκρανική πλευρά απέναντι στον Κυπριακό, τι περιμένει η Ελλάδα δηλαδή από την Ουκρανία? Είναι νομίζω ευκαιρία να στείλει ένα μήνυμα στην Ουκρανία ότι μέχρι και βέτο θα βάλει για τα 90 δις που πρόκειται να δώσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, θα πρέπει να γίνει κάποια στιγμή καταστήσει σαφές ότι η Ουκρανία δεν πρέπει να κινείται όπως αυτή νομίζει και να χρησιμοποιεί κιόλα στη χώρα μας. Ήδη το έχει κάνει νότια της Κρήτης, δεν ξέρω από πού ξεκίνησε αυτό το drone, το ναυτικό που χτύπησε το.
1: Από τη Λιβύη, λένε οι πληροφορίες. Έτσι τουλάχιστον.
0: Λένε από τη Λιβύη, αλλά ποιος αποκλείει, μπορεί να γίνει και από κάπου που ξεκίνησε από τα χωρικά έργα της Ελλάδας.
1: Κύριε Νικολάου, μια τελευταία λέξη για να κλείσουμε, γιατί σας διακόψαμε, γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
0: Αυτό ακριβώς, θα πρέπει η Ελλάδα να θεωρήσει τη στάση απέναντι στην Ουκρανία, γιατί και η κατάσταση πλέον έχει φτάσει στο προφόρητο.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
0: Να είστε
1: καλά, καλή δύναμη. Λοιπόν, στο σημείο αυτό θα πάμε γρήγορα σε μια μικρή διακοπή. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με ό,τι έχει συμβεί στην Ελλάδα και τον κόσμο μέχρι αυτή την ώρα. Αν πάρετε και μια μουσιακή ανάσα, και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας με τις

0: Είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Για καθαρά προληπτικούς λόγους έχει τεθεί σε απομόνωση και παρακολούθηση στο νοσοκομείο Αττικών ο Έλληνας επιβάτης που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο με τα κρούσματα Χανταϊού. Σύμφωνα με το πρώτο ιατρικό ανακοινοθένη για την κατάσταση της υγείας του. Τονίζεται μάλιστα ότι δεν παρουσιάζει κανένα σύμπτωμα σχετιζόμενο με την νόσο. Σε ανάρτηση του Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως φόβος εξάπλωσης του ιού στην Ελλάδα. Σε εξέλιξη η επιχείρηση εκένωσης του κρουαζιερόπλοιου που βρίσκεται αγκυροβολημένο στα Κανάρια νησιά της Ισπανίας. Ήδη έχουν απομακρυνθεί 94 επιβάτες, ενώ νέα επιχείρηση προγραμματίζεται το απόγευμα. Ένας από τους συνολικά 17 Αμερικανούς που επαναπατρίζονται εσπευμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες διαπιστώθηκε ότι είναι θετικός στον ιό αφού υποβλήθηκε σε μοριακή εξέταση, ανακοίνωσε σήμερα το Αμερικανικό Υπουργείο Υγείας. Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Παθ στη Βρετανία αναπτύσσουν ένα εμβόλιο κατά του Χανταϊού, όμως οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η έγκρισή του μπορεί να χρειαστεί χρόνια λόγω έλλειψης χρηματοδότησης. Ο γέννητο βρέφος εντοπίστηκε νεκρός σε οικισμό στην Ξάνθη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το νεκρό βρέφος εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένο σπίτι με το τμήμα δίωξης εγκλημάτων να συλλαμβάνει τη μητέρα. Ανησυχία για παρατεταμένο αποκλεισμό των στενών του Ορμούς, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος απέρριψε ως απαράδεκτη την αντιπρόταση του Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Στην πρόταση υπογραμμίζεται η ανάγκη να αρθούν οι αμερικανικές κυρώσεις στις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου για μία περίοδο 30 ημερών, καθώς και να τερματιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ. Η ηγεσία του Ιράν θεωρεί ότι η αμερικανική πρόταση περιλαμβάνει υπερβολικές απαιτήσεις που ισοδυναμούν με παράδοση. Ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται μόλις 2 επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν. Η επικείμενη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο και η συνάντησή του με τον Κινέζο ομολογό του αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Κίνα εμφανίζεται να πιέζει για διπλωματική λύση, καθώς η αστάθεια στα στενά του Ορμούζ απειλεί τις ενεργειακές και εμπορικές ροές προς την Ασία. Το Ισραήλ προειδοποιεί για νέες επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο και καλεί κατοίκους να αποχωρήσουν. Σημαντική άνοδο κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου μετά την απόρριψη των όρων του Ιράν από την Ουάσιγκτον. Το Brent εκτοξεύτηκε στα $106 το βαρέλι, στα 100 το αμερικανικό αργό. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 27χρονη μητέρα 4 παιδιών, η οποία εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη στην άκρη του δρόμου στην περιοχή της Παντάνασας στο Ηράκλειο της Κρήτης, φέροντας σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Συνελήφθη ο 30χρονος σύζυγός της για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ ζήτησε προθεσμία για να απολογηθεί. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, φέρεται να παρέσυρε με το όχημά του και να τραυμάτισε σοβαρά την νεαρή γυναίκα, ενώ μέσα στο αυτοκίνητο βρίσκονταν και τα 3 ανήλικα παιδιά τους. Πέμπτη Λέμβος με μετανάστες εντοπίστηκε χθες βράδυ ανοιχτά της Κρήτης, ανεβάζοντας τον αριθμό των μεταναστών που έφτασαν μέσα σε μία ημέρα στο νησί σε 278, μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Σε μια νέα εποχή μαζικών ηλεκτρονικών διασταυρώσεων και ψηφιακής παρακολούθησης της οικονομικής δραστηριότητας πολιτών και επιχειρήσεων, περνάει η ΑΔΕ ενεργοποιώντας εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, ανάλυσης δεδομένων και αυτοματοποιημένων ελέγχων που θα σαρώνουν συναλλαγές, καταθέσεις, ακίνητα και δηλωθέντα εισοδήματα.
0: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες που θυμίζουν καλοκαίρι σήμερα αλλά και τις επόμενες ημέρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι, που το μεσημέρι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς έως 6 μποφορέ, έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία. 8 λεπτά μετά τις 11 συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Έχουμε άλλωστε περάσει στη δεύτερη ώρα και τη σημερινή μας εκπομπή. Να καλωσορίσουμε όλους όσοι από εσάς συντονιστήκατε στις ραδιοσυγκροτητές μας αυτή τη δεύτερη ώρα και να σας ευχηθούμε καλή ακρόαση. Εμείς θα συνεχίσουμε τα θέματά μας όπως άλλωστε κάνουμε πάντα ή σχεδόν πάντα, αν θέλετε, αυτή τη δεύτερη ώρα. Φεύγουμε για λίγο από την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα, την οικονομία, τη διπλωματία. Αν και πάντα με κάποιο τρόπο, επειδή όλα συνδέονται σε αυτόν τον κόσμο, παραμένουμε ίσως με ένα διαφορετικό τρόπο. Θα καταλάβετε τι ακριβώς εννοούμε. Θα πάμε σε μια ωραία εκδήλωση που πραγματοποιείται αύριο εδώ στην Αθήνα. Μια εκδήλωση στο επίκεντρο της οποίας βρίσκεται ο άνθρωπος και η σχέση του με την πόλη, με την τοπική αυτοδιοίκηση, σε ένα πλαίσιο συμπερίληψης και συνάμα διαφορετικότητας. Θα βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Σταύρο Μιλιώνη, τον πρόεδρο του ΚΕΑΝ και του Diversity Charter Greece, καθώς πραγματοποιείται το δεύτερο συνέδριο διαφορετικότητας. Κύριε Μιλιώνη, να το χαρακτηρίσω έτσι?
1: Έτσι το πείτε, καμιά χαρά το λέτε. Καλημέρα και Διονύση.
0: Καλημέρα.
1: Και ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Ο άνθρωπος και η πόλη θα μπορούσαμε να πούμε σε γενικές γραμμές, καθώς το συγκεκριμένο συνέδριο αφορά το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης, πώς τοποθετεί τον άνθρωπο μέσα στην πόλη και τι μέτρα ή αν θέλετε μέρημνες λαμβάνει προκειμένου να προστατεύσει και τη διαφορετικότητα του καθενός από εμάς, αν θέλετε, αλλά και την προσπάθεια να μην χαθεί κανένας. Όλοι έχουμε τρόπο να ενταχθούμε και δικαίωμα βεβαίως.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι το θέμα του συνεδρίου το αυριανό. Είναι το δεύτερο που διοργανώνουμε στη συνέχεια του περσινού που είχαμε, που ήταν το πρώτο, και αφορά είναι τη διαφορετικότητα μας στις πόλεις μας. Φέτος έχουμε προσανατολίσει και το και έχουμε απειρώσει τις περισσότερες θεματικές στο πώς μπορεί να υπάρχει κινητικότητα των όλων των πολιτών μέσα στις πόλεις, να γίνονται προσβάσιμες. Πώς μπορεί να είναι φιλικές στον άνθρωπο. Οπότε αυτό θα διαπραγματευτούμε αύριο. Αλλά όχι μόνο αυτό. Όπως καλά το είπατε και εσείς, θα μιλήσουμε για διαφορετικότητα και πώς μπορούμε να συμπεριλάβουμε τους πάντες μέσα στις πόλεις μας. Γιατί θα νιώθουμε ότι είμαστε ευπρόσδεκτοι και ότι μπορούμε να κινηθούμε καλά μέσα στις πόλεις, γινόμαστε πιο αποδοτικοί, πιο κοινωνικοί και κάνουμε τις ζωές μας καλύτερες. Αυτό είναι το ζητούμενο, να κάνουμε τις ζωές μας καλύτερες. Στις πόλεις που κινούμαστε.
0: Έτσι είναι, και όταν λέμε διαφορετικότητα δεν μιλάμε μόνο με τη στενή έννοια του όρου, παραδείγματος χάρη για τους ανθρώπους που έχουν ένα σεξουαλικό προσανατολισμό ή για τους ανθρώπους που έχουν.
1: Ένα βασικό κομμάτι.
0: Ένα κομμάτι είναι για τους ανθρώπους που έχουν αναπηρία, αλλά αφορούν και για παραδείγματος χάρη τις γυναίκες. Μπορούν οι γυναίκες, υπάρχουν συνθήκες ασφάλειας να κινηθούν ελεύθερα στην πόλη ή αν θέλετε στη γειτονιά, ιδιαίτερα τις νυχτερινές ώρες. Φέρω σαν παράδειγμα, γιατί ακούμε και εδώ πέρα και γίνονται διάφορα πράγματα.
1: Να κινηθούν, να νιώθουν ελεύθερες, να μπορούν, και όχι μόνο να κινηθούν και να νιώθουν ελεύθερες, αλλά μπορούν να συμμετέχουν και να είναι σε θέση ευθύνης και να διαμορφώνουν τα πράγματα και τις εξελίξεις. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε και ένα σημαντικό πάνελ αύριο για τη γυναική ενδυνάμωση, όπου οι γυναίκες δήμαρχοι θα μας μιλήσουν πώς, τι δυσκολίες αντιμετωπίζουν, πώς μπορούν, που φτάσανε εδώ που φτάσανε και τι είναι και αν μπορούν να λειτουργήσουν σε ένα αποκρατούμενο περιβάλλον όπως είναι αυτή τη στιγμή η κοινωνία μας. Θα έχει ενδιαφέρον, θα μιλήσουμε για την γενική ενδυνάμωση, για την ισότητα των φύλων, για την κινητικότητα στις πόλεις, για το προσφυγικό, που είναι ένα ζήτημα το οποίο επηρεάζει τις πόλεις μας και μπορούμε να το αξιοποιήσουμε προς με θετική κατεύθυνση. Και θα είμαστε όλοι εκεί λοιπόν αύριο στο Σεράφιο από τις 10 το πρωί μέχρι το απόγευμα να δούμε και να προσεγγίσουμε όλα αυτά τα ζητήματα, τα οποία δεν είναι ζητήματα τα οποία θα μπορούσε να χαρακτηρίσει κάποιος είναι ελιτίστικα, είναι καθημερινά αντιμετωπίζουμε, αφορούν ανθρώπους, αφορούν ψυχές, ανθρώπινες ψυχές, αλλά άνθρωπος που είναι άτομο με αναπηρία και δεν μπορεί να κινηθεί στην πόλη, βιώνει μια καθημερινή κατάσταση που τον αποξενώνει και τον κάνει να νιώθει ότι δεν ανήκει, και εμείς θέλουμε αύριο να ενδυναμώσουμε το ανήκειν και να ανήκουμε όλοι στις πόλεις μας και να δουλεύουμε όλοι για αυτές.
0: Κύριε Μιλιώνη, πέρα από τις γυναίκες δημάρχους που μας είπατε, ποιοι άλλοι ομιλητές υπάρχουν, από ποιους χώρους και τι ακριβώς θα πραγματευτεί ο καθένας από αυτούς, αν θέλετε. Ποια άλλα ζητήματα θα βρεθούν στο επίκεντρο?
1: Κοιτάξτε, αύριο λοιπόν το συνέδριο είναι αφιερωμένο για διαφορετικότητα και τοπική αυτοδιοίκηση. Οπότε έχουμε αρκετούς εκπροσώπους από την τοπική αυτοδιοίκηση, δημάρχους, διευθυντές υπηρεσιών που δουλεύουν σε θέματα που έχουν να κάνουν με τις πόλεις και τους δήμους. Αλλά εκτός από αυτά έχουμε και ειδικούς, έχουμε εκπροσώπους στις κοινωνίες των πολιτών που θα έρθουν να μιλήσουν για αυτά τα ζητήματα. Ένα σημαντικό πάνελ λοιπόν είναι οι πολίτες παίρνουν θέση στην τοπική αυτοδιοίκηση και πώς μπορεί να γίνουν συμπεριληπτικές οι πόλεις μας, όπου δήμαρχοι από την Αττική και όχι μόνο από την Αττική, αλλά και, και από νησιά και από την περιφέρεια θα έχουν την ευκαιρία να μας μιλήσουν. Είπαμε και την δυνάμωση γυναικών. Και ένα σημαντικό πάνελ είναι αυτό που αναφέρει στην τοπική δράση για ίσες ευκαιρίες και πώς μπορούν τα άτομα, τα ανάπηρα άτομα να υποστηριχθούν και να ενταχθούν στις πόλεις. Όπου και εκεί πάλι θα έχουμε αρκετούς που θα έχουν να μιλήσουν. Όμως, ένα σημαντικό θέμα το οποίο έχει αναφερθεί και είναι και αφιερωμένη και ο μήνας Μάιος από την Ευρωπαϊκή Ένωση σαν μήνας διαφορετικότητας, είναι για το θέμα της ψυχικής υγείας και της κοινωνικής στήριξης. Οπότε, ένα σημαντικό πάνελ αύριο θα είναι για την μακριώση το θέμα υπηρεσίας υγείας και ψυχιατρικής στήριξης, όπου θα μιλήσουμε για το πώς άτομα με ψυχικά προβλήματα μπορούν να νιώθουν πιο άνετα και να μπορούν να λειτουργούν καλύτερα μέσα στις πόλεις μας.
0: Υπάρχει μια χάρτα, νομίζω, σχετική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι, αν δεν κάνω λάθος, ήδη εδώ και αρκετά χρόνια, από το 19.
1: Είναι η χάρτα διαφορετικότητας, την οποία καλούμε επιχειρήσεις και δήμους να υπογράψουν. Είναι κείμενο αυτοδέσμευσης που υπογράφουν οι επιχειρήσεις και οι δήμοι, που δηλώνουν τα σέβονται στις αρχές της διαφορετικότητας. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί στείλουν ένα ισχυρό μήνυμα στις κοινωνίες, στους πολίτες, στους συνεργάτες, παντού. Έχουν υπογράψει πάνω από 350 επιχειρήσεις στην Ελλάδα, μεγάλες επιχειρήσεις, και αρκετοί δήμοι, γύρω στις 25 αυτή τη στιγμή. Αύριο θα έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας αυτούς 25, αλλά και άλλους και πολλούς περισσότερους. Οπότε το κίνημα αυτό της χάρτας διαφορετικότητας θα μεγαλώσει και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Οπότε αύριο λοιπόν, πέρα από τα πάνελ που θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και να διαπραγματευτούμε τα ζητήματα αυτά, θα έχουμε τη χαρά να υπογράψουμε ξανά τη χάρτα διαφορετικότητας δήμοι που θα συμμετέχουν μαζί μας αύριο. Και είναι αρκετοί.
0: Κύριε Μιλιώνη, αύριο τα σπουδαία λοιπόν. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία μας.
1: Καλά, κύριε Μιλιώνη.
0: Καλή επιτυχία.
1: Γεια σας.

Είστε πάντα συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία, πάντα συντονισμένοι βεβαίως στη Φωνή της Ελλάδας. 18 λεπτά μετά τις 11 θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας. Να κάνουμε και μια αναφορά, μιας και βρισκόμαστε μία μόλις ημέρα πριν από τον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Ένα σημαντικό γεγονός βέβαιας για την Ευρώπη. Ένα γεγονός το οποίο ενδεχομένως να το κάνει ακόμα πιο σημαντικό το ότι συμμετέχει η χώρα μας και είναι μεταξύ των φαβορί ο Ακύλας, η ελληνική συμμετοχή, τουλάχιστον αν κρίνουμε με βάση τα στοιχήματα. Στη δεύτερη θέση των στοιχημάτων για την Eurovision, ο Ακύλας με το Φέρτο βεβαίως, μετά και τις πρόβες των χωρών, αλλά και τα βίντεο κάποιων δευτερολέπτων που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Η Ελλάδα, η οποία θα διεκδικήσει το εισιτήριο στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου, στον πρώτο ημιτελικό που πρόκειται να γίνει αύριο, 12 Μαΐου να σημειώσουμε, είναι εκεί στραμμένα τα βλέμματα. Βεβαίως δεν θα πρέπει κανείς να λείψει, κανείς να χάσει τον διαγωνισμό αυτών της Eurovision. Είναι ο 70ος διαγωνισμός τραγουδιού, απευθείας μετάδοση βεβαίως μέσα από το ΕΡΤ Κόσμος, στους δέκτες σας και μέσα από τη Φωνή της Ελλάδας. Σε κάθε περίπτωση η ελληνική ομογένεια, η οποία πάντα στέκεται στο πλευρό της ελληνικής συμμετοχής στη Eurovision και όχι μόνο, αλλά μιας και μιλάμε για τη Eurovision, να επικεντρώσουμε εκεί. Ο Ακύλας, ο οποίος θα πάει πολύ καλά, πρέπει να σημειώσουμε, όπως σας είπαμε, είναι μεταξύ των φαβορί για να καταλάβει την πρώτη θέση. Φαίνεται αυτό και από τα στοιχήματα. Στη δεύτερη θέση, πρώτη είναι η Φιλανδία, έτσι για την ιστορία να σας πούμε. Στην τρίτη θέση πίσω από εμάς η Δανία. Ενώ την πεντάδα συμπληρώνουν η Γαλλία, ένα κομμάτι με στοιχεία όπερας, και η Αυστραλία. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει. Να σας πούμε ότι σε κάθε περίπτωση το ΕΡΤ Κόσμος, μέσα από το ΕΡΤ Κόσμος θα μπορείτε να παρακολουθήσετε όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε, το συγκεκριμένο διαγωνισμό ζωντανά από τη Βιέννη. Ο πρώτος ημιτελικός αύριο, ζωντανά βεβαίως στις 10 το βράδυ, πάντα ώρα Ελλάδας. Την Πέμπτη ο δεύτερος ημιτελικός, επίσης στις 10 η ώρα Ελλάδας, και βεβαίως ο μεγάλος τελικός το Σάββατο στις 16 Μαΐου, επίσης στις 10 η ώρα Ελλάδας, εκεί όπου ελπίζουμε να δώσει τη μεγάλη του μάχη ο Ακύλας και βεβαίως να φέρει με το τραγούδι Φέρτο την πρώτη θέση εδώ στη χώρα μας. Μέσα από το ΕΡΤ Κόσμος λοιπόν, μέσα από τη Φωνή της Ελλάδας, μέσα από τις ραδιοσυγνότητες της ΕΡΤ, θα μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά πάντα τον 70ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Ούτως ή άλλως η ΕΡΤ βρίσκεται σε μια συνεχή σύνδεση με τον απανταχού ελληνισμό μέσα από το νέο πρόγραμμα του ΕΡΤ Κόσμος που έγιναν την περασμένη εβδομάδα τα εγγένεια. Μάλιστα το κουμπί το πάτησε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος σε μια συγκινητική τελετή σε κάθε περίπτωση. Ένα διεθνές κανάλι, το διεθνές κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης με ενημέρωση, με μυθοπλασία, με ελληνικό κινηματογράφο, ντοκιμαντέρ, αλλά και πολλές εκπομπές αφιερωμένες στην ομογένεια. Το ΕΡΤ Κόσμος θα φέρει καθημερινά βεβαίως στους Έλληνες του εξωτερικού εικόνες, πρόσωπα αλλά και πολλές ιστορίες από την Ελλάδα.

Αυτά και από τον Ακύλα, θα πούμε και περισσότερα αύριο. Ο Ακύλας, ο τραγουδιστής, θα λέγαμε, που εκπροσωπεί με καλές αξιώσεις φέτος την Ελλάδα στον κορυφαίο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό που θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη. Εμφανίστηκε μάλιστα εκεί στην πόλη με μια εμπνευσμένη ενδυμασία, κρατούσε σημαίες της χώρας μας στα χέρια του και σίγουρα κέρδισε τις εντυπώσεις στο λεγόμενο τυρκουάζ χαλί της φετινής Eurovision εκεί στην πρωτεύουσα της Αυστρίας. Να το ευχηθούμε κι εμείς. Καλή επιτυχία. Λοιπόν, να συνεχίσουμε όμως να κάνουμε και μια βόλτα γενικότερα στην Ομογένεια, στα της Ομογένειας, και να πάμε να ξεκινήσουμε με το 42ο συνέδριο της Πανυπηρετικής Ομοσπονδίας Αμερικής, το οποίο συνήλθε πριν από λίγες ημέρες εκεί στο Σικάγο. Κατά κοινή ομολογία ήταν επιτυχημένο. Η εκλογή της Προέδρου των Θυγατέρων της Υπήρου του Σικάγου, της κυρίας Αναστασίας Κούμπη, και ως Προέδρου της Ομοσπονδίας, θα λέγαμε, είναι ένα γεγονός το οποίο καθιστά ιστορικό το συγκεκριμένο συνέδριο. Ο πρώτος βεβαίως σχετίζεται με το γεγονός ότι για πρώτη φορά στα 84 χρόνια πορεία της οργάνωσης οι πυρώτες παρέδωσαν τα ενία σε μια γυναίκα, και ο δεύτερος σχετίζεται με το γεγονός ότι τα 57 σχεδόν του τα 100 του Διοικητικού Συμβουλίου, μεταξύ των οποίων και οι αναπληρωματικοί, είναι γυναίκες. 8 γυναίκες έναντι 6 ανδρών. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, να δώσουμε και τα ονόματα, πέρα από την κυρία Αναστασία Κούμπη που είναι η πρόεδρος, συμπληρώνουν ο κύριος Δημήτρης Καραπάνος, ο αντιπρόεδρος, η κυρία Νίκη Γάλα, γραμματέας, ο κύριος Πολ Οικονόμου, γραμματέας πρακτικών, η κυρία Χρυσούλα Ζικοπούλου, ταμείας, και ο κύριος Γιώργος Νόνης είναι βοηθός ταμεία. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέχθηκαν επίσης η κύριε Γιάννης Κατσίμπαρης, Σταύρος Γιόγκας, κυρία Εύα Καντλή, ο γιος Πέτρος Γκικουρίας και η κυρία Αλέκα Καλουδέλη. Επίσης, αναπληρωματικά μέλη εκλέχθηκαν η κυρία Όλγα Φώτου, η κυρία Μαργαρίτα Ντενέκου και η κυρία Λίλιαν Οικονόμου. Να ευχηθούμε βεβαίως να τα πάνε καλά, να έχουν δύναμη και να πετύχουν τους στόχους της και η πρόεδρος και βεβαίως γενικότερα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Πανυπηρετικής Ομοσπονδίας Αμερικής, μία από τις μεγαλύτερες και πλέον δραστήριες, θα λέγαμε, ομοσπονδίες που δραστηριοποιούνται στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.

Και να φύγουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, να πάμε εδώ στην Ευρώπη, να πάμε στη Γερμανία, να πάμε στην Βαβαρία. Η Βαβαρία, η οποία κατέγραψε ιστορικό υψηλό στις πολιτογραφίες αλλοδαπών για το περασμένο έτος, για το 2025, με το συνολικό αριθμό να φτάνει περίπου τα 60.000 άτομα, 59.573 για την ακρίβεια. Μια άνοδος που αγγίζει το 9% σε σχέση με το 2024 και οφείλεται κυρίως στο νέο νόμο για τον εξυγχρονισμό του δικαίου της ηθαγένειας, ένας νόμος ο οποίος διευκολύνει τις σχετικές διαδικασίες. Ανάμεσα στις χιλιάδες νέους Γερμανούς πολίτες, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία βεβαίως για την ελληνική κοινότητα. Συνολικά 604 Έλληνες ολοκλήρωσαν τη διαδικασία πολιτογράφησης το περασμένο έτος, επιλέγοντας έτσι να επισημοποιήσουν, θα λέγαμε, τους δεσμούς τους με τη χώρα διαμονής τους. Η ηλικιακή κατανομή των Ελλήνων, μάλιστα, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία που υπάρχουν, δείχνει μια ισορροπημένη εικόνα σε όλες τις γενιές. 133 άτομα ήταν κάτω των 18 ετών, 195 άτομα που ήταν και η πολυπληθέστερη ομάδα ήταν μεταξύ 18 και 35 ετών, 134 άτομα μεταξύ 35 και 45 ετών και υπήρχαν επίσης 139 άτομα, 45 που επέκτησαν βεβαίως γερμανική υπηκότητα, που ήταν 45 ετών και άνω. Για πρώτη φορά, να σημειώσουμε, από το 2018 στη συνολική εικόνα, οι πολίτες με καταγωγή από την Τουρκία αποτέλεσαν τη μεγαλύτερη ομάδα. Περίπου 6.500 άτομα τουρκικής καταγωγής πήραν γερμανική υπηκότητα, ενώ ακολούθησαν η Συρία, το Κόσοβο, η Ρωσία και η Βοσνία Ερζεγοβίνη. Να σας πούμε έτσι, για να κλείσουμε το συγκεκριμένο θέμα, ότι οι περισσότερες πολιτογραφήσεις καταγράφηκαν βεβαίως στις μεγαλύτερες πόλεις, στο Μόναχο, όπου έγιναν και περισσότερες, αρκετές από αυτές, με 23.000 σχεδόν πολιτογραφήσεις. Εν συνεχεία ήταν η Νιρεμβέργη και το Augsburg στην τρίτη θέση των πολιτογραφήσεων. Να σημειώσουμε ότι οι Έλληνες της Βαβαρίας, εκεί ήταν οι περισσότερες πολιτογραφήσεις, δείχνουν ότι έχουν και επιδίωξαν να έχουν μια ενεργή συμμετοχή σε αυτή τη διαδικασία, θα λέγαμε, ένταξης, εκμεταλλευόμενοι και αυτές τις αλλαγές που έγιναν στο λεγόμενο γερμανικό δίκαιο της ηθαγένειας.

Και να πάμε και στην Κωνσταντινούπολη, στο πρώτο διεθνές φεστιβάλ πολιτισμού από τον σύνδεσμο αποφύτων της μεγάλης του Γένου σχολής, ένα φεστιβάλ το οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Κυριακή 17 Μαΐου, μια εκδήλωση η οποία θα ξεκινήσει στις 5 το απόγευμα. Διοργανώνεται, όπως σας είπαμε, από το Σύνδεσμο Αποφύτων της Πατριαρχικής Μεγάλης Σχολής του Γένους, και είναι ένα φεστιβάλ το οποίο στοχεύει να καθιερωθεί ως ένας διεθνής θεσμός, προβάλλοντας τη Διαχρονική Συμβουλή της Μεγάλης του Γένους Σχολής στην παιδεία αλλά και τον πολιτισμό. Σε μια συμβολική μάλιστα συνάντηση στην καρδιά της Κωνσταντινούπολης, η σχολή αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να φέρει κοντά διαφορετικές παραδόσεις, συνεχίζοντας έτσι μια πορεία 500 και πλέον ετών. Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα πρόγραμμα καλλιτεχνικής ανταλλαγής, στο οποίο συμμετέχουν σχήματα από την Ελλάδα και την Τουρκία, την ελληνική ομογένεια της πόλης, αλλά και από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, μουσικά σύνολα, χοροδίες, αλλά και παραδοσιακά χορευτικά συγκροτήματα. Θα παρουσιάσουν το έργο τους σε ένα ραντεβού που, όπως σας είπαμε, έχει κλειστεί για τις 17 Μαΐου.

0: Πάντα συντονισμένοι στις ραδιοσυγνότητες της Φωνής της Ελλάδας. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Θα βάλουμε στην παρέα μας την συνάδελφο Ιβάνα Τζόρτζεβιτς με ειδήσεις, νέα και εξελίξεις που μας έρχονται από το Διεθνές Δελτίο. Ιβάνα, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Στη Μέση Ανατολή ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ απέρριψε την αντιπρόταση του Ιράν, δηλαδή την απάντηση της Τεχεράνης στην αμερικανική πρόταση για να τερματιστεί ο πόλεμος. Οι τιμές του πετρελαίου βεβαίως ανεβαίνουν. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Wall Street Journal, η πρόταση που υπέβαλε η Τεχεράνη προβλέπει σταδιακό άνοιγμα του στενού του Ορμούζ και ταυτόχρονη άρση του αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών από το Αμερικανικό πολεμικό ναυτικό. Επίσης προβλέπει αραίωση μέρος του ουρανίου που έχει εμπλουτίσει το Ιράν στο υψηλό ποσοστό και αποστολή σε τρίτη χώρα, πιθανόν τη Ρωσία. Από την πλευρά του Ισραήλ, ο πρωθυπουργός Νετανιάχου δήλωσε ότι ο πόλεμος στο Ιράν δεν έχει τελειώσει και πρέπει ακόμα να πάρουμε το ιρανικό ουράνιο, όπως είπε ο ίδιος στη συνέντευξή του στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CBS. Από τα Ηνωμένα Έθνη η πληροφορία την οποία μεταδίδει το Al Jazeera ότι το Ισραήλ ανάγκασε σχεδόν 40.000 Παλαιστινίους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στη Δυτική Όχθη από την αρχή του περσινού χρόνου και συνεχίζει τις πολιτικές αυτές του διωγμού των Παλαιστινίων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Τώρα πάμε στο άλλο θέμα, στο Ουκρανικό, όπου είχαμε βέβαια όχι μόνο σε σχέση με το Ουκρανικό, είχαμε τους γιορτασμούς της ημέρας νίκης στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο με την καθιερωμένη παρέλαση στην κόκκινη πλατεία της Μόσχας και οι γιορτασμοί αυτοί τελικά πέρασαν χωρίς προβλήματα μετά από την εκεχηρία ανάμεσα στις δύο χώρες για την οποία μεσολάβησε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, παρόλο που υπήρχαν παραβιάσεις και αλληλοκατηγορίες. Η μέρα αυτή γιορτάζεται και ως την ημέρα της Ευρώπης, στις ευρωπαϊκές χώρες. Ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν υποδέχτηκε τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Φίτσο στις εκδηλώσεις της επετείου για τη νίκη επί της ναζιστικής Γερμανίας, ο οποίος ο κύριος Φίτσο κατηγορείται από τους υπόλοιπους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης διότι έχει σχετικά καλές, δεν μπορούμε να πούμε ιδιαίτερα καλές σχέσεις, αλλά τέλος πάντων συνομιλεί με τον κύριο Πούτιν και με την Ρωσία και παίρνει το ρωσικό πετρέλαιο. Επικρίσεις έντονες από τον Γερμανό καγκελάριο Μέρτς. Ο ίδιος ο κύριος Φίτσο από την πλευρά του λέει: οι Ευρωπαίοι ηγέτες με κατηγορούν εξαιτίας τον Πούτιν, αλλά μόλις πάω στη Μόσχα την επομένη στις Βρυξέλλες με ρωτάνε τι είπε ο Πούτιν. Δηλαδή με λίγα λόγια κατηγόρησε τους Ευρωπαίους επισήμους για μία διπροσωπία. Ο Γερμανός Υπουργός, τελευταία είδηση είναι ότι ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους σήμερα εκτάκτος βρίσκεται στο Κίεβο, όπου θα συζητήσει την διεύρυνση της συνεργασίας στην παραγωγή όπλων και ανάπτυξη των πολεμικών τεχνολογιών. Γενικά το θέμα των συζητήσεων θα είναι η ενδυνάμωση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης ανάμεσα στην Ουκρανία και την Γερμανία. Από άλλες ειδήσεις, η Κίνα επιβεβαίωσε επισήμως την επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ 13 με 15 Μαΐου. Η Βρετανία μετά τις κάλπες της 7ης Μαΐου, τις εκλογές που έγιναν την Παρασκευή, τοπικές, και έχουμε ένα σοβαρό ρήγμα στο βρετανικό κομματικό σύστημα. Όπως σημειώνουν οι αναλυτές, το μήνυμα ήταν ένα και σαφές. το παραδοσιακό δίπολο εργατικών συντηρητικών έχει διαβρωθεί σοβαρά και η σημαντική άνοδος του ακροδεξιού Reform UK του Nigel Farage αλλάζει τους όρους του πολιτικού παιχνιδιού στη Μεγάλη Βρετανία. Ένα ξεκάθαρο και μεγάλο πολιτικό πλήγμα για τον πρωθυπουργό Στάρμερ, ο οποίος αντιμετωπίζει αμφισβήτηση μέσα στο κόμμα του. Για πολλούς αναλυτές οι εκλογές αυτές δεν αποτελούν απλώς μία ακόμη ενδιάμεση πολιτική δοκιμασία, αλλά ενδεχομένως την αρχή ενός ευρύτερου ανασχηματισμού του βρετανικού κομματικού συστήματος, το οποίο ξέρουμε εδώ και δεκαετίες, θα έλεγα, μετά Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Και στην Ουγγαρία ο νικητής των βουλευτικών εκλογών Πίτερ Μάγιαρ, Πέτερ Μάγιαρ μάλλον είναι το σωστό όνομά του, αναλαμβάνει την εξουσία με την υπόσχεση η αλλαγή καθεστώτος. Ο συντηρητικός φιλοευρωπαίος έκανε την εμφάνισή του στην ουγγρική πολιτική σκηνή πριν από μόλις 2 χρόνια και έβαλε τέλος στα 16 χρόνια της διακυβέρνησης του εθνικιστή Βίκτορ Όρμπαν. Εξελέγει με 140 ψήφους υπέρ, 54 κατά και μία αποχή από το κοινοβούλιο, στο οποίο το κόμμα του ΤΙΣΑ διαθέτει 141 βουλευτή από τις 141 βουλευτή από τις βουλευτές από τις 199 έδρες.
0: Ιβάνα, να πάμε σε μια μουσική ανάσα και να συνεχίσουμε με τα Βαλκάνια.
1: Βεβαίως.

0: πούμε.
1: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Κάθε φορά που με κοιτάζεις ο τίτλος του τραγούδιου που μόλις ακούσατε, βεβαίως από την άλκηστη Πρωτοξάλτη. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με την συνάδελφο Ιβάνα Τζορτζεβίτς, πάντα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Αυτή τη φορά με ειδήσεις, νέα και εξελίξεις από τη γειτονιά μας, τα Βαλκάνια. Ιβάνα.
2: Λοιπόν, από τα Βαλκάνια, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε αύριο επίσκεψη στο Μαυροβούνιο και συνάντηση με τον πρόεδρο της χώρας Γιάκοβ Μιλάτοβιτς. Το Σαββατοκύριακο, Μολότοβ, δακρυγόνα και αντλίες νερού και πάλι στα Τύρανα, διαμαρτυρία του αντιπολιτευόμενου Δημοκρατικού Κόμματος τελείωσε με μεγάλη σύγκρουση με την αστυνομία. Πρόκειται για 8η εθνική διαμαρτυρία του Δημοκρατικού Κόμματος του κυρίου Σάλι Μπερίσα, πρώην πρωθυπουργού της χώρας, ο οποίος ανακοίνωσε ειρηνικό ξεσηκωμό κατά του κυρίου Ράμα και της διακυβέρνησής του. Στην πραγματικότητα μία σειρά από τις συγκεντρώσεις με στόχο την αύξηση της πίεσης στην κυβέρνηση. Τα ενδιαφέροντα γεγονότα είναι στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, όπου ο αμφιλεγόμενος Γερμανός διπλωμάτης, ο οποίος δεν έχει έγκριση του Συμβουλίου Ασφαλείας, Κρίστιαν Σμιτ, τελικά θα παραιτηθεί μετά από 5 χρόνια στην θέση του υψηλού εκπροσώπου της διεθνούς κοινότητας στη Βοσνία και Ερτσεγοβίνη, και μετά από αλλεπάλληλες συγκρούσεις κυρίως με σερβικό παράγοντα. Γράφει η Frankfurter Allgemeine Zeitung, η έγκυρη γερμανική εφημερίδα, η οποία επίσης γράφει ότι αυτό συμβαίνει κατόπιν πίεσης από τη Βάσιγκτον και την Πανιαλούκα του σερβικού παράγοντα, και ότι οι Αμερικανοί ζητάνε να φύγει αμέσως ο κύριος Σμιτ και τα κατοίκοντά του να αναλάβει Αμερικανός Λούις Κρίσοκ, ο οποίος είναι ο επιβλέπων της περιοχής Μπρτσκο στη Βοσνία και Ερζεγκοβίνη. Όμως ο κύριος Σμιτ δεν έχει σκοπό να φύγει αμέσως, και εκεί βλέπουμε μία σύγκρουση γερμανικού και αμερικανικού παράγοντα στη Βοσνία και Ερζεγκοβίνη. Ο κύριος Σμιτ θεωρεί και θέλει να παραμείνει μέχρι να ξεκινήσει η εκλογή του νέου εκπροσώπου, και εδώ έχουμε και ένα ερωτηματικό, γιατί η θέση στο Συμβούλιο Ασφαλείας της Ρωσίας και της Κίνας είναι ότι δεν χρειάζεται πια αυτό το αξίωμα. Ναι. Ο ίδιος ο κύριος Σμιτ όμως θεωρεί ότι χρειάζεται και δεν πρέπει να φύγει μέχρι να εκλεγεί καινούριος. Το θέμα είναι ότι αν μετά από 30 χρόνια, μετά από το πόλεμο, συνέχεια χρειάζονται κάποιες ξένες παρεμβάσεις, το ζήτημα είναι κατά πόσον όλη αυτή η ιστορία της Βοσνίας και Ερτσεγοβίνης έχει κάποιο νόημα. Να αναφέρουμε ότι θεωρείται ότι η παραίτηση του κύριου Σμιτ στην ουσία είναι μέρος της συμφωνίας του μεγαλύτερου σερβικού κόμματος του κύριου Ντόντικ με την αμερικανική διοίκηση Τραμπ, η οποία προέβλεπε κάποια βήματα υποχωρήσεων από τη σερβική πλευρά, αλλά επίσης και κάποια κέρδη μέσα στη Βοσνία και Ερτσεγοβίνη στην διοίκηση της χώρας από την ως προς την σερβική πλευρά. Επίσης η σερβική δημοκρατία έστειλε πολύ μεγάλη αντιπροσωπεία στην Μόσχα τώρα το Σαββατοκύριακο για την νίκη, για τις εκδηλώσεις της νίκης κατά της ναζιστικής Γερμανίας, η οποία συναντήθηκε με τον κύριο Πούτιν, και οι ειδήσεις λένε ότι οι Σέρβοι της Βοσνίας ζήτησαν από τη Ρωσία να παρέμβει έτσι ώστε να φύγει ο Γερμανός ο κύριος Σμιτ από τη Βοσνία και Ερτσεγοβίνη. Ενδιαφέρουσα είδηση σε σχέση με τη Βοσνία ή Ερτσεγοβίνη είναι το ερώτημα αν ίσως ήδη έχει ξεκινήσει την ειρηνική διάλυση της Βοσνίας και Ερτσεγοβίνης, και μάλιστα με την παρέμβαση του αμερικανικού παράγοντα, και αυτή διαφαίνεται στο θέμα των αγωγών φυσικού αερίου. Τελικά η Βοσνία και η Ερζεγοβίνη τα έχει 2 αγωγούς φυσικού αερίου. Ο ένας από την Δύση τα μπαίνει στην Κροατομουσλιμανική Ομοσπονδία και θα τον φτιάξουν οι Αμερικανοί, και ο άλλος από την Ανατολή στη Σερβική Δημοκρατία δημοκρατία, τον οποίο θα οικοδομήσουν οι Σέρβοι της Σερβίας και της Σερβικής Δημοκρατίας. Άρα οι Μουσλιμάνοι και οι Κροάτες θα παίρνουν φυσικό, θα παίρνουν υγροποιημένο αμερικανικό αέριο και οι Σέρβοι θα παίρνουν το φυσικό αέριο το ρωσικό. Και το ζήτημα είναι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία μοίρασαν την ενεργειακή αγορά της Βοσνίας και Ερτσεγοβίνης, το θέμα είναι πού είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ιβάνα, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή ακρόαση.

0: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, συνεχίζουμε και περνάμε στην τελευταία σελίδα και τη σημερινή μας εκπομπή. Αθλητική ενημέρωση. Ο συνάδελφος Μιχάλης Λαδόπουλος είναι στην παρέα μας, θα μας πει περισσότερα. Υποθέτω ξεκινάς με ΑΕΚ. Μιχάλη, καλημέρα.
1: Ξεκινάω με καλημέρα και καλή εβδομάδα. Και το ρεπορτεζιακό ξεκινάω με ΑΕΚ. Και μαθηματικά χθες η ΑΕΚ.
0: Πρωταθλήτρια.
1: Μετά τα αποτελέσματα της τρίτης από το τέλος αγωνιστικής.
0: Του μάλιστα να πούμε ότι πήγαινε στον ηχολήπτη μας,
1: που μου είπε
0: ο Κωνσταντίνο Λούβαρη, ο οποίος κάνει νόημα να είσαι πιο κοντά στο μικρόφωνο. Ναι, να ρωτήσετε και ο κόσμος ότι πάθες κάτι και λες αλλά τι άλλο.
1: Μπορεί να μου έχει
0: μέρες που είναι.
1: Μπορεί να μου έχει μείνει κατάλοιπο από τα παιδικά χρόνια.
0: Ή από το στρατό.
1: Σχολικά, από το στρατό, ναι, μάλιστα και ρολογαγέ. Λοιπόν, λοχαγός ο κύριος Λούβαρης. Λέγαμε λοιπόν ότι η ΑΕΚ τρεις αγωνιστικές πριν από την ολοκλήρωση των play-off με τα αποτελέσματα της χθεσινής αγωνιστικής στέφτηκε οριστικά πρωταθλήτρια, επικράτησε 2-1 του Παναθηναϊκού σε ένα πολύ καλό παιχνίδι και ένα παιχνίδι με διακυμάνσεις και στο σκορ και εναλλαγές συναισθημάτων. Προηγήθηκε ο Παναθηναϊκός και κατάφερε η ΑΕΚ πρώτα να ισοφαρίσει, προφανώς πρώτα να ισοφαρίσει και στις καθυστερήσεις να πετύχει το δεύτερο γκολ. Την ίδια στιγμή στο Φάληρο Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ έμειναν στο 1-1. Έτσι ότι και να γίνει τις δύο τελευταίες αγωνιστικές δεν έχει καμία συνέπεια στο ποιος θα είναι πρωταθλητής, πρωταθλήτρια είναι η ΑΕΚ. Έχει όμως συνέπεια στη δεύτερη θέση, όπου ισοβαθμούν Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ, με τον ΠΑΟΚ να έχει το πάνω χέρι σε περίπτωση που αυτή η ισοβαθμία παραμείνει μάλλον μέχρι και το τέλος των play-off. Εντάξει, δεν χρειάζεται να το πω εγώ, άπαντες καταλαβαίνουν ότι έγινε.

0: σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μια ώρα μετά το παιχνίδι, ο κόσμος ήταν ακόμα μέσα στο γήπεδο. Δεν έφευγαν ούτε. Μίλησε στην Ερασπόρ, γι' αυτό το τονίζω. Δεν έφευγαν ούτε από τις σουίτες, που δεν είναι να πεις έτσι φανατικοί οπαδοί να μείνουν εκεί. Οι σουίτες είναι αυτοί που πληρώνουν 2 και 3 χιλιάρικα για να πάρουν τη σουίτα σε κάθε παιχνίδι. Έτσι το. Και ήταν μια πρωτόγνωρη κατάσταση και φαντάζομαι θα είναι ακόμα πιο πρωτόγνωρη κατάσταση την άλλη Κυριακή.
1: Ναι, που θα
0: γίνει και η απονομή και η μεγάλη φιέστα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Είπαμε Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός, μάλλον για να τα πάρουμε όπως είναι βαθμολογικά, γιατί υπερτερείς είναι στο βαθμό ο ΠΑΟΚ, είναι μαζί στην δεύτερη θέση. Και έχουμε τώρα την Τετάρτη, την πρώτη τελευταία αγωνιστική. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την ΑΕΚ. Παναλαμβάνω, μόνο για Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ πλέον είναι σημαντικά από βαθμολογικής άποψης τα δύο τελευταία παιχνίδια. Και έχουμε και έναν πρωτάθλημα Μπαρτσελώνα στην Ισπανία, κέρδισε 2-0 την Ρεάλ. Καπάρωσε και αυτή τον τίτλο πριν ολοκληρωθεί η σεζόν. Και έχουμε ένα χαμό χτες στην Τρίτη Εθνική. Ναι. Σε παιχνίδι Πύργος Ζάκυνθος, προηγεί το Πύργος 1-0.
2: Κάτι διάβασε, έπεσε ένα μπουκάλι, λέει, και την πέτυχε να παίχτη.
0: Λίγο αργότερα ισοφαρίζει Ζάκυνθος με πέναλι, το οποίο αμφισβήτησαν οι Πυριώτες. Πανηγύρισαν οι Ζακυνθινοί με τρόπο που η εξέδρα θεώρησε προκλητικό. Έπεσαν δεκάδες μπουκάλια στον αγωνιστικό χώρο. Ένα από αυτά φέρεται να χτύπησε έναν παίχτη, ο οποίος έμεινε.
2: Τον πήρε, δεν τον πήρε?
0: Κοίταξε, στο βίντεο που υπάρχει από το περιστατικό, είναι καμιά δεκαριά, 15 μπουκάλια να πέφτουν εκεί γύρω. Ένας παίχτης να είναι εξαπλωμένος κάτω και να πανηγυρίζουν πάνω του, και κάποια στιγμή να σηκώνεται και να ξαναπέφτει.
2: Ναι.
0: Τώρα, δεν φαίνεται, δηλαδή είναι και μακριά, δεν είναι από τηλεοπτική
2: κάμερα. Αίματα φάνηκαν, αίματα.
0: Αίματα φάνηκαν σε φωτογραφίες μετά, που μεταφέρεται με κολάρο σε φορείο στο νοσοκομείο. Η Ζάκυνθος λέει
2: ότι πλαστικό.
0: Πλαστικό, έτσι, όχι.
2: Κάτω στον πύργο μετά, ξέρεις τώρα.
0: Κοίταξε, κανονικά, για να πάρεις μπουκάλι στο γήπεδο μέσα στην εξέδρα, βγάζεις το καπάκι.
2: Ναι.
0: Όταν λέω το βγάζεις, ενώ το βγάζεις τελείως. Για να μην έχει την ίδια δύναμη που έχει να χυθεί το νερό, δηλαδή.
2: Μην φύγει σαν πύραυλος.
0: Ναι, μην φύγει σαν πύραυλος. Οι Ζακυνθινοί λένε ότι τον πήγανε στο νοσοκομείο του Πύργου και δεν δέχτηκαν το ιατρικό επιτελείο που ήταν εκεί να του κάνει εισαγωγή. Έχει κάνει τέτοια καταγγελία Ζάκυνθος.
2: Μπορεί να μην χρειάζονται με το ζόρι. Λέμε τώρα, λένε κάτι συνήγορο διαβόλου κάνουν τώρα.
0: Και οι Πυριώτες λένε ότι μιλάνε για σκηνοθετημένη θεατρική παράσταση. Είχε σηκωθεί ο παίχτης, δεν είχε τίποτα, και έτρεξε ένα συμπαίχτης του από την άλλη άκρη του γηπέδου και
2: του
0: είπε πέσε. Και έπεσε αυτός. Κοιτάξει, γίνεται ένα
2: βάθρο. Πάντως η αντιπαλότητα μεταξύ Ζακυνθινών, και επειδή συμμετείχαν για πολλά χρόνια στο πρωτάθλημα Ηλίας, και από τα τοπικά, εγώ θυμάμαι, έτσι, που πηγαίνουν έρχονται.
0: Έχουν ένα μπιφ.
2: Πηγαίνανε από εκεί. Ξέρεις, οι άλλοι έρχονταν περισσότερες φορές, περνάγανε τη θάλασσα, με αποτέλεσμα να γίνεται έτσι ένα τέτοιο. Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να γίνουν τέτοια πράγματα.
0: Και τα τράβαγε η θάλασσα τα περισσότερα.
2: Ναι, τα περισσότερα. Και τα τράβαγε και τα απορροφούσε. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχαλή.
0: Να είσαι καλά.
2: Στο σημείο αυτό, μια ακόμη εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Από τον Γιώργο Διονυσόπουλο, που ήταν στα μικρόφωνα της Φωνής της Ελλάδας στις τελευταίες δύο ώρες. Να ευχηθώ να έχετε μια καλή συνέχεια. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων στα γαλλικά και εν συνεχεία ένα τασαβισαρίωνα με πολλές ομογενειακές ειδήσεις. Εμείς θα είμαστε πάλι κοντά σας αύριο στις 10 το πρωί, πάντα ώρα Ελλάδας. Μέχρι τότε να είστε καλά. Γεια σας από την Αθήνα.

Φίλες και φίλοι στην Ελλάδα και στον κόσμο, επιλέξαμε Beatles και Here Comes the Sun. Ναι, γιατί είναι μία τόσο ηλιόλουστη, τόσο ζεστή ημέρα η σημερινή. Μυρίζει καλοκαίρι. Είστε συντονισμένοι στο δικό μας ξεχωριστό ραδιόφωνο, το ραδιόφωνο της ΕΡΤ για τους Έλληνες παντού, για τους Έλληνες της Διασποράς, για τους Έλληνες κυρίως εκτός της ελληνικής επικράτειας, αν και από ό,τι καταλαβαίνουμε δεν είστε λίγοι εκείνοι που μας ακούτε εντός των τυχών. Αυτή την ώρα εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή, στην κονσόλα του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, καλός φίλος και συνάδελφος. Είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος. Ελπίζω και εύχομαι να σας κρατήσουμε έτσι μία όμορφη, ευχάριστη συντροφιά και παρέα. Για μία ώρα περίπου θα είμαστε μαζί και θα προσπαθήσουμε να σας μεταφέρουμε τον παλμό του απόδημου ελληνισμού μέσα από διάφορες ειδήσεις, αλλά και μέσα από συνομιλίες, από μικρές συνεντεύξεις και συνδέσεις που θα κάνουμε σε αυτή την ώρα. Κουβέντες μακρινές λοιπόν κοντά σας για την ώρα που ακολουθεί. Λοιπόν, με τι να αρχίσουμε? Να πάμε μέχρι το Παρίσι. Έχουμε εκεί μία καλή συνάδελφο, είναι η Χαρά Αγριδιώτη, η οποία κιόλας μας έστειλε ένα δελτίο τύπου και μια πολύ ωραία είδηση για αυτά που έγιναν στην πόλη του Φωτός την Κυριακή που μας πέρασε. Λάθος, συγγνώμη, το Σάββατο που μας πέρασε πραγματοποιήθηκε η τελετή αναζωπήρωσης της Φλόγας στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη στην αψίδα του Θριάμβου. Αφιερωμένη αυτή η τελετή στην ημέρα της Ευρώπης. Η τελετή διοργανώθηκε από την Επιτροπή της Φλόγας με τη συμμετοχή της στρατιωτικής μουσικής μπάντας. Την τίμησαν την τελετή με την παρουσία τους πολλά σημαντικά πρόσωπα, εκπρόσωποι της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας, χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρόεδροι κοινοτήτων χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαίως η κυρία Σέτα Θεοδωρίδου είναι η πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Παρισιού και Περιχώρων και ο εκπρόσωπος της Κυπριακής Πρεσβείας. Κατά τη διάρκεια της τελετής κατατέθηκαν στεφάνια στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη υπό τους ήχους του ύμνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Μασαλιώτιδας και υπήρξαν μαθητές εκπρόσωποι των 27 χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παρέλασαν περήφανα με τις σημαίες τιμώντας τους ήρωες που αγωνίστηκαν για μια ελεύθερη Ευρώπη. Και είχαμε βεβαίως και την ελληνική και κυπριακή συμμετοχή, ξεχώρισε με τρία παιδιά που συμμετείχαν στην εκδήλωση να κρατούν περήφανα την ελληνική και την κυπριακή σημαία, προβάλλοντας με λαμπρότητα τον ελληνισμό στην καρδιά της Ευρώπης. Μαθητές λοιπόν, από την Ελλάδα και από την Κύπρο, παρέλασαν εκεί στην αψίδα του Θριάμβου στη Γαλλία το Σάββατο που μας πέρασε για να γιορτάσουμε την ημέρα της Ευρώπης και μαθητές από τη Θεσσαλονίκη παρέλασαν και χόρεψαν στη Βοστόνη. Στην παρέλαση της Ομογένειας βρέθηκαν στη Βοστόνη μαθητές από τη Θεσσαλονίκη και νομίζω συγκεκριμένα από το πρώτο πειραματικό δημοτικό σχολείο Θεσσαλονίκης. Είναι πραγματικά συγκλονιστικά τα λόγια τους. Την είδηση τη διαβάζω στην ομογενειακή σελίδα, στον ομογενειακό ιστότοπο αναμνήσεις.net του καλού συναδέλφου από τη Νέα Υόρκη, του Δημήτριου Τσάκα. Λοιπόν, τι έχουν πει
τα παιδιά από το πρώτο πειραματικό δημοτικό σχολείο Θεσσαλονίκης, που κατάφεραν και ταξίδεψαν 12 ουσιαστικά μαθητές στη Βοστόνη και συμμετείχαν στην παρέλαση που πραγματοποιήθηκε στη Βοστόνη για την επέτειο της 25ης Μαρτίου. Πριν από λίγες μέρες πραγματοποιήθηκε. Όπως γνωρίζετε, δεν είναι εφικτό να γίνεται η παρέλαση σε άλλες χώρες την ημέρα της 25ης Μαρτίου, ανήμερα της επετείου. Το διοργανώνουν εδώ και πάρα πολύ καιρό σε συνεργασία με τους δήμους των πόλεων που μένουν και συνήθως βεβαίως γίνεται Κυριακή. Λοιπόν, οι συνομήλικοί μας στην Αμερική έχουν μεγάλη λαχτάρα για την Ελλάδα και τα ελληνικά. Σκέψου ότι πηγαίνουν το πρωί στο αμερικανικό σχολείο και το απόγευμα κάνουν άλλες τόσες ώρες μάθημα στο ελληνικό, γιατί θέλουν να μάθουν τα ελληνικά και την ιστορία της Ελλάδας. Αυτή η πρόταση λοιπόν είναι σκέψη και λόγια ενός μαθητή από τη Θεσσαλονίκη, που πραγματικά εντυπωσιάστηκε με αυτό που κάνουν οι συνομήλικοί του, τα παιδιά ελληνικής καταγωγής στη Βοστόνη. Άλλο παιδί: ρωτάνε με ενδιαφέρον για τη ζωή στην Ελλάδα, πώς είναι η καθημερινότητα, πώς βιώνουμε τα έθιμα και τις εθνικές γιορτές. Πολλά από τα πράγματα που εμείς στην πατρίδα τα θεωρούμε δεδομένα ως προς τα έθιμα και τις γιορτές, οι συνομήλικοί μας εκεί τα λαχταρούν. Ήταν σαν να μεταφέραμε ένα κομμάτι της πατρίδας μας στην Αμερική. Παιδιά λοιπόν 5ης και 6ης Δημοτικού, πολύ ιδιαίτερο και ξεχωριστό αυτό το πρόγραμμα, γιατί η συμμετοχή του στην παρέλαση της Βοστόνης έγινε στο πλαίσιο ενός καινοτόμου προγράμματος του σχολείου, το οποίο έχει τίτλο «Λέξεις, εικόνες, άνθρωποι ταξιδεύουν», και στόχος αυτού του προγράμματος είναι τα παιδιά να εξοικειωθούν με το θέμα της μετανάστευσης, να καταλάβουν γιατί οι άνθρωποι μεταναστεύουν, να γνωρίσουν την ιστορική πορεία και τη συμβολή του ελληνισμού της Διασποράς. Και βεβαίως όλα αυτά τα βίωσαν πηγαίνοντας στη Βοστόνη, ένα βιωματικό ταξίδι μάθησης, ιστορίας και πολιτισμού, και συμμετέχοντας στην παρέλαση. Πραγματικά εξαιρετικό. Να σας πάω και μέχρι την πόλη των πόλεων, να πάμε και μέχρι την Κωνσταντινούπολη. Λοιπόν, αυτό που έχω να πω βασικά για την Κωνσταντινούπολη, το συναντούμε πάρα πολύ έντονα και στην Αλεξάνδρεια και στο Κάιρο αυτό. Έχουμε εκεί τα ιστορικά μας σχολεία, τα οποία ευτυχώς ακόμη λειτουργούν, παραμένουν δυνατά και διαδίδουν και προβάλλουν τον ελληνικό πολιτισμό, την ελληνική γλώσσα, την ελληνική λογοτεχνία, τις ελληνικές τέχνες, την ελληνική ιστορία. Το ενδιαφέρον και το πολύ σημαντικό κομμάτι με αυτά τα σχολεία είναι ότι οι απόφοιτοί τους δεν τα ξεχνούν. Τα επισκέπτονται πολύ συχνά. Το ξέρω αυτό πολύ καλά και από το ζωγράφιο και από το Αχιλοπούλιο, τα σχολεία που βρίσκονται στην Αλεξάνδρεια και στο Κάιρο, και στην Κωνσταντινούπολη βεβαίως έχουμε και τη μεγάλη του γένους σχολή. Διοργανώνεται ένα φεστιβάλ από το Σύνδεσμο Αποφύτων της Πατριαρχικής Μεγάλης του Γένους Σχολής την Κυριακή 17 Μαΐου. Είναι το πρώτο διεθνές φεστιβάλ πολιτισμού και στόχος είναι αυτό το φεστιβάλ να αποτελέσει ένα νέο διεθνή θεσμό, αναδεικνύοντας τη διαχρονική προσφορά της σχολής στον διαπολιτισμικό διάλογο και την παιδεία. Στην καρδιά της Κωνσταντινούπολης θα γίνει, στον ιστορικό χώρο του Άτιλας 1948, στην οδό Ιστικλάλ, εκεί δηλαδή, στην παλιά οδό του Πέραν, όπως τη λέγαμε. Εκεί λοιπόν η Ανατολή θα συναντήσει τη Δύση, γιατί το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει μια πλούσια καλλιτεχνική ανταλλαγή με σχήματα από την Ελλάδα, την Τουρκία, την ελληνική ομογενεία της πόλης και από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Χοροδίες, μουσικά σύνολα, παραδοσιακό χορευτικά, συγκροτήματα. Όλα αυτά λοιπόν θα έχει κανείς τη δυνατότητα να τα δει στις 17 Μαΐου στην Κωνσταντινούπολη, όπως σας είπα, στον ιστορικό χώρο του Άτλας 1948, με την είσοδο ελεύθερη.

0: Με τη φωνή της Ελευθερίας Αρβανιτάκη φτάσαμε στη Γερμανία, στο Ρέτλιγκεν, και καλωσορίζω στη συντροφιά μας τον κύριο Αλέκο Θεοδωρίδη. Είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Ποντίων Ρέτλιγκεν. Καλημέρα από την ηλιόλουστη Αθήνα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Μόνο μία παράκληση, είμαι ο Αλέξανδρος Θεοδωσιάδης.
0: Θεοδοσιάδης, όχι Θεοδωρίδης, ναι, λοιπόν. Εγώ είχα Θεοδωρίδης, λάθος μου.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε στη συντροφιά μας και που θα μας δώσετε τη δυνατότητα να μιλήσουμε για αυτόν τον σύλλογο και να μιλήσουμε και για την ξεχωριστή παράσταση που δώσατε προχθές, μία μουσικοαφηγηματική παράσταση αφιερωμένη στη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Ξέρω καταρχάς ότι είστε από τους πιο δραστήριους συλλόγους ποντίων στο εξωτερικό, αν και οφείλω να ομολογήσω ότι οι σύλλογοι, οι εθνικοτοπικοί των ποντίων και των Κρητών είναι πάρα πολύ δραστήριοι, κρατούν τα ηνία νομίζω, είναι πρωτοπόροι σε όποια χώρα και αν συναντούμε αυτούς τους συλλόγους, πραγματικά είναι ξεχωριστοί.
1: Αυτό ακριβώς. Είμαι πρόεδρος του Ποντιακού Συλλόγου Πόντος Ρέτλιγκεν, ο οποίος ιδρύθηκε το 1979 από ρομαντικούς ανθρώπους της πρώτης γενιάς που ήρθαν στη Γερμανία με την νοσταλγία της πατρίδας να φτιάξουμε ένα σπίτι, τέλος πάντων, για τα παιδιά μας, για τον ποντιακό ελληνισμό, και να διατηρήσουμε τις ρίζες μας και την ιστορία μας. Ο σύλλογος μας, όπως αναφερθήκατε, διοργάνωσε μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση με τίτλο «Η μνήμη ιθανική συγκυλήθη», μια εξαιρετική εκδήλωση με εξαιρετικούς καλλιτέχνες και από τον πόρο εισηγητή τον Δόκτωρ Νίκο Μιχαηλίδη, ανθρωπολόγο του Πανεπιστημίου του Princeton της Αμερικής, υπό την διεύθυνση του Παναγιώτη Θεοδωρίδη και του μεγάλου δασκάλου του ποντιακού φάσματος, τον Μιχάλη Καλιοντζίδη. Mm-hmm. Ο σύλλογος μας πρωτίστως, βέβαια όλοι οι σύλλογοι κάνουμε εξαιρετική δουλειά στο εξωτερικό, όλη στη διασπορά πολεμάμε για το ποντιακό στοιχείο. Θα πρέπει όμως να κοιτάξουμε όλοι να περάσουμε ακριβώς αυτό, να μην ξεχάσουμε γιατί υπάρχει ένας ποντιακός σύλλογος. Τα μουχαμπέτια, τα πανηγυρία και οι χοροί είναι όλα ωραία, τα ξέρουμε, τα μπορούμε, τα έχουμε στο DNA μας, αλλά αυτό που πρέπει να πολεμήσουμε και να περάσουμε πολύ περισσότερο από τα μικρά τα παιδάκια στη νέα γενιά που θα παραλάβουν κάποια στιγμή τους συλλόγους, mm-hmm. να συνεχίσει αυτός ο αγώνας για την διεθνή αναγνώριση γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. Σε αυτό απάνω εμείς εδώ στο κρατήριο της Βάρη Βιρεβέργης είμαστε γύρω στα 14 ποντιακά σωματεία νομίζω, ενωμένοι μαζί στην 12 Δεκάπολης, και πολεμάμε διαρκώς, δηλαδή όλο τον χρόνο αφιερώνουμε πάρα πολύ σε αυτό το αντικείμενο, πάνω σε αυτόν τον αγώνα της αναγνώρισης, και έχουμε βάλει τον μήνα Μάιο. Στον μήνα Μάιο εμείς τον έχουμε πένθυμο μήνα και προσπαθούμε σε όλο τον μήνα Μάιο να κάνουμε μόνο τέτοιες εκδηλώσεις, μόνο εκδηλώσεις μνήμης, mm-hmm. για να περάσουμε αυτό στον κόσμο. Mm-hmm. Γιατί πάρα πολλοί, ξέρετε, δεν έχουν την εικόνα, την πλήρη εικόνα. Και αυτός είναι ο αγώνας που πρέπει εμείς να δώσουμε πρωτίστως.
0: Το κατανοώ πλήρως αυτό που λέτε και χαίρομαι που 14 σύλλογοι, όπως μας είπατε, σε όλο το κρατήδιο της Βάδης Βιρτεμβέργης είστε ενωμένοι πάνω σε αυτό το κομμάτι. Αναρωτιέμαι, κύριε Θεοδωσιάδη, εάν μπαίνετε σε μια διαδικασία και αν έχετε σκεφτεί να συνδεθείτε, αν αυτό είναι εφικτό, να δικτυωθείτε και με τους υπόλοιπους συλλόγους ποντίων σε όλο τον κόσμο. Έτσι, γιατί πραγματικά, όπως έλεγα και πριν, είναι πολύ δραστήριοι και παλεύουν ειδικά για το κομμάτι της αναγνώρισης της γενοκτονίας των ποντίων. Πρόσφατα μιλούσα Ένα παράδειγμα σας φέρνω με την ποντιακή εστία, με εκπρόσωπο της ποντιακής εστίας από τη Μελβούρνη. Είναι, κλείνουν μισό αιώνα ζωής. Μου λέγανε ακριβώς το ίδιο, ότι επειδή έχουν και πάρα πολλές εκδηλώσεις φέτος για να γιορτάσουν τα 50 χρόνια από την ίδρυση του συλλόγου, αυτό που προσπαθούν πάνω απ' όλα, και μάλιστα από κοινού με τους Αρμένιους και τους Ασσύριους εκεί, το κομμάτι της αναγνώρισης της γενοκτονίας. Γιατί φαντάζομαι ότι μία συνολική δράση και μία ολοκληρωμένη δράση από πάρα πολλούς συλλόγους θα είχε πολύ μεγαλύτερο αντίκτυπο. Γι' αυτό και ακριβώς λέω, αν καταφέρνετε να δικτυώνεστε, αν είστε μέλος, αν είναι μέλος ο Σύλλογος Ποντίων Ρέτλιγκεν και αν έχει και κάποια ομπρέλα από πάνω του και της Ομοσπονδίας και ούτω καθεξής.
1: Ναι, βέβαια, είμαστε όλοι σύλλογοι υπό την ομπρέλα της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ποντίων Ευρώπης, την ΟΣΠΕ. Όλοι κάνουμε την ίδια δουλειά, στην ουσία όλοι πολεμάμε σε αυτό. Βέβαια, το λόμπι των Τούρκων στη Γερμανία είναι πολύ πιο ισχυρό από ότι είναι στην Αυστραλία ή στην
0: Αμερική.
1: Το
0: ίδιο ακριβώς, εντωμεταξύ μου λέγανε και για την Αυστραλία, ότι είναι δύσκολο, μου λέγανε στη Μελβούρνη, για αυτό το λόγο. Στο Σίδνεϊ νομίζω έχει αναγνωριστεί η γενοκτονία των ποντίων.
1: Ακριβώς αυτό είναι που εμείς εδώ προσπαθούμε και πολεμάμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια υπό την κατεύθυνση και την καθοδήγηση του μεγάλου πόντιου ηγέτη, του Μιχάλη Χαρλαμπίδη. Αυτός μας έδωσε το δρόμο, μας φώτισε να βαδίζουμε πάνω σε αυτό, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ρεύμα εδώ και του τουρκικού κράτους μέσα στις... Είναι όλο πολιτικό το θέμα, είναι πολύ δύσκολο. Είμαστε ενωμένοι, δεν είμαστε διχασμένοι. Από αυτό είμαστε πολύ ενωμένοι και εγώ σας μίλησα μόνο για το κρατήδιο μου, γιατί το γνωρίζω απ' έξω. Αλλά σε όλα τα κρατήδια γίνεται η ίδια δουλειά. Δηλαδή όλοι το ίδιο κάνουμε. Mm-hmm. Όλοι τον ίδιο αγώνα δίνουμε. Yeah. Είναι βέβαια δύσκολο, αλλά αυτό που πρέπει να καταφέρουμε είναι να μην το αφήσουμε, να το μεταδώσουμε στις νέες γενιές, από μικρά παιδιά να τα μιλάμε γι' αυτό. Γι' αυτό είπα ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό να γίνεται στο Σύλλογο. Να έχουμε προτεραιότητα αυτό το θέμα και όχι μόνο τους χορούς. Τους χορούς τους μαθαίνουμε, δεν είναι κάτι δύσκολο. Αυτό είναι να περάσουμε στα παιδιά μας. Εκεί θα κερδίσουμε τον αγώνα αυτό.
0: Ναι. Είναι, το ξέρω, τον αγώνα, όπως λες, για την αναγνώριση της γενοκτονίας. Όλο το υπόλοιπο κομμάτι, οι χοροί, η πλούσια παράδοση, ο πολιτισμός των ποντίων που είναι πραγματικά απίστευτος, η γαστρονομία του πόντου, η διάλεκτος, σε όλα αυτά υπάρχει για όλα αυτά πρώτα απ' όλα ενδιαφέρον από τις νεότερες γενιές, εκτός από το κομμάτι της αναγνώρισης γενοκτονίας που είναι ο πρώτος, από ό,τι καταλαβαίνω, στόχος, η πρώτη προτεραιότητα που λέμε.
1: Υπάρχει πάρα πολύ βέβαια ενδιαφέρον. Έχουμε μια πάρα πολύ ισχυρή νεολαία. Είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος ότι θα έχουμε πολλά παιδιά τέλος πάντων στους συλλόγους μας, όλοι μας. Τώρα, όπως να καταλάβεις, το Ρόντλινγκεν είναι μια πόλη 120.000 κατοίκους. Έχουμε, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στους 6.000 Έλληνες. Και ο σύλλογος μας, από τα τμήματά μας, τα χορευτικά, έχουν γύρω στα 150 παιδιά. Από 2-3 χρονών και μέχρι, ξέρω, 50 χρονών. Ναι. Έχουμε κόσμο, όλοι οι σύλλογοι έχουν χορευτικά, έχουν πάρα πολύ δυνατά χορευτικά και αξιόλογα χορευτικά και παιδιά που και λίρες που παίζουν και τουλούμ και τα πάντα, όλα τα ποντιακά όργανα. Σε αυτό είμαστε πάρα πολύ δυνατοί όλοι. Δεν πιστεύω ότι αυτό θα μειωθεί, ίσα-ίσα αυξάνεται αυτό κάθε μέρα.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω και το εξής. Κάνατε αυτή την πολύ ωραία λοιπόν και ξεχωριστή παράσταση μουσικοαφηγηματική. Καταρχάς, από ό,τι κατάλαβα, κάποιοι ήρθανε από την Ελλάδα ειδικά για την παράσταση, έτσι?
1: Ναι, ακριβώς.
0: Αυτό είναι κάτι που είναι δύσκολο, είναι εύκολο, το καταφέρνετε συχνά?
1: Για τους καλλιτέχνες αναφέρεται.
0: Ναι.
1: Αυτό το κάνουμε βέβαια συχνά, γιατί ο σύλλογος μας κάνει δύο εκδηλώσεις τον χρόνο, μία τον ετήσιο χορό μας και μία εκδήλωση τον Οκτώβριο που είναι αφιερωμένη στην νεολαία, είναι δηλαδή χορός νεολαίας. Εκεί πάντα έχουμε βέβαια καλλιτεχνικό πρόγραμμα από την Ελλάδα, πάντα. και παιδιά βέβαια δικά μας εδώ πέρα, αλλά συνήθως έχουμε καλλιτεχνικό πρόγραμμα από την Ελλάδα. Σε αυτήν την παράσταση θέλαμε να έχει ένα πολύ υψηλό επίπεδο, γιατί δώσαμε πάρα πολύ βάρος σε όλο αυτό και είχαμε πάρα πολύ έτσι βαριά ονόματα, και ο Γιώργος ο Στεφανίδης στο τραγούδι, ο Μιλτιάδης Πυριδόπουλος στο Λαούτο, η Ειρήνη Σαχταρίδου στο Αγγείο, ο Μιχάλης ο Καλλιντζίδης βέβαια το μεγαλύτερο όνομα που έχουμε πάνω στο πεντιακό στοιχείο στη Λίδα και στο τραγούδι, υπό τη διεύθυνση του Παναγιώτη Θεοδωρίδη και βέβαια και τον Νίκο Μιχαηλίδη σαν εισηγητή. Δηλαδή σε αυτό το καταφέραμε πάντα, βέβαια πάντα με την υποστήριξη των χορηγών βέβαια, γιατί αυτή η εκδήλωση ήταν αρκετά έτσι μεγάλη και την προσφέρουμε κάθε χρόνο, έτσι τις εκδηλώσεις τις προσφέρουμε πάντα με ελεύθερη είσοδο για να προσφέρουμε τον κόσμο να έρθει να την παρακολουθήσει χωρίς να υπάρχει κόστος, και αυτό προσπαθούμε με τον καλύτερο τρόπο να μειώσουμε τέλος πάντων τα έξοδα του συλλόγου με τις χορηγίες των επιχειρηματών που έχουμε εδώ πέρα της ευρύτερης περιοχής.
0: Και συνεισφέρουν, δηλαδή θέλω να πω, ανταποκρίνονται οι επιχειρηματίες της περιοχής σε όλα αυτά που διοργανώνεται, γιατί εδώ μιλάμε για μια παράσταση που ήρθανε καλλιτέχνες από την Ελλάδα, το εικαστικό έργο της αφίσας είναι απίστευτο. Το φιλοτέχνησε ο αγιογράφος και ζωγράφος Ελευθέριος Φουλίδης, πραγματικά ξεχωριστή η αφίσα. Άρα σας αγκαλιάζουν, θέλω να πω, οι επιχειρηματίες της περιοχής.
1: Μας αγκαλιάζουν οι επιχειρηματίες γιατί βλέπουν και έργο. Ναι. Βλέπουν ότι υπάρχει ένα έργο, βλέπουν ότι όλοι μας τρέχουμε, ότι έχουμε μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα, ο σύλλογος μας είναι πάρα πολύ δυνατός.
0: Το κάνετε με την καρδιά σας, με πολύ μεράκι, με πολύ πάθος, υπάρχει ποιότητα σε αυτό που κάνετε, είναι πολύ ωραίο πραγματικά.
1: Και δεν είναι μόνο Έλληνες επιχειρηματίες που μας χορηγούν χρήματα για τέτοιες εκδηλώσεις, είναι και γερμανικές εταιρείες που δεν έχουν καμία σχέση με το πεντιακό στοιχείο, καμία, αλλά είναι γιατί είναι παιδιά δικά μας που δουλεύουν σε κάποιες επιχειρήσεις και βλέπουν οι επιχειρηματίες τι γίνεται στο σύλλογό μας και είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν. Και αυτό, δόξα τω Θεώ, μας βοηθάει για να μπορούμε να κάνουμε και αποστολές στην Ελλάδα. Ήμασταν σε μια αποστολή πρόσφατα στα Σούρμενα, στην Αθήνα, στο Σύλλογο Σουρμένων, έναν ιστορικό σύλλογο. Πήγαμε εκεί με μια μεγάλη αποστολή. Αυτά όλα γίνονται βέβαια μόνο όταν έχεις βοήθεια των χορηγών, των μελών, όταν κάνεις επιτυχημένες εκδηλώσεις τις οποίες υποστηρίζονται βέβαια και από τα αδελφά, από ποντιακά σωματεία, ένα πολύ μεγάλο προτέρημα που έχουμε, που βοηθάμε ένας τον άλλον και στηρίζουν τις εκδηλώσεις μας, και έτσι δεν υπάρχει κάποια εκδήλωση που να μην έχει κόσμο, γιατί όλοι μας, όταν είσαι τόσο πολλά σωματεία, εννοείται ότι οι αίθουσες πάντα γεμίζουν, και αυτό βέβαια από εκεί ζούμε, έτσι, κακά τα ψέματα. Άμα δεν κάνεις εκδηλώσεις τέτοιες, δεν μπορείς να επιζήσεις σαν σύλλογος,
0: μάλιστα. Κύριε Θεοδωσιάδη, επειδή ακριβώς μιλάτε για τον κόσμο που ανταποκρίνεται και είπαμε ότι πρωτίστως όλες αυτές οι εκδηλώσεις γίνονται για να μπορέσετε ουσιαστικά να καταφέρετε να αναγνωριστεί η γενοκτονία των ποντίων και σε ανθρώπους που μπορεί να μην έχουν καμία ιδέα, να μην γνωρίζουν καν, να τους ενημερώσετε. Έρχονται φιλέλληνες στις εκδηλώσεις αυτές και σε γενικές γραμμές, όταν αντικρίζουν ας πούμε και τους ποντιακούς χορούς, τι σας λένε?
1: Έχουμε Γερμανούς. Αυτή την εκδήλωση που είχαμε τώρα το Σάββατο την μεταφράσαμε στα γερμανικά, δηλαδή η εισήγηση που γινόταν πριν κάποιο τραγούδι, αυτό το μεταφράσαμε εκείνη τη στιγμή στο πατάρι στα γερμανικά, γιατί είχαμε και τον Έλληνο-Γερμανικό σύνδεσμο, ο οποίος είναι της πόλης του Ρότλινγκ, το Τρίπινγκεν είναι μια φοιτητούπολη, στην οποία ήταν και ο μεγάλος Κώστας Φωτιάδης, και είχαμε αρκετούς Γερμανούς και στις εκδηλώσεις μας έχουμε Γερμανούς. Ο σκοπός είναι να τους προσεγγίζεις, να τους μιλάς γι' αυτό, να καταλάβουν για ποιο λόγο μιλάμε, για ποιο πράγμα μιλάμε. Γιατί, ξέρετε, η 19η Μαΐου για μας είναι μέρα πένθους. Οι Τούρκοι γιορτάζουν αυτό σαν η μέρα του πολιτισμού τους και της νεολαίας. Δηλαδή είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Είναι ο τρόπος με τον οποίο εσύ σαν σύλλογος, αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα, πώς θα προσεγγίσεις αυτούς τους ανθρώπους. Πρέπει να το περάσουμε στη γερμανική κοινωνία αυτό, να το καταλάβουν οι Γερμανοί για να μπορέσουμε να πετύχουμε περισσότερα πράγματα από ό,τι πετύχαμε. Αυτό το συναντάμε όταν χορεύουμε σε κάποιες εκδηλώσεις της πόλης, για παράδειγμα, που δεν είναι μόνο Έλληνες, που είναι και Γερμανοί, τα πάντα. Εκεί έρχονται και μας ρωτάνε από πού είναι οι φορεσιές σας, από ποιον τόπο ερχόσαστε. Και εκεί πέρα πάνω, αν τους μιλήσεις και τους εξηγήσεις, τους βάζεις σε αυτόν τον πειρασμό να ψαχτούν περισσότερο για αυτό το πράγμα που τους μίλησες. Αυτό είναι το στίγμα που πρέπει να πετύχουμε όλοι μας και να κερδίσουμε όλοι μας.
0: Θα μας έχετε δίπλα σας σε αυτό το στίχημα. Ευχόμαστε να το κερδίσετε. Με πολύ χαρά θα προβάλλουμε τις δράσεις σας, όχι μόνο η δική μου εκπομπή. Έχουμε πολλές εκπομπές στη Φωνή της Ελλάδας που ασχολούνται με τον ελληνισμό της Διασποράς. Όλος ο σταθμός είναι στραμμένος προς τον ελληνισμό της Διασποράς. Οπότε, κύριε Θεοδοσιάδη, θα είμαστε σε επικοινωνία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ που μου δώσατε αυτό το βήμα να σας πω 5 πράγματα για τον ιστορικό σύλλογο των ποντίων του Ρόιτλινγκ. Να είστε καλά.

0: Έχω παρέα, δεν είμαι μόνη μου. Αριάδνη Σοφία Κούρη στο μικρόφωνο δίπλα μου εδώ στις κουβέντες μακρινές. Εκλεκτή συνάδελφος, καλή φίλη, καλώς όρισες Αριάδνη.
1: Καλώς σε βρήκα, Νατάσα Βυσαρίωνος, μ' αρέσει που το πες όλο το όνομά μου.
0: Έτσι, Αριάδνη Σοφία Κούρη.
1: Ακούγεται πολύ σοβαρό και επίσημο, όπως είναι και το επερχόμενο event που είμαι εδώ, με αφορμή αυτό, να συζητήσουμε σήμερα.
0: Το event.
1: Το event.
0: Eurovision 2026.
1: Πάμε λίγο, Eurovision, και εννοείται ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που κάνω το ντεπούτο μου στη ραδιοφωνική παράθεση για το τραγούδι Φέρτο και να τοποθετηθώ, διότι με συγκινεί πραγματικά, Νατάσα. Έτσι, να πώς σου φαίνεται?
0: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Και είναι, δεν το είχα συνδυάσει, αλλά είδες που πριν μιλούσε ο κύριος Θεοδοσιάδης, έχει ποντιακή καταγωγή κιόλας ο Ακύλας.
1: Μου το είπες αυτό και το βρήκα συναρπαστικό. Και τι ωραία πράγματα που κάνει η ομογένειά μας. Λοιπόν, εγώ έχω δει και κάτι άλλο μέσα στους στίχους, εκτός από το υπόλοιπο πράγμα που υπάρχει. Αλλά θα σου πω ότι το Φέρτο είναι γραμμένο από τον Ακύλα Μυτιλινέο, όπως είναι το όνομά του, τον Ορφέα Νόνη, και κάτσε τώρα καλά, το Θεόφιλο Πασμπούρη από τους Freaky Fortune, γνωστό και ως Θεό Μπάζ. Τα ένα από τα δύο μέλη του performative duetου, ο έτερος Καπαδόκης είναι ο Νικόλας Ραπτάκης, έτσι, αυτός που κατέληξε να είναι από τους πιο στενούς συνεργάτες της Άννας Βύση. Λοιπόν, αυτούς τους δύο τους έχουμε ξανασυναντήσει το 2014 που κατέβηκαν στη Eurovision, που διοργανώθηκε στη Δανία μετά το βουκολικό Only Teardrops της Emily DeForest. Λοιπόν, ήταν τότε με το Rise Up. Στα ελληνικά, ξεσηκώσου.
0: Ναι. Μάλιστα. Άρα δεν είναι η πρώτη φορά που συμμετέχουν τροποτινά στη Eurovision.
1: Τότε βέβαια είχαμε πάρει την 20η θέση. Αλλά όπως
0: αλλά τώρα,
1: είπε,
0: τώρα.
1: Τότε αναγεννήθηκαν, πήραν το μάθημα, αναγεννήθηκαν από τις τάχτες, γιατί τότε είχε κερδίσει η Κοντσίτα.
0: Ναι, ναι.
1: Με το Rise Up και Phoenix. Και πλέον έτσι, νικήτρια τότε την Αυστρία. Είναι σαν να τους καλεί η μοίρα να δικαιώσουν το μάθημα. Γιατί δεν έχει σημασία μόνο να αναγεννάσαι, αλλά πρέπει κιόλας να αποδεικνύεις το τι έχεις μάθει.
0: Είναι ιδιαίτερο, είναι ξεχωριστό πραγματικά το τραγούδι. Θυμίζουμε ότι ο πρώτος ημιτελικός είναι αύριο. Αυτό να πούμε, το πρώτο και βασικό, αύριο, γιατί μας ακούν οι Έλληνες όλο τον κόσμο, θυμίζω, από τη Φωνή της Ελλάδας.
1: Θα τα πούμε αυτά στο λίγο χρόνο που μας μένει μέχρι να συνδεθούμε με Βιέννη απευθείας, γιατί πρέπει να πούμε και τον Παπατανής, έτσι, το Θωμά Παπαθανάση, που είναι κορυφαίος δημιουργός, υπογράφει τις μεγαλύτερες επιτυχίες των σύγχρονών μου. Μας.
0: Συγχωνών σου, και πολύ
1: τον,
0: σωστά.
1: Και τον πάω πάρα πολύ σαν δημιουργό και σαν έμπνευστη μεγάλων ιδεών. Νατάσα, πρέπει να πούμε τώρα όμως τους τρόπους που θα ψηφίσουν.
0: Ενθουσιασμένη σε βρίσκω πάντως.
1: Εντάξει, είμαι.
0: Σου αρέσει πολύ και η εμφάνιση και όπως είδες και τις πρόβες και τις φωτογραφίες. Και εμένα μου αρέσει πολύ. Είναι φρέσκο, νεανικό. Έχουμε καταλάβει ότι είναι ένας και πολύ ωραίος άνθρωπος, όχι μόνο πολύ ωραίος καλλιτέχνης, πολύ ωραίος άνθρωπος ο Ακύλας. Έχει κερδίσει μέχρι στιγμής την αγάπη του κοινού και έχει κερδίσει και την αγάπη του ελληνισμού της Διασποράς. Πήγε τώρα στη Βιέννη και στην Εθνική Σχολή Βιέννης. Είναι το αρχαιότερο ελληνικό σχολείο της Δύσης εν λειτουργία. Ενθουσιάστηκαν οι μαθητές.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν,
1: πάμε. Σαν συνομιλικός τους, έτσι. Και με όλο αυτό που κάνει. Και νομίζω ότι αυτό που μας εντυπωσιάζει είναι το camp. Ξέρεις, το στοιχείο το θεατρικό που έχει, όλο αυτό το θεατράλε που το έχει στήσει τόσο ωραία. Με τα φλάφι και τα χορευτικό. Έχει και μία ηθοποιό team. Έτσι που μάλλον θα κάνει τη μητέρα, υποθέτουμε.
0: Έχεις όμως δίκιο, γιατί η Eurovision δεν είναι μόνο φωνή, δεν είναι μόνο να κλείσεις τα μάτια και να ακούσεις το κομμάτι, είναι ένα ολόκληρο θέαμα. Άρα δεν μιλάμε μόνο απλώς για έναν ερμηνευτή, μιλάμε για έναν ολοκληρωμένο καλλιτέχνη. Και αυτό είναι ο Ακύλας και βεβαίως έχει μια πολύ μεγάλη ομάδα που βοηθά σε όλο αυτό. Πάμε να δούμε τρόπους. Λοιπόν, είναι αύριο Τρίτη 12 Μαΐου. Μεταδίδουμε και εμείς από τη Φωνή της Ελλάδας σε σύνδεση με το δεύτερο πρόγραμμα τη Eurovision, όμως εμείς σας προτρέπουμε να ανοίξετε την τηλεόραση στη χώρα που μένετε.
1: Το προτρέπουμε.
0: Σωστά?
1: Αυτό, ναι.
0: Έτσι πρέπει να ψηφίσετε, βλέποντας τους αριθμούς και τα πάντα όπως τα δείχνει το κανάλι της χώρας που μένετε.
1: Για να μην γίνει κανένα μπέρδεμα.
0: Εμείς πάντως εμφανιζόμαστε τέταρτη. Η Ελλάδα είναι τέταρτη στην ψηφοφορία, σωστά?
1: Ναι.
0: Στον αριθμό 4.
1: Ακριβώς. Τώρα ώρα δεν μπορούμε να πούμε πώς θα είναι, αλλά
0: κοίταξε,
1: με τους υπολογισμούς σίγουρα θα είναι στο πρώτο μισάωρο του, μετά τις 10, ναι. Ώρα Ελλάδας, έτσι.
0: Είναι 22 ώρα Ελλάδας που αρχίζει ο διαγωνισμός. Κάντε εσείς τώρα αφαιρέσεις, προσθέσεις αναλόγως με το που μένετε. 22 ώρα Ελλάδας, η ψηφοφορία αρχίζει, έχουμε μπει πλέον στην Τετάρτη. Δηλαδή μπορεί να πάει και να πάει και αργά η ψηφοφορία. Δεν ξέρω τι ώρα ακριβώς.
1: Γιατί
0: θα
1: είναι
0: γίνει
1: και η Βίκυ Λέανδρος που εμφανίζεται την ίδια μέρα στον πρώτο ημιτελικό.
0: Πόσα ξέρεις, δεν μπορώ. Πραγματικά όμως.
1: Λοιπόν,
0: διαγωνίζεται η Ελλάδα με τον αριθμό 4. Η ψηφοφορία αρχίζει μία τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας, την 3η 12 Μαΐου, για τις χώρες που δεν συμμετέχουν στη Eurovision. Να το πούμε και αυτό.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό και δώστε προσοχή, έτσι.
0: Ναι. Όσοι μας ακούτε από χώρα που δεν συμμετέχει στη Eurovision, έχετε τη δυνατότητα ουσιαστικά, όχι ακριβώς 24 ώρες, λίγο λιγότερο. Ξεκινάει μία τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας, την 3η 12 Μαΐου, και είναι ανοιχτή ολόκληρη την ημέρα, μέχρι την έναρξη της ζωντανής μετάδοσης, δηλαδή μέχρι τις 22 ώρα Ελλάδας. Θα ανοίξει πάλι μετά την παρουσίαση του τελευταίου τραγούδιου. Άρα έχετε το διάστημα μιας ολόκληρης μέρας σχεδόν για να ψηφίσετε.
1: Και αυτό έγινε για λόγους εξυπηρέτησης των αποστάσεων και των διαφορετικών ωρών και των ζωνών.
0: Βέβαια.
1: Ούτως ώστε να μπορούν όλοι να ψηφίσουν, να έχουν την ίδια ευκαιρία και το ίδιο δικαίωμα ψήφου, γιατί βέβαια η ψήφος σας είναι και πάρα πολύ σημαντική. Ο καλλιτέχνης, όλη η ομάδα, γιατί teamwork makes the dream work, έχουν προσπαθήσει πάρα πολύ να φέρουν έτσι ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα, το οποίο βέβαια απειλείται από κάποιες χώρες.
0: Αυτά
1: έτσι
0: θέλω να μου πεις, αυτά δεν ξέρω.
1: Στο λίγο χρόνο που μας μένει θα στα πω επιγραμματικά, γιατί έχουμε κινδύνους σοβαρούς. Τώρα μαζί με τη Φιλανδία βρίσκονται όλη την ώρα μέτωπο, κατά μέτωπο αντιμετωπίζονται θέματα εδώ πέρα. Έχουμε μετά την Δανία, που η Δανία είναι ένας καθαρά συναισθηματικός αντίπαλος, άλλη φάση. Αν στη Φιλανδία δηλαδή έχουμε ένα πιο, πώς να το πούμε, ένα dance, ένα rock, κράμα rock, κλασικής dance από τον ντουέτο που μας έρχεται. Mm-hmm. Στη Δανία έχουμε συναισθηματισμό. Γαλλία, που εμένα... Πάντα η Γαλλία τα τελευταία χρόνια, από το
0: βλέπω και εγώ.
1: Αλέζο Λαολέ, από τότε το παίρνω, μέχρι το Μοναμούρ, το Σλιμάν, που δεν τα κατάφερα. Α, και το Ιβιντεμάντ και το άλλο, το Βουαλά, το 21,
0: ναι,
1: αγαπούμε,
0: ναι,
1: τη Γαλλία.
0: Γενικώς η Γαλλία έχει αρχίσει έτσι και ανεβαίνει τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ. Δίνει πολύ μεγάλη βάση στη Eurovision και βλέπουμε ξεχωριστούς καλλιτέχνες και συνήθως με συνέστημα.
1: Έχουν αυτό το. Τη γαλλική. Εσάνς. Αυτό. Αναδύεται κάτι, ρε παιδί μου, με τις λέξεις.
0: Ναι.
1: Αυστραλία, το outsider, το μεγάλο, έτσι. Που επειδή φύγανε κάποιες χώρες. Και τώρα θα δούμε και την πιο φτωχή Eurovision το 2003, που είχαμε τις μεγάλες προσθήκες.
0: Πιο φτωχή στην έννοια των συμμετοχών, έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί αλλιώς grande θα είναι.
1: Όπως και να έχει.
0: Το αποτέλεσμα.
1: Δεν το εννοείται πως δεν θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε με τέτοιες λέξεις αυτό που θα δούμε, που έρχεται. Αλλά η Αυστραλία λοιπόν με το Eclipse, μια mid-tempo μπαλάντα, έχει να δώσει πράγματα, έτσι. Και η κοπέλα είναι top pop καλλιτέχνης, top pop, συγκρατήστε το αυτό το ωραίο που είπα, η οποία έχει μεγάλο fan base και ενδέχεται να γίνει χαμός. Ισραήλ, πάντα, μιας και τα αναφέραμε έτσι αυτά λίγο, έχει televote δύναμη, το έχει αποδείξει η ιστορία.
0: Το έχει αποδείξει, βέβαια.
1: Και από όταν ξεκίνησαν οι ιστορίες γεωπολιτικές, έχει συσπηρωθεί κι άλλο όλο αυτό. Ήταν που ήταν, τώρα παράγεινε. Και βέβαια, Σουηδία, που πάντα είναι ένας κίνδυνος.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα σου πω όμως το εξής, το οποίο το πιστεύω ακράδαντα, το πιστεύεις νομίζω και εσύ. Έλληνες και Ελληνίδες υπάρχουν παντού,
1: ναι,
0: σε κάθε γωνιά της γης.
1: Το στηρίζω.
0: Στηρίζουν την πατρίδα μας σε κάθε και δύσκολη και όμορφη στιγμή, γιατί εδώ είναι μια όμορφη στιγμή. Και πιστεύω ότι αύριο, στον πρώτο ημιτελικό, θα ψηφίσουν οι Έλληνες από κάθε γωνιά της γης. Έχουν δείξει ότι έχουν αγαπήσει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι. Έχουν αγαπήσει πάρα πολύ τον Ακύλα. Τον έχουμε αγαπήσει και εμείς, τον έχεις αγαπήσει και εσύ.
1: Προσωπικά.
0: Οπότε πιστεύω ότι θα πάμε πολύ καλά. Λοιπόν, υπάρχει πιθανότητα, λες, και για την πρωτιά Αριάδνη Σοφία Κούρη.
1: Το πιστεύω.
0: Μακάρι.
1: Είναι ένα manifestation και όχι μόνο από μένα, αλλά και από τους Eurofans που πιστεύουν ότι, ότι είναι το winner moment. Το λένε και εμείς σταυρώνουμε τα δάχτυλα, Νατάσα.
0: Λοιπόν, η Αριάδνη Σοφία Κούρη μίλησε με τον Ακύλα. Είναι μια πολύ ωραία συνομιλία. Θα κλείσουμε με αυτή τη συνομιλία και αμέσως μετά με το Φέρτο, βεβαίως. Μην ξεχάσετε αύριο. Και η Φωνή της Ελλάδας μεταδίδει, αλλά για καλό και για κακό δείτε το από το κανάλι της χώρας που μένετε και ψηφίστε φυσικά τον Ακύλα νούμερο 4 και το Φέρτο. Την ελληνική συμμετοχή.
1: Και να μας το φέρει.
0: Και να μας το φέρει. Να είσαι καλά, Αριάδνη, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, Νατάσα.
0: Και όλους εσάς που είστε στην παρέα μας. Πάμε. Αριάδνη Σοφία Κούρη και Ακύλα σε συνομιλία από τη Βιέννη και αμέσως μετά να ακούσουμε το τραγούδι που μπορεί και να μας το φέρει.
1: Γεια σου, Ακύλα, καλώς ήρθες.
2: Γεια, καλώς σας βρήκα.
1: Είμαστε πολύ χαρούμενες, εγώ και η Νατάσα, εδώ που σε υποδεχόμαστε μια μέρα πριν τον ημιτελικό. Δεν θέλω να σ' αγχώσω, αλλά θέλω να μου πεις πώς νιώθεις που εκπροσωπείς όλους τους Έλληνες.
2: Νιώθω μεγάλη χαρά, μεγάλη ευγνωμοσύνη, πραγματικά, και είναι μεγάλη τιμή για μένα το ότι όλοι οι Έλληνες με ψήφισαν και με διάλεξαν και δεν ήταν απλά μια ανάθεση η φετινή, οπότε νιώθω πολύ μεγάλη τιμή και χαρά που τους εκπροσωπώ και πραγματικά ελπίζω να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ να τους βγάλω ως προπρόσωπο.
1: Καλά, αυτό είναι δεδομένο. Από τη στιγμή που έχεις ένα τόσο δυνατό team από πίσω και βέβαια όλο το event που έγινε και όλα τα παιδιά ήταν πολύ ιδιαίτερες συμμετοχές είδαμε φέτος, αλλά πραγματικά η δικιά σου ξεχώρισε με το concept της, με τους στίχους, με την παρουσίαση. Μέσα σε όλο αυτό το ταξίδι προς το Eurovision Song Contest του 2026 είχες πολλές επισκέψεις και επαφές με τους Έλληνες της Διασποράς. Τι κρατάς περισσότερο από αυτή τη σύνδεση και την αγάπη που πήρες?
2: Εντάξει, το πιο όμορφο είναι αυτό ότι βλέπεις ότι πραγματικά η κουλτούρα μας και ο λαός μας ζει παντού και πήγαμε ουσιαστικά και Βουκουρέστη, πήγαμε πού αλλού, σε ποιες άλλες πήγαμε? Ολλανδία, πήγαμε σε τόσα πολλά μέρη και είμαστε πραγματικά παντού. Είναι πολύ, πολύ όμορφο αυτό.
1: Το πριν ξεκινήσεις το ήξερες ότι έτσι η διασπορά μας είναι τόσο μεγάλη και δυνατή?
2: Δεν γνώριζα ότι είναι τόσο μεγάλη η διασπορά. Δεν το γνώριζε, η αλήθεια είναι. Το έμαθα μέσω της συμμετοχής μου δηλαδή και εντυπωσιάστηκα πραγματικά το ότι είμαστε τόσοι πολλοί παντού.
1: Τι σε συγκίνησε πραγματικά όταν κατάλαβες τη διάσταση που παίρνει ο ελληνισμός?
2: Με συγκίνησε αρχικά το ότι πραγματικά νιώθεις όπου και να πας, όταν βρίσκεις άλλους Έλληνες, νιώθεις πραγματικά ότι είσαι σαν στο σπίτι σου ξανά. Και αυτό είναι πολύ όμορφο, δηλαδή ειδικά στη Φιλανδία που πήγαμε σε ένα μέρος τόσο μακριά, ας πούμε, από την Ελλάδα, από εκεί που δεν το περιμένεις, ξαφνικά μπήκαμε σε ένα χώρο που ήταν μαζεμένοι όλοι ομογένεια και νιώθεις μια ζεστασιά, νιώθεις από το σπίτι σου, είναι πραγματικά πολύ όμορφο όλο αυτό.
1: Ναι, ναι, και βέβαια είσαι και πολύ τυχερός έτσι που είχες αυτό το βίωμα και το κατάλαβες στην πράξη το τι σημαίνει Ελλάδα εκτός συνόρων. Και εντός βέβαια, γιατί όλοι σε έχουμε αγαπήσει, όλοι σε υποστηρίζουμε. Για αύριο, τι σου λέει το ένστικτό σου, τι πιστεύεις ότι θα γίνει στην performance?
2: Δεν ξέρω, νιώθω, για κάποιο λόγο έχω ένα καλό προαίσθημα, νιώθω θετικά και έχω προετοιμαστεί βασικά πάρα πολύ γι' αυτό. Έχω κάνει, δεν φαντάζεσαι πόσες πρόβες, Δεν φαντάζεται πόσες φορές το έχω πει και το έχω ξαναπεί αυτό το κομμάτι. Οπότε πιστεύω ότι δεν θα πάει κάτι λάθος. Και δεν ξέρω, νιώθω ότι θα πάμε αρκετά καλά.
1: Μπορείς να μας δώσεις έτσι κάποια ψήγματα πληροφοριών για το τι μας περιμένει αύριο, τι θα δούμε? Έχουμε δει βέβαια τις φωτογραφίες που κυκλοφορούν, έχουμε

0: Πως νομίζω ότι η performance μας αυτή είναι σαν μια μικρή τρίλε θεατρική παράσταση. Έχει λίγο απ' όλα μέσα. Και δεν ξέρω και τι άλλο μπορώ να πω, γιατί δεν θέλω να προδώσω πράγματα. Θέλω να
1: όχι, εντάξει.
0: Αλλά πιστεύω ότι όλοι οι Έλληνες θα ανατριχιάσουν και πιστεύω ότι όλη η Ευρώπη θα γουστάρει πολύ.
1: Ναι, αυτό είναι σίγουρο, όπως βλέπουμε να γίνεται. Πες μου τώρα έτσι λίγο μια τελευταία ερώτηση. Για καλή τύχη, τι έχεις, τι κάνεις για καλή τύχη? Υπάρχει κάποιο ritual που θα ακολουθήσεις πριν τον ημιτελικό?
0: Δεν κάνω κάτι συγκεκριμένο, η αλήθεια είναι, για καλή τύχη. Συνήθως απλά όταν κάτι με... μπαίνει στο μυαλό μου, ας πούμε, και μπορεί να με επηρεάσει αρνητικά, θα το συζητήσω εδώ με τα παιδιά, με την ομάδα, με τους φίλους μου και κάπως έτσι θα ηρεμήσω, ας πούμε, και θα καλμάρω.
1: Teamwork makes the dream work.
0: Γούρια θεωρώ την παρέα μου, την ομάδα μου, όλους όσοι είναι εδώ μαζί μου αυτή τη στιγμή, γιατί κάνουμε όλοι, ο καθένας, πολύ σκληρή δουλειά και νομίζω έχουμε ξεπεράσει όλοι τα όρια μας φέτος για αυτήν τη συγκεκριμένη αποστολή.
1: Την έχετε ιδρώσει τη φανέλα, αλλά αυτό νομίζω ότι συναπαρτίζει το ωραίο αποτέλεσμα που θα δούμε, το ότι ο καθένας πολυτάλεντος, πολυσυδής και πολύ ενδιαφέρον έχει να κομίσει κάτι που θα γίνει χαμός.
0: Ακριβώς.
1: Τι μήνυμα θα στείλεις στους Έλληνες του εξωτερικού που σε παρακολουθούν και σε στηρίζουν από κάθε γωνιά του κόσμου και θέλουν πολύ να πας καλά? Δεν θα πω να φέρεις την πρωτιά, γιατί αυτό είναι δεδομένο ότι το θέλουμε, αλλά εντάξει, θέλουμε να πας πάρα πολύ καλά.
0: Στους Έλληνες όλου του κόσμου θα έλεγα πως θέλω αρχικά πολλά πολλά φιλιά και πως θα ήταν πολύ ωραία να επιστρέψουν στην Ελλάδα για διακοπές το Μάιο του 2027, αν δώσουν την ψήφο τους φέτος στην Ελλάδα και στηρίξουν. Νομίζω θα ήταν μια ωραία στιγμή να κάνουμε ένα καλό reunion όλοι οι Έλληνες από όλο τον κόσμο.
1: Πολύ, πολύ ωραία αυτή η ιδέα σου και οι ακροατές μας σίγουρα πήραν το μήνυμα να ψηφίσουν, να στηρίξουν και να δείξουν την αγάπη τους σε αυτό το πολύ ωραίο πράγμα που θα δούμε αύριο και καλώς έχω των πραγμάτων το Σάββατο στις 16 Μαΐου. Ακύλε, καλή επιτυχία από μας. Η σκέψη μας είναι μαζί σου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να τα σπάσεις όλα, μα κυρίως να τα απολαύσεις, γιατί αυτό μετράει.
0: Ευχαριστώ πραγματικά πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
1: Φιλιά πολλά.
0: Φιλιά πολλά, φιλιά πολλά.

0: αν δεν το έχω φέρτο.
1: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 88,4.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα πόθεν αίσχυες των πολιτικών προσώπων για το έτος 2025, χρήση 2024. Όπως ανακοινώθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου, οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, ευρωβουλευτών, υπεύθυνων οικονομικών και πολιτικών κομμάτων, δημάρχων και περιφερειαρχών, καθώς και των συζύγων τους, αναρτήθηκαν στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής, ανέλεγκτες όπως κατατέθηκαν. Για καθαρά προληπτικούς λόγους έχει τεθεί σε απομόνωση και παρακολούθηση στο νοσοκομείο Αττικών ο Έλληνας επιβάτης που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο με τα κρούσματα Χανταϊού, σύμφωνα με το πρώτο ιατρικό ανακοινωθέν για την κατάσταση της υγείας του. Δεν παρουσιάζει κανένα σύμπτωμα σχετιζόμενο με την νόσο, έχει απλά εκτεθεί σε θετικό κρούσμα, δήλωσε στο ΕΡΤ News ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, Θοδωρής Βασιλακόπουλος. Όπως είπε, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νόσων αποφάσισε ότι όλοι οι επιβάτες στο κρουαζιερόπλοιο πρέπει να θεωρηθούν επαφές υψηλού ρίσκου, ωστόσο πρόσθεσε, η πολύ μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων αυτών είναι απολύτως υγιείς χωρίς να έχουν αναπτύξει το παραμικρό σύμπτωμα. Σε εξέλιξη, η επιχείρηση εκένωσης του κρουαζιερόπλοιου που βρίσκεται εγκυροβολημένο στα Κανάρια της Ισπανίας. Έχουν ήδη απομακρυνθεί 94 επιβάτες, ενώ νέα επιχείρηση προγραμματίζεται το απόγευμα. Μία Γαλλίδα επιβάτης εμφάνισε συμπτώματα της νόσου κατά τον επαναπατρισμό της στη Γαλλία και βρέθηκε θετική στον ιό. Η κατάσταση της υγείας της επιδεινώνεται, όπως έκανε γνωστό ο Υπουργός Υγείας της χώρας. Ένας από τους συνολικά 17 Αμερικανούς που επαναπατρίζονται σπευσμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες διαπιστώθηκε ότι είναι θετικό στον ιό αφού υποβλήθηκε σε μοριακή εξέταση, ανακοίνωσε σήμερα το Αμερικανικό Υπουργείο Υγείας. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, οι επιπτώσεις του πολέμου και το ουκρανικό ζήτημα απασχολούν το σημερινό Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσερχόμενος στο Συμβούλιο, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στην ατζέντα των θεμάτων που θα συζητήσει με τους ομολόγους του. Όπως έκανε γνωστό, θα τους ενημερώσει για το θαλάσσιο μη επανδρωμένο σκάφος που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, τονίζοντας πως πρόκειται για ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη. Όπως είπε, όταν ολοκληρωθεί η έρευνα θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα. Υπογράμμισε μάλιστα πως η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της Ελλάδας. Ανησυχία για παρατεταμένο αποκλεισμό των στενών του Ορμούς, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε ως απαράδεκτη την αντιπρόταση του Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Στην πρόταση υπογραμμίζεται η ανάγκη να αρθούν οι αμερικανικές κυρώσεις στις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου για μία περίοδο 30 ημερών, καθώς και να τερματιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνί. Η ηγεσία του Ιράν θεωρεί ότι η αμερικανική πρόταση περιλαμβάνει υπερβολικές απαιτήσεις που ισοδυναμούν με παράδοση. Η επικείμενη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο και η συνάντησή του με τον Σι Τζινπίνγκ αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Κίνα εμφανίζεται να πιέζει για διπλωματική λύση, καθώς η αστάθεια στα στενά του Ορμούζ απειλεί τις ενεργειακές και εμπορικές ροές προς την Ασία. Σημαντική άνοδο κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου μετά την απόρριψη των όρων του Ιράν από την Ουάσιγκτον. Το Brent εκτοξεύτηκε στα $106 το βαρέλι, στα 100 το αμερικανικό αργό. Συναγερμός έχει σημάνει στις αστυνομικές αρχές σε Φθιώτιδα, Φωκίδα, Βιωτία αλλά και στην Αττική μετά από ένοπλη ληστεία με λία που εκτιμάται στις 200.000 ευρώ σε υποκατάστημα τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας λίγο πριν από τις 10 το πρωί. Σύμφωνα με την Ελλάς, δύο ένοπλοι με καλυμμένα χαρακτηριστικά εισέβαλαν στην τράπεζα, κινητοποίησαν υπαλλήλους και πελάτες και άρπαξαν χρήματα από το χρηματοκιβώτιο ενώ τους περίμεναν ακόμη δύο άτομα έξω από την τράπεζα. Οι δράστες διέφυγαν με SUV προς άγνωστη κατεύθυνση πριν φτάσουν στο σημείο οι πρώτες αστυνομικές δυνάμεις. Την υπόθεση ερευνούν η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και οι τοπικές αρχές, ενώ έχει ενημερωθεί και η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό παρουσιάζει η κυβέρνηση. Για πρώτη φορά η χώρα χωρίζεται σε 5 κατηγορίες με βάση την τουριστική πίεση, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και το καθεστώς προστασίας κάθε περιοχής. Το σχέδιο προβλέπει περιορισμούς σε ήδη κορεσμένους προορισμούς και κίνητρα για ανάπτυξη σε λιγότερο επιβαρημένες περιοχές. Παράλληλα, θεσπίζονται όρια στον αριθμό κλινών στα νησιά ανάλογα με το μέγεθός τους, ενώ στα πρώτα 25 μέτρα από την ακτογραμμή θα επιτρέπονται μόνο έργα κοινής ωφέλειας. Ειδικές ρυθμίσεις προβλέπονται επίσης για προστατευόμενες περιοχές, παραδοσιακούς οικισμούς και αρχαιολογικούς χώρους.
0: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες που θυμίζουν καλοκαίρι σήμερα αλλά και τις επόμενες ημέρες, άνεμοι νότιοι που το μεσημέρι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς έως 6 μποφόρ, έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Κάθε ταξίδι αφήνει ίχνη στο βλέμμα μας. Ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα. Με την Κατερίνα Μπατζάκη.

Καλή σας μέρα από τη Φωνή της Ελλάδος. Υπάρχουν πόλεις που τις γνωρίζεις κοιτώντας ένα χάρτη και υπάρχουν πόλεις που αποκαλύπτονται μόνο όταν τις περπατήσεις αργά, όταν σταθείς μπροστά σε μια ξεχασμένη πρόσωψη, σε ένα δέντρο που επιμένει ανάμεσα στις πολυκατοικίες, σε ένα ναό που κουβαλά μνήμη περισσότερη από όσοι αντέχει ο χρόνος. Και η Αθήνα είναι μια τέτοια πόλη. Μια πόλη που μοιάζει να βιάζεται, αλλά κάτω από το θόρυβό της κρύβει ακόμη ιστορίες. Ιστορίες πίστης, αρχιτεκτονικής, ανθρώπων, οραμάτων και μερικές φορές απολιών. Σήμερα στα ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα θα περπατήσουμε μια Αθήνα διαφορετική. Θα ξεκινήσουμε από τον Άγιο Διονύσιο ή μάλλον από τους δύο Άγιους Διονυσίους της πόλης, τον Ορθόδοξο και τον Καθολικό. Δύο ναοί, δύο ιστορίες, δύο διαφορετικές όψεις μιας Αθήνας που υπήρξε πάντα πιο πολύχρωμη, πιο σύνθετη και πιο κοσμοπολίτικη από όσο συχνά θυμόμαστε. Και έπειτα θα συνεχίσουμε το ταξίδι μας στην Κυπριάδου, μια γειτονιά που μοιάζει να ψιθυρίζει ακόμη ένα μεγάλο ερώτημα. Πώς θα μπορούσε να έχει γίνει η Αθήνα αν είχε ακολουθήσει ένα διαφορετικό όνειρο. Είμαι η Κατερίνα Μπατζάκη, στον ήχο Κωνσταντίνος Λούβαρης και σήμερα περπατάμε την πόλη αλλιώς.

0: Αν κάτι χαρακτηρίζει την Αθήνα, είναι ότι σχεδόν ποτέ δεν είναι μονοσήμαντη. Η ίδια πόλη που γέννησε τη δημοκρατία κουβαλά βυζαντινά ίχνη, οθωμανικές μνήμες, ευρωπαϊκές επιρροές, καθολικές κοινότητες, προσφυγικές γειτονιές, αρχοντικά του Μεσοπολέμου και πολυκατοικίες της αντιπαροχής. Όλα μαζί σαν στρώματα μιας κοινής ιστορίας και ίσως λίγα σημεία της πόλης να συμβολίζουν τόσο έντονα αυτή τη συνύπαρξη όσο οι δύο Άγιοι Διονύσιοι. Ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, πολιούχος της Αθήνας, συνδέεται τόσο με την Ορθόδοξη όσο και με την καθολική παράδοση της πόλης. Με αφορμή της ξεναγήσεις του Athens City Festival συνομιλήσαμε με τη Δέσποινα Παρασκευά, φιλόλογο και ιστορικό τέχνης που υπηρετεί στην πινακοθήκη της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών. Τη ζητήσαμε να μας βοηθήσει να δούμε την Αθήνα όχι μόνο όπως είναι, αλλά όπως θυμάται. Ακολουθεί η προηχογραφημένη συνομιλία μας. Καλωσορίζουμε λοιπόν στην εκπομπή μας τη Δέσποινα Παρασκευά, στη τηλεφωνική γραμμή, είναι ιστορικός τέχνης και υπηρετεί στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών και θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για αυτή την πολύ ωραία και σημαντική ξενάγηση στον Άγιο Διονύσιο. Καλησπέρα και καλωσορίσατε στην εκπομπή μας, κυρία Παρασκευά.
1: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Μπατζάκη για το ενδιαφέρον για τις ξεναγήσεις μας, γιατί πρόκειται για τρεις ξεναγήσεις. Δύο θα πραγματοποιηθούν στον Ορθόδοξο Ναό του Αγίου Διονυσίου και η μία στον Καθολικό Άγιο Διονύσιο. Οι τρεις ξεναγήσεις μας εντάσσονται στο This is Athens City Festival, τη διοργάνωση που από ό,τι έχουμε πει έχετε παρουσιάσει σε άλλες εκπομπές σας.
0: Ναι, φυσικά. Θέλω να ρωτήσω, ναι. Ζούμε κυρία Παρασκευά σε μια πόλη που συχνά την προσπερνάμε βιαστικά. Τι αλλάζει στο βλέμμα μας όταν μπαίνουμε σε έναν ναό όπως ο Άγιος Διονύσης ο Αρεοπαγίτης και τον κοιτάζουμε όχι μόνο ως χώρο λατρείας αλλά και ως έργο τέχνης και ιστορίας.
1: Ακριβώς, γιατί και τα δύο αυτά, το πόσημα στον αστικό ιστό και εμβληματικά μνημεία της πόλης μας, δεν είναι μόνο μνημεία αλλά είναι και χώροι λατρείας ζωντανοί που έχουν μια παρουσία στην κοινωνία και στην καθημερινότητά μας. Εισερχόμενοι σε τέτοια μνημεία, φυσικά μεταφερόμαστε, η τέχνη μας μεταφέρει σε μια άλλη διάσταση έτσι εξωπραγματική, που αυτός είναι και ο σκοπός της εξάλλου, να μας μεταφέρει έτσι σε ένα άλλο κλίμα ευλάβειας, συγκέντρωσης, προσευχής και αυτό δεν είναι απαραίτητο να ότι είμαστε, είναι κάποιος πιστός και η τέχνη έχει την δυνατότητα να μας μεταφέρει σε άλλες σφαίρες έτσι μακριά από την καθημερινότητα.
0: Μάλιστα. Ο Ορθόδοξος και ο Καθολικός Ναός του Αγίου Διονυσίου συνομιλούν με διαφορετικούς τρόπους με την Αθήνα. Ποιες είναι οι πιο γοητευτικές διαφορές που παρατηρεί ένας ιστορικός τέχνης ανάμεσα στις δύο αυτές παραδόσεις?
1: Οι δύο ναοί ανήκουν σε διαφορετικές εποχές καταρχάς. Ο Καθολικός Ναός γιόρτασε πολύ πανηγυρικά τα 160 χρόνια λειτουργίας του, από τα εγγένειά του. Τη χρονιά που μας πέρασε, έχει γενιαστεί το 1865, ενώ ο Ορθόδοξος Ναός είναι μεσοπολεμικός, είναι το 1930. Ωστόσο οι δύο ναοί εξωτερικά έτσι βλέπετε ότι είναι δυτικότροπης, έτσι νεοαναγεννησιακού στυλ ο μεν Καθολικός Ναός και συνομιλεί και πολύ ωραία με τα κτίρια της Συναϊκής Τριλογίας βέβαια, την Ακαδημία, τη Σημαία Ακαδημία, το Πανεπιστήμιο και τη Βιβλιοθήκη. Και ο Ορθόδοξος Ναός, παράδοξο για Ορθόδοξο Ναό, το εξωτερικό του θυμίζει, είναι ένα αναγεννησιακό κτίριο, ένα αναγεννησιακό κτίσμα. Οπότε έτσι ο ρυθμός, η αρχιτεκτονική παραπέμπει έτσι σε σχήματα ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής. Μπορούμε να δούμε δηλαδή κάποιες ομοιότητες εξωτερικά. Το εσωτερικό βέβαια διαφέρει, γιατί ο Ορθόδοξος Ναός είναι ένας καθαρά βυζαντινό, έχει ένα καθαρά βυζαντινό εσωτερικό. Το γοητευτικό είναι ότι στον Καθολικό Ναό έχουν εργαστεί και αρχιτέκτονες, καλλιτέχνες και γλύπτες, καθολικοί αλλά και ορθόδοξοι, και ξένοι αλλά και Έλληνες. Και μάλιστα μία περίπτωση καλλιτέχνη έχει εργαστεί και στους δύο ναούς, και είναι ο πολύ σημαντικός ξυλογλύπτης Θεοφάνης Νομικός, που έχει κάνει τα υπέροχα ξυλόγλυπτα του Ορθόδοξου Ναού, έχει κάνει όμως και προσευχητάρια του Καθολικού. Mm. Και ίσως είναι μια λεπτομέρεια που δεν την ξέρουμε.
2: Είναι σημαντικό.
1: Αλλά είναι πραγματικά πολύ συγκινητικό έτσι, αυτή η συνομιλία, αυτό ότι είναι ένας καρπός συνεργασίας. Οι ναοί, και στην περίπτωση του Καθολικού, είναι μια συνεργασία που ξεπερνάει εθνικότητες, δόγματα. Νομίζω είναι έτσι συγκινητικό και το λέμε στις ξεναγήσεις μας αυτό.
2: Πολύ ωραία. Στις ξεναγήσεις σας, ποια λεπτομέρεια, για παράδειγμα ένα φως, ένα σύμβολο, μια τοιχογραφία, ένα αρχιτεκτονικό στοιχείο, βλέπετε να συγκινεί περισσότερο τους ανθρώπους όταν την ανακαλύπτουν?
1: Ναι, έχουμε πραγματοποιήσει στον Καθολικό Ναό ξεναγήσεις το Σεπτέμβριο, στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς, και έτσι είχαν επιτυχία. Αυτό που έτσι βλέπουμε, αντιδράτουμε από το κοινό, είναι ότι πέρα από τα δόγματα η πίστη μας είναι κοινή. Και βλέπουμε ότι στον Καθολικό Ναό έχει γίνει μια προσπάθεια να ενσωματωθεί η ιστορία της πόλης. Έχει επιλεχθεί δηλαδή, για παράδειγμα, ο Απόστολος Παύλος και το κήρυγμά του στον Άριο Πάγο. Αυτό που εντυπωσιάζει τον Καθολικό Άγιο Διονύση, αιχμαλωτίζει το βλέμμα, είναι η κόγη του ιερού με την παράσταση της αποθέωσης του Αγίου Διονυσίου, έργο του Ιταλού ζωγράφου Γκουλιέλμου Μπιλαντσιόνι. Mm. Στον ζωγράφο αυτό ανατέθηκε η αγιογράφηση του ναού από τον Ψερπιέρη, που ακριβώς απέναντι από τον Άγιο Διονύσο βρίσκεται το μέγαρό του. Είναι το μέγαρο της Αγροτικής Τράπεζας, όπου επί του παρόντος γίνονται εργασίες και που ελπίζουμε σύντομα να είναι ανοιχτό στο κοινό.
2: Αυτό ελπίζουμε και εμείς, γιατί είναι πολύ σημαντική αυτή η προσπάθεια και η συνεισφορά, να μπορούμε να δούμε και κάποια μέρη και κτίρια από τα οποία δεν είχαμε τη δυνατότητα να τα δούμε σε άλλες.
1: Είναι υπέροχο, είναι υπέροχες οι τοιχογραφίες μέσα και διατηρημένες σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, και η τράπεζα Πειραιώς, στην οποία ανήκει, κάνει και εξαιρετική δουλειά. Οπότε λοιπόν ο Ψερπιέρη, πολύ ευσεβής καθολικός, ανέθεσε στον Μπιλαντσιόνι, στον ίδιο ζωγράφο που ζωγράφισε το σπίτι του, να γεωγραφήσει, να κάνει και την αγιογραφία του Αγίου Διονυσίου στον ναό, και μάλιστα ο Ψερπιέρη είναι θαμμένος και στον Άγιο Διονύσιο.
2: Σωστά.
1: Μπροστά από την εικόνα της βάπτισης, mm-hmm. γιατί ο ίδιος ονομάζεται Μπατίστα, η βαπτιστής, Τζοβάνι Μπατίστα. Είναι το ίδιο σημείο που σήμερα τελούνται οι βαπτίσεις στο χώρο του Καθολικού Ναού.
2: Να ρωτήσω, ο Άγιος Διονύσης ο Αρεοπαγίτης είναι μια μορφή που συνδέει την αρχαία Αθήνα με τον χριστιανικό κόσμο?
1: Πάρα πολύ σωστά, και αυτό θα το δούμε με πολύ μεγάλη καθαρότητα στον άλλο ναό, στον Ορθόδοξο Ναό, όπου ο δυτικός τείχος, το δυτικό τείχο είναι φιλοτεχνημένη από τον Σπύρο Βασιλείου η περίφημη τοιχογραφία της Σταύρωσης, στην οποία ο μεγάλος ζωγράφος φροντίζει να φέρει σε συνομιλία το γεγονός αυτό το κορυφαίο της Σταύρωσης του Κυρίου με τον βίο του Αγίου Διονυσίου και με την ιστορία της πόλης και με την αρχιτεκτονική της ακόμα. Γιατί ξέρουμε ότι ο Άγιος Διονύσιος, όταν συνέβη το γεγονός αυτό της Σταύρωσης του Κυρίου, βρισκόταν στην Αίγυπτο, είδε, πώς λένε τα Ευαγγέλια, γένετο σκότος, την έκλειψη, και αναφώνησε ή Θεός πάσχει ή απόλυτε το παν. Mm. Κατάλαβε ότι κάτι συμβαίνει, ή κάποιος Θεός πάσχει ή όλα έχουν χαθεί. Επιστρέφοντας στην Αθήνα, ήταν μέλος του Αρείου Πάγου, αρεοπαγίτης. Όταν ήρθε στην Αθήνα ο Απόστολος Παύλος, άκουσε το κήρυγμά του στον Άριο Πάγο, συνδύεσε τα γεγονότα, κατάλαβε ότι το φυσικό φαινόμενο που είδε ήταν, συνόδευε τη Σταύρωση του Κυρίου, πίστεψε, έγινε χριστιανός, ήταν από τους πρώτους που έγινε χριστιανός, και αργότερα μαζί με την Δάμαρη και αργότερα επίσκοπος της πόλης των Αθηνών, ο πρώτος επίσκοπος. Ο Απόστολος Παύλος κήρυξε λοιπόν στον Άριο Πάγο, όπου οι Αθηναίοι είχαν στήσει βωμό για τον άγνωστο Θεό. Το αγνώστο Θεό. Και υποδεικνύοντας το βωμό αυτό, ο Παύλος είπε, σας κηρύττω αυτό το Θεό που πιστεύετε ότι υπάρχει, αυτός είναι ο Ναζωραίος, ο Σταυρωμένος. Άκουσε λοιπόν το κήρυγμα του Παύλου στον Αριοπάγο ο Διονύσιος και κατάλαβε ότι αυτή η σταύρωση και τα γεγονότα αυτά που τη συνόδευσαν, για τα οποία μίλησε ο Παύλος, ήταν αυτά των οποίων υπήρξε ο ίδιος μάρτυρας στην Αίγυπτο. Και έτσι λοιπόν πίστεψε, βαφτίστηκε και αυτός και, και η οικογένειά του το 52. Και είναι ένα γεγονός αυτό που αναφέρεται στις πράξεις των Αποστόλων. Ο Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης και η Δάμαρης είναι οι πρώτοι χριστιανοί. Mm-hmm. Διαδόθηκε όπως ο χριστιανισμός διαδόθηκε, έτσι πολύ γρήγορα. Η Εκκλησία των Αθηνών, που είναι δεμελιωμένη από τον Απόστολο Παύλο, εξού και τη μνήμη τους γιορτάζει η Εκκλησία των, των Αθηνών, της Ελλάδας. Ο χριστιανισμός διαδόθηκε και οφείλεται και σε, έτσι, σε άνδρες σαν τον Διονύσιο φυσικά. Ήταν και στα Ιεροσόλυμα όταν κατά τη μετάσταση της Παναγίας. Ταξίδεψε εκεί για να την συναντήσει και να είναι παρού στην κοίμηση της Θεοτόκου. Και απεικονίζεται ο Διονύσος και στην εικονογραφία της κοίμησης της Θεοτόκου.
2: Υπήρχαν αντιστάσεις, πιστεύετε, και αυτή η μετάβαση από το 12ο στο
1: σίγουρα,
2: χριστιανισμό.
1: Σίγουρα, βέβαια. Ναι. Φυσικά και έχουμε, είπαμε, τώρα είναι Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Για να επικρατήσει ο χριστιανισμός, για να γίνει επίσημη θρησκεία, ξέρουμε πότε γίνεται. Θα περάσουν τρεις αιώνες.
2: Σωστά.
1: Το 330.
2: Σωστά.
1: Όπως γνωρίζουμε από την ιστορία.
2: Επειδή προέρχεστε από το χώρο της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, θα ήθελα να σας ρωτήσω.
1: Ναι, πειρατώμε απόσπαση στη Σχολή Καλών Τεχνών, στο Τμήμα Πινακοθήκης. Είμαι εκπαιδευτικός, προέρχομαι από την εκπαίδευση.
2: Πολύ ωραία, αλλά μπορεί. Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Μπορεί ένας ναός να διαβαστεί όπως ένας πίνακας, δηλαδή να αφηγείται ιστορίες, ιδεολογίες και εποχές μέσα από την αισθητική του?
1: Βεβαίως, βεβαίως. Είναι ένας τρόπος να αναγνώσουμε το μνημείο, γιατί είπαμε ότι δεν είναι μόνο έτσι ένας ναός, είναι και ένα μνημείο καλλιτεχνικό, αρχιτεκτονικό. Είπαμε μια ιστορία πατρονίας, για παράδειγμα, πριν. Την ιστορία του Τζοβάνι Μπατίστα Σερπιέρη και τη παραγγελία τη ανάθεση τη αγιογράφησή του στον ζωγράφο από το Ρίμινι που ζωγράφησε και το σπίτι του. Αυτό θα μπορούσε να είναι μια ιστορία. Ότι οι επιλογές που γίνονται στην αγιογράφηση δεν είναι τυχαίες, δεν είναι άσχετες με το ότι ο ναός ο καθολικός βρίσκεται στην Αθήνα. Οπότε επιλέγονται πρόσωπα, γεγονότα που έχουν σχέση με την Αθήνα. Ή, για παράδειγμα, τα βιτρό. Τα βιτρό είναι δωρεά προς τον ναό, τα βιτρό του καθολικού Αγίου Διονυσίου, από τον αδερφό του Όθωνα. Και γι' αυτό απεικονίζονται Άγιοι της Καθολικής Εκκλησίας στα βιτρό. Και οι δύο πρώτοι Άγιοι που απεικονίζονται σε βιτρό είναι ο Όθωνας και η Αμαλία. Να, ακόμα μια άλλη ιστορία. Mm. Δηλαδή, έτσι, αν είναι κανείς λίγο προσεκτικός, έτσι μπορεί να δει τέτοιες λεπτομέρειες, να συλλάβει.
2: Και να συγκινηθεί, έτσι. Εσείς τι σας συγκινεί προσωπικά περισσότερο σε αυτές τις ξεναγήσεις? Η ιστορική γνώση, η επαφή με τον κόσμο ή εκείνη η στιγμή που κάποιος ανακαλύπτει ξαφνικά την Αθήνα με άλλα μάτια? Γιατί κακά τα ψέματα, πολλοί Αθηναίοι δεν τη γνωρίζουν την πόλη τους.
1: Ναι, ότι περνάμε και ειδικά περνάμε, είναι το πιο κεντρικό σημείο ο Άγιος Διονύσιος στην Πανεπιστημίου και δεν γνωρίζουμε, νομίζω είναι εν πολύς άγνωστο το μνημείο αυτό. Και έτσι, μόλον ότι είναι μια εκκλησία που είναι πάντα ανοιχτή σε εκδηλώσεις, όλοι έχουμε παρακολουθήσει κάποια συναυλία. Είναι μια πολύ δραστήρια εκκλησία με πάρα πολλές δραστηριότητες κοινωνικές, φιλανθρωπικές και καλλιτεχνικές. Συχνά όμως περνάμε μπροστά και δεν έτσι δίνουμε σημασία, δεν το γνωρίζουμε. Και μου κάνει εντύπωση ότι έτσι έχει περία ο κόσμος που έρχεται, που μας τιμάει στις ξεναγήσεις. Έχει ενδιαφέρον να γνωρίσει το μνημείο και έτσι ανακαλύπτει πράγματα που έτσι δεν φανταζόταν. Αυτό που τονίζουμε επίσης είναι η ενότητα της πίστεως. Ότι ναι, μεν υπάρχουν κάποιες δογματικές διαφορές που φαίνονται και στην τέχνη ακόμα. Στην ουσία όμως δεν ξέρω κατά πόσον, έτσι, αν τα δύο δόγματα είναι διαφορετικά. Γιατί βλέπουμε έτσι τη, ότι τα υπερτερούν τα κοινά στοιχεία.
2: Αυτό είναι που σας συγκινεί δηλαδή, το πόσο κοινά έχουν περισσότερο από ότι
1: ναι,
2: διαφορετικά.
1: Αυτό που συγκινεί προσωπικά εμένα είναι ότι ο καθολικός Άγιος Διονύσιος είναι ένα συνολικό έργο για το οποίο δουλέψανε και συνεργαστήκανε άνθρωποι, όπως σας είπα και πριν, από διαφορετικές εθνότητες, από διαφορετικά δόγματα, ακόμα και τα υλικά, τα έργα τέχνης. Έχουμε μάρμαρα ελληνικά από την Τίνο, αλλά και τα καλύτερα ιταλικά. Έχουμε ζωγράφους Γάλλους, Ιταλούς, ξυλογλύπτες Έλληνες, αρχιτέκτονες Γερμανούς, αλλά και Έλληνες. Αυτό είναι το ένα που με συγκινεί στον καθολικό Άγιο Διονύσιο. Τώρα στον Ορθόδοξο Διονύσιο πάλι με συγκινεί η συνεργασία των καλύτερων καλλιτεχνών της εποχής τους. Γιατί στον Ορθόδοξο Ναό πραγματικά όσοι εργάστηκαν ήταν ένας και ένας, οι καλύτεροι του καιρού τους. Και έχουν δώσει αυτό το αποτέλεσμα που πραγματικά έτσι σε μεταφέρει σε μια άλλη διάσταση όταν μπαίνεις μέσα.
2: Αν ένας ακροατής έρθει στην ξενάγηση χωρίς να είναι ιδιαίτερα θρησκευόμενος, αλλά
1: ναι,
2: αγαπά την πόλη και τις ιστορίες της.
1: Βεβαίως.
2: Τι πιστεύετε ότι θα πάρει μαζί του φεύγοντας?
1: Την ανάταση ελπίζουμε που μας προκαλεί επαφή με την τέχνη. Δεν είναι απαραίτητο να είμαστε θρησκευόμενοι και πιστοί. Και φυσικά ένας σκοπός είναι να δώσουμε και μια πληροφόρηση σχετικά έτσι με το οικονομογραφικό πρόγραμμα και με την λειτουργία της τέχνης στο ρόλο της, στα τεκτενόμενα, τα εκκλησιαστικά φυσικά, αλλά και έτσι ως τέχνη και ως υψηλή τέχνη, νομίζω έτσι έχει να μας δώσει πολλά η επαφή μαζί της.
2: Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Παρασκευά, γιατί μας
1: για
2: φωτίσατε ένα κομμάτι που και θρησκευόμενος να μην είσαι, όταν έχεις ενδιαφέρον για την πόλη σου και ενδιαφέρεσαι και για την τέχνη αλλά και για τις ιστορίες της, έχει πολύ μεγάλη σημασία να ξέρεις και να σκαλίζεις αυτό.
1: Σωστά. Και έτσι δεν πρέπει, έτσι η προσέγγιση μας δεν είναι μόνο η γνώση, η αισθητική, η απόλαυση και το πλησίασμα. Έτσι το πλησίασμα είναι αρκετό για να μας δώσει αυτή τη χαρά και την απόλαυση, και βέβαια η πληροφόρηση νομίζω έτσι κάτι προσθέτει.
2: Φυσικά.
1: Οπότε οι ξεναγήσεις μας είναι 15 του μήνα, έχουμε την ξενάγηση ξανά απόγευμα αυτή τη φορά στον Ορθόδοξο Ναό πάλι, και 16 το πρωί στον Καθολικό. Στον Δε Καθολικό Ναό θα συμπληρωθεί έτσι αυτή η αισθητηριακή απόλαυση, ελπίζουμε, και με μουσική από το εκκλησιαστικό όργανο του ναού. Και από βιολί, οπότε θα έχουμε και μια μικρή συναυλία. Γιατί έτσι ο ύμνος προς το Θεό δεν είναι έτσι, δεν γίνεται χωρίς μουσική.
2: Φυσικά.

Όπως ακούσαμε λοιπόν νωρίτερα, η Δέσποινα Παρασκευά μας θύμισε κάτι πολύτιμο, ότι οι πόλεις δεν είναι μόνο δρόμοι και κτίρια, είναι οι ιστορίες που επιλέγουμε να θυμόμαστε. Και ίσως η Αθήνα να είναι τελικά μια πόλη γεμάτη αόρατες ιστορίες. Περνάμε δίπλα από ένα ναό και δεν γνωρίζουμε ποιοι προσευχήθηκαν εκεί. Περνάμε δίπλα από ένα σπίτι και αγνοούμε ποιοι ονειρεύτηκαν μέσα του. Περπατάμε έναν δρόμο χωρίς να φανταζόμαστε τι υπήρξε πριν από εμάς. Και αυτό μας φέρνει στο επόμενο ταξίδι της σημερινής εκπομπής, σε μια γειτονιά που δεν είναι απλώς μια γειτονιά, είναι σχεδόν ένα ανοιχτό βιβλίο για το πώς εξελίχθηκε και πώς ίσως χάθηκε κάπου στην πορεία. Ένα διαφορετικό όραμα για την Αθήνα, την Κυπριάδου.

0: Όπως είπαμε λοιπόν, υπάρχουν γειτονιές που απλώς κατοικούνται και υπάρχουν γειτονιές που αφηγούνται. Γειτονιές που μοιάζουν να αντιστέκονται λίγο περισσότερο στη λύθη. Που ακόμη και όταν αλλάζουν εξακολουθούν να κουβαλούν ίχνη από τις ζωές που πέρασαν μέσα τους. Η Κυπριάδου είναι μια τέτοια γειτονιά. Για κάποιους απλώς μια όμορφη περιοχή κοντά στη Πατησίων. Για άλλους, ίσως για όσους την διαβάζουν πιο προσεκτικά, ένα μικρό παράθυρο στην ιστορία της ίδιας της Αθήνας. Η πρώτη οργανωμένη κηπού πόλη της πρωτεύουσας. Ένα πολεοδομικό όραμα του Μεσοπολέμου με χαμηλή δόμηση, πράσινο, πλατείες και μια σχεδόν ριζοσπαστική για τα σημερινά δεδομένα ιδέα ότι η πόλη μπορεί να είναι ανθρώπινη. Και για να περπατήσουμε αυτή την ιστορία έχουμε σήμερα μαζί μας τον Δόκτωρ Ιωάννη Ιορδάνη Παπαδόπουλο, Ιδάνη, καθηγητή φιλολογικών μαθημάτων στο Κολέγιο Ψυχικού, συντονιστή κοινωνικών επιστημών, διδάσκοντα φιλοσοφίας, άνθρωπο της εκπαίδευσης, της κοινωνίας των πολιτών, αλλά και έναν ιδιαίτερο συνοδοιπόρο της πόλης. Μέσα από τους ιστορικούς περιπάτους που σχεδιάζει και καθοδηγεί στα πλαίσια των δωρεάν ξεναγήσεων του Δήμου Αθηναίων, μας καλεί να δούμε την πόλη λίγο πιο αργά και ίσως λίγο πιο βαθιά. Ιορδάνη Παπαδόπουλε, Δάνη, καλώς ήρθες στο Ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα.
1: Κατερίνα μου, καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Εδώ δεν το κάναμε το δίσεξα Μαρτίνου Κανδρό Σοφού. Το πήγαινε τρίτη φορά.
0: Τρίτο, αλλά τριτώνει καλά.
1: Τριτώνει καλά, αν βάλουμε ως γνώμονα κριτήριο την πρώτη περιήγηση που πραγματοποιήσαμε την Παρασκευή που μας πέρασε. Πήγαν πολύ καλά τα πράγματα. Είχαμε περίπου 70 ανθρώπους παρέα. Περπατήσαμε και είδαμε για ποιον λόγο τελικά η ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων μπορεί να μας βοηθήσει σαν ιδέα, σαν κόνσεπτ, για να καταλάβουμε πώς ήταν ενιαία και η λειτουργία της από την αρχαία εποχή έως την σημερινή. Αλλά ας πάμε στην Κυπριάδου, έτσι δεν είναι? Έχουμε περάσει και από τα Χαφτεία την προηγούμενη Δευτέρα. Να πάμε στην Κυπριάδου.
0: Πώς ήταν η ξενάγηση που έγινε την Παρασκευή? Πώς ήταν το feedback που πήρες?
1: Το feedback ήταν, πρώτα απ' όλα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά ενδιαφέρονται για αυτού του είδους τους ιστορικούς περιπάτους. Μερικούς τους έχω ανταμώσει και με άλλες ευκαιρίες συναδέλφων ιστορικών, οι οποίοι, όπως του Μενέλα του Χαραλαμπίδη παραδείγματος χάρη, άνθρωποι που ενδιαφέρονται να σκαλίσουν τα πράγματα, δεν φυσικάζουν και δεν ικανοποιούνται με εύκολες απαντήσεις ή με μια έτσι πολύ επιφανειακή γνώση της ιστορίας, που τελικά δεν υπάρχει κιόλας για να εκβολογούμε. Ήταν αρκετά διαδραστική, δηλαδή κακά τα ψέματα, το δασκαλίκι δεν βγαίνει από τις φλέβες εύκολα ενός ανθρώπου μετά από 40 χρόνια επαγγελματικής πορείας. Μιλήσαμε μαζί, χαρακτηριστικά ήταν και μία συνάδελφος η οποία δουλεύει στη Γαλλική, στο Γαλλικό Ινστιτούτο, και ήξερε να μας πει και από μέσα το τι συμβαίνει, παραδείγματος χάρη, με τις αρχαιολογικές υπηρεσίες και Ινστιτούτα εκεί πέρα κάτω από την Διονυσίου Αρεοπαγήτου. Έγινε μια πολύ διαδραστική κουβέντα. Περπατούσαμε κυριολεκτικώς και γίνανε μια συντροφιά. Αυτός ήταν ο στόχος. Οι περισσότεροι, παρόλο ότι τους ξεποδάριασα, για να είμαστε ειλικρινείς, Κατερίνα, μείνανε μέχρι το τέλος και εκεί κάναμε και μια διαβούλευση στην πλατεία της Αγίας Μαρίνας. Και ο τοκετός, μιας και η Αγία Μαρίνα είναι η προστάτητα των γυναικών που κυοφορούν, έβγαλε ο τοκετός τέλος πάντων και το τι μπορούμε να βελτιώσουμε. Οι άνθρωποι διψούν για πληροφορίες, για γνώση, για βιβλιογραφία. Υπό αυτή την έννοια νομίζω ότι μάλλον πήγαμε καλά. Πρέπει να ήταν κοντά στους 70 ανθρώπους. Σε κάποια σημεία θύμιζε μικρή διαδήλωση, πιο πυκνή από άλλες διαδηλώσεις που οργανώνονται από τα πολιτικά κόμματα. Τέλος πάντων, πλάκα κάνω.
0: Να δούμε και τώρα για την Κυπριάδο, γιατί είναι πολύ σημαντική αυτή η γειτονιά. Αν σου έδινα ένα επισκέπτη που πιστεύει ότι η Αθήνα είναι απλώς μια τσιμεντούπολη χωρίς μνήμη και είχες μόνο μία βόλτα στην Κυπριάδου για να του αλλάξεις γνώμη, ποια θα ήταν η πρώτη εικόνα που θα του έδειχνες και γιατί?
1: Θα του έλεγα πρώτα απ' όλα μια ιστορική πληροφορία και δεύτερον θα πήγαινα κατευθείαν στα ίδια τα χνάρια εκεί στην περιοχή της Κυπριάδου. Η κήπου πόλη στην Αθήνα ήταν με σχέδιο, δηλαδή δανειστήκαμε στην πραγματικότητα, δανείστηκαν κάποιοι άνθρωποι εκεί σε εμάς στις αρχές του 20ου αιώνα, το 20 ή το 30, την ιδέα που υπάρχει από τον πολεοδόμο, ας το πω έτσι, της εποχής, του 19ου αιώνα στην Αγγλία, τον Ebenezer Howard. Είχε γράψει ένα εξαιρετικό βιβλίο, το «Αύριο, ένα ειρηνικό μονοπάτι σε μια πραγματική μεταρρύθμιση». Εκεί ο Χάουαρντ προσπαθούσε να δείξει πώς, αν οργανωθούν εκεί που πόλεις, μπορεί να υπάρξει ένας εξαιρετικός συνδυασμός πολιτισμού, περιβάλλοντος, θέσεων εργασίας, κοινοτικού πνεύματος και ούτω καθεξής. Έτσι λοιπόν η Κυπριάδου πράγματι είναι η πρώτη στην πραγματικότητα, αν και παίζουν κόντρα με τη Φιλοθέη, ποια από τις δύο ήταν η πρώτη. Κλείνω να πω ότι ήταν η Κυπριάδου, για να είμαι ειλικρινής. Έχουμε να θυμίσουμε την Κυπριάδου, τη Φιλαδέλφια, τη Νέα Ιωνία, τη Νέα Σμύρνη, τη Φιλοθέη. Αυτές όλες είναι κυπουπόλεις, βεβαίως κοινωνικά διαστρωματωμένες με διαφορετικό τρόπο. Τώρα, όπως είπες, αν είχα έναν κοντά μου παρέα μου, μάλλον θα στεκόμουν σε μία από τις μικρές πλατείες της περιοχής, οι οποίες μάλιστα είναι σχεδιασμένες με τέτοιον τρόπο που η μία βλέπει την άλλη, ανταμώνουν, κυκλώνουν,
0: ναι,
1: κλείνουν,
0: ναι,
1: το μάτι. Έτσι είναι καταπληκτικό. Τώρα δεν ξέρω αν θα ήταν η πλατεία Παπαλουκά, θα ήταν η πλατεία της Εύας, μετέπειτα Νικολόπουλου, του Δημάρχου το όνομα. Ειλικρινώς, κανένα θα έκανα κάτι πολύ απλό. Θα του ζητούσα να σηκώσει το βλέμμα του προς τα πάνω, να δει τα δέντρα, να δει τις πλασιές, να δει όσες επαύλεις, μικρούλες, όχι πολυτελείς, διόρθες έχουν μείνει, να δει τις φιλοσιές, τα κεραμίδια. Και εκείνη τη στιγμή να τους ζητούσα, έτσι όπως είναι ακτινοτά φτιαγμένες αυτές οι πλατείες, να σκεφτεί ότι η Αθήνα θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο, εκτός από το τσιμέντο που φαίνεται, και να τους ζητήσω να φανταστεί, ξεκινώντας τον περίπατό μας, να ονειρευτεί ότι η πόλη, η Αθήνα, φαντάστηκε, ονειρεύτηκε τον εαυτό της κάπως αλλιώς. Εκεί την δεκαετία του 1920-1930, όταν γιος και πατέρας, οι Κυπριάδηδες ονειρεύτηκαν να κτίσουν ένα αστικό ιστό κάπως διαφορετικά. Ναι. Αυτό μάλλον θα του έκανα, του φίλου μας ή τη φίλη μας.
0: Έχει ενδιαφέρον αυτό που λες, γιατί πολλές φορές αντιμετωπίζουμε την Αθήνα σαν μια πόλη που απέτυχε. Και όταν περπατάς στην γειτονιά αυτή, την Κυπριάδου, νιώθεις ότι είσαι σαν να είσαι στη Φιλοθέη, στο Ψυχικό, είσαι στο κέντρο της Αθήνας, αλλά νιώθεις σαν να είσαι στην εξοχή. Αυτό είναι κάτι το οποίο. Και έχει και πολύ καλό σχεδιασμό η συγκεκριμένη περιοχή.
1: Καταπληκτικό. Είναι, δηλαδή η ρημοτομία και τα λοιπά είναι απαράμιλη. Και ίσως ο λόγος για τον οποίο προσπαθώ να την αναδείξω είναι, οφείλω να πω, αλλά ας μην επεκταθούμε εκεί, ο φόβος, γιατί αυτά έχουν συζητηθεί και στο επίπεδο του Συμβουλίου Επικρατείας, του να παραδοθεί ο ακάλυτος χώρος και να αποτελέσει εξτρά συντελεστή δόμησης και άρα δυστυχώς να χάσουμε και τα τελευταία χνάρια, τα όμορφα χνάρια στην Κυπριάδου.
0: Ήδη έχουν χτιστεί πολυκατοικίες αρκετά με αρκετά υψηλό συντελεστή δόμησης από τη μια βόλτα που θα κάνεις προάλλες.
1: Ακριβώς, κούκλα μου. Και αν πας και δεις και πόσο είναι η τιμή των ακινήτων και του τετραγωνικού στην περιοχή, τύφλα να έχουν άλλες σχετικά πολυτελείς περιοχές, για να είμαστε ειλικρινείς.
0: Ναι, είναι στα ίδια επίπεδα. Η Κυπριάδου, λοιπόν, Δάνε, όπως είπες, γεννήθηκε ως μια κυπούπολη, ένα σχεδόν ουτοπικό όραμα για μια πιο ανθρώπινη Αθήνα. Πιστεύεις ότι η πόλη μας πρόδωσε εκείνο το όνειρο ή απλώς το ξέχασε?
1: Κατερίνα μου, νομίζω ότι συνέβησαν και τα δύο πράγματα. Και το ξέχασε πρώτα απ' όλα, λίγο-λίγο, δεκαετία-δεκαετία. Και μετά το πρόδωσε. Δηλαδή, θυμάσαι εκεί, επί παραδείγματι, από πίσω έχεις όλη αυτή την ομορφιά και μπροστά στην Αγίας Λαύρας διαγωνίως, απέναντι από το αστυνομικό τμήμα, έχεις ένα τέρας, ένα θηρίο το οποίο κτίστηκε κατά τη διάρκεια της δικτατορίας. Και από πίσω έχεις ένα ταβερνίδιο το οποίο μπορεί να υπερβαίνει και τον έναν αιώνα. Άρα, αυτό το βαθύτατα ανθρώπινο, ανθρωποκεντρικό όραμα της Κυπούπολης μάλλον χάθηκε. Μετά τον πόλεμο και την αστιφιλία προφανώς και υπήρξε μια πραγματική, και το συγκεντρωτισμό της Αθήνας υπήρξε μια πραγματική ανάγκη για στέγαση, αλλά φοβούμαι ότι η αντιπαροχή έγινε ιδεολογία, έγινε στάση ζωής, ο δημόσιος χώρος πια τον μετρούσαμε με τα μέτρα και τα σταθμά των τετραγωνικών και των πόσων ορόφων, ή αν μπορούμε να κλέψουμε μερικά εκατοστά από τα 3 μέτρα που ήταν 3-3 και κάτι το ύψος κάθε ορόφου, για να βγάλουμε κανέναν όροφο παραπάνω. Είναι οι τελευταίες στιγμές πιθανώς της Κυπριάδου, χωρίς να εσχατολογώ, αλλά αξίζει να πάει κάποιος εκεί να την δει, να την περπατήσει με ησυχία. Υπάρχει ακόμη ησυχία, παρόλο ότι είναι η Γαλατσίου δίπλα, έτσι, και από κάτω είναι η Πατησίων. Mm. Υπάρχει αρκετή ησυχία στους δρόμους. Δύο τετράγωνα πιο πάνω από την Πατησίων και δύο τετράγωνα πιο μέσα από την Γαλατσίου. Για να μας θυμίζει η Κυπριάδο ότι υπήρχε κάποια δυνατότητα. Μάλλον τη χάσαμε, αλλά ας μην την αποτελειώσουμε, Κατερίνα μου.
0: Ξέρεις, συχνά έχουμε την αίσθηση ότι η ιστορία βρίσκεται μόνο στα μεγάλα γεγονότα, στις χρονολογίες, στα μνημεία, στις κρίσεις, αλλά μερικές φορές μια μικρή γειτονιά λέει περισσότερα από έναν ολόκληρο τόμο ιστορίας.
1: Έτσι ακριβώς. Δηλαδή, βεβαίως πρέπει να τηρούμε πάντοτε τις αναλογίες, διότι δεν κατοίκησαν σε όλες αυτές τις περιοχές και στις προηγούμενα, τις κυπουπόλεις που αναφέραμε προηγουμένως ή και στις άλλες περιοχές, δεν είναι ακριβώς τα ίδια κοινωνικά στρώματα και κοινωνικές ομάδες. Αλλά δεν πάβει, όπως πολύ σωστά λες, μια γειτονιά, γιατί αυτό είναι ακόμη η Κυπριάδου, να είναι ένα είδος μικρογραφίας της πόλης και της ιστορίας αυτής της πόλης. Τι ήταν ο μεταπολεμικός εξυγχρονισμός, πώς φτάσαμε στην αστιφιλία του 50 και του 60 που όσοι δεν φύγανε στο εξωτερικό συγκεντρώθηκαν στην Αθήνα. Είναι ένα είδος αυτοβιογραφίας της Αθήνας εκεί. Δηλαδή αυτό θέλω να... Μακάρι να έχεις λίγο χρόνο να ξεκλέψεις, Κατερίνα, και να έρθεις. Ναι, αυτό. Εκεί καταλήγω. Τι... Είναι ένα είδος αυτοβιογραφίας της Αθήνας σε λίγα τετράγωνα.
0: Δάνη, τι μπορεί να μας μάθει μια γειτονιά όπως η Κυπριάδου για τις επιλογές, λοιπόν, τα λάθη και τις φιλοδοξίες μιας ολόκληρης πόλης?
1: Τι μπορεί να μας μάθει? Φαντάζομαι που έγινε το λάθος, γιατί προδόθηκε ο σχεδιασμός, γιατί προδόθηκε το όνειρο, να μας μάθει, αν θέλεις, να επαληθεύσει ότι η Αθήνα είναι ένα παλίμψιστο. Υπάρχει κάτω από τα πόδια μας, υπάρχουν δίπλα, έτσι όπως μπορεί κάποιος να, αν με επιτρέψεις και δεν είναι παρεξηγήμενος όρος, χαϊδέψει, ακουμπήσει τους τοίχους, μπορεί να δει πίσω από τον σοβά, μπορεί να σκεφτεί από κάτω, μπορεί να πάει κάτω στο έβγα της Κυπριάδου και να δει του Κλωναρίδη και τα λοιπά, το εργοστάσιο. Μπορεί να ρωτήσει, βρε παιδιά, εδώ πέρα υπάρχει στάση Αλυσίδα. Γιατί λέγεται αυτή η περιοχή Αλυσίδα? Αρκεί όμως λιγάκι κάποιος να μας τα πει, κάποιος να μας τα δείξει, έτσι. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι άλλος ένας τρόπος να καταλάβουμε τι πήγε λάθος, τι πήγε καλά, τι πήγε λάθος, τι χνάρια υπάρχουν και μήπως, Κατερίνα, προλάβουμε να ερισώσουμε ό,τι περισσώζεται. Πώς το λέει, έτσι το λέει και το τραγούδι.
0: Να σώσουμε οτιδήποτε αν σώζεται.
1: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς.
0: Μου κάνει εντύπωση όμως η ιδέα ότι περπατάμε καθημερινά πάνω σε ίχνη που δεν βλέπουμε πια, όπως το θηρίο, ο παλιός σιδηρόδρομος. Πόσοι από την Αθήνα είναι αόρατοι, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει κάτω από τα βήματά μας?
1: Πάρα πολύ. Περισσότεροι από ό,τι φανταζόμαστε, καλή μου. Αν και τώρα έμαθα, τώρα αυτό δεν είναι κριτική προς τον Δήμο, παρακαλώ μην γίνει αυτή η παρεξήγηση, αλλά δεν ήταν πάρα πολύ πετυχημένοι. Δηλαδή και μόνο το να τους πάσε πάνω εκεί που ρίχνουμε το Σταυρό και στα Θεοφάνεια, στο Αδριάνιο, πάνω στο Λυκαβητό, ξέρω ότι δεν ήταν πάρα πολύ πετυχημένος ο συνδυασμός φωτός, ήχου κτλ. Αλλά εκείνο το υδραγωγείο πρέπει να τους πεις ότι λειτουργούσε μέχρι το 1703. Αν τους πεις, έλα να σου δείξω πού είναι ο Ηλισσός, ό,τι απέμεινε από τον Ηλισσό, ξέρεις, εκεί πίσω από την Αγία Φωτεινή. Υπάρχουν σημεία που με κάποιον τρόπο, δεν ξέρω, ο δαίμον της ιστορίας δεν τα ακούμπησε και είναι ακόμη φανερό και ίσως μπορείς λίγο να ανασκευάσεις το πράγμα. Δηλαδή, αν τους πας στην Αλυσίδα, μπορείς όντως να τους ζωγραφίσεις και να τους δείξεις βέβαια και λίγο φωτογραφικό υλικό πώς ήταν το θηρίο. Ασθμένοντας ήταν το τρενάκι που ανέβαινε, έβγαζε φοβερό καπνό βεβαίως, έτσι κατέβαινε. Mm. Άρβουνο και Άγιος ο Θεός, και προσπαθούσε να φτάσει επάνω στην Κηφισιά. Μπορεί να τους μιλήσεις για το δίκτυο του σιδηροδρόμου, μπορεί να τους μιλήσεις πώς έγινε ο περίφημος ηλεκτρικός, μπορείς να τους δείξεις αρχαία υδραγωγία, να περπατήσεις ακόμη και στις, τώρα που ήμασταν στο Φιλόπαπο προχθές, ας πούμε. Οι άνθρωποι περπατάνε και βλέπουν πέτρες. Αν δεν είναι πέτρες, είναι το θεμιστό, απομεινάρια του θεμιστόκλου τείχους και του ενδιάμεσου τείχους που κτίστηκε κατοπινά για λόγους άμυνας. Πηγαίνεις επάνω, εκεί που γυρίστηκε η συνοικία το όνειρο, και βλέπεις, ας πούμε, και λέει αυτή είναι η συνοικία Ασύρματος. Ακόμη και τώρα λέγεται Ασύρματος ή Αταλιώτικα, αλλά αυτό που λέγαμε και την πρώτη φορά. Αλλά ο κόσμος δεν ξέρει γιατί λέγεται ασύρματος. Μπορείς όμως, αν τον μπάσκετ του το δείξεις, πώς κάνουμε στα παιδιά, έτσι δεν είναι, Καταρίνα. Πρέπει να πας εκεί, hands-on που λένε. Δηλαδή να είναι λίγο βιωματικό. Από ένα βιβλίο δεν μαθαίνονται. Αν δεν πάρεις λίγο τα πόδια σου στον νόμο.
0: Μα και να το διαβάσεις, άμα δεν το δεις που είναι, πώς θα καταλάβεις για πού αναφέρεσαι, σε ποιο σημείο αναφέρεσαι.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, να πω ένα από την πρώτη μας διαδρομή και να πω και ένα από την τελευταία που θα κάνουμε τώρα στην Κυφριάδη. Δεν υπάρχει φορά, Κατερίνα, που ανέβηκα στον Φιλόπαπο πάνω στο ηρώο, ας πούμε, του ίδιου του Φιλόπαπου και δεν είδα απέναντι το λόφο που το πιθανότερο είναι εκείνη η ανηφόρα, είναι η ανηφόρα που ανέβαιναν οι χείρες μαυροφορεμένες στην ταινία Συνοικία το όνειρο, το οποίο είναι ανατριχιαστικό. Τους εξήγησα ότι πίσω στην Αγία Μαρίνα ο συγχωρεμένος ο καλός άνθρωπος, ο Θανάσης Βέγκος, έχει γυρίσει άπειρες ταινίες και είναι εκείνη η συγκλονιστική σκηνή που το τι έκανε στον πόλεμο Θανάση, που σέρνει στο κάρο το ξεψυχισμένο παιδί και κάθεται μπροστά στην εκκλησιά και κοιτάει αδύναμος και με μια πίκρα προς τα πάνω, προς τον Θεό, ας πούμε, και λέει: «Θεέ μου, εντάξει, εγώ, αυτό τι έφταιγε». Έτσι λοιπόν, μπορείς να πας να του δείξεις ότι εκεί στην Κυπριάδου υπήρξε καταναλογία, τρέχω λίγο γρήγορα, υπήρξε μια ολόκληρη σχολή. Για κάποιον λόγο μαζεύτηκαν δεκάδες, θα τολμούσα να πω, διανοούμενοι.
0: Σωστά, Πικιώνη, Σκόντογλου, Παπαλουκάς, Μόραλης.
1: Ο Μόραλης, δηλαδή πήγανε, όλοι μαζευτήκανε. Λίγο ελιτιστικό, όχι, δεν ήταν ελιτιστικό, διότι δεν ήταν ακριβά σπίτια. Το αμοκονίαμα και τα λοιπά, ο Κυπριάδης είχε στο μυαλό του, ο Επαμεινώντας ο γιος, να φτιάξει μια περιοχή η οποία να μην είναι και ακριβώς πολυτελής ή ελίτ περιοχή. Μπορούσε, ήταν αστική η περιοχή, αλλά όχι μεγάλο αστική. Και φαίνεται ότι οι λογοτέχνες, οι ζωγράφοι, όπως τους ανέφερες, ο Κόντογλου, ο Παπαλουκάς, ο Μόραλης και ούτω καθεξής, ήταν σαν να... Προφανώς ξέρουμε ότι πηγαίνανε, πίνανε και το ουζάκι τους και το κρασί τους λίγο πιο εδώ, λίγο πιο εκεί, λίγο προς τα Πατήσια πέρα, ξέρεις, που ήταν ακόμη η εξοχή. Ήταν σαν μια συνοικία σκέψη, σαν με έναν μυστηριακό τρόπο να αποφάσισαν όλοι αυτοί. Συναντήθηκαν κάποιο βράδυ εκεί που πήραν το κρασί τους και είπανε: «Παιδιά, θα πάμε να ζήσουμε όλοι εκεί». Και φαίνεται ότι ανταμώνανε. Ήταν μια κοινότητα σκέψης και πολιτισμού και αισθητικής και όμορφου φυσικού περιβάλλοντος. Αξίζει τον κόπο, Κατερίνα, κάνεις κασιαρχία από τη δουλειά και έλα να...
0: Υπάρχουν σήμερα, πιστεύεις, Δάνη, θα προσπαθήσω, αλλά δύσκολο. Υπάρχουν σήμερα τέτοιες συνοικίες.
1: Κατερίνα, μου ξέρω πως είσαι πνιγμένη από τη δουλειά, το ξέρω.
0: Υπάρχουν σήμερα, πιστεύεις, τέτοιες συνοικίες σκέψεις ακόμα.
1: Δεν είμαι έτοιμος να απαντήσω, Κατερίνα. Απλώς να πω... Με μεγάλη λύπη ότι αυτό που βλέπω να γίνεται στα προσφυγικά στην Αλεξάνδρα δεν είναι ακριβώς συνοικία σκέψης, αλλά είναι μια κοινότητα που παλεύει να επιβιώσει. Είναι τελείως διαφορετικό βέβαια από μια κοινότητα η οποία δεν έχει από πίσω της ένα συγκροτημένο κοινωνικό και πολιτικό σκεπτικό. Δεν το λέω από ελιτιστική άποψη. Είναι ένα είδος ενεργητικής αντίστασης, αγώνα κτλ. Δεν υπάρχει όμως, χρειάζεται και μια κοινότητα σκέψης. Δηλαδή οι άνθρωποι τότε στο Μεσοπόλεμο πήγανε και από άποψη ζωής, πήγανε να στήσουν μια αστική αισθητική, αστική με την έννοια του κλείνον ανάστη, έτσι, ουτοπία, όπως το είπες κάπως στην Αχίλλες, και ήταν η ουτοπία του Μουρ, και λέω του Μουρ. Πήγανε να βρουν έναν χώρο μέσα στην Αθήνα, στην περιφέρεια και όχι στο κέντρο, σχετικά κοντά, να φτιάξουν κάτι δικό τους χωρίς να ξεκοπούν όμως και από την πραγματικότητα. Δεν νομίζω ότι μας βοηθά αυτό. Ίσως το πρόγραμμα, θα έπρεπε να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα με το δημόσιο χώρο στις πλατείες ξανά. Αλλά τώρα, Κατερίνα, είναι σαν να πρέπει να γκρεμίσουμε πολλές πολυκατοικίες για να το ανακτήσουμε.
0: Ωραία,
1: οι
0: αλλά...
1: πλατείες ίσως είναι μια λύση.
0: Όταν περπατάς στην Κυπριάδο, αισθάνεσαι περισσότερο χαρά για ότι διασώθηκε ή μια μελαγχολία για ότι χάθηκε με την αντιπαροχή? Και τελικά, τι σημαίνει η διάσωση μιας πόλης, τα χτίρια ή η μνήμη?
1: Τώρα πάλι θα σου απαντήσω μεσοδέζικα. Αισθάνεσαι και τα δύο. Αισθάνεσαι και χαρά γιατί προλαβαίνεις να δεις κάποια θαύματα, ένα κυκλίδωμα, μια αυλή με για σεμιά. Είναι μικρές νίκες του παρελθόντος, της μνήμης, μιας άλλης ζωής, ενός άλλου ονείρου. Βεβαίως, όταν δεις και φωτογραφικό υλικό από την εποχή υπερπατήσεις και αρχίσεις να ανασκευάζεις στο μυαλό σου πώς μπορεί να ήταν τα πράγματα, λογικό δεν είναι, Κατερίνα μου, να αισθανθείς και μια μελαγχολία. Και τότε συνειδητοποιείς πως η διάσταση μιας πολυκατοικίας έτσι, ίσως είναι κάτι περισσότερο από το ότι κρατάς ζωντανό ένα κτίριο. Εκεί στην περιοχή έχουμε την παλαιότερη πολυκατοικία της Αθήνας.

0: Μετά από τόσα χρόνια μελέτης και περιπάτων, τι πιστεύεις, η Αθήνα μας εκπαιδεύει ή εμείς αποφασίζουμε τι πόλη θέλουμε να κατοικήσουμε?
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Η πόλη σαφώς μας έχει διαμορφώσει, μας διαμορφώνει, μας έχει μάθει, μας έχει εξοικειώσει με τρελούς ρυθμούς. Παλεύουμε να αντέξουμε, παλεύουμε να συνηθίσουμε τις συνήθειές μας. Κάνουμε bypass για να συμβιώσουμε και να επιβιώσουμε. Αλλά τελικά, κατά να μην πετάξουμε την ευθύνη από πάνω μας. Εμείς νομίζω ότι πρέπει να δούμε, έστω με αυτούς τους ιστορικούς περιπάτους, αυτός είναι ο στόχος, τι μπορούμε να περισσώσουμε, τι μπορούμε ακόμη να προστατεύσουμε, να συνειδητοποιήσουμε ότι αν αδιαφορήσουμε θα χαθεί τελεσίδικος. Η Αθήνα δεν είναι κάτι που κληρονομήσαμε μόνο, είναι και κάτι που παραδίδουμε πίσω σε αυτούς που έρχονται από πίσω, έτσι δεν είναι?
0: Σαφέστατα.
1: Η Κυπριάδου είναι ένα είδος υπενθύμησης ότι η Αθήνα δεν ήταν ποτέ μόνο αυτό που βλέπουμε εσύ και εγώ περπατώντας στο κέντρο ή οπουδήποτε. Ήταν πάντα και αυτό που θυμόμαστε, ήταν και είναι πάντα και αυτό που ονειρευόμαστε για την πρωτεύουσα της χώρας μας. Ίσως μια άλλη εκδοχή της Αθήνας, μια άλλη εκδοχή που να αναπνέει λίγο περισσότερο. Έτσι νιώθω, Κατερίνα, για να σου πω την αμαρτία μου. Γι' αυτό και επιμένω και συνεχίζω να περπατώ. Σαν το φλανέρ που λέγαμε και στην πρώτη μας. σαν τον περιπλανόμενο.
0: Οπότε, αγαπημένοι μου φλανέρ, εδώ θα βάλουμε έτσι μια όμορφη άνω τελεία, γιατί θα έχουμε και άλλες ευκαιρίες να μιλήσουμε μαζί. Ιορδάνη Παπαδόπουλε, Δάνη, σε ευχαριστώ πολύ και άλλη μια φορά. Που κάναμε αυτό το πολύ ωραίο τρίπτυχο της Αθήνας και εύχομαι να πάνε πολύ καλά αυτές τις ξεναγήσεις και να έρθει ο κόσμος να τις δει και να αγαπήσει περισσότερο την Αθήνα, γιατί αυτό είναι, και να την μάθει περισσότερο και να την αγαπήσει.
1: Και να την ονειρευτεί λίγο καλύτερη.
0: Λίγο καλύτερη.
1: Ίσως προλαβαίνουμε λίγο. Ίσως.
0: Καλή συνέχεια και καλή να έχεις μια μορφή.
1: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και σε σένα. Καλή συνέχεια.
0: Ίσως λοιπόν, όπως ακούσαμε και από τον Δόκτωρ Ιωάννη Παπαδόπουλο, οι πόλεις τελικά να μοιάζουν με ανθρώπους, να έχουν ουλές, αντιφάσεις, μνήμη, λάθη, σιωπές, και ίσως η Αθήνα να μας ζητά κάτι πολύ απλό, να σταματήσουμε λίγο να την διασχίζουμε βιαστικά και να αρχίζουμε να τη διαβάζουμε. Σήμερα λοιπόν περπατήσαμε ανάμεσα σε δύο Αγίους Διονυσίους, σε διαφορετικές παραδόσεις πίστης, σε ναούς που αφηγούνται μια πιο σύνθετη Αθήνα. Και έπειτα φτάσαμε στην Κυπριάδου, σε μια γειτονιά που θυμίζει ότι κάποτε η πόλη ονειρεύτηκε τον εαυτό της αλλιώς. Γιατί μια πόλη δεν είναι μόνο αυτό που χτίζεται, είναι και αυτό που θυμάται. Και ίσως τελικά είμαστε κι εμείς οι ίδιοι λίγο πιο πλούσιοι όταν περπατάμε με περιέργεια και με σύνεση. Από όλους εμάς λοιπόν στα ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα, σας ευχαριστούμε που ταξιδέψετε μαζί μας. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Μπατζάκη, στον ήχο ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι και αν μπορείτε σήμερα κοιτάξτε λίγο πιο προσεκτικά τον δρόμο που περπατάτε. Ίσως σας αφηγείτε ήδη μια ιστορία.

Greek Music Express. Ακούτε το Greek Music Express. Με τον Ηρακλή Οικονόμου.

μετέμεναν επιθυμώ να κατανοήσω αυτό το μυστήριο. Σύντομα όμως, η εμπροσμάχητη απάθεια φόρμησε εναντίον μου και με κατέβαλε ακόμη βαρύτερα και πόσο εκείνους οι συντριπτικές των χήμερες.

εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας και της ΕΡΤ Λάρισας συντονισμένη, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου. Καθημερινά μαζί σας 3 με 4 το μεσημέρι και 11 με 12 το

Ο Μάης εδώ με το Γεράσιμο Λιόλι από την Πρέβεζα στο τραγούδι και τον Γιώργο Κοτσίνη στο κλαρίνο, στα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ερτέκο από το διαδίκτυο, στις κατατόπου συχνότητες στα FM, στα Γιάννενα, στη Θεσσαλία, σε όλη την Ήπειρο βασικά, 5-6 διαφορετικές συχνότητες έχει ΕΡΤ Ιωαννίνων, αναλόγως με το που βρίσκεστε, και φυσικά στην ΕΡΤ Βόλου καθημερινά 3-4 ζωντανά. Πάμε να ακούσουμε τον Βασίλη Κολοβό σε ρυθμό Τσάμικο, Βλαχοθανάσης, με τον Κυριάκο Κοστούλα στο κλαρίνο, τον Νίκο Μωραΐτη στο βιολί και τον Κώστα Πίτσο στο λαούτο.

Και από το συγχωρεμένο το Σωτήρη Τόγελο, ο οποίος έχει πριν φύγει από αυτή εδώ την εκπομπή, χάρισε στην εκπομπή μας όλη τη δισκογραφία και τα βιβλία του, και τον ευχαριστούμε γι' αυτό και ακούμε και τραγούδια που δεν είναι τόσο γνωστά. Περάσαμε στους πολύ καλούς και φίλους πια της εκπομπής, το Γιάννη Γκουζιώτη και το Μιλτιάδη Παρασκευά, τους οποίους τους συναντήσαμε στο Μουσείο Τσιτσάνη το καλοκαίρι, σε ένα τραγούδι αγαπημένο της Ξενιτιάς που χορεύεται ως συγκαθιστό στη Δυτική Θεσσαλία, την Αλεξάνδρα. Και να ανέβουμε, να πάμε σε ένα βλαχοϋπηρώτικο γλέντι, «Αντίο Φράτε Χρήστα», με την παρέα του Παράσχου, του Μακρύ, του Μανέκα, του Τόρη, του Γρηγορόπουλου, του Ρούμπου, του Μπιτσιλέου, του Παπαδημητρίου, του Πιπιλιάρη και του Παπαδόπουλου, να ακούσουμε ένα μέρος από ζωντανή ηχογράφηση στα Σκέτα που πραγματοποιήθηκε στο Σύλλογο Βλάχων Βέρειας. Ας ακούσουμε το Χατζηστέριο και το τραγούδι «Μας ήρθε ένας δερβέναγας».

Και η ηχογράφηση συνεχίζεται, όπως και τα γλέντια τα οποία δεν τελειώνουν ποτέ, με αυτή την εκπληκτική παρέα και ηχογράφηση από το Σύλλογο Βλάχων Βέρειας, με την παρέα, όπως σας είπα, του Παράσχου, του Δημήτρη, τους χαιρετισμούς μας, του Μακρύ, του Συγχωρεμένου, του Μανέκα, του Τόρη, του Γρηγορόπουλου, του Ρούμπου, του Πιτζηλαίου, του Παπαδημητρίου, του Πιπιλιάρη και του Παπαδόπουλου, σε ένα πολύ ωραίο βλάχο επιρώτικο γλέντι που ηχογραφήθηκε από τον Σύλλογο Βλάχων Βέρειας. Και να συνεχίσουμε και να πάμε σε ένα ακόμα τραγούδι για το Μάη, το ακούμε στη Φυλακτή Νευρόπολης, ένα τραγούδι της Ξενιτιάς, τώρα είναι Μάης και Άνοιξη.

Έχει κόρη που τον αγαπά και κόρη που τον θέλει, και ρί κρατεί και φέγγει του ποτήρι και κυρνάτων. Πάρε μ' αφέντη, πάρε με και εμένα με τεσένα, να μαγειρεύω, να δειπνάς, να στρώνω, να κοιμάσαι, να σε κερνάω βασιλιά, ρίγα να σε κοιμίζω. Κι που παγαίνω λιγερή, κορίτσια δεν παγαίνουν, εκείνε λύκωνε φωλιές και συντυχιά θεριώνε. Πάνε λιοντάρια αρματολοί και κλέφτες αντριωμένοι, πάνε λεβέντες ξακουστοί που τα σπαθιά τραγούνε. Για ντύσαμε στα τσάμικα, βάλε μαντρίκια ρούχα, δώσ' μου πιστόλα αρματολού και κλέφτη καριοφίλη, στο πλάγι σου να πολεμώ, στον ίσκιο σου να διάζω, δώσ' μου και ένα γοργάλαγο με σέλα χρυσωμένη, κι αν δεν τραγίξω σαν εσέ, στείλε με πάλι πίσω. Το ακούσαμε με τους αδερφούς Σωτήρη και Παναγιώτη Διαμαντή. Και να πάμε να ακούσουμε και το τραγούδι «Απρίλη, Απρίλη, δροσερή, δροσερέ, Μάη με τα λουλούδια», έτσι όπως ηχογραφήθηκε στη Καρδιτσομάγουλα, με τη χοροδία του Συλλόγου Απόλλων.

Ξημέρωση Ανατολή από την Προποντίδα και το γνωστό θέμα, η γνωστή παραλογή της αναγνώρισης του ξενιταμένου. Το κατέγραψε η Δόμνα Σαμίου στα Νέα Μουδανιά από τη Ζωή Λιοντή, 79 χρονών τότε, με καταγωγή από το Κατηρλί της Νικομίδιας το 1982. Έγινε αυτή η καταγραφή που υπάρχει στο διπλό CD παραλογές που κυκλοφορεί ο σύλλογος, ο καλλιτεχνικός σύλλογος της Δόμνας Σαμίου. Πάμε μια μικρή στάση στοιχείο από το CD «Μουσική παράδοση της Χίου» του Συλλόγου προς διάδοση της Εθνικής Μουσικής και φυσικά του δασκάλου Σίμωνος Καρά.

Μπορεί να έχουμε συνηθίσει να ακούμε το Μπυργούσκο με τον Νίκο Οικονομίδη και σε πιο συγχρονείς ηχογραφήσεις. Εξαιρετικές όμως και αυτές οι παλιές ηχογραφήσεις με τον Λεωνίδα Λουλούδη εδώ στο βιολί, τον Σωτήρη Λουλούδη στο σαντούρι και τον Μιχαήλ Νεαμονιτάκη στο κλαρίνο από τη μουσική παράδοση της Χίου. Και θα σας αποχαιρετήσουμε, ούτε που κατάλαβα πως πέρασε η ώρα σήμερα, με τη Βίβιαν Νικολοπούλου στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπίρη στο μικρόφωνο και την παρουσίαση της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά, να είστε συντονισμένοι καθημερινά, 3 με 4 και 11 με 12 το βράδυ. Γεια και χαρά.

Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα από την Αθήνα. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Μαζί μας σήμερα ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου και ο Δημήτρης Κοντογιάννης στο μικρόφωνο. Καλή εβδομάδα, Δευτέρα σήμερα, μια νέα εβδομάδα ξεκινάει. Και χρόνια πολλά στον Αργύριο, στην Αργυρία, στον Αρμόδιο, στον Κύριλο, στο Μεθόδιο και στην Μεθοδία. Όλοι αυτοί γιορτάζουν σήμερα. Το Αργύριος προέρχεται φυσικά από την λέξη Άργυρος, επομένως είναι εύκολο κανείς να το μαντέψει, ας το πούμε έτσι. Από εκεί και πέρα το όνομα Κύριλος προέρχεται από τη λέξη Κύριος. Το κοίταξα, δεν το ήξερα ότι αυτό συνέβαινε. Και το Μεθόδιος από την Μέθοδο, Μεθ, σύνοδος, μετά δηλαδή συν οδός. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τους εορτάζοντες. Να πούμε επίσης ότι σήμερα είναι η Εθνική ημέρα πρόληψης θαλασσίων ατυχημάτων και πνιγμών. Και πηγαίνοντας πίσω στο χρόνο, το 330 το Βυζάντιο μετονομάζεται σε Νέα Ρώμη, μετέπειτα Κωνσταντινούπολη, από τον Μέγα Κωνσταντίνο και γίνεται η πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. 1894 ξεσπά μεγάλη απεργία στο εργοστάσιο κατασκευής βαγονιών Πούλμαν στο Ιλινόις. Προφανώς η λέξη Πούλμαν που χρησιμοποιούμε προέρχεται από αυτό το εργοστάσιο, οι περισσότεροι δεν το ξέρουμε. 1926 με διαταγή του δικτάτορα Θεόδωρου Πάγκαλου απαγορεύεται στις γυναίκες να φοράνε κοντή φούστα. Όταν λέμε κοντή φούστα εννοούμε η άκρη του υφάσματος πρέπει να απέχει 30 εκατοστά από το έδαφος. Και υπάρχουν φωτογραφίες της εποχής με τους αστυνομικούς να πηγαίνουν και να μετράνε με μια μεζούρα ή κάτι έτσι πόσο απέχει η φούστα από το έδαφος. 1927 ιδρύεται στο Hollywood η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών των Ηνωμένων Πολιτειών που από το 1929 και μετά απονέμει κάθε χρόνο τα γνωστά κινηματογραφικά βραβεία Όσκαρ. 1958 η ΕΡΕ και ο Κωνσταντίνος Καραμανλής κερδίζουν και πάλι τις εκλογές με ποσοστό 41,16%. Δεύτερο κόμμα και αξιωματική αντιπολίτευση αναδεικνύεται η ΕΔΑ, η Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά, με ποσοστό έκπληξη 24,4%. Και πηγαίνοντας τους πίσω στο χρόνο και στους σημαντικούς ανθρώπους οι οποίοι γεννήθηκαν ή έφυγαν σαν σήμερα, 483 γεννιέται ο Ιουστινιανός, το όνομά του, ολόκληρο το όνομά του ήταν Φλάβιος Πέτρος Σαββάτιος Ιουστινιανός, αυτοκράτορας του Βυζαντίου όπως όλοι γνωρίζουμε, πέθανε το 565. 1720 έχουμε τη γέννηση του βαρόνου Μίνχάουζεν, του γερμανού αριστοκράτη που ταύτισε το όνομά του με την τερατολογία και το ψέμα. 1771 γεννιέται η Λασκαρίνα Πινότσια, η γυναίκα που αργότερα θα γίνει γνωστή ως Μπουμπουλίνα, ηρωίδα της Ελληνικής Επανάστασης. Το 1912 φεύγει από τη ζωή ο Λέων Έκτος, ο σοφός Μακεδόνας αυτοκράτορας του Βυζαντίου, είχε γεννηθεί το 866. Και το 1981 φεύγει από τη ζωή ο Μπομπ Μάρλι, ο Τζαμαϊκανός τραγουδιστής της Ρέγκε, είχε γεννηθεί το 1945. Και το 1990 φεύγει επίσης από τη ζωή ο Στράτος Διονυσίου, ο γνωστός Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής από την Νιγρίτα. Δεν ξέρω αν θα έπρεπε να σταθούμε λίγο παραπάνω στην Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα και αυτό γιατί έχει αυτή και η Μαντώ Μαυρογένους ήταν οι δύο κορυφαίες γυναικείες μορφές της Ελληνικής Επανάστασης. Ήτανε κόρη του Ιδραίου Πλοιάρχου Σταυριανού Πινότσι και της επίσης Ιδραίας Σκεύος Κοκκίνη που καταγόταν από εφοπλιστική οικογένεια, γεννήθηκε το 1771 στις 11 Μαΐου στις φυλακές της Κωνσταντινούπολης όπου ο πατέρας της εκρατείτο για συμμετοχή στα Ορλοφικά. Ορλοφικά ήταν η εξέγερση που έγινε εδώ στην Ελλάδα με την ενθάρρυνση τότε της Ρωσίας η οποία στο τέλος κατέληξε σε συντριβή. Στα 17 της χρόνια παντρεύτηκε τον σπετσιώτη πλοίαρχο Δημήτριο Γιάννουζα από τον οποίο ονομάζεται και Δημητράκαινα.
εκείνες τις εποχές οι γυναίκες παίρνανε πολλές φορές το πρώτο όνομα του συζύγου. Το 1797 ο σύζυγός της σκοτώθηκε σε συμπλοκή με Αλγερινούς πειρατές και η Λασκαρίνα σε ηλικία 26 ετών μένει χείρα με 3 παιδιά, τον Ιωάννη, τον Γιώργιο και τη Μαρία. Το 1801 παντρεύεται σε δεύτερο γάμο τον σπετσιώτη Καραβοκύρη Δημήτριο Μπούμπουλη και έγινε από αυτό γνωστή ως Μπουμπουλίνα, η γυναίκα του Μπούμπουλη. Και ο δεύτερος όμως σύζυγός της σκοτώθηκε σε σύγκρουση με Αλγερινούς πειρατές το 1811 μεταξύ Μάλτας και Ισπανίας. Μαζί του επίσης απέκτησε 3 παιδιά, την Ελένη, τη Σκεύο και τον Νικόλαο. Με την περιουσία του σύζυγου της, η οποία ξεπερνούσε εκείνη την εποχή τα 300.000 τάλιρα, η Μπουμπουλίνα ασχολήθηκε με τα ναυτιλιακά και έγινε μέτοχος σε διάφορα σπετσιώτικα πλοία. Όμως το 1816 οι Οθωμανοί επιχείρησαν να κατάσχουν την περιουσία της επειδή τα πλοία του συζύγου της μετήχαν υπό ρωσική σημαία στον Ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1805. Με τη μεσολάβηση του Ρώσου πρεσβευτή στην Κωνσταντινούπολη και της μητέρας του Σουλτάνου Βαλιντέ κατόρθωσε να διασώσει την περιουσία της. Στην Κωνσταντινούπολη φαίνεται ότι μύθηκε στην φιλική εταιρεία το 1819, αλλά αυτό το γεγονός λέει αμφισβητείται, καθώς είναι γνωστό ότι η οργάνωση δεν έκανε ποτέ μέλη της γυναίκες. Η Μπουμπουλίνα επέστρεψε στις Σπέτσες, διέταξε την αυπήγηση του πλοίου Αγαμέμνων, για το οποίο δαπάνησε 25.000 δίστυλα, με μήκος 48 πύχης, περίπου 34 μέτρα και εξοπλισμένο με 18 κανόνια. Ο Αγαμέμνων καθελκίστηκε το 1820 και ήταν το μεγαλύτερο πλοίο που έλαβε μέρος στην Επανάσταση. Ο εθνικός ξεσηκωμός βρήκε την Μπουμπουλίνα, μια επιβλητική καπετάνισσα, πρώτης οποίας ο Άνανδρος Ισχύνετο και ο Ανδρίος Υπεχώρη, όπως τη σκιαγράφησε ο δημοσιογράφος και ιστορικός Ιωάννης Φιλίμων. Ξόδευσε την περιουσία της όχι μόνο για τη διατήρηση των πλοίων της, αλλά και για τα στρατεύματα στην Ξηρά. Συμμετείχε με το πλοίο της Αγαμέμνων στον αποκλεισμό του ναυπλίου και ανεφοδίασε με δικές της δαπάνες τους υπερασπιστές του Άργους. Σε μια έφοδο των Τούρκων υπό τον Κεχαγιάμπεϊ σκοτώθηκε ο γιος της Ιωάννης Γιάννουσας. Στη συνέχεια έλαβε μέρος στον αποκλεισμό της Μονεμβασιάς, στην πολιορκία και την άλωση του ναυπλίου και της Τρυπόλεως, στην οποία εισήλθε πάνω σε λευκό άλογο και έσωσε τα χαρέμια του Χουρσίτ Πασά από τη μήνη των πολιορκητών. Μετά την άλωση του ναυπλίου το Νοέμβριο του 1822, η Μπουμπουλίνα εγκαταστάθηκε στην πόλη, ήταν η έδρα της προσωρινής κυβέρνησης, όπου έζησε ως τα μέσα του 1824, όμως αργότερα εκδιώχθηκε από τον ναύπλιο κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου, γιατί πήρε το μέρος του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, με τον οποίο είχε συγγενέψει από το γάμο της κόρης της Ελένης με τον γιο του Πάνο. Οι κυβερνητικοί σκότωσαν τον γαμπρό της και από την ίδια αφαίρεσαν το κομμάτι γης που της είχαν δώσει για τις υπηρεσίες της στον αγώνα. Έτσι η Μπουμπουλίνα επέστρεψε πικραμένη στις Σπέτσες και εγκαταστάθηκε στο σπίτι του δεύτερου συζύγου της, μόνη με τα υπολείμματα της περιουσίας της μέχρι το τέλος της ζωής της, που δεν άργησε να έρθει. Τον Μάιο του 1825 ο γιος της Γεώργιος Γιάννουζας κλέφτηκε με την Ευγενία Κούτσι, κουνιάδα του ετεροθελούς αδερφού της Μπουμπουλίνας, Λάζαρου Ορλόφ. Ορλόφ, συνοδευόμενος από μέλη της οικογένειας Κούτσι, πήγε στο σπίτι της Μπουμπουλίνας σε αναζήτηση της Ευγενίας. Στη λογομαχία που ακολούθησε, κάποιος πυροβόλησε και χτύπησε στο μέτωπο την Μπουμπουλίνα, που έπεσε νεκρή. Ακόμη δεν έχει διαλευκανθεί ποιος ήταν. Τα οστά της εναποτέθηκαν στον ιδιόκτητο ναίσκο του Αγίου Ιωάννου. Αυτά όσον αφορά αυτή την σπουδαία γυναίκα. Και νομίζω όμως ότι έχει έρθει η ώρα να ξεκινήσουμε αυτό που αποκαλώ το καθημερινό μας ταξίδι στην Ομογένεια. Σήμερα θα πάμε στην Βραζιλία μέσω Αθηνών, γιατί ο άνθρωπος με τον οποίο θα μιλήσουμε βρίσκεται στην Αθήνα, για την ακρίβεια το μισό χρόνο του τον αφιερώνει εδώ και τον άλλο μισό στην Βραζιλία, όπου έχει επίσης επιχειρήσεις. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε με αυτό τον Έλληνο-Βραζιλιάνο, κατά κάποιο τρόπο μπορώ να το πω αυτό, και θα επανέλθουμε.

0: και με αυτό το τραγούδι των Queens, πολύ γνωστό We Are The Champions, υποδεχόμαστε τον Σωτήρη Τσουκαλά, έναν Έλληνο-Βραζιλιάνο, Έλληνα της Βραζιλίας, επιχειρηματίας με επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στη Βραζιλία. Εξοδεύει το χρόνο του ταπανάτο και στις δύο χώρες και τον υποδεχτήκαμε με αυτό το τραγούδι γιατί χθες έγινε πρωταθλητής. Λοιπόν, αγαπητέ, είδες, κολλάει καμιά φορά το μυαλό μου. Σωτήρη, σε καλωσορίζουμε και σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μας, γιατί γνωρίζω επίσης ότι είσαι και λίγο κρυωμένος.
1: Ναι, καλησπέρα Δημήτρη μου. Καλησπερίζω και όλους τους ακροατές και όλους τους φιλάθλους που εχθές πανηγυρίσαν το πρωτάθλημα της ΑΕΚ.
0: Για πες μας λίγο, Σωτήρη, θύμισε μας λίγο την ιστορία σου, πώς βρέθηκες στην Βραζιλία.
1: Φυσικά. Ο πατέρας μου ήταν μετανάστευσε στη Βραζιλία το 1954, όπου έκατσε για σχεδόν 20 χρόνια, για την ακρίβεια για 17 χρόνια την πρώτη φορά, γύρισε πίσω στην Ελλάδα και ξαναγυρίσαμε στη Βραζιλία το 1983. Εγώ γεννήθηκα στη Βραζιλία, αλλά μεγάλωσα εδώ, πήγα σχολείο και ένα μέρος σε σχολές εδώ στη Βραζιλία, στην Ελλάδα, μετά ξαναγύρισα στη Βραζιλία και έκατσα μέχρι το 2021, που από τότε έχω εγκατασταθεί, έχω μένω σχεδόν μόνιμα στην Ελλάδα, αλλά πηγαίνω κάθε 2-3 μήνες πηγαίνω στη Βραζιλία ακόμα, γιατί διατηρώ τις δουλειές μου ακόμα εκεί.
0: Με τι επιχειρήσεις στη Βραζιλία
1: εκεί
0: ασχοληθήκατε?
1: Έχουμε μια βιοτεχνία με γυναικεία ρούχα και μια μικρή αλυσίδα μαγαζιών σε διάφορα mall, τα λέμε εμείς shopping centers, στο Σαν Πάολο. Και κάνουμε και χοντρική
0: και
1: διανέουμε το εμπόρευμά μας σε όλη τη Βραζιλία.
0: Μάλιστα. Μια και αναφέρθηκε σε αυτό, για πες μας, πώς θα πάει η Βραζιλία αυτή την περίοδο?
1: Η Βραζιλία τα τελευταία χρόνια δυστυχώς δεν έχουμε μια καλή εικόνα, ούτε σαν χώρα, ούτε σαν οικονομία, αλλά νομίζω και το πιο βασικό, ούτε πολιτικός. Και όταν ξέρουμε πολύ καλά ότι τα πολιτικά δεδομένα δεν είναι καλά, η οικονομία δεν πάει καλά, ο λαός διαχωρίζεται στους μεν και στους δε, δεν υπάρχουν μεγάλες επενδύσεις και αυτό γίνεται εδώ και 5 χρόνια, γίνεται ένας φαύλος κύκλος, υπάρχουν μικρές λάμψεις της οικονομίας, πάει καλά και ξαφνικά ξαναπέφτει. Οπότε έχουμε μια καμπύλη η οποία πολύ γρήγορα ανεβαίνει και κατεβαίνει, δεν έχουμε μια σταθερότητα όσον αφορά τη δουλειά μας. Και για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, επίσης και το agro-business που είναι ο βασικός πυλώνας της Βραζιλίας.
0: Τα αγροτικά προϊόντα εννοείς.
1: Τα αγροτικά προϊόντα, ναι, δεν πάνε καλά, γιατί έχουν ανέβει πολύ τα κόστη και γιατί από ό,τι μου λένε τουλάχιστον είναι commodities και έχουν πέσει οι τιμές λίγο των commodities λόγω Κίνας.
0: Τα εμπορεύματα, τι είδους αγροτικά προϊόντα? Πολλά, η Βραζιλία είναι μια τεράστια χώρα.
1: Σιτάρι, κρέας, καφέ, ρύζι, αλλά όσο πισωπλίστων είναι το σιτάρι και το κρέας, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Ναι, αν δεν κάνω λάθος, ναι. Είναι αυτά οι δύο βασικοί πυλώνες, γιατί ο καφές πλέον έχει πάει σε τρίτη και τέταρτη μοίρα. Αλλά πολλά και ορυκτό πλούτο και σίδερο, τα πάντα. Είναι μια χώρα ευλογημένη από το Θεό, Δημήτρη μου.
0: Ναι. Και πετρέλαιο, έτσι. Παράγει αρκετό πετρέλαιο.
1: Πετρέλαιο είναι αργό το πετρέλαιο. Έτσι, και είναι πολύ, πολύ ακριβό, γιατί είναι πολύ βαθιά, είναι στη θάλασσα και είναι αργό. Δηλαδή είναι δεύτερη διαλογή, θα το λέω.
0: Α, δεν είναι. Μάλιστα. Διελιστήρια έχει για να το. Γιατί τώρα
1: φυσικά, πλέον... Η Petrobras είναι μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις στον κόσμο. Είχε φτάσει να είναι top 10 σε κάποια δόση οι μετοχές της. Αλλά με τα πολλά και με τα σκάνδαλα δυστυχώς ξανάπεσε, γιατί είναι σε κρατικά χέρια.
0: Μάλιστα.
1: Κρατική επιχείρηση.
0: Τώρα, για πες μας λίγο, εσύ στο παρελθόν μας είχες μιλήσει για την κατάσταση που επικρατούσε εκεί πέρα, την κοινωνική κατάσταση και το μεγάλο πρόβλημα που υπήρχε με το έγκλημα. Συνεχίζεται αυτό στη Βραζιλία, τουλάχιστον στο Σάο Πάολο, γιατί δεν είναι όλη η Βραζιλία το ίδιο.
1: Εγώ μπορώ να πω για το Σάο Πάολο. Μπορώ να πω ότι αυτό κατά κάποιο τρόπο καλυτέρεψε.
0: Βελτιώθηκε, λες.
1: Ναι, υπάρχει αρκετή αστυνόμευση, υπάρχει αρκετή θέληση από τους κυβερνώντες να λιγοστέψει αυτό, αλλά ακόμα δεν μπορεί να βγει στον δρόμο με το κινητό σου. Δηλαδή έχουν κάνει μια έρευνα ότι αν ένα λεπτό, ένα μισή λεπτό κάποιο κινητό εξαφανίζεται στον δρόμο. Δηλαδή υπάρχει, αλλά δεν είναι εκείνη πλέον η βίαιη εγκληματικότητα.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, λες, όλοι οι άνθρωποι έχουμε ένα κινητό πάνω μας. Βγαίνεις από το σπίτι σου, βγαίνεις από το σπίτι σου να πας να ψωνίσεις στη γειτονιά, ας πούμε, στο σούπερ μάρκετ.
1: Και μιλάς έτσι ανέμελος και προχωράς ανέμελος, θα το χάσεις.
0: Δηλαδή θα έρθει κάποιος και θα στο βουτήξει, έτσι, εν ψυχρό.
1: Θα το πάρει. Δηλαδή, συνήθως με μηχανάκι, με ποδήλατο, ναι.
0: Τόσο πολύ.
1: Ναι, δυστυχώς, ναι. Αυτά είναι οι μεγάλες χώρες, Δημήτρη μου. Δυστυχώς έχουν τα πάντα μεγάλα. Είναι μεγάλος ο πλούτος, είναι μεγάλος ο πληθυσμός, είναι μεγάλη η εγκληματικότητα, είναι μεγάλες οι διαφορές. Μιλάω για τις χώρες τριτοκοσμικές ή της υποάνθηση, από υποανάπτυξη, ας το πούμε.
0: Τις αναπτυσσόμενες χώρες που λέμε.
1: Τις αναπτυσσόμενες,
0: τον,
1: εγώ, βέβαια,
0: το νότο από το 83, που λέμε.
1: Ναι. Ναι, από το 83. Ακούω αυτή τη λέξη ότι είναι υποανάπτυξη, είναι αναπτυσσόμενη και ακόμα μεγάλη ανάπτυξη δεν έχω δει, αλλά είναι ένας καταπληκτικός λαός, είναι ένας λαός καλός συνάτος, είναι ένας λαός που μας δέχτηκε εμάς τους μετανάστες με ανοιχτές αγκάλες, δηλαδή ακούνε Έλληνα, ακούνε ελληνική μυθολογία μέχρι και ελληνική μουσική ή για τα νησιά, δεν λέγονται, δεν το συζητάω καν, και ανοίγουν ένα διάπλατο χαμόγελο, μας αγαπάνε. Μας ταιριάζουν, γιατί μπορώ να σου πω ότι μοιάζουμε και σαν λαός κάπως.
0: Εννοείς, είμαστε και οι δύο έτσι συναισθηματικοί λαοί.
1: Συναισθηματικοί, μας αρέσουν τα ωραία, είμαστε αρκετά εκδηλώνουμε αυτό που νιώθουμε, μας αρέσει ο χορός και η καλοζωή.
0: Και η μουσική, και έτσι.
1: Ναι, και το ψάχνουμε, δηλαδή πάμε πίσω από αυτό. Γιατί σε όλους αρέσει η καλοζωή, αλλά πολλοί το αφήνουν σε δεύτερη μοίρα. Ο Βραζιλιάνος και ο Έλληνας νομίζω έχουν αυτό το κοινό ότι θέλουν να τη ζήσουν τη ζωή. Δεν ξέρω αν είναι λόγω του ότι η θάλασσα, ο λαός που είναι κάπως, μην ξεχνάμε ότι είναι η δεύτερη μεγαλύτερη ιταλική πόλη στον κόσμο, το Σαν Πάολο. Μεγαλύτερη ιταλική πόλη στον κόσμο.
0: Α, ναι, όπως η Μελβούρνη, ας πούμε, είναι η τρίτη μεγαλύτερη ελληνική στον κόσμο, που λένε.
1: Ναι, ναι, το Σαν Πάολο είναι η δεύτερη μεγαλύτερη ιταλική πόλη στον κόσμο. Χάνει μόνο από τη Ρώμη, αν δεν κάνω λάθος.
0: Έχει τόσους πολλούς Ιταλούς, δηλαδή, και ιταλικής καταγωγής.
1: Ναι, ναι, πάρα πολλούς Ιταλούς. Είναι τεράστια η κοινότητα ιταλική. Ναι, βέβαια, μιλάμε για τρίτη και τέταρτη γενιά πλέον. Έτσι.
0: Ναι, ναι, προφανώς. Νόμιζα ότι.
1: Αλλά δυστυχώς εμείς δεν τα καταφέραμε να μεγαλώσουμε σαν κοινότητα. Αλλά υπάρχει αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πολύ καλή θέληση και μια πολύ σοβαρή δουλειά, ιδίως από τους προέδρους της ελληνικής κοινότητας και από το προξενείο, θα μπορούσα να πω, να μπορέσουν να ξαναφτιάξουν μια νεολαία, να ξαναφέρουν τα μικρά παιδιά, έστω και διαμέσου του χορού, της εκκλησίας, της θρησκείας και της παιδείας, γιατί έχουν πάει μια πολύ σπουδαία κυρία δασκάλα, δεν θυμάμαι το όνομά της, που έχει ενώσει αυτή την τέταρτη πλέον γενιά, και υπάρχουν και πολλές εκδηλώσεις που τους φέρνουν στην Ελλάδα.
0: Αυτό ακριβώς θέλανε, οι διακοπές στην Ελλάδα έχουν ξεκινήσει πάλι.
1: Εκεί μπαίνουν πλέον και βλέπεις μια καινούρια. Πάει να ζήσει κάτι καινούριο, κάτι ωραίο για την ελληνική κοινότητα εκεί στο Σαν Πάολο, νομίζω.
0: Ναι, και να πούμε εδώ πέρα ότι η Βραζιλία είναι η χώρα η οποία τιμά τον Έλληνα μετανάστη. Υπάρχει ειδική μέρα, ναι, το Σεπτέμβριο, αυτό, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, αυτό ξέρεις, το έκανε και ο ξάλπος της συνήγου μου, ο κύριος Σταύρος Κυριόπουλος.
0: Ναι,
1: αν δεν κάνω λάθος, 21 Απριλίου είναι η μέρα του Έλληνα μετανάστη.
0: 21 Απριλίου ή Σεπτεμβρίου?
1: Απριλίου ή Σεπτεμβρίου, θα σε γελάσω.
0: Νομίζω Σεπτεμβρίου. Σεπτεμβρίου.
1: Σεπτεμβρίου, ναι. Ήταν ένα τρομερό επίτευγμα. Αυτό δεν, δηλαδή, είναι άξιο συγχαρητηρίων ο κύριος αυτός.
0: Ναι, έχουμε μιλήσει με τον κύριο Κυριόπουλο.
1: Ναι, και είναι κάτι το οποίο νομίζω μας τιμά και σαν χώρα, αλλά μας τιμά και σαν λαός. Έτσι. Δηλαδή, να είσαι στο εξωτερικό και να είσαι την ημέρα του Έλληνα είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο, πάρα πολύ ωραίο, και ευελπιστώ να υπάρχουν και άλλες τέτοιες σπουδαίες διακρίσεις για τον ελληνισμό της Βραζιλίας.
0: Ναι, νομίζω υπήρχε η μέρα του Ιταλού μετανάστη, και νομίζω, αν θυμάμαι καλά, ο κύριος Κυριόπουλος από εκεί εμπνεύστηκε την ιδέα ότι θα έπρεπε να γίνει και μια μέρα για τον Έλληνα μετανάστη, και με τη βοήθεια κάποιων ανθρώπων
1: εκεί. Πολύ, πολύ σωστή και σοφή, αλλά πρέπει να καταλάβουν ότι υπάρχουν 5 εκατομμύρια Ιταλοί και εμείς είμαστε 10.000 Έλληνες.
0: Ναι, ναι, ναι, προφανώς.
1: Δηλαδή γι' αυτό το επίτευγμα είναι τόσο μεγάλο, γιατί ξέρεις ότι οι πολιτικοί τα κάνουν πάντοτε όταν αποσκοπούν κάτι. Δηλαδή έκανε σπουδαία δουλειά. Και μπράβο του.
0: Ναι, ναι, πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Πάντως, όσον αφορά, είναι πολύ ελπιδοφόρο αυτό που λες, ότι τουλάχιστον Σάο Πάολο, γιατί όλες οι περιοχές δεν είναι το ίδιο. Έτσι. Υπάρχουν περιοχές της Βραζιλίας που είναι τελείως ήρεμες, που δεν υπάρχει έγκλημα από ό,τι ξέρω, είναι πολύ χαμηλά τα νούμερα, και άλλες που είναι πολύ έτσι.
1: Άμα φύγεις 2 ώρες, 3 ώρες από το Σάο Πάολο, αν πας δηλαδή στα εσωτερικά του νομού, δεν έχει καμιά σχέση. Λες και είσαι στην Αθήνα.
0: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς.
1: Δεν έχει καμιά σχέση. Άμα πας προς τον νότο επίσης, είναι, αλλά πάντοτε, ξέρεις, όταν φεύγεις από τα μεγάλα αστικά κέντρα,
0: ναι,
1: εκεί που συγκεντρώνονται τα εκατομμύρια ο λαός, όταν φύγεις από τα μεγάλα αστικά κέντρα, εκεί είναι σαν να είσαι σε ένα άλλο τόπο, σε άλλο μέρος. Υπάρχει βέβαια, και είναι κάτι που απασχολεί ιδίως εμάς που έχουμε δουλειές εκεί και έχουμε και οικογένεια ακόμα, η οικογένεια της συζύγου μου μένει ακόμα εκεί στο Σαν Πάολο, είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί, γιατί χωρίς ποιότητα ζωής, χωρίς να έχεις μια ασφάλεια, δεν υπάρχει και νόημα.
0: Σαφώς.
1: Τι έχει νόημα πλέον.
0: Εγώ θα επαναλάβω αυτό που μας είχες πει όταν έφερες το γιο σου εδώ στην Ελλάδα, έτσι, ο οποίος είχε γεννηθεί στη Βραζιλία και ήρθε σε μια ηλικία 16-17, πόσο χρόνο ήρθε.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Ο οποίος βρέθηκε στην Αθήνα, εκεί στα νότια προάστια των Αθηνών, και θυμάμαι αυτό που μας είχες περιγράψει.
1: Άνοιγε την πόρτα και έφευγε και έσα.
0: Λοιπόν, πώς δηλαδή, στην αρχή τουλάχιστον, πόσο προβληματισμένος ήταν αν θα έπρεπε να πάει στο γυμναστήριο της γειτονιάς, αν ήταν ασφαλές.
1: Φοβότανε. Φοβότανε. Μα και εμείς στην αρχή, όταν βγαίναμε από το αμάξι, επειδή στη Βραζιλία όποιος μπορεί, βέβαια, κυκλοφορεί με θωρακισμένα αμάξια, στην αρχή στα φανάρια ανέβαζαμε τα τζάμια. Που μου λέει σε κάποια δόση η κόρη μου η μεγάλη, παπά, τι το κάνεις αυτό, στην Αθήνα είσαι. Δεν υπάρχει λόγος.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή αρχίζεις και συνηθίζεις πλέον να έχεις αυτή την ελευθερία, την οποία πρέπει εμείς οι όσοι ζουν στην Ελλάδα τουλάχιστον να ξέρουν ότι αυτό είναι ένα κάτι το καταπληκτικό, δηλαδή να μην φοβάσαι και να ζεις με ασφάλεια μέσα στα πλαίσια της λογικής, έτσι, γιατί και η Αθήνα δεν είναι πλέον αυτό που, από ό,τι ακούω, δεν είναι πλέον αυτό που ήταν, είναι μεγάλο επιτεύγμα. Αλλά δεν πρέπει να φανταζόμαστε τη Βραζιλία μόνο με τα ελαττώματά της, με την εγκληματικότητα, με την διεφθαρμένες κυβερνήσεις. Πίσω από αυτά όλα υπάρχει ένας καταπληκτικός λαός, υπάρχει μια χώρα με
0: πολύ όμορφη,
1: πολύ μεγάλη, πολύ όμορφη και πάρα πολύ οργανωμένη. Δηλαδή οι επιχειρήσεις εκεί είναι τρομερά οργανωμένες. Άμα συγκρίνουμε δε και το τραπεζικό σύστημα, αλλά και τις δημόσιες υπηρεσίες, το οτιδήποτε, αυτοί που μας παρέχουν ενέργεια, αυτοί που μας παρέχουν νερό, μπορώ να σου πω, Δημήτρη μου, ότι είναι τουλάχιστον 20 χρόνια μπροστά.
0: Έτσι, σε σχέση με εμάς.
1: Για τα νοσοκομεία, δε, εκεί, βέβαια, είναι πανάκριβα. Είναι για λίγους, δεν είναι για όλους. Αλλά όποιος μπορεί, έχει...
0: Ιδιωτική, δηλαδή, ασφάλιση, πολύ... φαντάζομαι.
1: Συγγνώμη.
0: Έχει ιδιωτική ασφάλιση και μπορεί
1: έχει
0: να νοσηλευτεί σε ιδιωτικά.
1: Κοστίζει πάρα πολλά, αλλά σου παρέχει αυτά που πληρώνεις.
0: Ναι.
1: Ενώ πολλές φορές εδώ πληρώνεις και δεν σου παρέχει αυτά που πληρώνεις. Αλλά είναι οκ. Okay. Είναι δημοκρατικό. Τουλάχιστον όλοι έχουν κάποια σχετική ιατρική περίθαλψη, η οποία κάτι δεν συμβαίνει αυτό στη Βραζιλία.
0: Α, στη Βραζιλία δεν υπάρχει δημόσιο σύστημα υγείας.
1: Υπάρχει, βέβαια και υπάρχει. Αλλά όπως καταλαβαίνεις, τα εκατομμύρια λαός πάντοτε είναι λίγοι γιατροί, λίγες θέσεις, υπάρχουν ελλείψεις,
0: ναι,
1: και σοβαρές ελλείψεις.
0: Μάλιστα. Και έχουμε αυτά διαβάσει είναι, και για τον Αμαζόνιο και τα λοιπά, αυτό που γίνεται, η αποψήλωση κατά κάποιο τρόπο εκεί πέρα κάποιων περιοχών.
1: Ο Αμαζόνιος, ίσως πάνω σε αυτό θέλει μια πολύ σοβαρή συζήτηση και μελέτη, γιατί κανένας επί της ουσίας, έστω και με τα satellite, δεν έχει μια ακριβή εικόνα το τι συμβαίνει ετησίως, γιατί δείχνουν μόνο το πόσο, ας πούμε, μικραίνει ο Αμαζόνας. Αλλά από την άλλη μεριά, επειδή είναι μια, αν δεν κάνω λάθος, είναι πιο μεγάλη και την Ευρώπη, 4-5 φορές ο Αμαζόνιος, σωστά.
0: Είναι μεγαλύτερος τώρα, πόσο δεν ξέρω, αλλά όντως.
1: Ναι, είναι μεγαλύτερος από την Ευρώπη, σαφέστατα. Αλλά είναι μια. Και από μόνη τους πολλές φορές, με φωτιές και τα λοιπά που πιάνει, και μετά ξαναανθίζει. Δηλαδή δεν μπαίνεις εκεί μέσα. Υπάρχουν περιοχές που δεν μπαίνει κανένας.
0: Ναι,
1: είναι ένα δάσος, είναι μια ζούγκλα. Ανεξερεύνητη, εντελώς.
0: Μπορεί κάποιος που μένει, ας πούμε, στο Σάο Πάολο ή έτσι να κάνει επίσκεψη.
1: Υπάρχουν, έχουν πάει φίλοι μας.
0: Οργανωμένα πάει, δηλαδή, είναι, έτσι.
1: Οργανωμένα στο Μανάου, σε συγκεκριμένες περιοχές που κάνεις πόλτα, βλέπεις τα αξιοθέατα, δηλαδή πας, ας πούμε, και παλιά υπήρχε και ένα ξενοδοχείο το οποίο μένανε σχεδόν πάνω στα δέντρα, στα ψηλά δέντρα. Αράου Towers, αν δεν κάνω λάθος, λεγότανε. Τώρα, αν δεν κάνω λάθος, απαγορεύτηκε, γιατί μπαίνανε μέσα τα πυθικάκια, ας πούμε, και τους ταΐζανε και δεν. Δεν είναι κάτι το οποίο απαγορεύτηκε, αλλά υπάρχει, ναι, ένα
0: ξενοδοχείο, πολύ... ξενοδοχείο σε, πάνω σε δέντρα, δεν έχω ξανακούσει, πρώτη φορά
1: ναι,
0: το
1: ναι,
0: ακούω.
1: Ναι, υπήρχε και τα λεγόταν Αραού Τάουερ.
0: Αραού Τάουερ.
1: Αν δεν κάνω λάθος, απαγορεύτηκε πριν μερικά χρόνια.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν πολλά αξιοθέατα, αλλά εντάξει, είναι σε αυτούς που αρέσει αυτός ο οικολογικός τουρισμός.
0: Mm-hmm.
1: Είναι ένα άλλο είδους τουρισμού.
0: Ναι, ναι, εντυπωσιακό. Όλο αυτό. Η ζωή φαντάζομαι έχει ακριβήνει και εκεί, έτσι.
1: Δυστυχώς ναι. Δηλαδή για πρώτη φορά τα τελευταία 40 χρόνια έχει ανέβει αισθητά ο μέσος όρος των μισθών. Δηλαδή για πρώτη φορά ο μέσος Βραζιλιάνος σε δολάρια, αν δεν κάνω λάθος, έχει φτάσει γύρω στα 400-450 δολάρια. Ο μέσος όρος του μισθού. Αλλά,
0: ο μέσος μισθός δηλαδή το μήνα είναι 400-500 δολάρια.
1: Ο μέσος όρος που παίρνει.
0: Ναι.
1: Ο κατώτερος μισθός είναι γύρω στα 200 δολάρια. Αλλά ο μέσος όρος είναι 400-450 δολάρια, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή
0: αμερικανικά δολάρια, έτσι, το αντίστοιχο, γιατί έχετε το ρεάλ, πώς το λένε, το νόμισμα.
1: Ναι, είναι επί της ουσίας γύρω στα 2.500 ρεάις, είναι γύρω στα 500, είναι για του 5.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, ή επί 5. Αλλά δυστυχώς υπάρχει αυτή η μάστιγα που λέγεται πληθωρισμός. Και επί της ουσίας έρχεται μία ή άλλη. Έχουμε πληθωρισμό τώρα της τάξης του 12%, 14% ετησίως.
0: Τόσο πολύ.
1: Ναι, δυστυχώς ακόμα έχουμε πληθωρισμό. Δυστυχώς, ναι, υπάρχει αυτό το πράγμα. Κοίταξε, μιλάμε για τον πληθωρισμό όσον αφορά το κόστος ζωής.
0: Ναι, ναι,
1: στατιστικά, ο πληθωρισμός που θα ακούσεις είναι 5, 6 και 7%. Αλλά δεν είναι πραγματικός, έτσι.
0: Για ναι, κάποιον ο οποίος αγοράζει π.χ. μόνο τρόφιμα και τα τρόφιμα έχουν ανέβει
1: ακριβώς,
0: περισσότερο,
1: ακριβώς,
0: ας πούμε,
1: ναι,
0: για αυτόν ναι. Ο πληθωρισμός είναι αυτός που τον
1: αγοράζει. Ενώ τα στατιστικά στοιχεία, ας πούμε, του κράτους θα σου πει ότι φέτος ήταν 6,8, 6,7, 7%, αλλά δεν είναι η πραγματικότητα. Δυστυχώς,
0: και πώς θα βγάζει ο κόσμος πέρα, αλήθεια ανεργία υπάρχει, πόσο...
1: Όχι, όχι, γι' αυτό σου λέω. Για πρώτη φορά δηλαδή, ο μέσος όρος, η ανεργία έχει πέσει κάτω από το 9%. Σε μια τέτοια χώρα είναι επίτευγμα. Έτσι. Αλλά δυστυχώς θα βγάζει πολύ τσιμα-τσιμα. Δουλεύει, είναι ένας λαός που δουλεύει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Είναι εργατικός λαός. Δεν είναι ένας λαός ο οποίος τα βάζει κάτω. Συνήθως δουλεύουν όλα τα μέλη της οικογένειας. Οι γυναίκες ως επί το πλήσον ακόμα πιο πολύ και στο τέλος τα καταφέρνουν. Αλλά εντάξει, είναι για τους περισσότερους είναι δύσκολο. Είναι αρκετά δύσκολο. Ενώ για λίγους είναι πάρα πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό νομίζω ότι είναι παγκόσμιο φαινόμενο, δεν είναι μόνο της Βραζιλίας, έτσι είναι.
0: Σε μεγάλο βαθμό ναι, αυτό ισχύει. Ναι. Τουλάχιστον εκτός Ευρώπης. Γιατί στην Ευρώπη εντάξει υπάρχει κάποια ισορροπία.
1: Άλλο. Είπαμε, η Ευρώπη είναι άλλη τάξη, νεοτροπία, κουλτούρα κτλ.
0: Ναι, πολλοί δεν αλλά το καταλαβαίνουν. Ξέρεις, πολλοί από εμάς δεν έχουν συνειδητοποιήσει πού είμαστε, ξέρεις, σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο, γιατί δεν έχουν γνωρίσει τον υπόλοιπο κόσμο.
1: Ακριβώς. Όταν δεν έχεις την άγνοια το τι συμβαίνει δίπλα σου ή γύρω σου, πιστεύεις ότι αυτό που έχεις δεν είναι καλό, δεν το εκτιμάς. Είναι αυτό που λέμε στη Βραζιλία ότι αγκρέμα τη βυζή είναι καλύτερα. Δηλαδή, το χορτάρι του γείτονα είναι καλύτερο από το δικό μου.
0: Ναι.
1: Ναι. Και τώρα περιμένουμε πώς και πώς το παγκόσμιο κύπελο.
0: Αλήθεια, τι γίνεται με αυτό, πότε είναι,
1: μια
0: τώρα τον Ιούνιο.
1: Τρομερά μεγάλη προετοιμασία. Είναι στο αίμα, στην κουλτούρα του Βραζιλιάνου, για να καταλάβεις. Κλείνουν τα πάντα.
0: Κλείνουν τα πάντα.
1: Ημέρα, τα πάντα. Εργοστάσια, τράπεζες, μαγαζιά, τα πάντα.
0: Την ημέρα που παίζει η Εθνική Βραζιλία, δηλαδή, έτσι.
1: Την ημέρα που παίζει είναι αργία.
0: Αργία.
1: Δηλαδή, άμα πάει μέχρι το τελικό, θα έχουμε 9 μέρες αργία.
0: Πω.
1: Αν δεν κάνω λάθος, είναι 9 μάτς, έτσι.
0: Φέτος είναι περισσότερα από ό,τι ξέρω, γιατί μιλούσα χθες με έναν φίλο για αυτό το θέμα στις ΗΠΑ, γιατί εκεί θα γίνει το Μουντιάλ φέτος, έτσι δεν είναι?
1: Πριν ήταν 7, αν δεν κάνω λάθος, και τώρα είναι 9. Σωστά.
0: Έχουν αυξηθεί ομάδες που παίζουν, άρα είναι περισσότερα παιχνίδια.
1: Τέλος πάντων, είναι μια τρομερή, μια πανέμορφη φιέστα. Βγαίνει ο κόσμος στους δρόμους, βάζουν όλοι τα t-shirt της Εθνικής Βραζιλίας. Συσσωρεύονται, μαζεύονται σε σπίτια, σε μπαράκια, σε καφετέριες, σε εστιατόρια. Είναι μια γιορτή. Είναι μια γιορτή στην οποία, άμα χάνει η Βραζιλία, γίνεται και ένα δράμα.
0: Κηδεία,
1: τα τελευταία χρόνια.
0: Κηδεία, λέω.
1: Κηδεία, δεν μπορεί να φανταστείς. Κηδεία. Δεν μπορεί να φανταστείς κάτι παρά που χάνει η Βραζιλία, πώς είναι η κηδεία. Δηλαδή, φέτος τουλάχιστον δεν ευελπιστούμε ότι θα πάμε πολύ μακριά, οπότε νομίζω ότι δεν θα έχουμε κηδείες φέτος.
0: Φοβερό, ότι ο λαός ζει τόσο πολύ το ποδόσφαιρο και τη Σάμπα και όλο αυτό το σκηνικό. Και έχετε διαφορά ώρας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, υπάρχει?
1: Από τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουμε, αν δεν κάνω λάθος, 2 ώρες. Ναι.
0: 2 ώρες, εντάξει, δεν είναι πολύ. Γιατί εάν ο κόσμος σταματάει να δουλεύει μόνο την ώρα του αγώνα ή τη μία ώρα πριν και τη μία ώρα μετά, δηλαδή ένα 3 ώρα.
1: Μία ώρα πριν πάνε όλοι στα σπίτια τους, κλείνουν τα πάντα και αντιγιά.
0: Δεν θα μπορούσαν τον αγώνα στη δουλειά τους, ας πούμε, όχι?
1: Ναι, σιγά μετά, όταν βλέπεις αγώνα, ξέρεις, θα πεις και μια μπυρίτσα, θα κάνεις και αυτό, λίγο δύσκολο αυτό, μετά να γυρίζεις να δουλέψεις.
0: Φοβό, εντυπωσιακό.
1: Αλλά έτσι είναι, έτσι λειτουργεί, πάντοτε έτσι θα λειτουργούσε, τελείως, εντάξει. Σε τεράστια εργοστάσια βέβαια, είναι κάνουν αυτό που λες, δηλαδή εργοστάσια που έχουν 5, 6, 10 χιλιάδες άτομα, έχουν ένα χώρο, τους βάζουν μεγάλες τέλες, βλέπω τον αγώνα, τελείωνε το μάτι, γυρνάει στη δουλειά του. Αλλά αυτό είναι λίγες μεγάλες εταιρείες που το κάνουν. Οι περισσότερες κλείνουν, αφήνουν τον κόσμο να πάρει στο σπίτι του, να δει το μάτι.
0: Και θα γίνεται στους δρόμους, το έλα να δεις, φαντάζομαι, κατά τη διάρκεια.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Και όταν κερδίζουν, ανεξαρτήτως αν είναι αρχή, ας πούμε, αν είναι το πρώτο ή το δεύτερο μάτι, βγαίνουν στον δρόμο να το
0: πανηγυρίσουν. Και κλείνουν οι δρόμοι και γίνεται πάρτι, έτσι.
1: Γίνεται πάρτι. Εγώ. Είδα τη Βραζιλία να κερδίζει μόνο το 2002, δεν κάνω λάθος, σωστά, που πήραν, ναι, το 2002.
0: Με τον Κάρλος εκεί, τον αριστερό μπακ.
1: Με τον Ρονάλντο, Ριβάλντο, Ρομπέρτο Κάρλος και αυτοί. Έγινε πανζουρλισμός.
0: Πανζουρλισμός.
1: Είναι μια μεγάλη χαρά αυτό για αυτόν τον λαό να κερδίζει η εθνική της ομάδα. Η εθνική μας ομάδα μας δίνει τρομερή χαρά και πολλές φορές καλυτερεύει και η οικονομία, φαντάζομαι.
0: Αισθάνονται όλοι καλύτερα, έτσι, και πάνε και ξοδεύουν περισσότερα λεφτά, φαντάζομαι.
1: Υπάρχει μια μεγάλη ψυχολογική τόνωση. Δεν μπορεί να φανταστείς.
0: Αλήθεια, όταν παίζει η Εθνική Βραζιλίας με την Εθνική Αργεντινής, τι γίνεται? Υπάρχει κόντρα?
1: Πριν υπήρχε μια τρομερά μεγάλη κόντρα, αλλά τώρα όχι τόσο πολύ. Τώρα έχουν ηρεμήσει τα πνεύματα.
0: Γιατί και οι Αργεντίνοι είναι έτσι, φανατικοί, ας πούμε, και τα λοιπά.
1: Εγώ τους θεωρώ σήμερα πιο φανατισμένους από τους Βραζιλιάνους.
0: Έτσι,
1: Ναι, πιο φανατισμένους από τους Βραζιλιάνους. Γιατί είναι πρόσφατοι champions, είναι πρόσφατα πρωταθλητές. Κόσμο, οπότε το έχουν ακόμα. Δηλαδή, μπας και το ξαναπάρουν, έχουν και το Μέση.
0: Σωστά. Αλλά έχει μεγαλώσει και αυτός τώρα.
1: Εντάξει.
0: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Όμως οι Έλληνες στο Σάο Πάολο έχουν μείνει πόσοι περίπου, 2.000 είπες, πόσοι περίπου εκτιμάς?
1: Είμαστε 10.000 οικογένειες περίπου.
0: Α, είστε 10.000.
1: Διασκορπισμένοι σε όλο το νομό του Σάο Πάολο.
0: Τους είναι τεράστιος, έτσι.
1: Ο οποίος είναι τεράστιος.
0: Μάλιστα. Αγαπητέ Σωτήρη, επειδή βλέπω ότι ο χρόνος περνάει και ξέρω ότι πρέπει να επισκεφθείς και τον γιατρό, γιατί έχεις...
1: Να
0: σε ευχαριστήσω πάρα πολύ ακόμη μια φορά που ήσουν μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ, ευελπιστώ οι ακροατές σου να το χαρήκανε και να είχαν μια έστω και μικρή εικόνα του τι συμβαίνει στην
0: Ελλάδα. Νομίζω ήσουν πολύ η περιγραφή σου ήταν πολύ λεπτομερής και ενδιαφέρουσα, θα έλεγα, τουλάχιστον εγώ αυτό που μπορώ να κρίνω.
1: Να είστε καλά.
0: Και
1: να είστε.
0: Σε ευχαριστώ πολύ ακόμη μια φορά και να σου ευχηθώ
1: το καλό. Είμαι πάντοτε στη διάθεσή σου.
0: Ευχαριστώ, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ και θα τα ξαναπούμε. Και συγχαρητήρια ακόμη μια φορά για το πρωτάθλημα χθες.
1: Λοιπόν,
0: γιατί και να το πούμε αυτό, και εσύ όταν ήσουν στη Βραζιλία και έπαιζε ΑΕΚ στην Ελλάδα και εσύ τα κλείνες.
1: Κλεινόμαστε στο γραφείο να δω την ΑΕΚ. Και τότε δεν υπήρχαν αυτές οι ευχαίρειες. Δεν ήταν εύκολο να... Δηλαδή ψάχναμε έναν τρόπο να ακούσουμε κάποιο ραδιόφωνο, να δούμε πώς, πού, να ακούσουμε μια φωνή της Ελλάδος, κάτι τέτοιο, ας πούμε. ΕΡΤ Κόσμος... και τέτοια.
0: Μάλιστα.
1: Πάς και δούμε κάτι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ Σωτήρη, να είσαι καλά. Θα τα ξαναπούμε. Χαιρετισμούς εκεί σε όλους. Γεια και χαρά.
1: Γεια. Γεια χαρά.
0: Κυρίες και κύριοι, μιλούσα με τον κύριο Σωτήρη Τσουκαλά, έναν Έλληνα της Βραζιλίας. Μοιράζεται το χρόνο του εδώ και στην Βραζιλία, όπου έχει επιχειρήσεις οικογενειακές στον χώρο της ένδυσης, όπως μας είπε, και βιοτεχνία και μια μικρή αλυσίδα πώλησης ενδυμάτων, ρούχων. Νομίζω όμως ότι μπορούμε να πάμε σε σύντομο μουσικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε.

φως. Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Είχαμε κάποιο πρόβλημα επικοινωνίας με τον επόμενο καλεσμένο μας και βλέπω ότι σιγά σιγά και ο ραδιοφωνικός χρόνος εξαντλείται. Απλώς να πω εδώ πέρα ότι ίσως το ξέρετε κάποιοι από εσάς, ότι για πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια αποκαλύφθηκε το σύνολο του περιβόλου του Τύμβου στην Αμφίπολη, στην Βόρεια Ελλάδα, με περίμετρο 497 μέτρα, αλλά και η έκταση, λέει, την οποία καταλαμβάνει το ίδιο το μνημείο, ξεπερνάει τα 20 στρέμματα. Μέχρι στιγμής, διαβάζω εδώ, έχουν ολοκληρωθεί η αποκάλυψη του αρχαίου περιβόλου, η αποκατάσταση της αρχικής γεωμετρίας των πρανών του Τύμβου και του περιβάλλοντος χώρου του. Έχει επίσης υλοποιηθεί στο μεγαλύτερο ποσοστό της και σε μήκος 105 μέτρων η αποκατάσταση της νότιας πλευράς του περιβόλου, με τη χρήση αρχαίων μαρμάρινων διάσπαρτων μελών και περιορισμένων νέων μελών από τεχνητό λίθο. Κοιτούσα τις φωτογραφίες εδώ πέρα, είναι εντυπωσιακές. Δεν ξέρω πότε θα είναι ανοιχτή η πρόσβαση στο κοινό. Είναι όντως εντυπωσιακό και ιδίως οι φωτογραφίες από το εσωτερικό του ταφικού μνημείου. Είναι όντως, όπως είπα, πολύ εντυπωσιακές, και όσοι έχετε την ευκαιρία και μπορείτε, νομίζω ότι θα πρέπει, όλοι μας δηλαδή, θα πρέπει σε κάποιο σημείο να το επισκεφθούμε αυτό τον χώρο που ήρθε που έγινε ευρύτερα γνωστός πριν από 14 χρόνια και χρειάστηκε όλος αυτός ο χρόνος για να αποκαλυφθεί σε κάποιο βαθμό, γιατί χρειάζονται να γίνουν και πολλές άλλες εργασίες. Λοιπόν, ένα μεγαλειώδες, μοναδικό μακεδονικό μνημείο, Τύμβος Καστά, στην Αμφίπολη. Αλλά νομίζω ότι κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου, Δημήτρης Κοντογιάννης στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας, απογεύματος, πρωινού, όπου κι αν είστε. Εμείς θα τα πούμε αύριο το απόγευμα την ίδια ώρα. Γεια σας και χαρά σας.

0: Ώρα Ελλάδος 17, UTC 14.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
3: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Την ανανέωση για 2 χρόνια της θητείας των 3 ευρωεισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλειας Θάνου και Διονύση Μουζάκη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποφάσισε σήμερα το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Η θητεία και των 3 έχει ανανεωθεί από το Κολέγιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας τον περασμένο Νοέμβριο, κάτι το οποίο είχε προκαλέσει τη δυσφορία των Ελλήνων δικαστών και εισαγγελικών λειτουργών του Αρείου Πάγου. Και αυτό γιατί υποστήριζε ότι σύμφωνα με το Σύνταγμα και την νομοθεσία η αρμοδιότητα ανανέωσης ή μη της θητείας των ευρωεισαγγελέων υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου. Το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό παρουσίασε σήμερα η κυβέρνηση. Για πρώτη φορά η χώρα χωρίζεται σε 5 κατηγορίες περιοχών ανάλογα με την τουριστική πίεση, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και το καθεστώς προστασίας. Το σχέδιο προβλέπει αυστηρότερους όρους δόμησης, περιορισμούς στις βραχυχρόνιες μισθώσεις και πλαφών στις νέες τουριστικές κλίνες, ιδιαίτερα στα νησιά. Στις εκτός σχεδίου περιοχές αυξάνεται η αρτιότητα, ενώ στις υπερκορεσμένες περιοχές μειώνεται έως και 30% ο επιτρεπόμενος αριθμός νέων κλινών. Παράλληλα, απαγορεύονται κατασκευές στα πρώτα 25 μέτρα από την ακτογραμμή με εξαίρεση έργα κοινής ωφέλειας και πρόσβαση σαμαία, ενώ ειδικές ρυθμίσεις προβλέπονται για τις προστατευόμενες περιοχές παραδοσιακούς οικισμούς και αρχαιολογικούς χώρους. Στις κόκκινες περιοχές περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η Σαντορίνη, Μύκονος, τμήματα της Ρόδου, της Κέρκυρας, της Ζακύνθου και της Κρήτης. Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα πόθεν έσχες των πολιτικών προσώπων για το έτος 2025, χρήση 2024, καθώς και των συζύγων τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τις αναζητήσουν και στην ιστοσελίδα του earthnews.gr. Στο μεταξύ, η επιστολή προς την Επιτροπή Ελέγχου Πόθεν Έσχες απέστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, γνωστοποιώντας

0: ότι εκ παραδρομής δεν δηλώθηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί τους στο εξωτερικό που όπως αναφέρει δηλώνονται επί σειρά ετών. Ο κ. Ανδρουλάκης αποδίδει την παράληψη σε αμέλεια του λογιστή του και σημειώνει ότι θα προχωρήσει άμεσα στις νόμιμες διαδικασίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης. Με μία μόνο πτήση προς την Ολλανδία θα απομακρυνθούν σήμερα 22 τελευταίοι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου Χόντιους, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Υγείας της Ισπανίας. Στο πλοίο παραμένουν 32 μέλη του πληρώματος, ενώ το Χόντιους θα κατευθυνθεί στην Ολλανδία. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τα επιβεβαιωμένα κρούσματα Χανταϊού των Άνδεων από το κρουαζιερόπλοιο είναι 7 και τα ύποπτα 2. Τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Την ίδια ώρα σε προληπτική απομόνωση στο νοσοκομείο Αττικών βρίσκεται ο Έλληνας επιβάτης του πλοίου χωρίς να παρουσιάζει συμπτώματα χανταϊού. Το περιστατικό με το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας έθεσε στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, οι Ευρωπαίοι Υπουργοί εξέφρασαν ανησυχία και στήριξη προς την Ελλάδα, ζητώντας ενημέρωση μετά την ολοκλήρωση της έρευνας. Ο Υπουργός το πρωί, προσερχόμενος στο Συμβούλιο, χαρακτήρισε το περιστατικό ιδιαίτερα σοβαρό, σημειώνοντας ότι η Αθήνα θα προχωρήσει στα αναγκαία διαβήματα μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα του ΓΕΘΑ. Εκτός ΜΕΘ νοσηλεύεται πλέον ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης, καθώς η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει βελτίωση. Σύμφωνα με ανακοίνωση του νοσοκομείου Ευαγγελισμός, κρίθηκε σκόπιμη μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης. Σύσκεψη για τις αγροτικές ενισχύσεις και την αντιμετώπιση των επιζωοτιών πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Στη σύσκεψη εξετάστηκε ο προγραμματισμός νέων καταβολών προς τους αγρότες, μεταξύ των οποίων και η επιδότηση τιμολογίων λιπασμάτων, για την οποία θα υπάρξουν ανακοινώσεις αύριο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και την ΑΑΔΕ. Παράλληλα, συζητήθηκε η πορεία της ευλογιάς των εγωπροβάτων και του αφθόδους πυρετού στη Λέσβο, με έμφαση στη συνέχιση των μέτρων βιοασφάλειας και στη στήριξη κτηνοτρόφων και τυροκόμων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στο τραμ, σύμφωνα με ανακοίνωση της τάσης στη γραμμή 6 Πικροδάφνη Σύνταγμα. Από τις 12 έως τις 14 Μαΐου τα δρομολόγια θα τερματίζουν στη στάση Φίξ λόγω εργασιών μεταφοράς τη στάση Ζάπιο. Παράλληλα, στη γραμμή 7 Ασκληπίου Βούλας Ακτύπος Ιδόνος Πειραιά, έως τις 20 Μαΐου και κατά τις ώρες 9 το βράδυ με 1 μετά τα μεσάνυχτα, τα δρομολόγια θα εκτελούνται έως τη στάση ΣΕΦ λόγω εργασιών κατεδάφισης κτηρίου στην οδό Ομυρίδου Σκυλίτσι.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις μόνον στα βόρεια υπηρετικά και τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά άνεμοι νοτιοδυτικέ ως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά και θα κυμανθεί στην Αττική από 15 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλληνα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Γεια σας παιδιά, καλησπέρα, καλό απόγευμα. Με τι άλλο θα ξεκινούσαμε εμείς, έτσι και αλλιώς αγαπάμε τρύπες, αγαπάμε Γιάννη Αγγελάκα στους τοίχους ειδικά. Αν δεν χωράς μέσα σε ένα ψυχοφορνί, αν δεν χωράς σε ένα σπασμένο κορμί. Και μπράβο, μπράβο σε αυτόν που υπέδειξε στους Μετάλλικα να παίξουν το Σάββατο το βράδυ στο ΟΑΚΑ αυτό το κομμάτι.

Αυτό είναι λοιπόν, αυτό είναι, και σκεφτόμουν ότι μόλις και εγώ το έμαθα και το διάβασα, γιατί δεν ήμουν φυσικά στη συναυλία, λέω όταν ένα συγκρότημα με 45 χρόνια ζωής και επιβίωσης στο καλλιτεχνικό στερέωμα,

και προκαλεί ακόμα και σεισμό, καταγεγραμμένες σεισμικές δονήσεις στις περιοδίες του, και όταν 70 με 80 χιλιάδες κόσμου ακούγοντας αυτό το τραγούδι και το Ζορμπά, δεν λέω το σιρτάκι του Ζορμπά, αλλά και αυτό το τραγούδι με την πρώτη νότα που έπαιξε, με την πρώτη στην ηλεκτρική κιθάρα, άρχισε να το αναγνωρίζει και ζητοκράβγασε και το τραγουδούσε μαζί τους, κάτι λέει αυτό. Έτσι, κάτι λέει, δεν είναι απλό. Δεν είναι απλό ότι είπαμε 45 χρόνια ζωής, 150 εκατομμύρια δίσκοι παγκοσμίως, με άλλη σύνθεση το συγκρότημα, τώρα λέω για τους Μετάλλικα, δεν λέω για τις Τρύπες, που έχουν καταφέρει λοιπόν να τραβάνε ακόμα τόσο κόσμο στα στάδια, να τα γεμίζουν έτσι. Εγώ πραγματικά υποκλίνομαι και μόνο για το γεγονός, δηλαδή το γεγονός το κοινωνικοπολιτικό, γιατί είναι σχεδόν πολιτική πράξη το να πας σε μια τόσο μεγάλη συναυλία και να ταυτιστείς με το στίχο, με τη μουσική, με το είδος της μουσικής, με το πάθος αυτών των καλλιτεχνών. Αλλά όπως και να το κάνουμε, παιδιά, χάρηκα επίσης με αυτή την ανάδειξη, με αυτή την διαφήμιση, γιατί όχι, του συγκροτήματος που εμείς αγαπάμε εδώ στην Ελλάδα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, υπό διάφορες συνθέσεις, έχοντας περάσει και αυτή από 40 κύματα, τις Τρύπες. Εδώ εν προκειμένου λοιπόν το τραγούδι που επιλέχθηκε και τραγουδήθηκε από χιλιάδες κόσμου, «Δε χωράς πουθενά», του 1993, σε στίχους παρακαλώ, Γιάννη Αγγελάκα.

Πολύ καλησπέρα σας λοιπόν, εδώ είμαστε και μένουμε εδώ, δηλαδή που, στο Air News Radio 105,8 και στη Φωνή της Ελλάδας. Μένουμε εδώ μέχρι τις 6, η ώρα είναι 5 και 4 περίπου, στο απογευματόβραδο της Δευτέρας, στις 11 του Μαΐου και στην αρχή και συνέχιση της καινούργιας εβδομάδας.

Ελπίζω να σας βρίσκουμε όλους και όλες καλά. Περνάμε από 40 κύματα, δεν είναι έτσι? Μη μου πείτε ότι η ζωή σας δεν έχει σκαμπανεβάσματα. Το μόνο που ευχόμαστε όλοι ο ένας τον άλλο είναι να είναι τα πράγματα και να κυλούν κάπως ήρεμα. Δεν ξέρω αν αυτό είναι η καλύτερη δυνατή ευχή, αλλά είναι η πιο χρήσιμη μέσα σε ένα κόσμο που συνεχώς μεταλλάσσεται, μετεξελίσσεται και είναι συνέχεια ταραγμένος.

Ο δρόμος μας, ο δρόμος των θεμάτων και της ειδησιογραφίας, περνάει βέβαια εννοείται μέσα από τα διεθνή που θα συζητήσουμε σε λίγο και με τον Δημήτρη Φαναριώτη, γιατί η κατάσταση με το Ιράν έχει παραμείνει στάσιμη. Μη σας πω, και αυτή η στασιμότητα και αυτή η αναμονή καλό δεν είναι, δεν το λες για καλό, δεν είναι καλό. Και περνάει μέσα από ένα σωρό άλλα ζητήματα που στο μεταξύ συμβαίνουν. Εδώ στη δική μας τη γειτονιά εξακολουθεί να δημιουργεί πολύ μεγάλο προβληματισμό το ντρόουν το γεμάτο εκρηκτικά που βρέθηκε ένας θεός ξέρει πώς και γιατί στη Λευκάδα. Εξηφαίνονται διάφορα σενάρια και όχι μόνο από το χώρο των ενόπλων δυνάμεων και του Υπουργείου Άμυνας αλλά και από το Υπουργείο Εξωτερικών.

Δηλαδή για το ποιος και γιατί έριξε κατά λάθος ή τέλος πάντων που, για πού κατευθυνόταν αυτό το πολύ επικίνδυνο φορτίο που ευτυχώς δεν εξεράγει. Ακούγονται πολλά ακόμα και ότι, ότι είναι προφανώς ουκρανικής κατασκευής και ότι είχε προορισμό, προοριζόταν για ένα ρωσικό πλοίο από αυτά που περνούν, ξέρετε, φορτωμένα με περίεργο φορτίο από το Ιόνιο, διατρέχουν το Ιόνιο και ανεβαίνουν έτσι πάνω στην Αδριατική. Και με ένα σωρό πολιτικά θέματα παρελάβουν, καθώς ο Μάιος, από ό,τι φαίνεται, εκτός από μήνας των δημοσκοπήσεων, είναι και μήνας ανακοινώσεων. Αναμένουμε τα καινούργια κόμματα επιτέλους να ανακοινωθούν, γιατί ακόμα είναι στη σκιά, δηλαδή είναι σκιώδη μάλλον, να το πω έτσι. Και μ' αρέσει που οι δημοσκοπήσεις μετράνε χωρίς ακόμα να έχουν ανακοινωθεί. Οπωσδήποτε στέκονται στην προσωπικότητα, την ηγετική που θα ηγείται αυτού του σχηματισμού. Τα περιμένουμε λοιπόν για να δούμε και τι γίνεται με τη δεύτερη τρίτη θέση και τα ποσοστά έχουν τη σημασία τους και στο μεταξύ όλα όσα συμβαίνουν ως πολιτικά φυσικά γεγονότα, ακόμα και το γεγονός ας πούμε ότι πριν από λίγο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανακοίνωσε ότι ανανεώθηκε η θητεία των Παπανδρέου, Θάνου και Μουζάκη. Το αναμέναμε κάπου έτσι στο, δεν θα πω στο παρασκήνιο, αλλά σαν μια είδηση που είχε να κάνει πάρα πολύ με το προηγούμενο διάστημα, δηλαδή με τις εισαγγελείς και τους εισαγγελείς που έχουν να κάνουν είτε με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είτε με την θητεία και την ανανέωσή τους.

Ανακοινώθηκαν και τα πόθεν αίσχες των πολιτικών μας. Υπάρχουν και κάποιες, να το πω έτσι, παρατυπίες, και κάποιοι λένε ότι ήταν αμέλεια του λογιστή μου. Εγώ αυτό που ξέρω είναι πάντως ότι οποιοδήποτε εφοριακός και ο πιο χαμηλόβαθμο στον κόσμο, στην Ελλάδα τουλάχιστον, θα σου πει ότι δεν δικαιολογείται άγνοια νόμου. Το έχεις κάνει έτσι, θα το πληρώσεις. Θα πληρώσεις πρόστιμο.

Ένα από τα καινούργια, που θα μας απασχολήσουν και σήμερα και τις ερχόμενες ημέρες είναι το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, για ισορροπημένη και βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη. Κάπως αργά δεν ήρθε τώρα αυτό εδώ το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο. Τέλος πάντων, μπαίνει πλαφόν σε κλίνες, προστασία περιοχών που δέχονται πιέσεις, διαβάζω, και φυσικά ένα σωρό θέματα για την λεγόμενη διατάξεις για τη λεγόμενη φέρουσα ικανότητα του οικισμού, των οικημάτων, των νησιών, των υπηρετικών προορισμών. Φέρουσα ικανότητα γνωρίζετε νομίζω ελληνικά, καταλαβαίνετε, για να μην φτάσουμε κι εμείς στα σημεία που έχουν φτάσει ένα σωρό άλλες πόλεις και χώρες.

0: δημοσιογράφος πολλών χρόνων, με την πολύ καλή έννοια το λέω, Δημήτρη, έκανε το εξής, το follow-up. Την ώρα που εγώ λέω για τον υπερτουρισμό, μου λέει μήπως θες να αλλάξουμε την ατζέντα και να ξεκινήσουμε από αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Δημήτρη Παναγιώτη, γεια σου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Έλενα, καλή εβδομάδα σε σένα και στις ακροάτριες και τους ακροατές του Air News Radio 105,8. Να πούμε ότι στην Ισπανία ειδικά έχει δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλημα, αλλά και σε περιοχές της Ιταλίας, όπου είναι εξόχως τουριστικές. Εκεί βλέπουμε πλέον τους κατοίκους να αντιδρούν πολύ έντονα, δηλαδή δεν θέλουν τόσο τουρισμό, γιατί δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν μέσα στις ίδια στα χωριά και στις πόλεις τους. Είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό, ο υπερτουρισμός, και αν σκεφτεί κανείς, έβλεπα, ξέρεις Έλενα, ένα βιντεάκι από την Ίμπιζα, όπου είναι κάτι σαν τη Μύκονο το καλοκαίρι, ακόμα πιο φρακαρισμένο από κόσμο, συνοστισμένοι, ναι. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να βρεθεί μια λύση ουσιαστική, χωρίς να καταστραφεί φυσικά και ο τουρισμός, αλλά από την άλλη πρέπει να υπάρξει και μια μέρημνα για τους κατοίκους αυτών των περιοχών, οι οποίοι βιώνουν 3-4 μήνες απίστευτης ταλαιπωρίας. Αυτά σε ό,τι αφορά τον υπερτουρισμό. Σε ό,τι αφορά στο Μεσανατολικό, τώρα είμαστε, ναι, πάλι στο σημείο 0.
0: Στο σημείο 0 πάλι, για μια ακόμα εβδομάδα.
1: Για μια ακόμη εβδομάδα, και δεν φαίνεται να υπάρχει ούτε από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών, ούτε από πλευράς Ιράν, κάποιο χρονικό όριο στο να επιτευχθεί ενδεχομένως ένα προσχέδιο μια συμφωνία, εν πάση περιπτώσει. Συγγνώμη. Οπότε έχουμε νέα κλιμάκωση. Ποιο είναι το βασικό σημείο διαφωνίας? Το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, αλλά και η άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Φυσικά όλη αυτή η αστάθεια επηρεάζει την παγκόσμια ενεργειακή αγορά. Σήμερα έφτασε το βαρέλι του πετρελαίου, το Brent, 105,5, και μετά άρχισε να υποχωρεί ελαφρώς. Ένα άλλο ζήτημα που αφορά στον πόλεμο και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί όπως ξέρουμε, όλος αυτός ο πόλεμος, όλες αυτές οι επιχειρήσεις στρατιωτικές από πλευράς των Ηνωμένων Πολιτειών οδηγούν σε μείωση των πυρομαχικών που έχουν, και μάλιστα ο δημοκρατικός γερουσιαστής Μαρκ Κέλι, μιλώντας στο CBS News, είπε ότι είναι σοκαριστικό το πόσο βαθιά φτάσαμε στις αποθηκευμένες ποσότητες, και κατηγορεί τον Τραμπ ότι ενέπλεξε τη ΣΥΠΑ στον πόλεμο χωρίς στρατηγικό στόχο, χωρίς σχέδιο, χωρίς χρονοδιάγραμμα, και γι' αυτό σπαταλήσαμε πολλά πυρομοχικά.
0: Ποιος το είπε αυτό?
1: Ο γερουσιαστής δημοκρατικός Μαρκ Κέλι.
0: Μάλιστα.
1: Αν θυμάσαι, πριν από περίπου 2 εβδομάδες στην εκπομπή σου είχαμε επισημάνει το γεγονός ότι κάθε στρατός ο οποίος έχει εμπλακεί σε μια πολεμική επιχείρηση έχει συγκεκριμένο αριθμό πυρομαχικών που επιτρέπεται να χαλάσει κάθε ημέρα. Αυτό δεν φαίνεται να έγινε στον πόλεμο του Ιράν. Χρησιμοποιούνταν τα πυρομαχικά αφιδώς. Και ο κύριος Κέλι είπε, χωρίς να δώσει βέβαια αναλυτικά στοιχεία, γιατί έχουν απόρριτη φύση τέτοια δεδομένα, ότι οι ελλείψεις αφορούν σε κέρια σημασία όπλα πυρομαχικά, όπως η πυραυλή Κρούζ, Tomahawk, τα συστήματα ATACMS, η γενικής χρήσης πυραυλή SM3 και η πυραυλή για τα συστήματα αντιεροπορικής άμυνας, τα Patriot. Και μάλιστα ο κύριος Κέλι προειδοποίησε πως η Ουάσιγκτον δεν θα ήταν σε θέση να αμυνθεί σε περίπτωση παρατεταμένου πολέμου. Μάλιστα είπε.
0: Μετά είπε όλα. Τι δεν είπε.
1: Και τι δεν είπε. Είπε ότι το Πεντάγωνο ζητάει 1,5 τρισεκατομμύρια δολάρια για το 2027. Όταν για το πριν από 5,5 χρόνια ο στρατηγικός προϋπολογισμός της χώρας ήταν υποδιπλάσιος, δηλαδή ήταν 700 δισεκατομμύρια δολάρια, και ήδη έχει κοστίσει, όπως λέει ο κύριος Κέλι, περίπου 25 δισεκατομμύρια δολάρια στα τέλη Απριλίου.
0: Νομίζω ότι είπες το πιο ωραίο επίρρημα στην αρχή, αφιδώς. Φαίνεται ότι στην αρχή λοιπόν είχαν τόση μανία, σου λέει θα ρίξουμε, θα τους ισοπεδώσουμε και θα φύγουμε. Να. Τώρα όμως προσέχουμε για να έχουμε, δεν το ξέραν αυτό, το δεύτερο πλάνο.
1: Πολύ σωστά το λες. Από την άλλη βέβαια πρέπει να πούμε ότι το Ιράν, σύμφωνα με εκτιμήσεις των μυστικών υπηρεσιών της Αμερικής και άλλων χωρών, αυτή τη στιγμή έχει χρησιμοποιήσει περίπου 30% των πυράβλων του, και κυρίως αυτών που έχουν κατασκευαστεί μεταξύ 2012 και 2014, δηλαδή παλαιότερης τεχνολογίας, ενώ η καλή εντός εισαγωγικών του πύραυλη δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ακόμα σε ποσοστό 70%.
0: Α, 50% είναι, είναι για τα drones. Ναι, δηλαδή βέβαια. Να κρατάει δυνάμεις, ας πούμε, όχι δυνάμεις, εξοπλισμό το Ιράν, ενώ η Αμερική να έχει αρχίσει να έχει μια έλλειψη.
1: Είναι πολύ δύσκολη η εξίσωση για το Ιράν, Έλενα, γιατί ας πούμε για το πυρηνικά, έτσι, για 441 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου, ρωτήσανε χθες τον κύριο Νετανιάχου, λέει θα μπούμε και θα τα πάρουμε. Πού θα μπούμε, πώς θα μπούμε και που ξέρουμε πού είναι επίσης, έτσι, γιατί αυτά μπορεί να είναι για παράδειγμα κατανεμημένα σε διάφορες βάσεις. Μην ξεχνάμε ότι το Ιράν έχει περίπου 60 πόλεις, μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε, κάτω από τη γη σε βάθος 50-60 μέτρων, όπου φυλάσσει όχι μόνο τα πυρηνικά του αλλά και τα πυραυλικά του όπλα. Συνεπώς δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα μπορούσαν να πάρουν το ουράνιο μέσα από το Ιράν. Να κλείσω με ένα άλλο ζήτημα που αφορά στην Μέση Ανατολή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να καταλήξει σήμερα σε συμφωνία για την επιβολή κυρώσεων κατά των εξτρεμιστών Ισραηλινών επίκων που ευθύνονται για τη βία εις βάρος Παλαιστινίων.
0: Ναι, το διάβασα αυτό και αυτό μου έκανε φοβερή εντύπωση, γιατί είναι η πρώτη φορά που αλλάζουν τα δεδομένα και ισορροπίες στην Ευρώπη μετά από πάρα πολύ καιρό. Ναι. Το να εγκρίνονται κυρώσεις κατά Ισραηλινών επίκων στη Δυτική Όχθη δεν το είχαμε ακούσει και εύκολα.
1: Ακριβώς. Γιατί όπως διάβαζα σε αμερικανική εφημερίδα, το Ισραηλινό λόμπι στην Ουάσιγκτον, όπως όλοι ξέρουμε, είναι πανίσχυρο και έχει μπλοκάρει όλες τις αποφάσεις οι οποίες θα μπορούσαν να είναι εν δυνάμει επικριτικές για το Ισραήλ, για τη στάση που έχει τηρήσει, για το πόσοι έχουν σκοτωθεί κτλ. Οπότε βλέπουμε μια συμφωνία που είναι η πρώτη που ουσιαστικά βάλει κατά των Ισραηλινών επίκων, οι οποίοι ως γνωστόν είναι και ένοπλοι και πολλές φορές κάνουν και χρήση όπλων εναντίον των Παλαιστινίων, Έλενα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Ενδιαφέρον, από... ενδιαφέρον.
1: Ενδιαφέρον, ναι, με τα όπλα να δούμε τι θα γίνει και
0: με
1: τα πυρομαχικά.
0: Όπλα, γιατί είναι... Αλλά είσαι πολύ καλός στην περιγραφή των όπλων.
1: Δεν ξέρω.
0: Αυτό νομίζω, εκτός από τη γνώση σου γύρω από τα αυτοκίνητα, η δεύτερη καλύτερη γνώση σου είναι αυτή, έτσι.
1: Έχεις δίκιο. Ίσως τα αυτοκίνητα είναι η πρώτη μου.
0: Ναι, σίγουρα, μάλλον. Γι' αυτό είπα η δεύτερη.
1: Καλά έκανες.
0: Λοιπόν, με διαφορά που λέμε. Τον πειράζω πάντα τον Δημήτρη. Δημήτρης Φαναριώτη, σε μια έτσι, διαφορετική επισκόπηση των διεθνών γεγονότων όπως συμβαίνουν μέχρι τώρα, που είναι απόγευμα και που εμείς θα πάμε να ακούσουμε αυτό.

Και η αλήθεια είναι ότι καμιά φορά που λένε ότι δεν παίζει ρόλο η αλλαγή ηγεσίας, η αλλαγή προσώπου, η αλλαγή κόμματος, κυβερνώντος κόμματος σε μια χώρα, πώς δεν παίζει. Εδώ, αυτό που είπαμε τώρα στο τέλος με τον Δημήτρη, ότι δηλαδή εγκρίνει για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση κυρώσεις κατά Ισραηλινών επίκων στη Δυτική Όχθη, έχει να κάνει, ενδεχομένως έχει να κάνει, και με την επικράτηση Μαγιάρ στην Ουγγαρία. Γιατί ο Όρμπαν κανένα από αυτά τα πακέτα δεν τα ενέκρινε και έβαζε συνεχώς μπλόκο, ενώ τώρα ο Μαγιάρ φαίνεται να έχει δώσει το πράσινο φως, οπότε και οι αρμόδιοι φορείς και οι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ας πούμε η κυρία Κάλλας, αναμένουν μια άλλη συμφωνία για τις κυρώσεις κατά των επίκων, ξαναλέω, κατά των επίκων που εμφανίζουν βίαιη συμπεριφορά. Από αυτή την άποψη το λέμε.

Φυσικά θα στέλνετε, μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio, δύο λέξεις, και από και ταυτόχρονα το έχετε ήδη κάνει δηλαδή, οπότε αμέσως μετά τις και μισή θα αναφερθούμε σε αυτά. Ξαναλέω, Earth News Radio, δύο λέξεις. Ενώ για τους ακροατές της Φωνής της Ελλάδας έχω παραμελήσει, έχω αμελήσει να πω ότι το τηλέφωνο 693-007-8283 είναι αυτό στο οποίο μπορούν να απευθύνονται για τα μηνύματά τους μέσω Viber.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανανεώνεται για 2 χρόνια η θητεία των 3 ευρωεισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλη Ασθάνου, Διονύση Μουζάκη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έπειτα από απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου. 5 κατηγορίες περιοχών ανάλογα με την τουριστική πίεση, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και το καθεστώς προστασίας καθορίζει το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. 7 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του Χανταϊού στο κρουαζιερόπλιο, 2 τα ύποπτα σύμφωνα με συγκεντρωτικό απολογισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. 3 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε προληπτική απομόνωση στο Αττικόν, ο ασυμπτωματικός Έλληνας επιβάτης του πλοίου. Ενημέρωση Γεραπετρίτη στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων για το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Η Αθήνα θα προχωρήσει στα αναγκαία διαβήματα μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα του ΓΕΘΑ. Εκτός ΜΕΘΟ, υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης, καθώς η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει βελτίωση. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο Γενικός Διευθυντής του εργοστασίου της Βιολάντα στα Τρίκαλα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τραμ στη γραμμή 6 από αύριο στις 14 Μαΐου και στη γραμμή 7 έως στις 20 Μαΐου. Απαγόρευση διέλευσης φορτηγών μεικτού βάρους άνω των 26 τόνων από την οδική γέφυρα της Διόρυγας Κορίνθου στην κατεύθυνση προς Αθήνα από Τετάρτη 13 Μαΐου έως και Παρασκευή 15 Μαΐου λόγω εργασιών. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια ηπειρωτικά έως 31 βαθμούς στην Αττική έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε 1 ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

0: Αυτά είναι τα πουλιά των λιμανιών, Ρίτα Αντωνοπούλου.
1: Ξένο και αγνώστη ψυχή.
0: Και ναι, Πέτρο, μου αρέσει που μας καταλογίζεις ή μας επιρρύπτεις, πώς να το πω, αυτό είναι και αρνητικά τα ρήματα. Που θεωρείς λοιπόν ότι βάζουμε πάντα ψαγμένες μουσικές. Αυτό είναι αλήθεια και σε ευχαριστώ πολύ, καλέ μου Πέτρο.
1: Αν ποτέ δεν το αισθανθεί.
0: Ο Σπύρος, καλησπέρα μας λέει, 4 χρόνια μετά τα Τέμπη οι αμαξοστοιχίες συνεχίζουν να κυκλοφορούν χωρίς πιστοποιητικά για την πυραντοχή των καθισμάτων.

0: σκεφτεί.
1: Τι να πω, Σπύρο, τι να πω. Εγώ τώρα εδώ τι να πω. Δηλαδή, μου έχεις παραθέσει και το σχετικό link, προσπαθώντας να αποδείξεις την αλήθεια των λεγόμενων σου, αν και δεν χρειάζεται. Νομίζω ότι πάντοτε και το ψάχνεις, έχεις αποδείξει ότι ψάχνεις πολύ. Αλλά και από μόνο του να είναι, προφανώς, γιατί θα το είχαμε μάθει αν δεν ίσχυε. Ο Αλέξανδρος, η ταραχή είναι στο νου αυτών που τη δημιουργούν, μας λέει ο Αλέξανδρος, επειδή νωρίτερα είπα ότι μιλάμε για έναν συνεχώς ταραχώδη και μεταβαλλόμενο κόσμο. Ωραίο είναι και αυτό που λες, Αλέξανδρε, αλλά ξέρεις, είναι σαν να λέμε αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Ποιος τη δημιουργεί, οι πολίτες? Οι πολίτες δηλαδή θέλουν συνεχώς να δημιουργούν αναταραχή. Ξέρεις, δεν το έχω καλοπιάσει. Ο Εμμανουήλ λέει, τι να πούμε, με 5 θαυμαστικά, α, και για τους Rolling Stones. Νομίζω αυτό, Stones. Νομίζω πήγαινε στο μήνυμα στο Γιάννη Πετρίδη. Όχι, 5 και 4 το κιστήλ, 5 και 13. Άρα, επειδή είπα εγώ για τους Metallica, λες και για τους Rolling Stones, πραγματικά, καλά, είναι μεγαθύρια αυτά τα συγκροτήματα, ανεξαρτήτως με το αν κάποιος τα ακούει ή όχι, έτσι. Εγώ δεν ακούω heavy metal, δεν μου αρέσει αυτό το είδος μουσικής, αλλά τη σέβομαι και την παρακολουθώ με πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι και ο προάγγελος και πολλών άλλων τάσεων που ήρθαν μετά. Λοιπόν, ο Θανάσης μας, καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα, Έλενα. Ο υπερτουρισμός στη χώρα μας ρίχνει την ποιότητα της παροχής υπηρεσιών και μακροπρόθεσμα γίνεται υποτουρισμός. Εσύ που έχεις ταξιδέψει και πολύ και έχεις πάει και σε πολλές χώρες και υπήρους, είναι πολύ σωστό να το λες, έχει δικαιούσε δηλαδή να το λες. Την έχουμε πατήσει. Την έχουμε πατήσει με τον υπερτουρισμό. Δεν ξέρω αν με αυτό το χωροταξικό πλαίσιο θα μπουν κάποιες τέλος πάντων προδιαγραφές και κάποια όρια, αλλά γενικότερα την έχουμε ήδη πατήσει και έχουμε αργήσει, έχουμε αφήσει κομμάτια υπέροχα της Ελλάδας μας να γίνουν, πώς να το πω, παράδειγμα προς αποφυγή. Ενώ κάποια άλλα που παραμένουν κρυμμένοι θησαυροί, ευτυχώς έχουν μείνει έτσι. Από την άλλη, αν είσαι ξένος, αν είσαι ρε παιδί μου από άλλη χώρα και μπαίνεις μέσα στους tour operators, στα διάφορα sites, σε ό,τι διαφημίζει τέλος πάντων την Ελλάδα ή και στα επίσημα sites της χώρας, τι θα βρεις? Θα βρεις αυτά, τα προβεβλημένα. Δεν το ξέρεις να πας κι αλλού. Και εμείς το παθαίνουμε αυτό. Πηγαίνουμε σε μια χώρα, αν δεν έχουμε μελετήσει πολύ, θα πάμε στην υπερφορτωμένη, ξέρω εγώ, πρωτεύουσα και ένα κρυμμένο διαμάντι στις 2-3 ώρες μακριά, στην ενδοχώρα ή στα παράλια αυτής της χώρας, δεν θα το βρούμε. Έτσι είναι. Λοιπόν, μένουμε εδώ. Earth News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας, Voice of Greece, παρέα τα δύο αδελφά ραδιόφωνα, το Earth News της ενημέρωσης και το Διεθνές Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στο 5 με 6 εδώ στο είμαστε παρέα λοιπόν ζωντανά. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας νωρίτερα και τώρα η Μαρίλια Γεροντίδη και επίσης Βούλα Κουλισοπούλου και Δέσποινα Σαρκύρη, όλη η ομάδα στις επάλξεις. Μείνετε πολύ λίγο γιατί σε δευτερόλεπτα, σε λεπτά θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση για τον Χανταϊό.

Θα κάνει κύκλους, θα πάει γύρω γύρω σε κύκλους, αναρωτιέται στο τραγούδι ο Μπίλι Πρέστον. Ούτε καν να το σκεφτόμαστε δεν θέλουμε, αν πρόκειται για ιό, για χανταϊό ή οποιονδήποτε άλλο ιό. Μόλις τώρα βλέπω στις ειδησιογραφικές σελίδες την είδηση ότι το Υπουργείο Υγείας της Τουρκίας ανέφερε πως έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες στενής παρακολούθησης και απομόνωσης σε 5 πολίτες της που ήταν στο κρουαζερόπλοιο.

0: Λοιπόν, και έχουμε μαζί μας τον κύριο Γκίκα Μαγιορκίνη. Τον κύριο Μαγιορκίνη που γνωρίσαμε και αγαπήσαμε, επιτρέψτε μου το ρήμα κύριε καθηγητά, από την ψύχρεμη και πολύ έτσι διακριτική και λογική ματιά και την επικοινωνιακή του έτσι συμπεριφορά απέναντι στους πολίτες κάθε φορά που έπρεπε να σας αναζητήσουμε για το θέμα βέβαια της πανδημίας και του κορονοϊού. Ο κύριος Μαγιορκίνης, αναπληρωτής καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ. Για να δούμε λοιπόν τώρα, πρώτα απ' όλα καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, τι προβλέπουν τα πρωτόκολλα στα περιστατικά Χανταϊού? Γιατί έχουμε αρκετές απορίες, πρέπει να σας πω.
1: Κοιτάξτε, επειδή μιλάμε για Χανταϊό, να διευκρινίσουμε ότι δεν είναι όλοι Χανταϊοί. Οι ίδιοι μιλάμε για έναν Χανταϊό της Νοτιού Αμερικής, το λεγόμενο Χανταϊό των Άνδεων,
0: ναι,
1: ο οποίος είναι και ο μοναδικός που γνωρίζουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες. Δηλαδή υπάρχουν μελέτες από το 1998 ότι μεταδίδεται μεταξύ των ανθρώπων. Άρα είναι κάτι παλιό που το γνωρίζουμε αρκετά, έχει μελετηθεί σχετικά και όσον αφορά τις λοιμώξεις από το συγκεκριμένο Χανταϊό, ακολουθούνται πρωτόκολλα, εχμηλάτηση, απομόνωσης και καραντίνας. Δηλαδή αν ο ασθενής βγει θετικός, απομονώνεται και παρακολουθείται. Εάν υπάρχουν επαφές, ακολουθείται μια διαδικασία καραντίνας, η οποία συνήθως ισούται με το χρόνο επόασης, δηλαδή γύρω στις μπορεί να φτάσει και τις 45 μέρες.
0: Αυτές δηλαδή που έχουν κατά κάποιο τρόπο επιβληθεί στον ασθενή που βρίσκεται στο Αττικόν, εδώ στο ελληνικό έδαφος.
1: Ακριβώς, ναι, ναι, ναι. Ακριβώς,
0: μας
1: ναι.
0: Ακούστηκαν εδώ και με τη Βούλα Κουλισοπούλου που το συζητάγαμε το πρωί, τη συνάδελφο, μας ακούστηκαν πάρα πολλές οι 45 μέρες, δεν σας κρύβω, 1,5 μήνας δηλαδή.
1: Ναι, δυστυχώς ο συγκεκριμένος Χανταϊός μπορεί να πάρει μέχρι και αναφέρεται περιστατικά και μετά από 6 εβδομάδες. Mm. Κάποιες πολύ σπάνιες περιπτώσεις έχουν αναφερθεί και 8 εβδομάδες. Ήδη βρίσκονται αρκετό καιρό μέσα στο κρουαζιερόπλοιο, οπότε το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ορίστηκε από μια επιστημονική ομάδα η οποία σχετίζεται και με από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.
0: Τώρα, η απορία όλου του κόσμου, θέλω να πω, η απορία μας, ημών των ανθρώπων που ακούμε, τέλος πάντων θέλουμε να είμαστε ψύχρεμοι σε γενικές γραμμές, ακούμε όμως για έναν ιό που πρώτον δεν υπάρχει γι' αυτόν φάρμακο ή εμβόλιο. Δεύτερον, είναι θανατηφόρος, δυνητικά θανατηφόρος. Και τρίτον, εάν τον φέρει το άτομο και τελικά εκδηλώσει την ασθένεια, το μόνο που μπορεί να ελπίζει είναι να αυτοϊαθεί. Είναι σωστά μέχρι τη στιγμή σε αυτά τα τρία που σας είπα?
1: Ναι, αυτό που είπατε, το αυτοϊαθεί, βέβαια ισχύει για τις περισσότερες λιμόξεις. Για ελάχιστες υγειογενείς λιμόξεις έχουμε ειδική θεραπεία.
0: Α, μάλιστα.
1: Οπότε και μάλιστα στις περισσότερες φορές αν δεν δοθεί η ειδική θεραπεία, για παράδειγμα και στη γρήπη,
0: ναι,
1: και στην COVID, οι ειδικές θεραπείες που υπάρχουν δεν δοθούν τα πρώτα 24 ώρα,
0: ναι,
1: μετά είναι,
0: δεν
1: κάνουν, δεν έχει νόημα.
0: Μάλιστα,
1: όχι.
0: Μάλιστα. Άρα ναι, πρέπει να το προλάβεις. Παρ' όλα αυτά, αφού λοιπόν ισχύουν όλα αυτά και αν ισχύουν όλα αυτά, δεν ξέρετε τι, δεν καταλαβαίνω ότι τηρούνται παραπάνω από όσο φανταζόμαστε, αφού δεν, να το πούμε αλλιώς, αφού δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, γιατί υπάρχει τόσο
1: μεταδίδεται. Σπανίως, δύσκολα. Σπανίως. Έτσι, αυτό να είμαστε αρκετά ξεκάθαροι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό λοιπόν, δηλαδή προσέχουμε για να έχουμε, αυτό συμβαίνει τώρα. Αυτό θέλω να πω.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν, έχουμε στο μυαλό μας κιόλας ότι σε μια επιδημία το πρώτο πράγμα που εξαπλώνεται και μάλιστα πιο γρήγορα είναι ο φόβος, έτσι.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν το πρώτο πράγμα είναι και η αίσθηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο κοινό για έναν φόβο ο οποίος δεν υπάρχει στην ουσία, έτσι. Είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή πολλοί κόσμος φοβάται, οπότε χρειάζεται και να υπάρχει έτσι και μια ηρεμία στο γενικό πληθυσμό. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι η καθιερωμένη διαδικασία που ακολουθείται είναι, όπως σας είπα, εχμηλάτηση, απομόνωση και καραντίνα, ώστε να περιοριστεί η επιδημία όπως έχει περιοριστεί πάρα πολλές φορές στην Νότια Αμερική. Όσο λιγότερες, να το πω έτσι, επαφές έχει το οποιοδήποτε πιθανό κρούσμα, τόσο πιο εύκολη θα είναι και η διαχείριση της επιδημίας. Οπότε είναι αυτό που λέμε για το φόβο των Ιουδαίων. Έχουν ληφθεί μέτρα τα οποία θα εξασφαλίσουμε να σταματήσει αυτή η διαδικασία το συντομότερο δυνατό.
0: Και αφού είναι γνωστός ο Χανταϊός, τέλος πάντων υπάρχει στην επιστημονική κοινότητα εδώ και πολλά χρόνια όπως είπατε, πώς και τώρα ειδικά ξέσπασε πάνω στο κουραζιερόπλιο και έχουμε τώρα αυτή την κατάσταση που στον κοινό πολίτη, ξαναλέω, και σε μένα και για τον εαυτό μου το λέω, ξενίζει το γεγονός ότι υπάρχει τόσο πολύ απομόνωση, επιτήρηση των κρουσμάτων κτλ.
1: Κοιτάξτε, ο συγκεκριμένος ιός βρίσκεται σε ενδυμικά σε τροκτικά της Αργεντινής και της Χιλής. Ωραία. Από εκεί κατά καιρούς υπάρχουν μεταδόσεις, δηλαδή κάποιος άνθρωπος το κολλάει και μετά αρχίζει μια αλυσίδα μετάδοσης, περιορισμένη βέβαια γιατί δεν είναι πολύ μεταδοτικός, στους ανθρώπους, στην κοινότητα. Τώρα έτυχε, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε και από τα στοιχεία που δίνονται από την ιχνηλάτηση και από τα περιστατικά που έχει καταγράψει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, αναφέρεται ότι ένα ζευγάρι είχε πάει να παρατηρήσει πτηνά.
0: Ναι, άγρια.
1: Ναι, και μάλιστα στο ταξίδι τους αναφέρεται ότι έκαναν και μία ιδιαίτερη παρατήρηση. Πήγανε σε μία χωματερή για να δούνε ένα από τα πτηνά που είχε καταγράψει ο Κάρολος Δαρβίνος στη Νότια Αμερική. Και αναφέρεται, τώρα κανένας δεν μπορεί να ξέρει ακριβώς σε ποιο σημείο του ταξιδιού τους εκτέθηκαν, ναι, στον ιό,
0: ναι,
1: αλλά έκαναν ένα πολύ ιδιαίτερο ταξίδι από αυτά που είναι πιθανό να εκτεθούν σε έναν ιό. Τώρα αυτό το ζευγάρι μπήκε στο κουραζιερόπλιο, ο ένας κατέληξε μέσα στην κρουαζιέρα, νομίζω ο άλλος σε νοσοκομείο,
0: ναι,
1: η σύζυγός του.
0: Ναι, ναι.
1: Και υπήρχαν και κάποιες στενές επαφές, οπότε έχουμε μία έτσι, ναι, περιορισμένου βαθμού μετάδοση.
0: Να ρωτήσω, κύριε καθηγητά, ναι, άρα λοιπόν, από τη στιγμή που τέλος πάντων μεταφέρθηκαν με τις πτήσεις οι επιβάτες και μάλιστα όσοι μπορούσαν να, σε όσους υπήρχε επιτήρηση, καλώς, δεν νομίζετε ότι έχουμε ήδη διασπορά? Γιατί μπορείς να ελέγξεις όλους αυτούς τους επιβάτες, τι πτήσεις πήραν και προς τα που πήγαν και τι επαφές είχαν?
1: Για ποιους αναφέρεστε? Δεν υπήρχαν
0: αυτοί που έφυγαν από το κουραζιερόπλιο και πήγαν σε χώρες τους, όχι όλοι
1: πριν από την... Δεν εννοείται τις πτήσεις που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή, έτσι, από την Τενερίφη, γιατί αυτές είναι όλοι βρίσκονται σε φάση καραντίνας.
0: Αυτές από την Τενερίφη εννοείται είναι αυτές που αγκυροβόλησε το κουραζιερόπλιο και...
1: Ναι, ακριβώς, ναι.
0: Όχι, δεν εννοώ. Εννοώ ότι όποιον άλλο μπορεί να ξέφυγε και να πήρε ένα αεροπλάνο και να φύγε.
1: Ναι, ένας μόνο ήταν ο οποίος βγήκε θετικός στη Ζυρίχη, έτσι να είμαστε ξεκάθαροι. Δεν υπάρχει άλλο άτομο που μπήκε σε αεροπλάνο και ήταν θετικός.
0: Μάλιστα.
1: Και μάλιστα δεν είναι και σίγουρο ο συγκεκριμένος στη Ζυρίχη ότι ήταν θετικός στα διάρκεια της πτήσης. Να ξεκαθαρίσουμε ότι ο ιός αυτός δεν μεταδίδεται στην ασυμπτωματική φάση.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο. Πρέπει πρώτα να εμφανίσει κάποιους συμπτώματα και μετά ξεκινάει η μετάδοση.
0: Δηλαδή, ο ασθενής να έχει ήδη συμπτώματα και τότε μεταδίδει.
1: Έτσι λένε όλες οι μελέτες που έχουν γίνει μέχρι στιγμής, ναι.
0: Ο ασθενής που έχει έρθει στην Ελλάδα και είναι στο Αττικό νοσοκομείο.
1: Δεν είναι ασθενής καταρχήν, έτσι, γιατί ο άνθρωπος,
0: ναι,
1: δεν έχει.
0: Έχετε δίκιο, ναι, ναι. Ο συνάνθρωπός μας.
1: Ο συνάνθρωπός μας, ο οποίος έχει εκτεθεί, ή πιθανολογούμε ότι είχε εκτεθεί, ήταν μέσα στο κουραζιερόπλιο.
0: Μάλιστα. Στο Αττικό, να πω ότι καταλαβαίνω, πήγε γιατί υπάρχει ειδική μονάδα ώστε να είναι απομονωμένος, ή είναι τυχαία η επιλογή του νοσοκομείου?
1: Όχι, είναι σημείο αναφοράς και μάλιστα είναι στο σημείο διαχείρισης τέτοιων κρουσμάτων. Υπάρχει θάλαμος αρνητικής πίεσης. Να εξηγήσουμε τι είναι ο θάλαμος αρνητικής πίεσης. Είναι ένα δωμάτιο όπου ο αέρας που μπαίνει από συγκεκριμένο σημείο και βγαίνει με μεγαλύτερη πίεση από ό,τι μπαίνει. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ακόμα και αν ανοίξεις την πόρτα του δωματίου για να μπεις μέσα, ο αέρας κινείται προς το δωμάτιο και όχι έξω από το δωμάτιο. Και μάλιστα ο αέρας που απορροφάται περνάει από ειδικά φίλτρα και οτιδήποτε και να υπάρχει καταστρέφεται. Οπότε είναι ένα δωμάτιο που εξασφαλίζει σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν μιλάγαμε για ένα πολύ μεταδοτικό ιό, όπως δεν ισχύει αυτή τη στιγμή, ότι θα εξασφαλίσει ότι δεν θα γίνει καμία απολύτως μετάδοση.
0: Ωραία. Ωραία, να μείνουμε λοιπόν σε αυτά. Δεν ξέρω αν τα έχουμε καλύψει ή έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε, κύριε καθηγητά, κύριε Μαγιουρκίνη. Να μην...
1: Όχι, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο να προσθέσουμε. Βασικά, ας πούμε, ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως κίνδυνος. Γιατί με ρωτάνε τι θα πρέπει να κάνει ο μέσος άνθρωπος. Ο μέσος άνθρωπος δεν πρέπει να κάνει απολύτως τίποτα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένας απολύτως κίνδυνος για την, για την κοινότητα.
0: Mm-hmm. Ωραία. Και θα το τολμήσω έτσι πάλι, η ερώτηση είναι αρκετά ερασιτεχνική, αλλά θυμάμαι πάρα πολύ καλά στη δημοσιογραφική πορεία που όλοι σε εκείνες τις εκπομπές που κάναμε, ότι μας λέγατε ότι ο COVID θα περάσει, αλλά η ανθρωπότητα θα έρθει αντιμέτωπη και με άλλες πανδημίες σύντομα. Είμαστε κοντά σε κάτι τέτοιο ή ακόμα είναι κάτι που δεν μπορούμε με βάσιμη αλήθεια να το πούμε?
1: Κοιτάξτε, όχι, δεν έχει καμία. Το συγκεκριμένο περιστατικό δεν σχετίζεται με έλευση πανδημίας. Όπως σας είπα, έχουμε κάθε χρόνο αρκετά τέτοια περιστατικά στην Νότια Αμερική. Το συγκεκριμένο έλαβε διαστάσεις γιατί έτυχε να μπει κάποιος μέσα σε ένα κρουαζιερόπλοιο στη μέση του πουθενά. Ωστόσο, πανδημίες θα έχουμε. Είναι φυσικό φαινόμενο που συμβαίνει στον πλανήτη εδώ και εκατομμύρια χρόνια. Και θα συνεχίσουμε να έχουμε. Mm-hmm. Πότε θα συμβούνε δεν ξέρουμε, είναι σαν τους σεισμούς. Να πούμε βέβαια ότι μαζί με την COVID συνέβησαν άλλες δύο πανδημίες, η Mpox ή η ευλογιά των πυθίκων.
0: Mm-hmm.
1: Δύο φορές κιόλας από την έλευση της COVID και μετά βέβαια δεν είχε το, να το πούμε έτσι, το γκρότο που έκανε η COVID, γιατί αφορά πολύ συγκεκριμένες κατηγορίες συμπεριφοράς. Αλλά είχαμε δύο κύματα πανδημικά της Mpox, η οποία τώρα πια λέγεται Mpox, ήταν η ευλογιά των πυθίκων. Άρα αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η συνδεσιμότητα με περιοχές όπου υπάρχουν ενδημικά νοσήματα και μπορούν να προκαλέσουν πρόβλημα, εξακολουθεί να υπάρχει.
0: Ναι, μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ για τώρα. Ελπίζω να μην χρειαστεί να τα πούμε ξανά για το χανταϊό. Για οτιδήποτε άλλο, πολύ ευχαρίστως, κύριε Μαγιορκίνη.
1: Και εγώ ελπίζω το αυτό και πιστεύω ότι μέσα στην εβδομάδα θα έχει ηρεμήσει τελείως το θέμα.
0: Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Γιατί ξέρω ότι σας έχει λίγο κουράσει το θέμα του χονταϊού, αλλά πάντως είχαμε απορίες και ειδικά αυτό με τις 45 μέρες και πλέον που θα χρειαστεί να είναι σε καραντίνα ο συγκεκριμένος άνθρωπος που βρέθηκε στο κουραζερόπλιο. Συνομιλήσαμε λοιπόν με τον κύριο Γκίκα Μαγιορκίνη, τον αναπληρωτή καθηγητή υγιεινής και επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ. Τα πρωτόκολλα είναι αυτά ή είναι αυτοί. Από εκεί και πέρα, μια και λέμε για άγρια ζωή πάντως, ακούστε μια άλλη είδηση που αλίευσα. Χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξετάζουν το ενδεχόμενο να χαλαρώσουν τους κανόνες προστασίας της άγριας ζωής ώστε να διευκολυνθεί η κατασκευή βιομηχανικών έργων. Ακόμη και αν αυτό οδηγεί σε σκόπιμη θανάτωση ή διατάραξη προστατευόμενων ειδών. Και φυσικά αυτό αναδεικνύει τις αυξανόμενες εντάσεις μεταξύ των περιβαλλοντικών προστασιών της Ευρώπης και της προσπάθειάς της να αναζωογονήσει τη βιομηχανία.

Και θα μου πείτε, περίμενες κάτι άλλο, Έλενα. Περίμενες ότι θα προστατευτεί η άγρια ζωή σε βάρους βιομηχανίας και αν δηλαδή πραγματικά την επιβαρύνει. Όχι, απλά έτσι το λέω. Επιβεβαιώνεται μια διαρκής κατάσταση, έτσι, καταπάτησης συγκεκριμένων πραγμάτων. Προσέξτε τώρα, σύμφωνα με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εάν η κατασκευή, η λειτουργία ή ο παροπλισμός ενός έργου έχει ως αποτέλεσμα την περιστασιακή θανάτωση ή διαταραχή προστατευόμενων ειδών, όπως είπα πριν, αυτό δεν θα πρέπει να θεωρείται σκόπιμο, εφόσον οι υπεύθυνοι του έργου λάβουν κατάλληλα και αναλογικά μέτρα μετριασμού. Και αυτό που περισσότερο ήθελα να προσέξετε είναι ότι η Κύπρος, η οποία ασκεί επί του παρόντος την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρότεινε να προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα. Δηλαδή, να τροποποιηθεί η οδηγία για τα πτηνά και τους οικότοπους, ώστε να επιτρέπεται στις κυβερνήσεις να εγκρίνουν τη σκόπιμη θανάτωση ή διαταραχή πτηνών. Χωρίς να ξέρω πολύ περισσότερα, δεν το περίμενα αυτό από την Κύπρο. Η ώρα μας πλησιάζει για να σας αποχαιρετήσουμε και ευχαριστώ πολύ. Θανάση, ευχαριστώ. Σε σκεφτόμουν και εσένα για τη συγκεκριμένη ενημέρωση. Μπορεί να έρχεται και η ώρα σου, να ξέρεις. Και ο Πέτρος, ο οποίος λέει, δεν είναι καθόλου εύκολο να μαντεύει κανείς πόσο σπουδαία είναι να μπαίνει κανείς στην ψυχή του άλλου μέσω μουσικής. Δεν το συζητώ. Τώρα, μουσική ξεμουσική, τι τραβήξαμε, παιδιά, το Σάββατο το βράδυ, σε εκείνα τα 19 δευτερόλεπτα, τα τελευταία 19 δευτερόλεπτα με την ΑΕΚ στο μπάσκετ, που έχασε από τη Ρήτας, πραγματικά αυτοκτόνησε. Την άλλη μέρα στο πρωτάθλημα πήραμε μια ανάσα, δεν μπορώ να πω. Λοιπόν, θα σας τα πει περισσότερο, φαντάζομαι, και ο Ανδρέας. Σε λίγο, με το απολύτως σχετικό, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Πολλά φιλιά.

0: Είμαι ο Ακύλας και θα είμαι στη σκηνή της Eurovision με το τραγούδι Φέρτο. Real estate, Φέρτο. Με την ψήφο σας πάμε να ξεκλειδώσουμε το επόμενο level, την πρόκριση στο μεγάλο τελικό.
1: Eurovision 2026. Φέρτο. Η Ελλάδα διαγωνίζεται στον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου. Ψήφισε την ελληνική συμμετοχή με τον κωδικό 04 από τη χώρα που ζεις, την ώρα μετάδοσης του διαγωνισμού και βοήθησε τη χώρα μας να ανέβει ψηλά.
2: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
3: Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
4: Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
3: Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.

0: Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές, που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Σήμερα η εκπομπή μας ταξιδεύει στη Μεγαλόνισο, εκεί όπου ο ρυθμός γεννιέται από το χτύπημα της μπότας στο χώμα και η μουσική γίνεται ένα με την ανάσα. Φιλοξενούμε έναν άνθρωπο που έχει αφιερώσει τη ζωή του στην αναζήτηση της βαθύτερης ουσίας του κριτικού χορού. Ο Γιάννης Μεγαλακάκης είναι ιδρυτής της ομάδας έκφρασης κριτικών χορών. Είναι μαζί μας για να μας εξηγήσει πώς η παράδοση μπορεί να παραμείνει ζωντανή χωρίς να εκλοβίζεται σε φολκλόρ στερεότυπα. Γιάννη μου, καλώς όρισες άλλη μια φορά στη Φωνή της Ελλάδας.
1: Αλέξη μου, καλησπέρα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Καλησπέρα σε όλους τους Έλληνες, σε όλο τον κόσμο που μας ακούει. Χαρά και τιμή μου που είμαι εδώ να μιλήσουμε για ωραία πράγματα, έτσι, για την παράδοσή μας, για την Κρήτη και για ό,τι μας εκφράζει βαθύτερα ως Έλληνες.
0: Έτσι ακριβώς. Γιάννη, θα τα πάρουμε πάλι τα πράγματα από την αρχή. Εδώ, και να ξεκινήσουμε από εκείνες τις πρώτες εικόνες στα Χανιά. Τότε που ο χορός δεν ήταν για σένα απλά μια καλλιτεχνική δραστηριότητα, αλλά ένα βίωμα της καθημερινότητας μέσα στην οικογένεια και στα πανηγύρια.
1: Βέβαια.
0: Ποιο ήταν το πρώτο ερέθισμα λοιπόν που σε έκανε να καταλάβεις ότι ο κριτικός χορός δεν είναι απλώς μια σειρά από βήματα, έτσι, αλλά ένας κώδικας τιμής και επικοινωνίας?
1: Πάρα πολύ ωραία το θέτεις και συμφωνώ απόλυτα. Να πούμε ότι είμαστε εγώ και ο γιος, ο αδερφός μου, ο Δίδυμος, και ο Κωστής, αλλά και με τον Γιώργο είμαστε οι ιδρυτές της ομάδας έκφρασης κριτικών χορών. Ναι, από μικρά βιώσαμε στο σπίτι τον πατέρα μας να τραγουδάει τραγούδια ριζίτικα, να μας πηγαίνει σε γλέντια, να βιώνουμε σπουδαίους μουσικούς όπως ο Μουντάκης, ο Κλάδος, ο Σκορδαλός, ο Σκεβάκης, ο Ροδάμανθος και πάρα πολλοί άλλοι, να βιώνουμε αληθινούς χορευτές οι οποίοι χορεύαν όχι για να δείξουν τι ξέρουν αλλά για να εκφραστούν. Mm-hmm. Ζήσαμε στο σπίτι μας γλέντια και τραγούδια τα οποία είχαν μία σειρά, ένα σεβασμό. Δηλαδή, χωρίς να μας λέει κανείς τι να κάνουμε στο τραπέζι, όλα πιάνε αυτόματα και εμείς διδαχτήκαμε την Κρήτη βιωματικά. Και φυσικά από τη γιαγιά μας την Ελένη τη Μεγαλακάκη, στον Αποκόρον Αχανίων, η οποία γέννησε νέα παιδιά, η οποία έψελε, η οποία τραγουδούσε, η οποία τραγουδούσε τον Ερωτόκριτο επί ώρες, μία γράμματη γυναίκα αλλά πολύ μορφωμένη, μία ετυμόλογη γυναίκα η οποία είχε αυτή τη σοφία των παλιών ανθρώπων της Κρήτης αλλά και της Ελλάδας, που πολλές φορές μόνο που σε κοίταγε καταλάβαινες τι ήθελε να πει.
0: Και αυτό που είπες και για τη μόρφωση είναι πολύ σημαντικό. Το υπογραμμίζω, γιατί η μόρφωση δεν είναι αυτό που ξέρουμε. Μπορεί μια γράμματη, όπως λες, γιαγιά, να είναι πιο μορφωμένη από έναν που έχει διαβάσει άπειρα βιβλία. Τώρα, Γιάννη, έχεις δηλώσει σε συνεντεύξεις σου ότι ο χορός γεννήθηκε στην Κρήτη, mm-hmm, κάνοντας αναφορές ακόμα και στη μυθολογία και στους κουρίτες που κάλυπταν το κλάμα του Δία με τα όπλα τους. Πώς μεταφράζεις αυτόν τον αρχαίγονο μύθο στη σημερινή σου κινησιολογία και πόσο σημαντικό είναι για έναν σύγχρονο χορευτή όπως εσύ να γνωρίζει την ιστορική και φιλοσοφική βάση αυτού που εκπροσωπεί?
1: Εκπληκτική ερώτηση, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνεις την ευκαιρία να πω κάτι βαθύτερο, γιατί εν ώρα χορού, Αλέξη μου, νιώθω να συνδέομαι με το πολύ βαθύ και μακρύ παρελθόν μου, νιώθω τη δόνηση του κορμιού μου και των ποδιών μου, αλλά κυρίως της ψυχής μου. Να πω ότι οι Κρήτες, οι Μινωίτες, οι οποίοι ξεκίνησαν τον χορό στην Κρήτη, είχαν εκπληκτική επαφή με τη γη, mm-hmm, και με τον ήλιο. Τα άλματα που βλέπουμε στην Κρήτη είναι άλματα προς την ελευθερία. Οι στροφές που κάνουν οι κοπελιές είναι στροφές για να σηκωθούν στον άνεμο και να φύγει. Άρα λοιπόν αυτό το ανοιχτό πνεύμα του κριτικού εδώ και πάρα πολλά χρόνια και ταυτόχρονα της φιλοξενίας λόγω του ξένιου Ζεύς στην Κρήτη, όποιος ξένος πάει θα κεραστεί, θα φάει, θα κοιμηθεί δωρεάν. Αυτό είναι αρχαιότατο στην Κρήτη. Δεν γίνεται τώρα. Γι' αυτό και έχουμε ψηλά τη φιλοξενία. Όταν λοιπόν χορεύω τους χορούς αυτούς, όλα αυτά τα νιώθω. Και μάλιστα τα νιώθω και στο βλέμμα του κόσμου που με κοιτάει. Γιατί ξέρεις, οποιαδήποτε τέχνη κάνεις, ειδικά όταν κάτι είναι αρχαίγωνο και είσαι αληθινός, ακόμα και ένας θεατής να σε κοιτάει, ο οποίος δεν είναι γνώστης, καταλαβαίνει από το βλέμμα σου, από την κινησιολογία σου, ότι εδώ γίνεται κάτι πολύ δυνατό και το οποίο έχει σύνδεση με την αρχαίγονη πορεία του ανθρώπου. Δεν είναι απλό
0: πράγμα
1: ο χορός.
0: Εγώ με τους θεατές είχα πάντα αυτό το θέρμα να καταλαβαίνω τι καταλαβαίνουν.
1: Ακριβώς.
0: Και τα καταλαβαίνουν όλα. Μπορεί έτσι. Να μην μπορούν να τα εξηγήσουν.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά τα καταλαβαίνουν.
1: Έτσι. Έτσι.
0: Και βέβαια τώρα. Με όλα αυτά που λες όμως, Γιάννη μου, είναι σε εχθρός της κοινωνίας. Και θέλω να σου πω ότι εδώ η μουσιακή αντίληψη λοιπόν, της παράδοσης είναι κάτι που σε βρίσκει πάντα κάθετα αντίθετο. Όπως είπες, θεωρείς ότι ο εχθρός της ελληνικής παράδοσης είναι η στατικότητα και η στήρα επανάληψη. Μπορείς λοιπόν να μας εξηγήσεις πώς μπορεί ένας χορός να εξελίσσεται χωρίς να προδίδει τις ρίζες του και πού τραβάς εσύ την κόκκινη γραμμή ανάμεσα στην ανανέωση και στην αλλίωση.
1: Όσοι ασχολούμαστε σοβαρά με μία τέχνη και ειδικά πως είναι κάτι το οποίο είναι τόσο αρχαίγωνο και έχει δεχτεί τόσες επιδράσεις από πολέμους, από ξένους κατακτητές, από περιοχές από την υπόλοιπη Ελλάδα, η Κρήτη είναι ενδιάμεσα Αφρική, Ασία και Ευρώπη. Μιλάμε για έναν τόπο, κέντρο πολιτισμού,
0: κομβικό,
1: από εκεί πέρασε όλη η γη. Άρα λοιπόν, ο χορός μας και η μουσική μας δεν γίνεται να είναι μουσείο, γιατί συνεχώς εξελίσσονται. Αν ακούσουμε μουσικές, κριτική μουσική του 1900 και μουσική του σήμερα ή και μουσική του Μουντάκη, του Σκορδαλού, θα δούμε εκπληκτικές αλλαγές. Αλλά πώς δεν αλλοιώνω κάτι το οποίο έρχεται από το βαθύ παρελθόν, όταν μελετήσω το παρελθόν, όταν αγαπήσω το παρελθόν, όταν πάω στην πηγή, όταν δακρύσω και συγκινηθώ και το κορμί μου ανατριχιάσει από ανθρώπους που λέμε στην Κρήτη όταν χορεύανε, κατέχανε τα κάνανε.
0: Ναι βρε Γιάννη μου, αλλά πόσο δύσκολο είναι να πείσεις τους παραδοσιακούς κύκλους ότι η τέχνη αυτή πρέπει να ανασένει στο σήμερα.
1: Σωστό, νομίζω ότι όταν μιλάς με αλήθεια στον κόσμο, όταν τους εξηγείς αυτό το πράγμα ότι έχει μια εξελιξιμότητα, ότι έχει μια συνέχεια. Εγώ ό,τι και να κάνω, να χορέψω όπως τον παππού μου, δεν μπορώ. Γιατί ο παππούς μου ήταν εκτινοτρόφος. Είχε άλλες επιδράσεις στη ζωή του. Ζούσε κάτω από άλλες κοινωνικές συνθήκες, άλλους άγραφους νόμους. Είχε άλλα ρούχα. Άρα λοιπόν χόρευε, γιατί ο χορός είναι μέσα στη ζωή μας. Είναι ένα κρυκάκι από μια τεράστια αλυσίδα της ζωής. Άρα ο χορός εξελίσσεται όπως όλα στη ζωή μας. Το θέμα είναι πώς εξελίσσεται.

0: μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς, έχω τη μεγάλη χαρά να φιλοξενώ στο στούντιο τον Γιάννη Μεγαλακάκη. Γιάννη, η ίδρυση της ομάδας έκφρασης κριτικών χωρών μαζί με τον αδελφό σου, όπως είπε, στο Γιώργο, ήταν ένα σημείο καμπής για τα καλλιτεχνικά δρόμενα. Ποιο ήταν το όραμα που είχατε όταν ξεκινήσατε αυτό το ταξίδι και πώς είναι η συνεργασία ανάμεσα σε δύο αδέρφια που μοιράζονται το ίδιο πάθος, αλλά ίσως να έχουν και διαφορετικές οπτικές γωνίες.
2: Βέβαια, βέβαια. Να πούμε λοιπόν, το 98, σε ηλικία 22 ετών, με τον Γιώργο λέμε ότι ήρθε η στιγμή να ιδρύσουμε και να φτιάξουμε το δικό μας δρόμο, τη δική μας στράτα στην τέχνη του κριτικού χορού, αλλά γενικότερα στην πορεία της έρευνας και καταγραφής του κριτικού πολιτισμού. Mm-hmm. Όχι άλλη μία ομάδα η οποία αναμασάει και χορεύει και αναπαράγει τους κριτικούς χορούς σε εκδηλώσεις, σε φεστιβάλ, με ενδυμασίες που ωραία είναι όλα αυτά, αλλά από μικρούς μας ένοιαζε να κάνουμε κάτι το οποίο να έχει μία διαχρονικότητα, μία ουσία και μία έμπνευση προς τη νέα γενιά. Εξού και ομάδα έκφρασης κριτικών χορών.
1: Ναι, ναι.
2: Και όχι σύλλογος, τάδε. Τους σέβομαι όλους.
1: Όπως συνηθίζεται.
2: Ναι, ακριβώς. Με τον Γιώργο στην εργασία μας είναι πολύ συγκινητική, γιατί ξέρεις, σε παραστάσεις ή σε εκδηλώσεις και σε γλέντια, τον βλέπω να χορεύουμε σε ηλικία τώρα και ταυτόχρονα η μνήμη μου πάει στην παιδική μας ηλικία, που από μικρά αυτή η σκηνή που χορεύουμε από μωρά και έχουμε βγάλει πλέον λευκά μαλλιά πάνω σε αυτό το πράγμα, είναι πολύ συγκινητικό.
1: Είναι συγκινητικό.
2: Ναι, και επίσης είναι ένα στοιχείο το οποίο μας έδωσε τη συνέχεια. Είναι σοβαρό να συμπράττεις με τον δίδυμο αδερφό σου. Είναι πάρα πολύ δυνατό.
1: Δεν νιώθεις και ότι αυτή η επιπλέον οικογενειακός δεσμός αυτός λειτουργεί και σαν μια επιπλέον προστασία απέναντι στις δυσκολίες του επαγγέλματος.
2: Πολλές δυσκολίες, και μάλιστα από την αρχή βάλαμε τα δικά μας όρια και από την αρχή είχαμε αμέσως αντιδράσεις. Άρα άλλο να είσαι ένας και άλλο να είσαι δύο που πιστεύουν με πάθος αυτό που κάνουν. Τώρα στην πορεία ο καθένας βεβαίως έχει τις δικές του ανησυχίες και ο καθένας καταθέτει το δικό του προσωπικό του στίγμα στον κριτικό χορό και στον κριτικό πολιτισμό. Εύχομαι να συνεχίσουμε έτσι, αλλά να μην φύγει από μέσα μας αυτό το πάθος για την αλήθεια του πράγματος, γιατί μας ακούνε και μας παρακολουθούν νέοι άνθρωποι.
1: Σωστά. Ο κριτικός χορός λοιπόν έχει μια δωρικότητα τέτοια και μια αυστηρότητα. Ταυτόχρονα όμως επιτρέπει στο χορευτή να αναπτύξει, που λέμε, τα δικά του τσαλίμια.
2: Βέβαια,
1: τη δική του προσωπική έκφραση. Πώς ισορροπείς, Γιάννη, ανάμεσα στη πειθαρχία του συνόλου και στην ανάγκη του πρώτου χορευτή να δείξει την ατομική του λεβεντιά?
2: Βέβαια. Πολύ ωραία ερώτηση. Να πω ότι ο κριτικός χορός για αυτό που επενείται είναι ο αυτοσχεδιασμός. Δηλαδή στην Κρήτη υπάρχει η άμεση συνομιλία με τον μουσικό. Ο μουσικός με το που θα σε δει να χορεύεις καταλαβαίνει αν τον ακούς, αν καταλαβαίνεις αν παίζει ωραία, αν σε μερακλώνει τα μάτια σου, το πρόσωπό σου, αν είναι ψυχρό, καταλαβαίνει ότι εδώ ήρθες να παρουσιάσεις αυτό που έμαθες στο σύλλογο ή σχολή χορού. Καταλαβαίνει το βλέμμα σου, από την όλη κινησιολογία και από το πάθος του κορμιού σου, αν καταλαβαίνεις, αν αξιολογούν τα αυτιά σου αυτό που ακούς. Άρα λοιπόν στην Κρήτη, ενώ υπάρχει το σύνολο, βεβαίως, αυτός που χορεύει πρώτος ή πρώτη καλείται να συνομιλήσει αυτόν τον ιερό διάλογο χορευτή και μουσικό. Εδώ λοιπόν τώρα η Κρήτη έρχεται αντιμέτωπη με μια υψηλή τέχνη χορού, που ενώ έχουμε δει παλιούς να αυτοσχεδιάζουν μέσα από μελέτη και έρευνα, αρχίζεις να βάζεις και εσύ το δικό σου στίγμα, να κάνεις καινούργιο, να καινουριώνεις τον κριτικό χορό, και εκεί η παράδοση σε κοσκινίζει και σε κριτικάρει και τελικά βλέπουμε τι μένει από σένα. Να λοιπόν, κάτι πολύ τρικαδόρικο για τους κριτικούς χορευτές, που κακώς βλέπουμε, δυστυχώς, θα το πω δημόσια άλλη μία φορά, γιατί με ρωτάνε πολλά παιδιά που είναι σήμερα 20 ετών, πώς θα γίνει ο χοροδιδάσκαλος. Αυτό που λέω πρώτα είναι η μελέτη και η έρευνα, αλλά να φύγετε από την χορογραφία, να φύγετε από την ομαδοποίηση, από την τυποποίηση, από τις ομαδικές φιγούρες, από το όλοι κάνουμε το ίδιο. Αυτό λοιπόν τώρα πρέπει να εστιάσουμε είναι στον άνθρωπο, στα χωριά μας.
1: Έτσι.
2: Όλοι χορεύουν, ξέρεις, από μακριά βλέπω ποιος χορεύει με τα χέρια του, ξέρω ποιος είναι.
1: Ξέρεις ποιος είναι.
2: Άρα λοιπόν η κινήση του κορμιού είναι η φωνή του σώματος.
1: Και που, τώρα που πες στα χωριά της Κρήτης έχεις κάνει τεράστια έρευνα, Γιάννη.
2: Και κάνω, συνεχίζω.
1: Καταγράφεις παλιούς χορευτές, μελωδίες που κινδύνευαν να χαθούν.
2: Βέβαια.
1: Ποια ήταν έτσι η πιο συγκινητική στιγμή που έζησες κατά τη διάρκεια αυτής της έρευνας?
2: Συγκινητική στιγμή ή στιγμές. Να πω ότι όταν διδάσκω, θα το πω αυτό και στο κόσκινο, μπροστά μου είναι κάποιοι άνθρωποι. Καμιά φορά μιλάω με πάθος και λίγο με μια αυστηρότητα. Και μου ρωτάνε, Γιάννη, ηρέμησε. Γιατί είσαι τόσο αυστηρός? Γιατί, λέω, εσύ αγαπάς το παιδί σου? Μην το αγαπάω. Ό,τι αγαπάς λοιπόν, είσαι αυστηρός. Τι θέλω να πω? Όταν διδάσκω, Αλέξη μου, πολλές φορές βλέπω κάποια πρόσωπα που έχω ερευνήσει και καταγράψει. Έχω πάει σπίτι τους, με έχουν καλωσορίσει. Έχω κοιμηθεί σπίτι τους, έχουν τραγουδήσει για μένα. Έχουν φέρει τους συγγενείς τους, έχουν κάνει ένα γλέντι για μένα και μετά φύγανε από τη ζωή. Και τώρα που σου μιλάω, είναι μπροστά μου αυτοί οι άνθρωποι. Φίλου. Και μου έχουν πει, εγώ αντράκι μου, στα είπα. Ήρθα σπίτι μου, στα κατέθεσα. Τώρα εσύ εκεί που ταξιδεύεις και πας, δεν ξέρω τι θα κάνεις. Αλλά εγώ στα είπα. Άρα λοιπόν, στους ώμους μου, Αλέξη, κουβαλάω και στην ψυχή μου μεγάλο βάρος από ανθρώπους 100 ετών, 102 ετών, 90 ετών, που μου έχουν ταξιδέψει μέσα από τη ζωή τους σε συγκλονιστικές στιγμές. Τώρα να ακούς, εγώ αγάπησα τη γυναίκα μου μέσα από το χορό. Λέω, την αγάπησες? Ναι. Πώς την αγάπησες? Με ματιές, με τα χέρια μου.
1: Είναι έκφραση αυτή.
2: Ναι, ναι, είναι πράγματα, φοβερά πράγματα, τα οποία τα λέω σε νέα παιδιά, δεν τα πιστεύουν. Και όμως, παλαιότερα ο χορός ήτανε μέσα στη ζωή μας, έπαιζε κυρίαρχο ρόλο. Τώρα χορεύουμε στις εκδηλώσεις. Παλιότερα περιμέναμε να χορέψουμε και να αγαπηθούμε, να ρωτευτούμε, να πιέσουμε τα χέρια η κοινωνία, η τοπική, να ενωθούμε, να νιώσουμε όμορφα. Άρα δεν πρέπει να χάσει ο χορός τον ρόλο του.
1: Και άρα η αλήθεια του χορού μάλλον βρίσκεται περισσότερο στα χέρια και στα πόδια ενός ηλικιωμένου βοσκού στο Ψιλωρίτη παρά σε μια πολύ καλά οργανωμένη χορευτική παράσταση σε ένα μεγάλο θέατρο της Αθήνας.
2: Ακριβώς. Αθήνας.

0: μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Ακούμε κριτική μουσική. Η σχέση του χορού λοιπόν με τη μουσική στην Κρήτη είναι αδιάρρηκτη. Με τη λύρα ακούμε το λάουτο να καθορίζουν την ένταση και το ρυθμό. Γιάννη Μεγαλακάκη, πώς επιλέγεις τους μουσικούς με τους οποίους συνεργάζεσαι και πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει μια ψυχική, συγγνώμη, ταύτιση ανάμεσα στον οργανοπαίχτη και τον χορευτή?
2: Βέβαια. Πάρα πολύ σημαντικό είναι να μπορώ να ξέρω ότι αυτό που θα ακούσω από το μουσικό με ηλεκτρίζει, με συγκινεί και μου υπενθυμίζει ποιους χορούς χορεύω. Καμιά φορά νομίζω ο κόσμος μας βλέπει να χορεύουμε σε θέατρα μεγάλα, Μέγαρο Μουσικής κλπ. Και νομίζουν ότι είμαι χαρούμενος επειδή χορεύω στο Μέγαρο Μουσικής. Όχι. Είμαι χαρούμενος και είμαι συγκινημένος από το πρώτο δευτερόλεπτο που θα ακούσω τον μουσικό τον τάδε. Άλλο να σου παίζει ο Βασίλης ο Σκουλάς και να βλέπεις τη μορφή του να παίζει, που είναι σαν να σου παίζει ολόκληρη Κρήτη εκείνη τη στιγμή, και άλλο ενώ παιδί το οποίο ενώ παίζει καλά δεν κουβαλάει βιώματα, δεν κουβαλάει συγκίνηση. Αυτό. Άρα λοιπόν για μένα και μόνο το πρόσωπο και μόνο η τεχνική και μόνο το βάρος που κουβαλάει κάποιος μουσικός είναι ικανά να με ξεσηκώσουν και να συγκεντρωθώ σε αυτό που κάνω.
1: Πάντως σε πολλές παραστάσεις σου, Γιάννη, εντάσσεις και στοιχεία από το κινηματογράφο, βέβαια, λογοτεχνία, ποίηση. Δείχνοντας έτσι ότι ο κριτικός χορός μπορεί να συνομιλήσει με όλες τις τέχνες.
2: Βέβαια.
1: Τι είναι αυτό που σε οθεί να μπλέκεις τις τέχνες μεταξύ τους και πώς αντιδρά το κοινό όταν βλέπει μια χορευτική παράσταση να πλαισιώνεται από ένα λόγο δυνατό όπως αυτόν του Καζαντζάκη, ας πούμε?
2: Βέβαια, βέβαια. Να πω στον κόσμο ότι είμαι φανατικός καζαντζακικός. αυτή η φράση που διάβασα στην εφηβεία μου, φτάσει όπου δεν μπορείς, με ταρακούνησε, με συγκλώνησε και είπα μακάρι να φτάσω όπου δεν μπορώ. Αγαπητέ Νίκο, πρόγονε, και σε ευχαριστώ πολύ αυτό που το έγραψες στον Αφράς τον Γκρέκο. Να πω λοιπόν, ναι, ότι μα ο χορός έχει παίξει ρόλο στην Κρήτη, στην ιστορία μας, σε αγάπη, σε έρωτες, σε πολέμους, στην παρέα, σε σκηνές αληθινές. Άρα λοιπόν, τι είναι το θέατρο, τι είναι ο σινεμάς, τι είναι η ποίηση, είναι όλα ζωή. Άρα λοιπόν μπορεί ο χορός, ειδικά ο δημοτικός, ο κριτικός, να ταιριάξει με όλες τις τέχνες. Με το θέατρο, με τον κινηματογράφο, με την ποίηση. Μα στην Κρήτη ο κάθε χορός έχει μαντινάδες, την ύψιστη ποίηση. Δεν γίνεται να χορεύεις αν δεν καταλαβαίνεις τι λέει η μαντινάδα. Δεν γίνεται να χορεύεις αν δεν καταλαβαίνεις το νόημα που λέει η μαντινάδα. Γιατί πολλές φορές έχουμε κάποιες λέξεις που μπορεί να τις τραγουδάς, αλλά μην ξέρεις τι λένε. Άρα λοιπόν η γλώσσα, οι λέξεις που μπαίνουν στις μαντινάδες ή μαντινιάδες, όπως λένε στο Λασίθι, έτσι, επηρεάζουν απόλυτα τον χορευτή, αν γνωρίζει τι ακούει.
1: Σωστά. Να πάμε λίγο στη διδασκαλία, που είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, βέβαια, στη ζωή σου, Γιάννη. Χιλιάδες μαθητές έχουν περάσει, ναι, από τα χέρια σου. Ποιο είναι, αλήθεια, το πρώτο πράγμα που λες σε ένα παιδί που έρχεται να μάθει πεντοζάλι ή σούστα,
2: ναι,
1: και πώς προσπαθείς να το μεταδώσεις, να του μεταδώσεις το ήθος του χορευτή,
2: ναι,
1: πέρα από τα βήματα? Και αν φοβάσαι αν η νέα γενιά, Γιάννη, μεγαλωμένη από τη ταχύτητα του διαδικτύου, μπορεί να χάσει αυτή την υπομονή που απαιτεί αυτή η εκμάθηση της παράδοσης, και τι κάνεις εσύ για να τους κρατάς, ναι, το ενδιαφέρον ζωντανό?
2: Ναι. Πολλές ερωτήσεις. Σημαντικές ερωτήσεις.
1: Ήθελα να τις πω όλες για να βγάλεις εσύ το δικό σου.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το πρώτο που προσπαθώ είναι να μην με μιμούνται. Δεν είμαι εγώ η Κρήτη. Ξέρεις, όταν πας σε ένα χοροϊδάσκαλο ελληνικών χωρών, νομίζεις ότι αυτός είναι η Θράκη, αυτός είναι η Κρήτη, ο Πόντος ή οι Κυκλάδες. Όχι, αδερφιά μου, δεν είμαστε εμείς. Δεν είμαστε εμείς που όλο το νησί. Εμείς είμαστε οι μεταφορείς πληροφοριών, βιωμάτων και γνώσεων. Άρα λοιπόν παίζει μεγάλη σημασία το παιδί, ο νέος, ακόμα και ο μεγάλος που είναι με αυτό ανίδιος ή άσχητος, να καταλάβει ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με έναν πολιτισμό που μέσα εκεί είναι ο χορός. Άρα η διδασκαλία μου έχει ιστορία, έχει αρχαιολογία, έχει μουσική ανάλυση, έχει άγραφους νόμους, έχει καταγραφές, έχει βιώματα, έχει λόγο, γλώσσα, μαντινάδες, αληθινές ιστορίες ανθρώπων, και έτσι προσπαθώ να κεντρήσω το ενδιαφέρον του κόσμου ως άνθρωπος, όχι μόνο ως χοροδιδάσκαλος. Ότι αυτό που κάνω με συγκινεί εμένα ως άνθρωπο στο σήμερα και προσπαθώ μέσα από παραδείγματα που έχω ζήσει εγώ ο ίδιος στην Κρήτη να μεταφέρω τα βήματα, τα αρχαίγωνα βήματα, τις μουσικές μας, γιατί οι χοροί στην Κρήτη είναι πάνω από 25 χοροί και ο κάθε νομός και οι 25 χοροί τους χορεύει, τους εκφράζει διαφορετικά. Άρα δεν έχουμε παραλλαγές, όχι. Έχουμε τρόπους, έχουμε διαφορετικά στην Κρήτη σύμπαντα. Δηλαδή ο Χανιώτης δεν έχει καμία σχέση με τον Σιτιακό. Ως άνθρωποι, σκέψου στο χορό, σκέψου στο φαγητό, σκέψου όλα πάνε μαζί αυτά. Άρα λοιπόν αυτή είναι η αγωνία μου, να καταλάβει το βάθος και την έκταση του κρητικού πολιτισμού αυτός που θα έρθει να ενταχθεί κρητικούς χορούς.
1: Και όχι βέβαια μόνο στην Κρήτη μέσα, γιατί έχει ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο, δείχνοντας έτσι την ομορφιά της Κρήτης. Η αντίδραση των ξένων, Γιάννη, που δεν έχουν καμία σχέση με το ελληνικό πολιτισμό όταν σε βλέπουν να χορεύεις, ποια είναι?
2: Θα πω αυτό που μου λέει ο φίλος μου ο Ψαραντώνης, ότι παντού υπάρχει Κρήτη γιατί, ότι είναι αρχαίγωνο. Το βλέπω στα μάτια του.
1: Επικοινωνεί με όλα τα
2: κόμματα. Με το που ακούν την κριτική μουσική, ο Αμερικάνος, ο Αυστραλός, ο Καναδός, ο Βέλγος, οποιοδήποτε, βλέπω την συγκίνηση στο βλέμμα και το ενδιαφέρον να ρωτήσει. Όλοι ξέρουν την ιστορία μας, οι πάντες. Πρέπει εμείς να τη μάθουμε καλύτερα, να την αναλύσουμε, να την αγαπήσουμε και με γνώση και με σεβασμό, αλλά και με ματιά σημερινή, με ματιά σύγχρονη, να τη μεταδώσουμε. Το φλαμέγκο, το τάγκο το αργεντίνικο, η σάλσα, πώς έχουν ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο. Και αυτές παραδόσεις είναι. Να λοιπόν, δεν μπορεί ο Μαλεβιζιώτης, δεν μπορεί ο Πεντοζάλης, δεν μπορούν οι χοροί μας να μιλήσουν σε ένα παγκόσμιο κοινό. Μπορούν. Αλλά πλέον θέλουν ανθρώπους οι οποίοι σοβαρά θα ενκύψουν σε αυτό το πράγμα και θα επικοινωνήσουν την Ελλάδα ως κάτι παγκόσμιο.
1: Τώρα που το έπεσε αυτό, θυμήθηκα τους Μετάλλικα που ήρθαν εδώ στην Αθήνα.
2: Βέβαια.
1: Και ο James Hetfield.

0: φιλοκιθαρίστας είπε ότι εδώ, όχι ο Κρικ Χάμετ, ο κιθαρίστας, είπε ότι χαίρομαι που έρχομαι και παίζω εδώ, γιατί οι νότες που μελετάω είναι, λέει, αρχαίες ελληνικές.
1: Και σε ευχαριστώ πολύ κιόλας. Μας ευχαριστεί κιόλας.
0: Μας ευχαριστεί.
1: Μας ευχαριστεί.
0: Εδώ, λέει, μάθαμε εμείς, από το Πυθαγόρα, λέει.
1: Έτσι, ναι.
0: Αν είναι αυτό που λες. Τώρα, όταν Γιάννη φοράτε τα στιβάνια και το κεφαλομάντιλο, θεωρείς ότι η φορεσιά γενικά πρέπει να διατηρείται στην αυθεντική της μορφή, ή υπάρχει χώρος για έτσι πιο αισθητικές παρεμβάσεις που την κάνουν πιο λειτουργική για τις ανάγκες μιας σύγχρονης παράστασης?
1: Λοιπόν, φορεσιά, άλλο μεγάλο θέμα που αναλύουμε στα σεμινάρια. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν τι είναι η φορεσιά. Αυτό που φοράμε σήμερα μπορεί σε 100 χρόνια να μην φοριέται. Η γιαγιά μου φόραγε μαντήλι στο κεφάλι, γιατί πήγαινε στο χωράφι γενικά συνέχεια, γιατί είχε αγροτικές εργασίες. Μπορεί και με αυτό να χόρευε. Φόραγε ποδιά επειδή είχε ανάλογη εργασία. Υπήρχε η σχολιανή ενδυμασία, υπήρχε η πιο πρόχειρη. Άρα λοιπόν οι ενδυμασίες που βλέπουμε του παρελθόντος είχαν ρόλο στην ζωή τους. Εγώ δεν ξέρω αν αυτά που βλέπουμε τώρα στα χορευτικά, τι ρόλο είχαν παλιά στις ζωές των ανθρώπων. Μεγάλο θέμα και παρεξηγημένο, θέλει και εδώ μελέτη. Ναι, μπορώ να φορέσω μια φορεσιά και να δείξω ότι είμαι από την Κρήτη, αλλά πρέπει να πω πρώτα ότι εγώ είμαι χορευτής. Άρα θα φορέσω μια ενδυμασία που ταιριάζει σε έναν άνθρωπο που θα χορέψει και όχι θα είναι ούτε κτηνοτρόφος, ούτε άνθρωπος ο οποίος φοράει επίσημα και είναι γαμπρός. Βλέπω πολλές πλούσιες ενδυμασίες και ρωτάω παιδιά, αυτό παλιά χόρευαν, αυτά φόραγαν και χόρευαν? Όχι, λέει, είναι νηφιάτικοι. Α, άρα βλέπουμε νύφες τώρα. Και υπάρχει ένα μπέρδεμα μεγάλο. Να λοιπόν, είδες, από ένα θέμα αρχίζει και ξεπλέκεται πολλά πράγματα, τα οποία ενώ τα διατηρούμε επειδή τα κάνουν και οι προηγούμενοι χοροϊδάσκαλοι ενώ στους συλλόγους, αλλά δεν ξέρουμε στην ουσία τελικά. Αυτό που κάνουμε είναι σωστό? Το έχουμε μελετήσει? Ποια ενδυμασία λοιπόν πρέπει να φοράμε στο σήμερα? Και αυτό θέλει μελέτη. Δεν μπορεί να αναλυθεί σε ένα λεπτό.
0: Είναι ένα κεφάλαιο.
1: Θέλει μελέτη, ναι, ναι. Τι φοράμε, ναι, ναι. Και χορεύουμε.

0: φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Φωνές και μουσικές ελληνικής καρδιάς. Έχουμε πάντα εδώ τη μεγάλη χαρά να έχουμε το Γιάννη Μεγαλακάκη που μας μιλάει πηγαία για τους κριτικούς χορούς. Έχουν έρθει κάποιες ερωτήσεις από το εξωτερικό.
2: Πολύ ωραία.
1: Ο Μανώλης από το Μόντρεαλ, από τον Καναδά, ρωτάει: Γιάννη, εδώ λέει στη ξενιτιά ο χορός είναι ο μόνος τρόπος να νιώθουμε ότι πατάμε στην Κρήτη. Πώς μπορεί ένα σύλλογο στο εξωτερικό να κρατήσει την ποιότητα χωρίς να γίνει γραφικός? Τι μας συμβουλεύεις?
2: Πάρα πολύ ωραία. Να πω ότι έχω πάει στο Μόντρεαλ, έχω διδάξει κριτικούς στο Μόντρεαλ και θα χαρώ πολύ να ξαναέρθω να πούμε πολλά από κοντά. Αυτό που πρώτα συμβουλεύω είναι η μελέτη. Για να μην αλλοιώσω, να μην προσβάλλω και να μην ξεφύγω τελείως από ένα αντικείμενο το οποίο λέγεται πολιτισμός, θέλει μελέτη. Ιστορία Κρήτης, λογοτεχνία Κρήτης, δηλαδή οι σύλλογοι πρέπει να φύγουμε από το απλά βρισκόμαστε και διασκεδάζουμε και πρέπει να πάμε στο ότι είμαστε πλέον γνώστες του αντικειμένου. Πρέπει όλοι όσοι είναι στα διοικητικά συμβούλια, ηχοδιδάσκαλοι, να ξέρουν ιστορία, αρχαιολογία, τον Καζαντζάκη, τον Γκρέκο. Όταν γνωρίζεις πράγματα, αυτόματα μέσα σου ανεβάζεις τον πύχη και δεν ανέχεσαι τη χαμηλή ποιότητα. Άρα, λοιπόν,
1: και συχνότητα.
2: Και συχνότητα, σωστά. Άρα λοιπόν, πρώτα λοιπόν, λέω σε όλους ανθρώπους, μορφωθείτε, να μορφωθούμε και να μάθουμε πραγματικά ποιον πολιτισμό πρεσβεύουμε. Δεν γίνεται να γεμίζει γνωσός από εκατομμύρια κόσμο ως από τον κόσμο κάθε χρόνο. Γιατί? Κάτι έχει Κρήτη. Πρέπει να μάθουμε τι έχει. Όχι μόνο η Κρήτη, αλλά ολόκληρη η Ελλάδα. Γι' αυτό κάνω σεμινάρια κριτικών χωρών σε όλο τον κόσμο. Για να δούμε καταρχήν τι πολιτισμό πρεσβεύουμε, και μετά η χορή και μετά η μουσική. Αλλά είμαι σίγουρος, αν μάθουμε πραγματικά τι πρεσβεύουμε, θα αρχίσουμε να αποκλείουμε την χαμηλή συχνότητα, τα περιττά πράγματα, την επιφάνεια και να πάμε στην ουσία. Γιατί αν θέλουμε να έχουμε συνέχεια, αν θέλουμε τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, με αυτό να ασχοληθούν σοβαρά και ειδικά στο Μόντρεαλ και σε όλο το εξωτερικό που ζει πραγματικά δυνατά ο ελληνισμός, θέλει εκεί παραπάνω μόρφωση και επίσης η γλώσσα, η ελληνική γλώσσα πρέπει στο εξωτερικό να εστιάσουν στην ελληνική γλώσσα. Ο Σεφέρης και ο Ελίτης πήρανε Νόμπελ λόγω της ελληνικής γλώσσας. Πρέπει λοιπόν να μάθουμε να μιλάμε σωστά ελληνικά. Η κριτική συλλογή, τα κριτικά, η κριτική γλώσσα, άλλο πανεπιστήμιο. Άρα λοιπόν η μόρφωση, να ξέρουμε το αντικείμενό μας.
1: Πολύ ωραία. Και από Καναδά πετάμε τώρα για Νότια Αφρική, Johannesburg. Ο Νίκος: Γιάννη, ο κριτικός χορός είναι πολεμικός χορός. Σήμερα που δεν έχουμε πολέμους, τι είναι αυτό που πρέπει να πολεμάμε σε εισαγωγικά μέσα μας όταν χορεύουμε για να βγαίνει αυτή η ένταση που βγάζεις εσύ?
2: Τι ωραία ερώτηση. Ο κριτικός χορός δεν είναι μόνο πολεμικός. Να πούμε λοιπόν ότι ξεκίνησε στην αρχαία Κρήτη για λόγους θρησκευτικούς. Ο κριτικός και η κριτικιά. Επιμηνωική Κρήτης, η γυναίκα ήταν πολύ ψηλά, Λοιπόν, χορεύανε για να πούνε στη γη ευχαριστώ, να πούνε στη φύση ευχαριστώ. Γι' αυτό πολλοί κριτικοί χοροί μιμούνται την φύση και τα ζώα. Μετά ήρθαν οι πολέμοι. Μετά βοήθησαν να πάρουμε θάρρος στους πολέμους κάποιοι χοροί πολεμικοί, κάποιοι χοροί πυρήχοι, έτσι. Αυτό που πολεμάμε σήμερα είναι την αμορφωσιά. Αυτό που πολεμάμε σήμερα είναι τους πολέμους. Αυτό που πολεμάμε σήμερα είναι το ψεύτικο νταελίκι που πουλάμε στην Κρήτη. Αυτό που πολεμάμε είναι οι βεντέτες. Αυτό που πολεμάμε είναι η παρανομία στην Κρήτη. Πρέπει λοιπόν για να λεγόμαστε Κρήτες και να πραγματικά να εκπροσωπούμε το νησί αυτό, να αφήσουμε πίσω τα κακώς κείμενα που ακόμα στο νησί μας υπάρχουν. Αυτό πολεμάμε σήμερα μέσα από το χορό.
1: Άλλες δύο ερωτήσεις. Μακάρι να μπορούσαμε να πούμε περισσότερες, αλλά δεν έχουμε το χρόνο. Η Μαρία από Αστόρια, από τη Νέα Υόρκη, ρωτάει: εδώ λέει στην Αμερική όλα γίνονται γρήγορα. Εσύ λες ότι ο χορός θέλει χρόνο. Πώς θα πείσουμε τα παιδιά μας να κάτσουν να μάθουν τις λεπτομέρειες του χορού όταν θέλουν να τα μάθουν όλα σε μια μέρα?
2: Πολύ ωραία. Μαζί με τα παιδιά, αγαπητή Μαρία, και εκεί έχω πάει, πρέπει να μιλάμε και στους γονείς. Ποτέ δεν φταίνε τα παιδιά. Ποτέ δεν φταίει ο μικρότερος. Λέω στους γονείς, εγώ Μαρία μου ζω στην Αθήνα, μην νομίζω ότι στην Αθήνα είναι πολύ διαφορετικά πράγματα, και εδώ στην Αθήνα που διδάσκω τα παιδιά θέλουν γρήγορα να μάθουν να πετάνε, μου λένε οι γονείς. Θέλουμε το παιδί μου να πετάει. Λέω, πριν πετάξει έχουμε άλλη μοίηση. Λοιπόν, οι γονείς στο σπίτι τραγουδάνε στο τραπέζι το οικογενειακό, ακούνε κριτική μουσική, κάνει η μαμά ένα φαγητό κριτικό. Άρα λοιπόν δεν φτάνει μόνο να παρκάρουμε τα παιδιά στους συλλόγους να μάθουν ένα πεντοζάλι, πρέπει και η οικογένεια σε αυτό να συνεισφέρει. Εγώ την Κρήτη την αγάπησα από τον πατέρα μου, από την επαρχία από Κορώνου Χανίων, και από τη μητέρα μου, από το Αστέρι Αρκαδίου. Από εκεί αγάπησα την Κρήτη, από εκεί εμπνεύστηκα, εκεί δάκρυσα, εκεί ανατρίχιασα. Και μετά ήρθαν οι χοροδιδάσκαλοι. Και να σου πω, Μαρία μου, επίσης, ότι αυτούς τους χοροδιδάσκαλους τους εγκατέλειψα από 13 ετών. Γιατί δεν πήρα κάτι άλλο. Ό,τι πήρα, το πήρα η επαφή μου με τους γονείς μου και μετά η έρευνά μου στην Κρήτη. Άρα λοιπόν, πριν τα παιδιά πούνε ότι θέλουν να μάθουμε, να μάθουμε πολλά γρήγορα, εκπαιδεύουμε και τους γονείς που πρέπει ένας σύλλογος να εκπαιδεύσει γονείς και παιδιά, να τους μοιήσουμε και επίσης να μορφωθούμε. Αυτό που έλεγα πριν. Άρα ο χρόνος πρέπει να είναι υπέρ μας και όχι να βιαζόμαστε. Δεν γίνεσαι εύκολα μεγάλος χορευτής ή μεγάλος μουσικός. Το ξέρουμε όλοι αυτό. Είναι ένα ταξίδι το οποίο θέλει γνώση, θέλει επιμονή, θέλει να τσακιστείς, θέλει να ερευνήσεις, να ανακαλύψεις και σιγά σιγά θα καταλάβεις ποιον τόπο εκπροσωπείς.
1: Πολύ ωραία. Να χωρέσω και άλλη μια ερώτηση. Ο Γιάννης από το Μόναχο, από τη Γερμανία. Σε βλέπουμε, Γιάννη, να συνεργάζεσαι με σύγχρονους μουσικούς. Πιστεύεις ότι η λύρα μπορεί να μπει σε άλλους δρόμους, πιο jazz ή rock, και ο χορός να ακολουθήσει, ή θα χαθεί η κριτική μυρωδιά?
2: Πολύ ωραία. Τα φιλιά μου στο Μόναχο, έχω πάει πολλές φορές στο Λοκριτών Μονάχου, την αγάπη μου σε όλους. Λοιπόν, δεν χάνετε τίποτα. Καταρχήν, η λύρα έχει μπει ήδη και στη rock και στη jazz. Έχουμε συγκλονιστικούς μουσικούς οι οποίοι έχουν ταιριάξει με πολλά είδη μουσικής. Πώς δεν χάνετε κάτι? Εγώ έχω χορέψει επί σκηνής με ένα φλαμέγκο χορευτή, το φίλο μου τον Χωακίν από την Ανταλουσία. Εγώ χάλασα το Μαλεβιζιώτη, αυτός χάλασε το φλαμέγκο, όχι. Όταν γνωρίζεις σε βάθος το αντικείμενό σου, δεν κινδυνεύει τίποτα. Και επίσης κάνεις μια σύμπραξη και πρέπει να ξέρεις γιατί την κάνεις και τι θες να βγει μέσα από όλο αυτό. Mm-hmm. Άρα λοιπόν δεν κάνεις σύμπραξη μόνο για να εντυπωσιάσεις. Κάνεις σύμπραξη για να δείξεις ότι ο χορός και η μουσική όντως είναι μια παγκόσμια γλώσσα, για να δει ο κόσμος κάτι πολύ όμορφο, αλλά με γνώση. Πάντα θα επαναλαμβάνω αυτό που λέω. Οτιδήποτε κάνουμε δεν

0: κινδυνεύει, ειδικά η παράδοσή μας, όταν είμαστε γνώστες του αντικειμένου.
1: Τώρα ετοιμάζεις μια νέα παράσταση, Γιάννη, που υπόσχεται να φέρει μια νέα οπτική, ναι, στον κριτικό χώρο.
0: Ναι.
1: Μπορείς να μας δώσεις μερικά στοιχεία για το θέμα της και τι είναι αυτό που την κάνει να ξεχωρίζει από τις προηγούμενες?
0: Πάμε λοιπόν. Λέγεται Κόσκινο, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, τη σκέφτομαι εδώ και πάρα πολλά χρόνια, γιατί το ξέρουν όλοι ότι έχω διδάξει σε όλα τα μήκη της γης και τα πλάτη της γης και σε όλη την Ελλάδα. Έχω μαζέψει εκπληκτικές απορίες, ερωτήσεις, και εδώ λοιπόν τώρα έρχεται να κάνω ένα μάθημα κριτικών χωρών να γίνει παράσταση. Άρα λοιπόν οι θεατές μου θα είναι οι μαθητές μου, οι οποίοι εκεί θα ακούσουν τον χοροϊδάσκαλο Γιάννη Μεγαλακάκη, αλλά και ερευνητή, τις εμπειρίες του από παιδί μέχρι σήμερα, και παράλληλα θα προβληθούν σπανιότατα βίντεο, το τονίζω αυτό, τα βίντεο που θα δούμε στο Κόσκινο έχουν μεγάλη αξία και θα αποδεικνύουν και θα συμπράττουν μαζί μου και θα καταλάβουμε πάρα πολλά τελικά ποιον τόπο εκπροσωπούμε μέσα από το Κόσκινο. Άρα λοιπόν στο Κόσκινο τι κάνω, κοσκινίζω αυτό που παρέλαβα, λέω και τα κακοσκήμενα, λέω και τα καλοσκήμενα, και τελικά με τον κόσμο θα χορέψουμε μαζί, θα τραγουδήσουμε μαζί, θα συγκινηθούμε μαζί, θα πούμε ιστορίες μαζί. Άρα λοιπόν έρχομαι να γίνω ένα με τον κόσμο μέσα από ένα ιδιαίτερο μάθημα κριτικών χωρών και κριτικού πολιτισμού, και εύχομαι αυτό το ταξίδι με το Κόσκινο να πάει παντού.
1: Κλείνοντας λοιπόν, Γιάννη, σε ευχαριστούμε για αυτή την δωρική και γεμάτη φως κουβέντα. Μας θύμισες, η παράδοση δεν είναι στάχτες που φυλάμε, η φωτιά που κρατάμε ζωντανή είναι. Φίλες και φίλοι, ο Γιάννης Μεγαλακάκης ήταν μαζί μας, θυμίζοντας ότι ο χορός είναι ο πιο σύντομος δρόμος για την ελευθερία. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστώ θερμά. Να πω ότι το Κόσκινο είναι τη Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο θέατρο Μικρός Κεραμικός, 8 η ώρα. ticketservice.gr, κλείνει το εισιτήριό σας. Σας ανημένω με μεγάλη χαρά. Αλέξη μου, ευχαριστώ θερμά. Η φωνή της Ελλάδας σήμερα έγινε η φωνή της Κρήτης και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ήταν η εκπομπή λοιπόν Φωνές και Μουσικές, που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Μείνετε συντονισμένοι στη φωνή της Ελλάδας, γιατί οι ρίζες μας είναι η δύναμή μας. Καλή σας νύχτα και καλή ακρόαση.
0: Μπράβο, ρε φίλοι.

0: Ώρα Ελλάδος 19, UTC 16.
1: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
2: Καλό σας απόγευμα. Είναι Δευτέρα 11 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχή συνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Αλιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σοβαρή εξέλιξη με τον ντρόουν στη Λευκάδα. Η Μεσόγειος δεν θα γίνει θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων, αναφέρει ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Κάθε μονομερής ενέργεια είναι προφανές ότι δεν θα έχει απολύτως καμία αξία από άποψη διεθνούς δικαίου, δηλώνει ο Παύλος Μαρινάκης για το νέο νόμο της Τουρκίας που επιχειρεί να επικυρώσει το σχέδιο της γαλάζιας πατρίδας. Σε τεντωμένο σκηνή η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, ο πρόεδρος Τραμπ απέρριψε ως απαράδεκτη την απάντηση της Τεχεράνης. Γενναιόδορη η πρόταση, λέει το Ιράν, στην εντατική εκεχηρία, απαντά ο Αμερικανός πρόεδρος. Άλμα τιμών στο πετρέλαιο μετά το αδιέξοδο. Η Ελλάδα θα προχωρήσει τον επόμενο μήνα σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δις ευρώ, αναφέρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Βγήκε από τη ΜΕΘ ο Γιώργος Μιλωνάκης, μεταφέρεται σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης. Δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας για τον Χανταϊό, έχουμε λάβει τα αυστηρότερα μέτρα, δήλωσε στο Earth News η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Σε προληπτική απομόνωση στο Αττικό, ο Έλληνας επιβάτης του Χόντιους θα παραμείνει για 45 μέρες, είναι απείρετος και χωρίς ένδειξη ασθένειας. Έφερε άρωμα Ελλάδας με χορό και ζορμπά ο Ακύλας στην Βιέννη. Ανανεώνεται η θητεία των Παπανδρέου, Μουζάκη και Θάνου στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όχι όμως για 5 χρόνια, αλλά μέχρι να ολοκληρώσουν τις δικογραφίες τους. Οι αλλαγές στο πόθεν αίσχες των πολιτικών τη δήλωσαν σε μετρητά σπίτια και αυτοκίνητα. Και τέλος, κινηματογραφική ληστεία με Καλάζνικοφ στην Τιθωρέα. Άρπαξαν 200.000 ευρώ από τράπεζα, τους έπεσαν τα χρήματα στο δρόμο και τα μάζευαν. Οι αρχές ψάχνουν 4 άτομα. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η έρευνα για το θαλάσσιο ντρόουν ουκρανικής κατασκευής, το οποίο βρέθηκε έμφορτο περίπου 100 κιλών εκρηκτικής ύλης στη Λευκάδα. Η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος ενημέρωσε για το θέμα σήμερα τους Ευρωπαίους ομολόγους του στις Βρυξέλλες. Όταν οι έρευνες ολοκληρωθούν από τις ένοπλες δυνάμεις που έχουν αναλάβει την υπόθεση, η χώρα μας θα προβεί σε ανάλογα διαβήματα, ενημέρωσε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο Γιώργος Διονυσόπουλος, ο συντάκτης μας, αρμόδιος για θέματα εθνικής άμυνας.

0: Αθήνας θα μας ενημερώσει για το θέμα που εύλογα λαμβάνει διαστάσεις. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Θανό.
0: Τι καινούριο υπάρχει σε σχέση με αυτό το ζήτημα που πραγματικά μας έχει βάλει σε πάρα πολλές σκέψεις.
1: Τα βλέμματα είναι στραμμένα στο αποτέλεσμα των σχετικών, θα λέγαμε, ερευνών που κάνει και το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, το οποίο τις τελευταίες τρεις μέρες έχει, θα λέγαμε, την αρμοδιότητα να διαχειριστεί αυτή την εξέλιξη. Μια έρευνα η οποία έχει χαρακτηριστεί άκρως απόρριτη. Μιλάμε καθημερινά με το ΓΕΘΑ, εντούτοις όμως συναντούμε μόνο κλειστά στόματα. Είναι ψηλά διαβαθμισμένο ως απόρριτο το συγκεκριμένο πόρισμα. Μια έρευνα που ωστόσο δεν έχει ολοκληρωθεί, καθώς και σήμερα το πρωί, στο χώρο που φυλάσσεται το θαλάσσιο, το ντρόουν, κατά ψέματα, ή αν θέλει, αυτόνομο σκάφο επιφανείας, όπως χαρακτηριστικά λέγεται, στο Σκαραμαγκά. Φυλάσσεται σε ναυτική βάση εκεί. Βρίσκεται κάθε μέρα, και το ίδιο έγινε και σήμερα, ένα κλιμάκιο της Διεύθυνσης Επικοινωνιών Πληροφορικής του ΓΕΘΑ και της Διεύθυνσης Διαστήματος, μελετώντας αλλά και εξετάζοντας τα συστήματα κατεύθυνσης, δορυφορικής τεχνολογίας, αλλά και τις εφικτές.
0: Θα μπορούσαν να αντιγραφούν, δηλαδή μέσα από όλο αυτό το σκηνικό, να υπάρξει και ένα καλό, να αντιγραφούν από τις ελληνικές αρχές και ένοπλες δυνάμεις τα στοιχεία της τεχνολογίας, της σύγχρονης τεχνολογίας που διαθέτει αυτό το ντρόουν.
1: Όπως μας έλεγαν με στρατηγικούς κύκλους που μιλήσαμε νωρίς το μεσημέρι, Θάνο, ότι σε αυτή την κατεύθυνση κινείται και το συγκεκριμένο κλιμάκιο που βρίσκεται, όπως είπαμε, κάθε μέρα στο χώρο εκεί, στο Σκαραμαγκά, που βρίσκεται το θαλάσσιο ντρόουν. Είναι μια διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη. Χαρακτηρίζεται ως τεχνολογική ανάλυση. Αυτή είναι η ονομασία που δίνεται σε αυτή τη διαδικασία. Με στόχο, όπως είπαμε, να αντιγραφούν αυτά τα συστήματα, τα οποία κρίνονται ως ιδιαίτερα χρήσιμοι για την ανάπτυξη ανάλογων μη επανδρωμένων σκαφών επιφανείας και από τη χώρα μας. Εκτιμάται ότι το Ελληνικό Κέντρο Καινοτομίας, το οποίο θα δοθεί το συγκεκριμένο πόρισμα αλλά και τα συμπεράσματα, όπως και τα χαρακτηριστικά του σημαίνου μη επανδρωμένου σκάφους επιφανείας, ουκρανικής τεχνολογίας, να σημειώσουμε. Πρόκειται για υλικά τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις είναι καινοφανής, θα λέγαμε, και για την ελληνική πλευρά, όπως είναι η υδροφορική τεχνολογία η οποία χρησιμοποιήθηκε για την επιλογησή του, όπως είναι οι αισθητήρες, το δορυφορικό κάτορτο, όσο και το ρούτερ που χρησιμοποιούνταν, προκειμένου βεβαίως να το χειρίζονται από μακριά.
0: Ξέρουμε τι είναι και ξέρουμε τι περιέχει, είπε ο κύριος Δένδιας πριν από δύο περίπου 3-24 ώρα. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να εντοπίσουμε και τη χώρα και τον χειριστή αυτού του ντρόουν.
1: Πληροφορίες ήταν, δεν χρειάστηκε και πολύ κόπος, μιας και αρκετά από αυτά τα συστήματα που συμβούνταν λένε πληροφορίες ότι ήταν ουκρανικής κατασκευής. Οπότε πολύ εύκολα μπορεί κάποιος να καταλάβει, να φανταστεί αν θέλει από πού μπορεί να προέρχεται το συγκεκριμένο.
0: Άρα βρέθηκε από κάποιο πλοίο στη Λευκάδα ή ενδεχομένως από τη βάση στη Λιβύη, τη γνωστή βάση που...
1: Η βάση βρίσκεται πολύ μακριά για να φτάσει μέχρι τη Λευκάδα. Το συγκεκριμένο σκάφος έχει περίπου 800 χιλιόμετρα εμβέλεια, οπότε το πιθανότερο είναι ότι το κουβαλούσε στο κύτος του κάποιο σκάφος, κάποιο πλοίο του εμπορικού ναυτικού, το οποίο το άφησε στα ανοιχτά είτε του Ιωνίου είτε στα ανοιχτά της Μεσογείου, και από εκεί, έχοντας στη μνήμη του, θα λέγαμε, τα χαρακτηριστικά είτε από τις συντεταγμένες είτε με χειρισμό από μακριά μέσω δορυφόρου από την Ουκρανία και από τη Λιβύη όπου οπουδήποτε αλλού, ακόμα και από τη χώρα μας θα μπορούσε να το χειριστεί κάποιος, βρέθηκε στο σημείο που βρέθηκε, πιθανώς γιατί κάποια στιγμή χάθηκε το σήμα και το συγκεκριμένο σκάφος κατευθύνθηκε στη συγκεκριμένη περιοχή, έχοντας από πριν τις σχετικές συντεταγμένες στη μνήμη του. Τουλάχιστον έτσι μας λένε από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Τώρα, εκεί πέρα, θα φάνω και σε σχέση με αυτό που ρώτησε για την αντιγραφή. Σε κάθε περίπτωση, ένα προηγμένο σκάφος, να μην το ξεχνάνε αυτό. Η χώρα μας, μάλιστα, έχει έρθει σε επαφή με τους Ουκρανούς σχετικά πρόσφατα προκειμένου να το προμηθευτεί. Η Ουκρανία δεν το έδωσε. Αν θέλετε το σκεπτικό, ή αν είχε θέσει ως όρο να μην το χρησιμοποιήσουμε για επιχειρήσεις απέναντι στην Τουρκία. Προφανώς ο μεγάλος αντίπαλος στην περιοχή είναι η Τουρκία και σε αυτή τη χώρα μας δεν θα μπορούσε να προχωρήσει σε μια τέτοια κατεύθυνση. Ωστόσο, εφόσον αντιγραφεί και εφόσον πάνε όλα καλά, τότε και η Ελλάδα θα γίνει γνώστης αυτής της τεχνολογίας. Και το λέμε αυτό διότι για να αναπτύξεις ένα τέτοιο μη επανδρωμένο σκάφος, να το δοκιμάσει στη μάχη, να το δοκιμάσει σε επιχειρησιακές συνθήκες, να δεις πώς λειτουργούν τα συστήματά του και στην συνεχεία να τα προσαρμόσεις, χρειάζεται πολύς χρόνος, χρειάζονται πάρα πολλά χρήματα. Οι Ουκρανοί βεβαίως λόγω του πολέμου είχαν προχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση από πολύ νωρίς. Ναι. Και ως εκ τούτου θα μπορούσαμε να πούμε ότι το βρήκαμε κατά κάποιο τρόπο έτοιμο. Αρκεί να το εκμεταλλευτούμε.
0: Πάντως υπάρχουν και διπλωματικές διαστάσεις στην όλη υπόθεση. Και ο κύριος Γεραπετρίτης και ο κύριος Μαρινάκης άφησαν ανοιχτό να προχωρήσει η κυβέρνηση στις απαραίτητες διπλωματικές ενέργειες με στόχο την αποτροπή αντίστοιχων περιστατικών στο μέλλον. Όσο καλές και αν είναι οι σχέσεις μας με την Ουκρανία, φαντάζομαι θα υπάρξει μια αντίδραση.
1: Υπήρχε ενόχληση και πριν από μερικούς μήνες, όταν οι Ουκρανοί είχαν χτυπήσει και στον Εύξηνο Πόντο, νομίζω, ένα ελληνικής πλειοκτησίας πλοίο, πάλι με τέτοιου τύπου θαλάσσιο ντρόουν. Επίσης έχουν κάνει και δύο χτυπήματα στο ρωσικό σκιώδη στόλο, σε δύο δεξαμενόπλια ρωσικής πλειοκτησίας, ένα στη Μάλτα, ανοιχτά τη Μάλτας και ένα στα ανοιχτά της Λιβύης.
0: Λοιπόν, Γιώργο, να μείνουμε σε αυτά. Να σε ευχαριστήσω πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, το λέγαμε και νωρίτερα με τον συνάδελφο. Ο κύριος Γεραπετρίτης δήλωσε από τις Βρυξέλλες, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, πως όταν αποκαλυφθεί η προέλευση του σκάφους, η κυβέρνηση θα προχωρήσει στις απαραίτητες διπλωματικές ενέργειες με στόχο την αποτροπή αντίστοιχων περιστατικών στο μέλλον. Γεγονός το οποίο αναφέρθηκε και ο Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
2: Θα ενημερώσω το Συμβούλιο σχετικά με ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό το οποίο παρατηρήθηκε τις τελευταίες ημέρες και αναφέρομαι στην ύπαρξη ενός θαλάσσιου μη επανδρωμένου σκάφους στο Ιόνιο Πέλαγος. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα σχετικά με το περιστατικό από το Γενικό Επιτελείο. Όταν θα ολοκληρωθεί η έρευνα και θα εξαχθούν τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά, θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα. Θα ήθελα πάντως να τονίσω ότι η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της Ελλάδας. Αυτό δημιουργεί έναν τεράστιο κίνδυνο σε ό,τι αφορά την ελευθερία της ναυσιπλοείας αλλά και την ασφάλεια των πολιτών και του περιβάλλοντος. Η Ελλάδα θα κάνει όλα τα αναγκαία βήματα έτσι ώστε να διασφαλιστεί απολύτως ότι η Μεσόγειος δεν θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων.
3: Ήτανε πολύ σαφής ο Υπουργός Εξωτερικών. Όταν θα ολοκληρωθεί η έρευνα, θα εξαχθούν τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά, θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα.
0: Είναι ένα θέμα ύψιστης εθνικής ασφάλειας, αφού δεν είναι δυνατόν να κυκλοφορεί στις ελληνικές ακτές ανεξέλεγκτο ένα τέτοιο σκάφος με 100 κιλά εκρηκτικών. Στο Earth News και τον Δημήτρη Πετρόπουλο μίλησε ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανος Γκικάς.
4: Σε κάθε περίπτωση, εμείς δεν πρόκειται να επιτρέψουμε η περιοχή μας να γίνει θέατρο πολεμικών ενεργειών και δράσεων.
5: Μάλιστα.
4: Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν κινήσεις και παρακολουθούνται κινήσεις του ρωσικού σκιώδους στόλου.
5: Μάλιστα.
4: Και βεβαίως υπήρξαν επιθέσεις στο πρόσφατο παρελθόν αντίστοιχων
5: Ουκρανικών ντρόουν. Ναι.
4: Ουκρανικών ντρόουν. Αυτό είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουμε. Από εκεί και πέρα, εάν κάποιο ντρόουν, υποθετικό σενάριο, χάλασε και ταξίδεψε με μια πορεία σταθερή, πορεία και ταχύτητα 100 μίλια από το σημείο που θα έπρεπε να ήταν και έπεσε σε ένα βράχο στη Λευκάδα, είναι ένα γεγονός το οποίο αξιολογούμε ως πολύ σοβαρό. Από εκεί και πέρα, γίνεται μια έρευνα σε όλα τα επίπεδα, θα υπάρξουν και διπλωματικές κινήσεις μόλις η έρευνα ολοκληρωθεί και βεβαίως το επίπεδο αν θέλετε επιχειρησιακής ετοιμότητας και ασφάλειας βεβαίως θα αλλάξει εάν οι συνθήκες το επιβάλλουν.
0: Αυτά λοιπόν είπε ο κύριος Στέφανος Γκίκας, την Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη εδώ στο Earth News Radio 105,8. Τώρα την προσήλωση της Ελλάδας στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και τον σεβασμό των κανόνων και των σχέσεων καλής γειτονίας τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης αναφορικά με το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας με το οποίο η Τουρκία επιχειρεί να προσδώσει νομικό μανδύα στις διεκδικήσεις της Αιγαίου και Ανατολική Μεσόγειο. Για μονομερείς πρωτοβουλίες χωρίς καμία νομική ισχύ έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που απευθύνονται κυρίως στο εσωτερικό της Τουρκίας.
3: Νομίζω ότι κάθε μονομερής ενέργεια η οποία συντελείται με εθνική νομοθεσία, δηλαδή ψηφίζουν ένα νομοσχέδιο σε ένα κράτος, είναι προφανές ότι δεν έχει απολύτως καμία αξία από άποψη διεθνούς δικαίου. Απολύτως καμία αξία και απευθύνεται μόνο στο εσωτερικό κάθε χώρας. Με λίγα λόγια για εσωτερική κατανάλωση. Η Ελλάδα είναι ένα κράτος το οποίο σέβεται πριν και πάνω απ' όλα το διεθνές δίκαιο, το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Το διεθνές δίκαιο της θάλασσας καθορίζει με απόλυτη σαφήνεια και πέρα από κάθε αμφισβήτηση τη διαδικασία και τα κριτήρια για τον καθορισμό θαλάσσιων ζωνών. Και βεβαίως δεν νοείται επιλεκτική εφαρμογή του διεθνούς δικαίου. Όπως και να έχει, η ελληνική κυβέρνηση παραμένει συνεπής στο δρόμο του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας με πλήρη προσήλωση στην υποστήριξη των εθνικών συμφερόντων.
0: Σε ισχυρό χαρτί της κυβέρνησης αναδεικνύεται η εξωτερική πολιτική και η αμυντική, σύμφωνα με τη νέα έρευνα της Opinion Poll για το Liberal, την ώρα που η ελληνική κοινή γνώμη εμφανίζεται βαθιά ανήσυχη για τις διεθνείς εξελίξεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 46,5% των ερωτηθέντων εμπιστεύεται τη Νέα Δημοκρατία σε άμυνα και εξωτερική πολιτική.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Τώρα στην πολιτική επικαιρότητα θα περάσουμε. Στη δημοσιότητα δόθηκαν από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής τα απόθεν έσχες των πολιτικών προσώπων για το έτος 2025 που αφορούν τη χρήση του 2024. Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης αφορούν τα οικονομικά στοιχεία του Πρωθυπουργού, των πολιτικών αρχηγών, υπουργών και υφυπουργών, βουλευτών και ευρωβουλευτών, των περιφερειαρχών και δημάρχων, καθώς και των συζύγων τους. Και θα συνδεθούμε ευθύς αμέσως με τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Νίκο Τσιμπίδα για τα σημαντικότερα από τα στοιχεία που είδαν το φως. Νίκο, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα. Θα είναι λίγα τα σημαντικά αυτή τη φορά τα απόθεν έσχες.
0: Είναι λίγο βαρετό το ρεπορτάζ αυτό κάθε χρόνο, αλλά.
7: Θα γίνει με φοροτεχνική.
0: Αλλά τι να κάνουμε.
7: Στο τέλος, οι κοινοβουλευτικοί συντάκτες. Λοιπόν, με μικρές αλλαγές, γι' αυτό λέμε ότι δεν είχαν μεγάλο ενδιαφέρον. Κυρίως εστιάζουμε στις διαφορές από το προηγούμενο έτος. Εκεί εντοπίζουμε ότι ο Πρωθυπουργός εκτίμησε ομόλογα αξίας περίπου 500.000. Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Τσίπρας, φαίνεται ότι η μεγονική παροχή απέκτησε 2 διαμερίσματα στο Διόνυσο. Ο κ. Βελόπουλος πούλησε 2 μονοκατοικίες, πέραγε Χαλκιδική καθώς και ένα βοσκότοπο στην Ιταλική Δυτική. Ο κ. Νατσιός αγόρασε 2 γιοταχή, από ό,τι φαίνεται, ενώ ο κ. Ανδρουλάκης φαίνεται ότι αγόρασε μια μονοκατοικία στη Σέριφο ενώ του τμήματος 120.000 ευρώ. Ο κ. Ανδρουλάκης τώρα φάνηκε ότι στο πόθεν έσχε του αυτή τη χρονιά είχε μόλις 58.000 ευρώ καταθέσεις, ενώ το προηγούμενο πόθεν έσχε εμφάνιζε καταθέσεις άνω του 1 εκατομμυρίου. Όλοι αμέσως αναρωτήθηκαν, με αποτέλεσμα ο κ. Ανδρουλάκης μετά από λίγη ώρα να στείλει μια επιστολή προς τον κύριο Μπούρα, τον πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων, στο οποίο λέει ότι ο λογιστής του, από προφανές λάθος, δεν συμπεριέλαβε στη δήλωση του πόθεν έσχες τους λογαριασμούς που διατηρεί στο εξωτερικό και έτσι μαζί με αυτούς τους λογαριασμούς, οι οποίοι κατατίθενται επί 10 συν 7 έτη, οι καταθέσεις του φαίνεται να είναι ίδιες όπως και τα προηγούμενα χρόνια. Τέλος, να πω ότι για ακόμα μια φορά το ΚΚΕ έσπευσε να διευκρινίσει ότι τα εισοδήματα του κ. Κουτσούμπα από τη βουλευτική αποζημίωση καταλήγουν στο ταμείο του κόμματος και ο ίδιος λαμβάνει περίπου 940 ευρώ. Το ποσό, όπως λέτε, που φορολογείται κανονικά.
0: Νίκο, να σε ευχαριστήσω πολύ για το ρεπορτάζ. Και εμείς θα παραμείνουμε στην πολιτική ατζέντα και στην αντιπαράθεση που εντείνεται μέρα με τη μέρα για σειρά ζητημάτων. Η Νέα Δημοκρατία κινείται σε ρυθμούς συνεδρίου και δίνει γι' αυτό ραντεβού με όλα τα γαλάζια στελέχη από την ερχόμενη Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή. Τα σενάρια πρόωρων εκλογών κυκλοφορούν έντονα και ο Παύλος Μαρινάκης σήμερα επεχείρησε να τα κλείσει προσδιορίζοντας τις κάλπες για την ώρα τους το 2027. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παράλληλα επιτέθηκε στο ΠΑΣΟΚ με αφορμή την συνέντευξη Δημητριάδη στην Real News αλλά και τον Αλέξη Τσίπρα για αυτά που είπε σε σχέση με τις τράπεζες. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότι Ανανιάδη, ο οποίος και θα μας ενημερώσει σχετικά. Νότι, καλησπέρα. Έχουμε μια πολιτική αντιπαράθεση στο κόκκινο και στο βάθος εκλογές. Καλησπέρα και πάλι.
8: Έτσι είναι, Γρηγόρη, παρά το γεγονός ότι.
0: Θάνος, με μπερδεύεις με τον Γρηγόρη, Νότι.
8: Συγγνώμη, Γρηγόρη, σε τον μεσημέρι, Θάνο.
0: Και εκτιμένη ταχύτητα. Δεν πειράζει.
8: Ναι, παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση διαψεύδει, δηλαδή και ο κ. Μαρινάκης το μεσημέρι στην ενημέρωση πολιτικού συντακτών κυβερνητικός εκπρόσωπος επέμενε ότι το 27 η συζήτηση που είναι ότι οι εκλογές θα γίνουν μετά τις ΡΕΣ δεν έχει να κάνει με το 26, αλλά γιατί και το 27 είναι μετά τη ΔΕΣ. Ο Μάρτης, Φεβρουάριος, όλοι αυτά είναι μεταδεδομένα. Παρά λοιπόν το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η επιμονή από την πλευρά της κυβέρνησης να διαψεύδει τα σενάρια πρόβλημα εκλογών, η συζήτηση υπάρχει. Θέλουμε ή μη. Με φόντο όλο αυτό το σκηνικό λοιπόν.
0: Ούτως ή άλλως το πρώτο θέμα χθες βγήκε με πρωτοσέλιδο 27, το σενάριο για τις 27 του Σεπτέμβρη. Έτσι.
8: Ναι, έβρισκε και ημερομηνία ακόμη. Συγκεκριμένη.
0: Πάντως έχει μια λογική νότη, διότι η Ελλάδα αναλαμβάνει τον Ιούλιο του 27 την Ευρωπαϊκή Προεδρία και φαντάζομαι ο καθένας από εμάς θα θέλει καθαρό πολιτικό τοπίο για αυτή την Προεδρία με τόσες ανοιχτές πληγές παγκοσμίως, έτσι.
8: Ναι. Αναμφισβήτητα υπάρχει αυτή η παράμετρος. Υπάρχει η παράμετρος ολοκλήρωσης των χρηματοδοτήσεων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι αρκετά τα δισεκατομμύρια που περισσεύουν, όχι περισσεύουν κάθε άλλο, τίποτα δεν περισσεύει, που αναμένονται να εισπραχθούν. Υπάρχουν ένας δύσκολος ενεργειακά χειμώνας μπροστά μας. Υπάρχουν και προς μια και προς την άλλη κατεύθυνση αρκετά επιχειρήματα για το αν πρέπει να επισπεύσει κανείς εκλογές ή όχι. Τελική αποφάση κανείς δεν είναι στο μυαλό του Κυριάκου Μητσοτάκη. Παραμένει πάντοτε είναι προνομία του πρωθυπουργού, του εκάστοτε πρωθυπουργού.
0: Τώρα, έχουμε μια συζήτηση ανοίξει, μάλλον την άνοιξε ο ίδιος ο κύριος Δημητριάδης με την συνέντευξη που παρεχώρησε την Κυριακή στην Real News, αλλά και την επίθεση που εξαπέλυσε στα κόμματα της αντιπολίτευσης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τι έχουμε λοιπόν από το briefing?
8: Ναι, σε σχέση με τον κατά το παρελθόν και μέχρι την υπόθεση των υποκλοπών διευθυντή του γραφείου του Πρωθυπουργού, του κ. Δημητριάδη, η απάντηση είναι πολύ απλή από την κυβέρνηση, απλή. Με την έννοια ότι είναι σαφές το ότι οποιοδήποτε δέχεται επιθέσεις έχει δικαίωμα να απαντήσει και να αμυνθεί, τελεία. Εκεί κλείνει η υπόθεση. Από εκεί και έπειτα ξεκινάει.
0: Μια παρατήρηση μόνο, αν μου επιτρέπεις, Νότι, γιατί έχεις τεράστια πολιτική εμπειρία. Αυτό που είπε ο κύριος Δημητριάδης στην εφημερίδα, ότι τα πήρα όλα επάνω μου για να προστατεύσω την παράταξη, την κυβέρνηση αλλά και την πατρίδα, δείχνει ότι δεν ευθύνομαι μόνο εγώ, αλλά εγώ τα πήρα όλα πάνω μου. Τουλάχιστον μια ερμηνεία θα μπορούσε να είναι αυτή για κάποιους.
8: Ναι, βεβαίως. Οπωσδήποτε θα μπορούσε να είναι μια ερμηνεία, αλλά σου είπα ότι
0: ναι, ότι μπαίνει τελεία εκεί.
8: Βάζει μια τελεία, γιατί κάθε άνθρωπος ο οποίος δέχεται επιθέσεις έχει δικαίωμα να αμυνθεί, να δώσει μια συνέντευξη και να δώσει τη δική του εκδοχή των πραγμάτων. Από εκεί και έπειτα θα πρέπει να πούμε ότι σήμερα η κυβέρνηση πέρασε στην αντεπίθεση. Εξαπέλυσε μια σφοδρότατη επίθεση προς τον πρώην πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, το κόμμα του οποίου αναμένεται να δημοσιοποιηθεί το όνομά του και η επίσημη ανακοίνωση. Θύμισε, μίλησε για θράσος, λέγοντας ότι κάθε φορά που μιλάει θυμίζει πεπραγμένα τη ΔΕΗ η οποία κόντουσε να σκάσει και το ότι σώθηκε και η κεφαλοποίηση της σήμερα βρίσκεται που βρίσκεται γλιτώντας περίπου 6 δισεκατομμύρια θα ήταν το κόστος για την εθνική οικονομία, για τους όλους μας, για τους χορολογούμενους δηλαδή, εάν τελικά κατέρεε οικονομικά. Είναι θράσος να μιλάει ο Αλέξης Τσίπρας για τις τράπεζες που όλοι θυμούμαστε, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τι έγινε ο άνθρωπος που έκλεισε τις τράπεζες, που κατέστρεψε την οικονομία και ο οποίος είπε πρόσφατα ότι θα έπρεπε να τις είχε κλείσει πιο νωρίς, να τις είχε κλείσει την επόμενη ημέρα, την πρώτη μέρα της διακυβέρνησής του. Αυτό αφορούσε τον κύριο Τσίπρα, θα έλεγε κανείς, αν μου επιτρέπετε, ο λαϊκός όρος, τα σκάγια πήραν στη συνέχεια και τον κύριο Ανδρουλάκη, κάλεσε το Πασόκ να είναι, αν μπορώ να τους βουλεύσω, είπε κατά γνώμη μου, θα έπρεπε να μην είναι μόνο θεματικό, να δει ότι υπάρχουν και άλλα θέματα που αφορούν την ελληνική κοινωνία και θα έπρεπε να απαντήσει σε αυτές τις
0: πολυμέτωπη επίθεση κατά συνέπεια, ναι. Έτσι.
8: Όπως επίσης είχε και το ενδιαφέρον το γεγονός ότι όταν ρωτήθηκε διαχώρισε την περίπτωση κ. Καρθιανού, την Πέμπτη αναμένεται σύμφωνα με πληροφορίες να ανακοινώσει το κόμμα της, θα δούμε, λέει, όταν θα το ανακοινώσει θα υπάρχει πολιτική αντιπαράθεση, αλλά και το κόμμα του κ. Κασιτιάρη, μάλλον την ζήλωση του κ. Κασιτιάρη ότι έχει δικαίωμα, ότι μπορεί να κάνει και αυτός κόμμα, λέγοντας ότι ο Κασιτιάρης είναι καταγγελμένος αμετάκλητα για έγκλημα, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Είναι διαφορετικές περιπτώσεις και βεβαίως είναι ο Άρης Πάγος εκείνος ο οποίος ανακηρύσει ή όχι υποψηφία
0: Ας μείνουμε σε αυτό, ούτως ή άλλως θα έχουμε πολλά να πούμε στην πορεία προς την κάλπη. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν τον Νότι Ανανιάδη για το ρεπορτάζ και να ακούσουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο που επιτέθηκε σε Πασόκ και Αλέξη Τσίπρα και απομάκρυνε τα σενάρια πρόωρων εκλογών.
3: Είναι απίστευτο το θράσος ενός ανθρώπου, ενός πολιτικού, που ενώ είναι ο πρωθυπουργός της ελληνικής δημοκρατίας επί των ημερών του οποίου έκλεισαν οι τράπεζες, έκανε μαθήματα για το συγκεκριμένο θέμα. Τίναξε την οικονομία στον αέρα. Κατήργησε την προστασία της πρώτης κατοικίας. Και έρχεται ο άνθρωπος αυτός που τα έκανε όλα αυτά και κουνάει το δάχτυλο στην κυβέρνηση για τις τράπεζες. Δεν είναι δουλειά του κυβερνητικού εκπροσώπου να σχολιάζει συνέντευξη ενός ανθρώπου που εδώ και κάποια χρόνια μετά την παραίτησή του είναι ιδιώτης. Είναι σαφής η αναφορά του κύριου Δημητριάδη, αναφέρεται στην πολιτική ευθύνη και αναφέρουμε περισσότερο στο Πασόκ. Ή δεν μπορούν να διαβάσουν καλά, ή κάνουν ότι δεν διαβάζουν καλά αυτό το οποίο διαβάζουν. Για να το πάρει ο κόσμος στα σοβαρά, πρέπει να σέβεται πριν και πάνω απ' όλα τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Νομίζω ότι η τελευταία κυβέρνηση και ο τελευταίος πρωθυπουργός που μπορεί να κατηγορηθούν για έλλειψη θεσμικής συνέπειας σε τέτοια θέματα, μεταξύ αυτών και το πότε θα γίνουν εκλογές, είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Ο Μάρτιος, Απρίλιος 2027, μετά τη δέθινε.
0: Επιμένει λοιπόν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για το 27 και ότι ο Μάρτιος είναι μετά τη ΔΕΘ. Στο Πασόκ τώρα θα πάμε, από που τονίζεται η ανάγκη πολιτικής αλλαγής. Ο εκπρόσωπος τύπου Κώστας Τσουκαλάς έθεσε 5 ερωτήσεις προς τον Παύλο Μαρινάκη και σχολίασε ότι όλα έμειναν αναπάντητα. Θα συνδεθούμε με την πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα Ευγενία, μια κούρσα για τη δεύτερη θέση έγραψαν οι εφημερίδες το Σαββατοκυριακό.
9: Και νομίζω πως ήταν ακριβής ο όρος, τα είπαμε και προχθές, Θάνο μου, ότι το Πασόκ επιλέγει να κάνει pressing στην κυβέρνηση για το θέμα των υποκλοπών. Είχαμε τη συνέχεια και σήμερα σε ένα νέο κύκλο αντιπαράθεσης που είχε να κάνει αυτή τη φορά με την συνέντευξη του γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη στην Real News, όπου ισχυρίστηκε μεταξύ άλλων ότι ανέλαβε το βάρος της υπόθεσης των υποκλοπών προκειμένου να προστατεύσει την ΕΕΠ, την κυβέρνηση, τη Νέα Δημοκρατία και βέβαια την πατρίδα. Όμως, αυτά όμως που ισχυρίστηκε πάνω στη συνέντευξή του χθες ο κ. Δημητριάδης έρχονται, υποστηρίζει πάντα το Πασόκ, σε πλήρη αντίθεση με όσα είπε στην ένορκη κατάθεση που έδωσε στις 25 Ιουνίου του 2024 στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, στην οποία τότε δήλωνε άγνοια για τις υποκλοπές, παραπέμποντας μάλιστα στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πάνω λοιπόν στις αντιφάσεις αυτές που προέκυψαν από την ένορκη κατάθεση, το Πασόκ, όπως προείπε, έθεσε μια σειρά ερωτημάτων στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, με παρότρινση μάλιστα να απαντήσει σήμερα κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών. Ζητούσε λοιπόν εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ ο κύριος Τσουκαλάς να απαντήσει ο κύριος Μαρινάκης εάν πράγματι οι παρακολουθήσεις της ΕΕΠ έγιναν για την προστασία της εθνικής ασφάλειας, σε τι εξυπηρετούσε η παρακολούθηση των Χατζηδάκη Δένδια Γεωργιάδη Μιλωνάκη. Δεύτερον, με το δεδομένο ότι για δύο φορές μετά τη συνέντευξη του Τάλι Ντίλιαν ο Γρηγόρης Δημητριάδης παρουσίασε τον Πρωθυπουργό στο πραγματικό κέντρο οργάνωσης των υποκλοπών, μήπως η κυβέρνηση μπορεί να απαντήσει σε αυτά που ισχυρίζεται ο κύριος Δημητριάδης. Τρίτον, ζητούν από το Πασόκ να απαντήσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πώς κρίνει την εκ νέου αρχιοθέτηση της υπόθεσης των υποκλοπών, μετά βεβαίως τις αντιφάσεις του κυρίου Δημητριάδη. Ρωτούν ακόμη και ζητούν απαντήσεις από τον κύριο Μαρινάκη πώς σχολιάζει την παρέμβαση του πρώην Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας και πρώην Προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κυρίου Μενουδάκου, ότι δεν μπορεί να οργανώθηκε όλο αυτό από ιδιώτες. Και πέμπτον, ναι, και πέμπτον επίσης έχει να κάνει με τον κύριο Μενουδάκο, ο οποίος είχε πει πριν κάποιο διάστημα ότι δεν θυμάται άλλη περίπτωση ευθείας άρνησης συμμόρφωσης σε απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου. Βεβαίως δεν δόθηκε καμία απάντηση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο στις ερωτήσεις αυτές, με τον εκπρόσωπο τύπου Θάνο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Τσουκαλά, να μην εκπλήσεται όπως ανέφερε και να τονίζει ότι ο κύριος Μαρινάκης πέταξε την μπάλα στην εξέδρα. Κλείνω, Θάνο, λέγοντας.
0: Έχουμε συνεδρίαση κοινοβουλευτικής ομάδας και πολιτικού συμβουλίου αύριο, έτσι.
9: Ναι, το οποίο έψαξα πάρα πολύ να το βρω. Αύριο λοιπόν, με αντικείμενο την συνταγματική αναθεώρηση, πραγματοποιείται η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Είναι η δεύτερη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου που γίνεται από τη σύστασή του. Η προηγούμενη έγινε στις 6 του μηνός, πριν κάποιες μέρες. Η συζήτηση αυτή αναμένεται να γίνει στην αίθουσα γερουσίας της Βουλής και βεβαίως θα ξεκινήσει με την ομιλία του Προέδρου του Κόμματος, του κυρίου Ανδρουλάκη.
0: Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Καλό σου βράδυ. Τώρα, ο Ανδρέας Σπυρόπουλος, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ρωτήθηκε για την δημοσκοπική εικόνα που παρουσιάζει το κόμμα.
10: Η πολιτική συζήτηση δεν μπορεί να περιστρέφεται μόνο γύρω από τους αριθμούς των δημοσκοπήσεων.
11: Δίνει όμως μια εικόνα, όπως και να το κάνουμε.
10: Εμείς ως ΠΑΣΟΚ έχουμε αποφασίσει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε το μεγάλο στόχο που είναι να κερδίσουμε τις εκλογές. Είναι προφανές ότι ακόμα βρισκόμαστε βήματα πίσω από το να πετύχουμε αυτό το στόχο μας.
5: Είδα μια ανακοίνωση χτες του κ. Τσουκαλά, να ανακοίνω σαφής γιατί σας ρωτώ. Ότι είναι διαρροή από το Μέγαρο Μαξίμου η μάχη για τη δεύτερη θέση.
10: Εγώ βλέπω τις τελευταίες μέρες, ειδικά και τις τελευταίες εβδομάδες, να σου το πω, με τον πλέον καθαρό τρόπο, μια τεράστια προσπάθεια από τη Νέα Δημοκρατία, από το Μέγαρο Μαξίμου και από κορυφαίους υπουργούς, χαρακτηριστικό το παράδειγμα από τις δηλώσεις του κ. Γεωργιάδη, δεν υπάρχει, που λίγο πολύ προσπαθούν να δημιουργήσουν την αίσθηση ότι ο κ. Τσίπρας έρχεται με φόρα, όπως το λέγαμε στο παρελθόν, για να αποτελέσει το αντίπαλο δέος της Νέας Δημοκρατίας. Είναι νομίζω κάτι το οποίο το σκέφτονται και το περιμένουν σαν δώρο από τον ουρανό.
5: Έχουν επιλέξει για αντίπαλο δηλαδή τον κύριο Τσίπρα στο Μέγαρο Μαξίμου, γιατί εμείς από τη Βουλή είχαμε την αίσθηση ότι τον κύριο Ανδρουλάκη είχε επιλέξει ο πρωθυπουργός.
10: 100% δεν το βλέπετε.
0: Τώρα, σε εκδήλωση στο θέατρο Ρεματιά στο Χαλάνδρη, δίνει αυτή την ώρα το παρόν ο πρώην πρωθυπουργός, ο κ. Αλέξης Τσίπρας. Και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη, Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Στην τελική ευθεία για το κόμμα.
12: Στην τελική ευθεία για το κόμμα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Θάνο, δεν θα ανακοινώσει σήμερα το κόμμα την ίδρυση κόμματος ο Αλέξης Τσίπρας. Και κατά τις δικές μου πληροφορίες, δεν θα μιλήσει απευθυνόμενος προς κόμματα, δηλαδή ούτε προς ΣΥΡΙΖΑ ούτε προς άλλα κόμματα. Mm-hmm. Θα είναι μια πολιτική εκδήλωση, δεν έχει σχέση πλέον το βιβλίο. Ολοκλήρωσε το ταξίδι του το βιβλίο με ο Αλέξης Τσίπρας και από εδώ και πέρα αρχίζει γενομένης από σήμερα, θα αρχίσει τη σειρά των πολιτικών εκδηλώσεων ή δηλώσεων. Το τι θα γίνει από εδώ και πέρα στο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή σήμερα στο θέατρο Ρεματιά στο Χαλάνδρη θα παρευρεθούν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Κάποιοι λένε ότι θα παρευρεθούν και βουλευτές της Νέας Αριστεράς. Αυτό μένει να το δούμε βέβαια το δεύτερο. Δημιουργεί ένα θέμα εκ των ουκ άνευ στον ΣΥΡΙΖΑ, που φαίνεται ότι οι εξελίξεις μπορεί να είναι και ραγδαίες. Το λέω με την έννοια ότι κάποιοι ζητούν σύγκληση των ανώτατων καθοδηγητικών οργάνων, δηλαδή της πολιτικής γραμματείας, προκειμένου να ληφθεί μια οριστική απόφαση και πιέζουν τον κύριο Σοκράτη Φάμελο προκειμένου να συναντηθεί με τον Αλέξη Τσίπρα. Ναι. Μια συνάντηση η οποία δεν φαίνεται προς ώρας να είναι ορατή, διότι τα πράγματα θα εξελιχθούν διαφορετικά και σε ρεαλιστική βάση. Αυτό είναι που μου μεταφέρουν εμένα τουλάχιστον οι συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα.
0: Σημαντική εξέλιξη πάντως. Σημαντική εξέλιξη για τον ΣΥΡΙΖΑ, έτσι.
12: Ναι, φαίνεται ότι δεν θα μπορέσει να παρευρεθεί. Δηλαδή, το ότι θα παρευρεθούν σήμερα βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στην εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα, από μόνο του λέει πολλά, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, ότι μπορεί αύριο να μην υπάρχει και ΣΥΡΙΖΑ, έτσι.
12: Για παράδειγμα, έχει δηλώσει και δημοσίως ο κ. Κώστας Ζαχαριάδης, ο εκπρόσωπος τύπου και επικοινωνίας του κόμματος, του ΣΥΡΙΖΑ, ότι σήμερα θα είναι στην συγκέντρωση του Αλέξη Τσίπρα. Επίσης και άλλοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι.
13: Ναι. Με ερωτηματικό, ξαναλέω, είναι αν θα δούμε και βουλευτές της Νέας Αριστεράς, όπως την κυρία Έφη Αξιόγλου, τον κύριο Χαρίτση, τον κύριο Ηλιόπουλο. Υπάρχει μια φήμη από το πρωί ότι θα παρευρεθούν. Αυτό μένει να το δούμε. Είναι με ερωτηματικό.
0: Είναι με ερωτηματικό. Είναι όντως πολύ σημαντικές οι εξελίξεις αυτές που μας περιγράφει ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου. Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Και θα πάμε τώρα στον συνονόματό σου. Θα είναι δίπλα μου ο Βαγγέλης Σωσαρής για να μας δώσει τα τελευταία νέα που είναι καλά για την υγεία του Γιώργου Μιλωνάκη, του Υφυπουργού παρά το Πρωθυπουργό, ο οποίος νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό εδώ και έναν μήνα σχεδόν και είναι εκτός ΜΕΘ. Βαγγέλη, καλησπέρα.
14: Καλησπέρα και από μένα. Το θετικό, το ιδιαίτερα θετικό, είναι ότι σήμερα, κατόπιν συνεννόηση και με την οικογένειά του, οι γιατροί αποφάσισαν να του δώσουν εξιτήριο. Θυμίζουμε ότι εισήχθη εσπευσμένα στις 15 Απριλίου στο νοσοκομείο με ρήξη ανευρίσματος στον εγκέφαλο. Το υπέστη κατά τη διάρκεια, θυμίζουμε, του πρωινού καφέ στο Μέγαρο Μαξίμου. Σύμφωνα με το τελευταίο ιατρικό ανακοινωθέν, παρουσιάζει κατάσταση του ή κλινική του κατάσταση βελτίωση και κρίνεται σκόπιμη μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης. Ο κύριος Μιλωνάκης, λοιπόν, αυτή τη στιγμή που μιλούμε, πετάμε μια ειδική πτήση με προορισμό τη Γερμανία. Εκεί θα νοσηλευτεί για ένα χρονικό διάστημα σε κέντρο που ειδικεύεται ακριβώς στην αποκατάσταση ανάλογων περιστατικών. Και να σας πω ότι λίγο πρωτού αναχωρήσει το ασθενοφόρο που τον μετέφερε στο αεροδρόμιο, ο Πρωθυπουργός πραγματοποίησε και μια τελευταία επίσκεψη εκεί στο νοσοκομείο του Ευαγγελισμού, προκειμένου να χαιρετήσει τον στενό του συνεργάτη και να μάθει και τα νεότερα για την υγεία του.
0: Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Στις οικονομικές ειδήσεις, πρόωρη αποπληρωμή 6,9 δις ευρώ από τα δάνεια του πρώτου πακέτου διάσωσης προχωρά το Οικονομικό Επιτελείο τον επόμενο μήνα και το δημόσιο χρέος αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω κοντά στο 130% του ΑΕΠ το 2027, όπως ενημέρωσε ο αρμόδιος Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, θέμα στο οποίο αναφέρθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Να ακούσουμε τι είπε ο Παύλος Μαρινάκης και θα επανέλθουμε για να σταθούμε στα ωφέλη για την Ελλάδα.
15: Η Ελλάδα θα προχωρήσει τον επόμενο μήνα σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ έναντι των πρώτων δανείων διάσωσης που είχε λάβει από ευρωπαϊκές χώρες. Μέσω του προγράμματος πρόωρων αποπληρωμών της Ελλάδας, το δημόσιο χρέος αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω κοντά στο 130% του ΑΕΠ το 2027, υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης.
0: Τώρα στο Earth News Radio και την εκπομπή «Σεμνά και ταπεινά» με τον Δημήτρη Πετρόπουλο μίλησε ο Χάρης Βλάδος, καθηγητής οικονομικών επιστημών στο Δημοκρίτιο της Θράκης, και τόνισε τα ωφέλη για τη χώρα μας όχι μόνο από τον τοκισμό αλλά και από την συνολική εικόνα απέναντι στους επενδυτές.
16: Από τη στιγμή που υπάρχουν πλεονάσματα, είναι μια καλή μέθοδος να απομειώνεις το ήδη πολύ μεγάλο χρέος που έχουμε σαν χώρα. Δεν ξεχνάμε ότι είμαστε ακόμα πρωταθλητές του χρέους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Yeah. Το ελληνικό χρέος σήμερα είναι στα 146% του ΑΕΠ. Βέβαια, προσέξτε τώρα, από το 2020 μέχρι σήμερα έχει απομειωθεί δραστικά. Θα τολμούσα να χρησιμοποιήσω την έκφραση «κατεδαφίζεται το δημόσιο χρέος μας σε σχέση με το ΑΕΠ». Το 2020, για παράδειγμα, είμαστε στο 209%. Το 2021 στο 194%.
0: Και έχουμε φτάσει στο 146%.
16: Στο 177%. Το 2023 στο 163%.
0: Λοιπόν, σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης προείδρευσε σε σύσκεψη με αντικείμενο τις αγροτικές ενισχύσεις και την πορεία αντιμετώπισης ζωονόσων. Εξετάστηκαν ο προγραμματισμός και το ύψος των νέων καταβολών συμπεριλαμβανουμένης της επιδότησης τιμολογίων λιπασμάτων. Για την ευλογιά των εγωπροβάτων σημειώθηκε πως τις τελευταίες 3 εβδομάδες έχει εντοπιστεί ιδιαίτερα μικρός αριθμός κρουσμάτων, όμως είναι απαραίτητη η πιστή εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας ώστε να αποτραπεί τυχόν ανατροπή της θετικής πορείας προς την εκκρίσωση της νόσου. Ενώ για τον αυθόδη πυρετό στη Λέσβο έγινε επισκόπηση των μέτρων στήριξης που έχουν ληφθεί και υπογραμμίστηκε η ανάγκη να συνεχιστούν τα μέτρα βιοασφάλειας και η επιτήρηση στο πεδίο. Και στην πηξίδα του κόσμου, σε υψηλά επίπεδα παραμένει η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με αμφότερες τις πλευρές να αδυνατούν να συμφωνήσουν σε όρους για τον τερματισμό της σύγκρουσης, ενώ η εκεχηρία δοκιμάζεται από συνεχείς παραβιάσεις και συγκρούσεις στην ευρύτερη περιοχή. Σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται να καταλήξει σε συμφωνία για την επιβολή κυρώσεων κατά των εξτρεμιστών Ισραηλινών επίκων που ευθύνονται για τη βία σε βάρος Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη. Αυτό τουλάχιστον δήλωσε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, Κάγια Κάλλας, και είναι κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Μοιάζουν, Δημήτρη, καλησπέρα. Και
17: καλησπέρα,
0: οι δύο
17: πάνω, καλησπέρα,
0: να θέλουν την εκεχηρία, αλλά ο καθένας με τους δικούς του όρους.
17: Ακριβώς.
0: Και ο πρόεδρος Τραμπ να προειδοποιεί ότι η εκεχηρία είναι στην εντατική.
17: Ακριβώς. Κεντρικό σημείο διαφωνίας θα αποτελεί το πυρηνικό πρόγραμμα αλλά και η άρση των αμερικανικών κυρώσεων, ενώ την ίδια ώρα η αστάθεια επηρεάζει την παγκόσμια ενεργειακή αγορά με τις τιμές να αυξάνονται και το Ισραήλ και τις ΗΠΑ και το Ιράν να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης. Το Ιράν ανακοίνωσε σήμερα ότι απέτυχε την απελευθέρωση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων του και το τέλος ενός αμερικανικού αποκλεισμού των λιμανιών, αφού το πρόεδρος Τραμπ απέρριψε οργισμένα τους στόχους της Τεχεράνης για την έναρξη διαπραγματεύσεων. Μάλιστα είπε ότι η πρόταση του Ιράν είναι ανόητη, ενώ υποσχέθηκε πλήρη νίκη εναντίον του Ιράν, προσθέτοντας ότι, όπως και εσύ είπες, ότι η εκεχηρία είναι πλέον στην εντατική. Πάντως, ο Αμερικανός πρόεδρος λίγο νωρίτερα είπε ότι εξετάζει την επανεκκίνηση του Project Freedom στα στενά του Ορμούς, αυτή τη φορά με ευρύτερο περίοδο δράσης πέρα από τη συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούς. Τη δήλωση έκανε στη διάρκεια σημερινής τηλεφωνικής συνέντευξης στο Fox News, επισημένοντας ωστόσο ότι δεν έχει ακόμη λάβει την οριστική του απόφαση για την επαναφορά της πρωτοβουλίας. Παρά τα αυτά, ο Τραμπ τόνισε ότι το Ιράν δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Να πούμε, Φανώ, ότι στο διπλωματικό πεδίο τώρα έχει ενδιαφέρον ότι η Βρετανία και η Γαλλία συγκαλούν την πρώτη Σύνοδο Υπουργών Άμυνας για την πρόθεση πολυεθνικής αποστολής ασφάλειας στα στενά του Ορμούς, με στόχο την επαναφορά της εμπιστοσύνης στην εμπορική ναυσιπλοεία, όταν και εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες. Να κλείσω λέγοντας ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου συγκαλεί σήμερα σύσκεψη για την ασφάλεια στο γραφείο του στην Ιερουσαλήμ. Και αυτή η σύσκεψη γίνεται αφότου ο πρόεδρος Τραμπ απέρριψε την απάντηση της Τεχεράνης στην τελευταία πρόταση για κατάπαυση του πυρός, Φάνο.
0: Η απάντηση του Ιράν έχει εντάσει την αναγνώριση της κυριαρχίας των στενών στο Ιράν? Υπάρχει δηλαδή ως απάντηση αυτό στον Αμερικανό πρόεδρο από την πλευρά του Ιράν, ότι θέλουμε εμείς να ελέγχουμε τα στενά ή όχι?
17: Κοίτα, δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα κάτι τέτοιο, όμως είναι προφανές ότι βεβαίως και θα θέλει να ελέγχει τα στενά του Ιράν. Παρά τα αυτά, έχουμε φτάσει σε ένα τέλμα, έχω την αίσθηση, σε ένα τέλμα των ειρηνευτικών συνομιλιών, και οι δύο επιμένουν στις θέσεις τους. Ο κύριος Τραμπ κάνει λόγο για ανόητες θέσεις του Ιράν, το Ιράν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν κάνει πίσω. Η αίσθησή μου είναι ότι τουλάχιστον για κάποια 24 ώρα ακόμα δεν θα έχουμε κάτι έτσι πολύ
0: πάντως
17: σημαντικό.
0: Όλο αυτό το τέλμα, η ανοησία, όπως το είπες χαρακτηριστικά, έχει προκαλέσει τεράστια παγκόσμια αναστάτωση σε οικονομικό επίπεδο και τρομακτικές οικονομικές συνέπειες λόγω αυτής της κρίσης. Σε αγώνα δρόμου με το χρόνο βρίσκεται η αγορά. Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Φαναριώτη. Σε αγώνα δρόμου με το χρόνο βρίσκεται η αγορά του πετρελαίου, με αναλυτές να εκτιμούν ότι ακόμα και αν τα στενά του Ορμούς άνοιγαν αύριο, η επιστροφή στην ομαλότητα θα χρειαστεί αρκετούς μήνες. Ο οικονομικός μας συντάκτης, Άκης Αθανασόπουλος, θα μας ενημερώσει για το πού κυμαίνονται οι διεθνείς τιμές αυτή την ώρα. Καλησπέρα, Άκη.
18: Καλησπέρα και από μένα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Έχουμε μία μικρή άνοδο της τελευταία μία-μία μισή ώρα. Είχε δηλαδή ανοίξει με άνοδο, μετά υποχώρησε το Brent. Δηλαδή κάποια στιγμή έπεσε στα 103,3 και τώρα είναι 104,7. Είναι δηλαδή 1,5 δολάριο επάνω. Είναι μία τάση η οποία προφανώς δείχνει μία νευρικότητα, και αν δει κανένας και τις τελευταίες μέρες, δηλαδή σήμερα έχουμε 11 Μαΐου, αν δει κανένας από την τελευταία εβδομάδα, από 4, δηλαδή 5 Μαΐου μέχρι και σήμερα, πως έχει κινηθεί το πετρέλαιο, κάνει κάτι απότομες βουτιές, μετά πάλι ανεβαίνει. Προφανώς υπάρχει ερμηνεία για αυτή την νευρικότητα, είναι οι δηλώσεις που γίνονται, το πότε οι δύο πλευρές φτάνουν πιο κοντά και πότε απομακρύνονται, πότε υπάρχουν χτυπήματα και πότε υπάρχει ηρεμία. Το θέμα είναι ότι για τον τελικό καταναλωτή, βέβαια, όλα αυτά σημαίνουν ότι δεν μπορεί να κάνει μια ασφαλή πρόβλεψη για το αν δηλαδή τον συμφέρει να βάλει τώρα βενζίνη, να βάλει αύριο, να βάλει την άλλη εβδομάδα.
0: Κάποια στιγμή θα χρειαστεί να βάλει πάντως.
18: Αυτό είναι σίγουρο, και επίσης είναι σίγουρο ότι με το να μετακινεί, με το να αναβάλει κάποιος τη βενζίνη για μία ή δύο ή τρεις ημέρες, δεν θα έχει τόσο μεγάλο όφελος. Mm-hmm. Το όφελος θα ήταν αν μπορούσαμε αύριο πρωί να ξαναγυρνάγαμε εκεί που ήμασταν 27 Φεβρουαρίου. Είμαστε 35 λεπτά δηλαδή φθηνότεροι αμόλυβδοι. Προφανώς αυτό είναι ένα προς το παρόν όνειρο θερινής νυχτός. Απέχουμε πολύ από τα

0: επίπεδα πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, όπως και το πετρέλαιο κίνησης. Βέβαια αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο κίνησης, για να δούμε λίγο και πώς κινούμαστε στην εγχώρια αγορά, είναι σε πτωτική πορεία. Φαίνεται ότι η επιδότηση με 20 λεπτά στην Αντλία έχει λειτουργήσει. Είμαστε κάτω από τα 1,88, είμαστε κοντά στα 1,86 ευρώ το λίτρο στο κίνησης, μεσοσταθμικά, ενώ αντίθετα η αμόλυβδη κάθε μέρα τσιμπάει και μισό λεπτό. Ήμασταν 107, 107 μισό, μετά πήγε 108, τώρα είμαστε κοντά στα... Συγγνώμη, όχι 108, μάλιστα. 2,08 εννοώ και 2,09, άρα είμαστε μια ανάσα από τα 2,010, όμως φαίνεται ότι στα δηληστήρια η χοντρική, φαίνεται τουλάχιστον, ξαναλέω, μέχρι στιγμής να μην ανεβαίνει άλλο. Ανέβηκε κάποια στιγμή απότομα και τώρα τις τελευταίες 2-3 μέρες είμαστε σε υποχώρηση. Αυτό είναι ένα καλό σενάριο, γιατί ενδεχομένως αύριο μεθαύριο κάποιες μειώσεις σε κάποια παρατήρια να γίνουν ορατές. Θα το
1: δούμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ και εμείς συνεχίζουμε.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Παγκόσμιο θέμα. Εμείς θα πάμε στον Χανταϊό. Σε καραντίνα 45 ημερών στο νοσοκομείο Αττικών τέθηκε ο Έλληνας επιβάτης, ο οποίος επέβαινε στο πλοίο κρουαζιέρας, στο οποίο εντοπίστηκαν επιβεβαιωμένα κρούσματα Χανταϊού. Ο 70χρονος επιβάτης επαναπατρίστηκε τα ξημερώματα μεσαία 27 και κρίθηκε απαραίτητο για προληπτικούς λόγους να παραμείνει σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης για παρακολούθηση. Στο Αττικόν βρέθηκε ο Γιώργος Κοβός για να μας πει περισσότερα για την κατάσταση της υγείας του επιβάτη. Γιώργο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Θάνο. Η κατάσταση της υγείας του 70χρονου ανθρώπου είναι πολύ καλή μέχρι στιγμής. Δεν έχει κανένα απολύτως σύμπτωμα, δεν έχει ούτε κάποιο ιδιαίτερο σύμπτωμα, ούτε πυρετό, ούτε κάτι που να υποδηλώνει ότι μπορεί να έχει... να έχει κολλήσει, να το πούμε απλά, το συγκεκριμένο ιό. Φαίνεται από τα τεστ ανίχνευσης που το έχουν κάνει ότι μέχρι στιγμής δεν είναι θετικός στον ιό αυτό. Θα παραμείνει σε θάλαμο αρνητικής πίεσης για τις επόμενες 45 ημέρες καθαρά για προληπτικούς
1: λόγους. Πολλές μέρες, έτσι.
3: Πολλές μέρες. Γιατί όμως θα μείνει αυτό το διάστημα? Γιατί αυτό είναι το διάστημα που χρειάζεται ο ιός για επόαση.
1: Μάλιστα.
3: Οπότε σε περίπτωση που ή στο εκατομμύριο στο επόμενο διάστημα διαπιστώσουμε ότι έχει μεταδοθεί επάνω του ο ιός, τουλάχιστον να καλυφθεί μέσα στην νοσηλεία του και το διάστημα της επόασης του ιού. Άρα να μην διακινδυνεύσει οποιαδήποτε μετάδοση. Μέχρι στιγμής όμως φαίνεται ότι ο άνθρωπος αυτός δεν έχει τον ιό επάνω του, όπως αναφέραμε, και επίσης κάθε δύο μέρες θα υποβάλλεται σε τεστ και αιματολογικές εξετάσεις αλλά και σε τεστ ανίχνευσης. Επίσης να τονίσουμε ότι μιλώντας με επιστήμονες μας έχουν μεταφέρει ότι ο ιός ο συγκεκριμένος δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, κυρίως μεταδίδεται από τροχτικά σε άνθρωπο. Υπάρχει μια απειροελάχιστη πιθανότητα μετάδοση σε άνθρωπο, που όμως δεν είναι κάτι που τους ανησυχεί, δεδομένου ότι δεν πρόκειται για έναν πάρα πολύ σοβαρό ιό. Δεν ανήκει στην κατηγορία των ιδιαίτερα επικίνδυνων ιών.
1: Γιώργο, να μείνουμε σε αυτά. Ούτως ή άλλως αυτός ο ιός είναι μια υπόμνηση, μια υπενθύμηση για το πόσο ευάλωτοι είμαστε και ότι το θέμα είναι πόσο προετοιμασμένοι πια είμαστε και τι έχουμε μάθει από τον κορονοϊό. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον συνάδελφο, τον Γιώργο Κοβό. Στην τηλεόραση του Earth News μίλησε και η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, η Ειρήνη Αγαπηδάκη, η οποία τόνισε ότι η χώρα μας έχει λάβει τα υψηλότερα μέτρα προστασίας.
4: Είναι ο άνθρωπος σε θάλαμο αρνητικής πίεσης, είναι καλά στην υγεία του και σήμερα το πρωί μίλησα με τον καθηγητή, τον κύριο Τσιόδρα, ο οποίος τον παρακολουθεί.
1: Ναι, ναι.
4: Είναι μια χαρά και θα παραμείνει εκεί για 45 μέρες, όπως είναι το ενδεικνυόμενο πρωτόκολλο. Η χώρα μας έχει λάβει τα υψηλότερα μέτρα προστασίας ακριβώς για να είμαστε 100% βέβαιοι πως ακόμα και αν εκδηλώσει συμπτώματα, σε περίπτωση που τις επόμενες εβδομάδες υπάρξει πιθανότητα που είναι μικρή, αλλά σε περίπτωση που υπάρξει να εκδηλώσει συμπτώματα, θα είναι ασφαλής.
1: Και στο αστυνομικό ρεπορτάζ, στόχος ένοπλων ληστών έγινε ένα υποκατάστημα τράπεζας στην κάτω τη Θωρέα σήμερα το πρωί. Οι δράστες ήταν οπλισμένοι με καλάσνικοφ και καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους. Έδρασαν μεθοδικά και ψύχραμα, περιμένοντας την χρονοκαθυστέρηση για να πάρουν από το χρηματοκιβώτιο περίπου 200.000

0: χιλιάδες ευρώ. Φεύγοντας, τους έπεσαν χρήματα, αλλά σταμάτησαν κατά μεσής του δρόμου για να τα μαζέψουν. Η αστυνομική μας ρεπόρτερ, η Σπυριδούλα Κακλατζή, θα μας πει περισσότερα. Βρίσκεται στην περιοχή. Μαθαίνω, Σπυριδούλα, καλησπέρα, ότι βρέθηκε και το αυτοκίνητο των ληστών.
1: Αυτή είναι και η τελευταία εξέλιξη που έχουμε. Το αυτοκίνητο των ληστών βρέθηκε παρατημένο σε μια ερημική περιοχή, στον δρόμο προς Ζεμενό, είναι ένα χωριό της Αράχοβας. Εκεί φαίνεται να εγκατέλειψαν το αυτοκίνητο και αμέσως μετά με ένα δεύτερο όχημα να ντράπηκαν σε φυγή. Αυτή την ώρα το όχημα μεταφέρεται στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛΑΣ, έτσι ώστε να γίνει ένας εξονυχιστικός έλεγχος για να βρουν στοιχεία, υλικό DNA και οτιδήποτε μπορούν να βρουν, ώστε να εντοπίσουν τους ληστές. Να σας πούμε και λίγο τι έγινε αναλυτικότερα.
0: Ναι, ναι.
1: Σήμερα γύρω στις 10-10 παρά το πρωί φτάσανε εδώ στην Τηθωρία, στο υποκατάστημα της τράπεζας, οι ληστές. Πρόκειται για 4 στο σύνολο, 2 εκείνοι που με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους και όπλα στα χέρια. Ο ένας είχε ένα όπλο και άλλος ένα πυροβόλο όπλο τύπου Ούζι, μπήκανε μέσα στο κατάστημα. Ένας τρίτος που φέρεται να έχει Καλάσνικοφ ήταν εκείνος που καράταγε τσίλιες έξω από το υποκατάστημα. Και ένας τέταρτος, ο οδηγός του αυτοκινήτου διαφυγής. Οι δύο λοιπόν μπήκανε μέσα στο κατάστημα. Ο ένας μαζί με τον διευθυντή του καταστήματος κατέβηκαν κάτω, έτσι ώστε να ανοίξουν το χρηματοκιβώτιο και να πάρουν μέσα τα χρήματα, περιμένοντας και την χρονοκαθυστέρηση. Και εκείνη την ώρα, όσο περίμεναν, ο δεύτερος πάνω από τον Κισέ έπαιρνε τα χρήματα που υπήρχαν στο κατάστημα επάνω. Αμέσως μετά έφυγαν, όπως είπες και εσύ, τους πέσανε κάποια χρήματα από τις σακούλες στον δρόμο, όμως μας λένε εδώ οι αυτοπτευμάτες ότι πολύ ψύχρεμα τα μάζεψαν πάλι, τα βάλανε μέσα και φύγανε. Αμέσως έφτασε η αστυνομία στο σημείο, συνέλεξε υλικό από από κάμερες ασφαλείας που είναι στην περιοχή, έχει πάρα πολλά καταστήματα με κάμερες και από την ίδια την τράπεζα, και εσωτερικά και εξωτερικά, αλλά μίλησαν και με αυτόπτες μάρτυρες
0: για να μπορέσουν να χτυπήσουν τον Παρνασσό, από ό,τι καταλάβαμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σπυριδούλα, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ, και εμείς συνεχίζουμε. Απολογήθηκε σήμερα ο διευθυντής του εργοστασίου Βιολάντα στα Τρίκαλα για την έκρηξη από την οποία σκοτώθηκαν 5 εργαζόμενες. Για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή κατηγορείται, μεταξύ άλλων. Την διαδικασία παρακολούθησε ο Βαγγέλης Μητρούσιας και θα μας ενημερώσει σχετικά. Βαγγέλη, ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο συγκεκριμένος. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Σωστά. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, καταβάλλοντας χρηματική εγγύηση 50.000 ευρώ, απαγόρευση εξόδου από την χώρα και εμφάνιση σε τακτά χρονικά διαστήματα στο αστυνομικό τμήμα των Τρικάλων. Αυτό σημαίνει, σύμφωνα με τον δικηγόρο των θυμάτων της τραγωδίας της Βιολάντας, ότι υπάρχουν ενδείξεις αυτό που λέμε για δόλο από την έκρηξη, και αυτό σημαίνει ότι τις επόμενες ημέρες θα υπάρχουν και κλήσεις και των υπολείπων που φέρουν ευθύνη για αυτό που συνέβη, και αναφερόμαστε σε μηχανικούς αλλά και σε υπαλλήλους αρμόδιων υπηρεσιών που πραγματοποίησαν ελέγχους όλο αυτό το διάστημα, και θα πρέπει να κληθούν και να καταθέσουν. Από την άλλη πλευρά, οι οικογένειες των θυμάτων περίμεναν ότι η απόφαση σήμερα του ανακριτή και του εισαγγελέα, που ήταν ομόφωνη, ότι θα έστειλε στην φυλακή, δηλαδή θα προφυλάκηση για τον Γενικό Διευθυντή, τονίζοντας ότι στις καταθέσεις που είχαν κάνει οι ίδιοι είχαν αναφέρει ότι τον είχαν ενημερώσει, αλλά δεν έγινε όμως κάτι το διάστημα αυτό, δηλαδή, που τον ενημέρουν. Πάση περιπτώσει, οι αρχές είναι αυτές οι οποίες αποφασίζουν και θα κρίνουν. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι μέχρι στιγμής και ο διευθυντής παραγωγής και ο γενικός διευθυντής έμεναν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Στη φυλακή όμως παραμένει ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα από τις 16 Φεβρουαρίου. Η αίτηση αποφυλάκησης δεν έγινε δεκτή, απορρίφθηκε. Ωστόσο όμως ο ίδιος έχει προσφύγει, δηλαδή, στο εφετείο, σε δεύτερο βαθμό, και αναμένεται τις επόμενες ημέρες να οριστεί η ημερομηνία όπου θα συζητηθεί από το Δικαστικό Συμβούλιο για να αποφανθεί αν θα συνεχιστεί η προφυλάκηση του ιδιοκτήτη ή θα έχουμε την ελευθερία του. Όλα αυτά όμως στην συνέχεια.
0: Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό σου βράδυ.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: μακρινά τα φτάσω. Θέλω ένα θέμα και ένα
1: θρόνο να κάτσω. Πλησιάζει η ώρα σε κλίμα Eurovision να μεταφερθούμε με την επίσημη τελετή έναρξης και τις λαμπερές παρουσίες στο Turquoise Halle στη Βιέννη. Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τον 70ο διαγωνισμό τραγουδιού. 35 χώρες πραγματοποίησαν την πρώτη τους μεγάλη δημόσια εμφάνιση, με τον Ακύλα και συνολικά την ελληνική συμμετοχή να κλέβουν τις εντυπώσεις. Η Ιωάννα Βουτσή θα μας πει περισσότερα. Ιωάννα, καλησπέρα. Η αντίστροφη μέτρηση για τον πρώτο ημιτελικό του διαγωνισμού έχει ξεκινήσει.
2: Ακριβώς, να σας πω ότι χθες λοιπόν έλαβε χώρα το Turquoise Halle με το Σοφέκη του Ζορμπά, ο Κύλλας και η Ελληνική Αποστολή μετέφεραν στην Αυστριακή πρωτεύουσα τον ελληνικό παλμό και φυσικά έκλεισαν τις εντυπώσεις. Η εμφάνιση του Αγίλη ήταν εμπνευσμένη από τον μικρό πρίγκιπα. Το μήνυμα που ήθελε να περάσει μέσα από αυτό που δήλωσε χαρακτηριστικά είναι να μην σταματάς ποτέ να ακολουθείς τα όνειρά σου και να αγαπάς τον εαυτό σου. Λίγες ώρες τώρα λοιπόν μείνανε μέχρι τον πρώτο ημιτελικό, αύριο 3η 12 Μαΐου. Η Ελλάδα διαγωνίζεται στην τέταρτη θέση και διεκδικεί την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου στις 16 Μαΐου. Να σας πω ότι ο δεύτερος ημιτελικός θα διεξαχθεί με άρωμα Ελλάδας, καθώς η Ευρώπη θα απολαύσει τη σκηνή και τη Βίκη Λέανδρος, η οποία θα ερμηνεύσει μια εντελώς νέα διασκευή, μια από τις μεγαλύτερες διαχρονικές στιγμές του διαγωνισμού, το L'Amour Edlu, το οποίο ερμήνευσε για πρώτη φορά το 1927 σε ηλικία μόλις 15 ετών. Σήμερα ήταν προγραμματισμένες δύο πρόβες, μια πρωινή και σε λίγη ώρα θα γίνει και η τελική απογευματινή πρόβα, η οποία θα μαγνητοσκοπηθεί προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από τις εθνικές επιτροπές για τη βαθμολογία του ημιτελικού αύριο.
1: Λοιπόν, και οι ευχές όλων μας συνοδεύουν την ελληνική συμμετοχή ολόψυχα. Σε ευχαριστώ, Ιωάννα, και με το καλό θα τα πούμε και στην πορεία.
3: Όσα στερηθήκαμε παλιά.
1: Σε αυτό το σημείο να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Ακύλας στην κάμερα του Earth News.
4: Μας ρωτάνε ποιο είναι το νόημα του κομματιού και είναι πολύ σημαντικό να πούμε στον κόσμο για τι πράγμα μιλάει το κομμάτι, γιατί ο περισσότερος κόσμος νομίζει ότι είναι απλά ένα φάνη τραγούδι χωρίς κάποιο νόημα, οπότε είναι πολύ σημαντικό να μεταδώσουμε αυτό το μήνυμα του κομματιού.
5: Βέβαια, αν κερδίσω,

0: στο Μεγάλο Κάδρο και πάλι ως μία από τις πιο κρίσιμες ομιλίες της Πρωθυπουργίας του ερμηνεύεται στο Λονδίνο η προσπάθεια πολιτικής επανεκκίνησης που επεχείρησε ο κ. Στάρμερ μετά το βαρύ εκλογικό πλήγμα των εργατικών στις τοπικές εκλογές αλλά και την αυξανόμενη εσωκομματική αμφισβήτηση. Πάμε πάλι στον Δημήτρη Φαναριώτη. Δημήτρη.
1: Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Στάρμερ ανέλαβε την ευθύνη για τις μεγάλες απώλειες του κόμματός του λέγοντας ότι οι εργατικοί θα γίνουν καλύτεροι και θα τα πάνε ακόμα καλύτερα, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να παραιτηθεί και ότι θα δώσει μάχη απέναντι σε οποιαδήποτε εσωκομματική πρόκληση. Ο με σηκωμένα μανίκια και χωρίς σακάκι και γραβάτα, ο κ. Στάρμερ επιχείρησε να δείξει ότι αντιλαμβάνεται το μέγεθος της πολιτικής πίεσης τόσο για τον ίδιο όσο και για το Εργατικό Κόμμα. Κεντρικό μήνυμα της ομιλίας του, η επαναπροσέγγιση με την Ευρώπη, με τον κ. Στάρμερ να δηλώνει ότι θέλει να επαναφέρει τη Βρετανία στην καρδιά της Ευρώπης και να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο στενότερων σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέλλον, χωρίς να αποκλείσει συμμετοχή στην ενιαία αγορά ή την τελωνιακή ένωση. Εντάχει να σου πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται να καταλήξει σε συμφωνία για τις κυρώσεις κατά των Ισραηλών επίκων υπεύθυνων για τη βία και ελπίζω ότι θα το επιτύχουμε. Είπε πριν λίγο από την έναρξη της Συνόδου των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών στις Βρυξέλλες. Μάλιστα. Η κυρία Κάλλας.
0: Λοιπόν, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Αθλητικό δελτίο. Μας ενημερώνει ο Τάσος Επιτρόπου. Τάσο, να ξεκινήσουμε. Καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε από την Ένωση, τη μεγάλη επιτυχία της Ένωσης.
2: Βέβαια, καλησπέρα, καλή εβδομάδα και από μένα. Πρωταθλήτρια Ελλάδος, λοιπόν, για 14η φορά στην ιστορία της, είναι η ΑΕΚ από χθες, μετά τη νίκη της επί του Παναθηναϊκού και την ισοπαλία του Ολυμπιακού με το ΠΑΟΚ στο Γεωργίος Χαρισκάκης. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 2-1 με ανατροπή στο 23ο λεπτό και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 1-1 τα αποτελέσματα στα δύο μάτς, ενώ νωρίτερα να πούμε ότι είχαμε και δύο.

0: Νομή του Τροπαίου θα γίνει την ερχόμενη Κυριακή, 17 του μήνα, στη Νέα Φιλαδέλφεια, στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό που κάνει και το φινάλε της εφετινής σεζόν. Θάνο.
1: Μάλιστα, Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην άρχη συνταξία Βαγγελής Αρίς στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο Θάνος Ιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.
2: Ώρα Ελλάδος 20. UTC 17.
3: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: 19ο Φεστιβάλ Οπτικοακουστικών Τεχνών στην Κέρκυρα.
1: Εκθέσεις, εγκαταστάσεις, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, ραδιοφωνικό θέατρο, παιχνίδια, εργαστήρια, ημερίδες και διεθνές συνέδριο για την τέχνη και την τεχνολογία.
2: Καινοτομία, τέχνη, τεχνολογία.
3: Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας και ΕΡΙΜΕ Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου.
4: 7 με 17 Μαΐου στο Ιώνα Πανεπιστήμιο.
5: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
6: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

ακούτε την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Δευτέρα ως Παρασκευή. 8 το βράδυ. Στη Φωνή της Ελλάδας. Με τον Στέλιο Ιωαννίδη.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας και της εκπομπής Ασύμετρος Χρόνος, γεια σας. Στην επιμέλεια του ήχου σήμερα είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Θα είμαστε μαζί έως τις 10. Ο στράτος Διονυσίου

γεννήθηκε στις 8 Νοεμβρίου του 1935 στην Ιγρίτα Σερών και υπήρξε μία από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Μεγάλωσε σε οικογένεια προσφύγων από τη Μικρά Ασία, γεγονός που επηρέασε βαθιά τη ζωή και την καλλιτεχνική του πορεία. Το 1947 μετακόμισε στη Θεσσαλονίκη, όπου ήρθε σε επαφή με τη λαϊκή μουσική σκηνή της εποχής. Τα πρώτα του βήματα ήταν δύσκολα, καθώς εργάστηκε σε διάφορα επαγγέλματα για να επιβιώσει. Παράλληλα, τραγουδούσε σε νυχτερινά κέντρα χωρίς αμοιβή, επιδιώκοντας να αναδειχθεί. Το ταλέντο του σύντομα ξεχώρισε και άρχισε να τραβά την προσοχή σημαντικών ανθρώπων του χώρου.

Το 1959 ο Στράτος Διονυσίου αποφάσισε να μετακομίσει στην Αθήνα για να κυνηγήσει το όνειρό του. Η απόφαση αυτή αποτέλεσε καθοριστικό σημείο για την καριέρα του. Στην Αθήνα γνώρισε σπουδαίους καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων και η Κέτι Γκρέι, με την οποία συνεργάστηκε. Η πρώτη του δισκογραφική δουλειά σημείωσε επιτυχία και άνοιξε νέους δρόμους στη μουσική του πορεία. Συνεργάστηκε με σημαντικές δισκογραφικές εταιρείες και ηχογράφησε τραγούδια που αγαπήθηκαν από το κοινό. Στη δεκαετία του 1960 καθιερώθηκε ως ένας από τους βασικούς εκπροσώπους του λαϊκού τραγουδιού.

Σημαντική ήταν η συνεργασία του Στράτου Διονυσίου με τον Άκη Πάνου που του χάρισε μεγάλες επιτυχίες. Τα τραγούδια του ξεχώριζαν για τη δύναμη και το συνέστημα της ερμηνείας του. Το κοινό αγκάλισε τη φωνή του και τον ανέδειξε σε κορυφαίο καλλιτέχνη. Η καριέρα του συνέχισε ενωδικά με συνεχείς επιτυχίες και εμφανίσεις. Παρά τις επαγγελματικές του επιτυχίες, η ζωή του δεν ήταν χωρίς δυσκολίες και περιπέτειες. Στα μέσα της δεκαετίας του 1970 αντιμετώπισε σοβαρά νομικά προβλήματα που επηρέασαν την πορεία του. Ωστόσο κατάφερε να επανέλθει δυναμικά χάρη στην υποστήριξη φίλων του και συνεργατών. Μεταξύ αυτών ήταν ο Τόλης Βοσκόπουλος που τον στήριξε σημαντικά. Συνεργάστηκε επίσης με τον Γιάννη Πάριο αναγνωρίζοντας το ταλέντο του. Κατά τη δεκαετία του 1980 γνώρισε νέα μεγάλη επιτυχία με πλήθος δημοφιλών τραγουδιών. Η φωνή του θεωρήθηκε μοναδική για τη σταθερότητα και τη δύναμή της. Καθιερώθηκε οριστικά ως ένας από τους σημαντικότερους ερμηνευτές της εποχής του.

Ο Στράτος Διονυσίου έφυγε από τη ζωή στις 11 Μαΐου του 1990, αφήνοντας πίσω του σπουδαία μουσική κληρονομιά. Μέχρι την τελευταία στιγμή παρέμεινε ενεργός στο τραγούδι και τη δισκογραφία. Η απώλειά του συγκλώνησε το Πανελλήνιο και τον καλλιτεχνικό κόσμο. Η φωνή και τα τραγούδια του συνεχίζουν να ακούγονται και να αγαπιούνται μέχρι σήμερα. Η επιρροή του στο λαϊκό τραγούδι παραμένει έντονη και διαχρονική. Τα παιδιά του, όπως ο Άγγελος Διονυσίου και ο Στέλιος, ακολούθησαν τα βήματά του. Η πορεία του αποτελεί παράδειγμα επιμονής, ταλέντου και καλλιτεχνικής αφοσίωσης. Το όνομά του παραμένει ζωντανό στην ιστορία της ελληνικής μουσικής. Ακούτε τη Φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Ασύμμετρος Χρόνος. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 60 66 439.

Η Φλέρη Δαντονάκη, κατά κόσμον Ελευθερία Πάπα Δαντονάκη, γεννήθηκε στις 11 Μαΐου του 1937 στην Αθήνα. Οι κατάλληλες πηγές στο Ρέθυμνο και υπήρξε μία από τις πιο ιδιαίτερες φωνές του ελληνικού τραγουδιού. Μεγάλωσε σε καλλιτεχνικό περιβάλλον, καθώς ο πατέρας της δραστηριοποιούνταν στον χώρο του θεάτρου και του κινηματογράφου, γεγονός που επηρέασε από νωρίς την κλίση της προς την υποκριτική. Στην ενήλικη ζωή της μετανάστευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου σπούδασε ιστορία και φιλολογία και άρχισε να εργάζεται ως ηθοποιός στη Νέα Υόρκη. Το τραγούδι μπήκε στη ζωή της σχεδόν τυχαία μέσα από φιλικές συγκεντρώσεις, όμως σύντομα εξελίχθηκε σε βασικό εκφραστικό της μέσο. Εμφανίστηκε σε μουσικές σκηνές με ρεπερτόριο που συνδύαζε ελληνικά λαϊκά, ισπανικά και βραζιλιάνικα τραγούδια. Το 1965 κυκλοφόρησε ο πρώτος της δίσκος, ο οποίος περιλάμβανε ένα πολυσυλλεκτικό μουσικό υλικό. Ήδη από τότε διαγραφόταν η ξεχωριστή καλλιτεχνική της ταυτότητα. Παράλληλα, ανέπτυξε έντονη πολιτική δράση, ιδιαίτερα κατά την περίοδο της δικτατορίας.

Καθοριστική στιγμή στην καριέρα της Φτύλερης Δαντωνάκη υπήρξε η γνωριμία της το 1970 με τον Μάνο Χατζηδάκη στη Νέα Υόρκη, ο οποίος διέκρινε αμέσως τη μοναδικότητα της φωνής της. Μαζί ηχογράφησαν έργα που ανέδειξαν το ταλέντο της, ενώ η συνεργασία τους συνεχίστηκε και στην Ελλάδα μετά την επιστροφή τους. Το 1972 αποτέλεσε κορυφαία χρονιά για την Δαντωνάκη με την κυκλοφορία του μεγάλου ερωτικού, ενός έργου που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ελληνική μουσική. Συμμετείχε επίσης σε άλλες σημαντικές δισκογραφικές δουλειές της εποχής, ωστόσο παρά την επιτυχία η καλλιτεχνική της πορεία άρχισε σταδιακά να φθήνει. Η εσωτερική της αναζήτηση και οι δυσκολίες που αντιμετώπισε επηρέασαν την παρουσία της στο προσκήνιο.

0: Κατά τη δεκαετία του 1980, η Φλέρι Νταντονάκη επέστρεψε για λίγο με επιλεκτικές εμφανίσεις και συνεργασίες, ερμηνεύοντας τραγούδια διαφορετικών ειδών και επιβεβαιώνοντας την εκφραστική της δύναμη. Οι ζωντανές της εμφανίσεις, αν και σπάνιες, άφηναν έντονη εντύπωση στο κοινό. Η τελευταία της δισκογραφική συμμετοχή σημειώθηκε το 1986, ενώ λίγο αργότερα αποσύρθηκε οριστικά από τη δημόσια ζωή. Έζησε απομονωμένη με την οικογένειά της, αντιμετωπίζοντας προβλήματα ψυχικής υγείας και σοβαρή ασθένεια. Παρά τις προσπάθειες φίλων και συνεργατών να την επαναφέρουν στη σκηνή, εκείνη παρέμεινε μακριά από τα φώτα. Πέθανε στις 18 Ιουλίου του 1998 στον Πειραιά, αφήνοντας πίσω της ένα μικρό αλλά βαθιά επιδραστικό έργο. Η φωνή και η καλλιτεχνική της ιδιαιτερότητα εξακολουθούν να συγκινούν και να εμπνέουν. Θεωρείται μέχρι σήμερα μία από τις πιο ξεχωριστές μορφές του ελληνικού τραγουδιού.
1: Σουζάν, Λέναρντ Κόεν. Η Σουζάν σε παίρνει με το μέρος της και αφήνει το ποτάμι να απαντήσει ότι ήσουν ο παντοντινός της. Και θες να την εμπιστευθείς και θες να ταξιδέψεις μαζί της. Και ο Χριστός ήταν ναυτικός και η σοφία του βουλιάζει μέσα μας σαν πέτρα σε νερό. Και θες να είσαι μαζί του γιατί άγγιξε το τέλειο σώμα σου με το νου του. Ο ήλιος μας ζεσταίνει και η Σουζάν, κρατώντας τον καθρέφτη της, μας δείχνει πού να κοιτάξουμε. Υπάρχουν όμορφα πράγματα και εκεί που δεν το περιμένουμε.

Ο Ρόμπερτ Νέστα Μάρλεϊ, γνωστός ως Μπομπ Μάρλεϊ, γεννήθηκε στις 6 Φεβρουαρίου του 1945 στη Τζαμάικα και υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ρέγγε μουσικής. Μεγάλωσε σε δύσκολες συνθήκες, γεγονός που επηρέασε βαθιά τη μουσική και τους στίχους του. Ξεκίνησε την καριέρα του τη δεκαετία του 1960 με το συγκρότημα The Wailers, γνωρίζοντας σταδιακά διεθνή αναγνώριση. Η μουσική του συνδύαζε στοιχεία ρέγγε, σκα και ροκ, ενώ συχνά περιείχε κοινωνικά και πολιτικά μηνύματα. Τραγούδια όπως το No Woman No Cry, One Love και Redemption Song έγιναν παγκόσμιες επιτυχίες. Υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής της ειρήνης, της ενότητας και των δικαιωμάτων των ανθρώπων. Η επιρροή του ξεπέρασε τα μουσικά όρια, καθιστώντας τον σύμβολο πολιτισμού και αντίστασης. Το άλμπουμ Legend, που κυκλοφόρησε μετά τον θάνατό του, σημείωσε τεράστια εμπορική επιτυχία. Πέθανε στις 11 Μαΐου του 1981 στο Μαϊάμι, σε ηλικία μόλις 36 ετών. Παραμένει μέχρι σήμερα μια εμβληματική μορφή της παγκόσμιας μουσικής σκηνής.

Βιασμός. Η μητέρα τελικά βιάστηκε ανηλαιώς. Την ξέσκισαν, τη μάτωσαν, την κουρέλιασαν. Κανείς δεν εταράχθη. Γιατί άλλωστε, αφού μολονότι της είχαν δοθεί σαφείς οδηγίες. Μην αντιστέκεστε. Η οποιαδήποτε αδυναμίας ή πόνου ένδειξη την επιθετικότητα εκείνων αυξάνει. Μην ξεφωνίζετε. Φωνήβω όντως οι κραυγές σας εν τη ερήμου. Χαλαρώστε. Ανθρώπινο πλάσμα, ότι είστε, υπενθυμίστε τους. Εκεί η γη της αγνόησε παντελώς. Πού να νογούν μαθές οι βιαστές οι άνθρωποι από σαβουάρ, βίβρ και τέτοια, όταν εκείνη που γνωρίζει δεν συνεμορφούται δεόντως παρά έτσι, προκλητικά και αστόχαστα, θύμα μοιραίο, καθώς λένε, πάει και πέφτει το τι θα πούν οι άλλοι μη ψηφώντας. Ωστόσο, μη φοβού Μαριά μου. Τις προάλλες, εκεί στις αγγελίες, ζητείτε έμβριον προς ενοικίασιν, είχε διαβάσει. Ας είναι. Αυτή λέει να του χαρίσει. Ευτυχισμένους κάποιους συνανθρώπους της, μήπως και κάνει. Λίγες μαθές οι θεάρεστες πράξεις στις μέρες μας. Ας είμαστε ρεαλιστές.

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Ταχύρυθμα και βία. Η διπλωματία καλείται να δώσει απαντήσεις. Οι εφηρμοσμένοι ελληνογαλλικοί διάλογοι, έκτη κατά σειράν, οργανώνουν το συνέδριο «Η διπλωματία στην εποχή των γεωπολιτικών αναθεωρήσεων» στα ίχνη του Αλέξανδρου Καραθοδωρή. Στη Νέα Ορεστιάδα, 11 και 12 Μαΐου του 2026, ομιλητές από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό συναντώνται για να αναζητήσουν νέες προσεγγίσεις, πολιτικές και ενέργειες. Σε έναν αβέβαιο κόσμο, η σκέψη, ο διάλογος, η συνέργεια είναι δύναμη.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Φωνή της Ελλάδας. Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Ο Χρήστος Λεοντής γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης στις 11 Μαΐου του 1940 και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες μορφές της σύγχρονης ελληνικής μουσικής. Από μικρή ηλικία ήρθε σε επαφή με τη μουσική μέσα από την εκκλησία, όπου έψαλε και γνώρισε τη βυζαντινή παράδοση. Παράλληλα επηρεάστηκε βαθιά από το κρητικό τραγούδι, στοιχεία που διαμόρφωσαν τον ιδιαίτερο μουσικό του χαρακτήρα. Έμαθε να παίζει μαντολίνο και στη συνέχεια βιολί, ενώ ήδη από το 1952 έκανε τις πρώτες του συνθετικές απόπειρες. Μετά την ολοκλήρωση των σχολικών του σπουδών, εγκαταστάθηκε στην Αθήνα για να φοιτήσει στο ΟΔΙΟ Αθηνών. Εκεί μαθήτευσε δίπλα σε σημαντικούς δασκάλους, αποκτώντας γερά θεωρητικά θεμέλια. Αργότερα συνέχισε τις σπουδές του στο Παρίσι, εμβαθύνοντας στην αρμονία και τη σύνθεση. Η πορεία του από νωρίς έδειχνε έναν δημιουργό με έντονη προσωπική ταυτότητα.

Η επαγγελματική διαδρομή του Χρήστου Λεοντή ξεκίνησε δυναμικά στις αρχές της δεκαετίας του 1960 με μουσική για αρχαίο δράμα όπως ο Ιππόλυτος του Ευρυπίδη και οι Επτά Επιθύβας του Εσχύλου. Το 1963 παρουσίασε τα πρώτα του τραγούδια σε στίχους σημαντικών ποιητών, ενώ την ίδια χρονιά συμμετείχε στη Μαγική Πόλη μαζί με τον Μάνο Χατζηδάκη και τον Μίκη Θεοδωράκη. Λίγο αργότερα κυκλοφόρησε ο δίσκος «Καταχνιά». Η μουσική του δραστηριότητα επεκτάθηκε σε πολλούς τομείς, όπως το τραγούδι, ο κινηματογράφος και η τηλεόραση. Ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε η συμβολή του στο θέατρο, όπου ανέπτυξε μακρόχρονη παρουσία. Το έργο του χαρακτηρίζεται από σύνθεση λόγιας και λαϊκής παράδοσης. Παράλληλα, η ιδεολογική του στάση παραμένει κριτική και ανεξάρτητη. Η καλλιτεχνική του πορεία συνοδεύτηκε από συνεχή δημιουργικότητα.

Από το 1973 έως το 1982, ο Χρήστος Λεοντής συνεργάστηκε στενά με τον σκηνοθέτη Κάρολο Κούν στο Θέατρο Τέχνης, δημιουργώντας μουσική για σημαντικές παραστάσεις αρχαίου δράματος. Η συνεργασία αυτή συνεχίστηκε και με τους διαδόχους του, διατηρώντας ζωντανή τη σχέση του με τη σκηνή για δεκαετίες. Η μουσική του παρουσιάστηκε σε μεγάλα φεστιβάλ όπως της Επιδαύρου και των Αθηνών, αποκτώντας ευρεία αναγνώριση. Έχει τιμηθεί με σημαντικά βραβεία σε διαφορετικούς τομείς, από το τραγούδι και τον κινηματογράφο έως το θέατρο. Ιδιαίτερα ξεχώρισε για τη δουλειά του στο αρχαίο δράμα, λαμβάνοντας εξαιρετικές κριτικές και στην Ευρώπη. Το 2005 παρουσίασε στο Ηρώδειο μια σημαντική μουσικοθεατρική παράσταση βασισμένη στο έργο του Αριστοφάνης. Παράλληλα συνέβαλε στην ίδρυση της εταιρείας Κομός για τη διάσωση της μουσικής του αρχαίου θεάτρου. Η δράση του ξεπερνά τα όρια της απλής σύνθεσης, αγγίζοντας την έρευνα και τη διδασκαλία. Έτσι διαμορφώνει μια πολύπλευρη παρουσία στον πολιτισμό.

τελευταία χρόνια ο Χρήστος Λέοντης συνέχισε να προσφέρει στον χώρο της μουσικής και της εκπαίδευσης, διδάσκοντας σε πανεπιστημιακά σεμινάρια και μεταδίδοντας τη γνώση του σε νέους καλλιτέχνες. Ανακηρύχθηκε επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Μουσικοσυνθετών και Στιχουργών Ελλάδος, ενώ τιμήθηκε και από Δήμους για τη συνολική του προσφορά. Παράλληλα, είχε ενεργό ρόλο και στη δημόσια διοίκηση, καθώς διατέλεσε πρόεδρος της ΣΕΡΤ την περίοδο 2018-2019. Η πορεία του χαρακτηρίζεται από συνέπεια, δημιουργικότητα και βαθιά σχέση με την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά. Το έργο του παραμένει ζωντανό και επίκαιρο, επηρεάζοντας νεότερες γενιές δημιουργών.

μια καριέρα που εκτείνεται σε πολλές δεκαετίες, αποτελεί σημείο αναφοράς για τη σύγχρονη ελληνική μουσική. Η συμβολή του στο θέατρο και ιδιαίτερα στο αρχαίο δράμα είναι καθοριστική. Συνολικά, ο Λεοντής διακρίνεται ως ένας ολοκληρωμένος και πολυδιάστατος δημιουργός.

Ο Γιάννης Ρίτσος γεννήθηκε στις 1 Μαΐου του 1909 στη Μονεμβασιά και υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους ποιητές της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας. Τα παιδικά του χρόνια σημαδεύτηκαν από οικογενειακές τραγωδίες και οικονομικές δυσκολίες, γεγονότα που επηρέασαν βαθιά το έργο του. Μετακόμισε στην Αθήνα σε νεαρή ηλικία, όπου ήρθε σε επαφή με τον καλλιτεχνικό κόσμο. Παράλληλα, αντιμετώπισε προβλήματα υγείας και νοσηλεύτηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Εκεί άρχισε να γράφει τα πρώτα του ποίηματα, βρίσκοντας στη γραφή έναν τρόπο έκφρασης και υπέρβασης. Η ποίησή του από νωρίς συνδέθηκε με κοινωνικά και ανθρώπινα ζητήματα. Το 1934 δημοσίευσε την πρώτη του ποιητική συλλογή, σηματοδοτώντας την αρχή της δημιουργικής του πορείας. Σύντομα καθιερώθηκε ως μια ξεχωριστή φωνή της γενιάς του. Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας.

Κι ένα αδελφέ μου που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα και απλά. Καταλαβαίνόμαστε τώρα, δεν χρειάζονται περισσότερα. Και ένα...

Και αύριο λέω θα γίνουμε ακόμα πιο απλοί. Θα βρούμε αυτά τα λόγια που παίρνουν το ίδιο βάρος σ' όλες τις καρδιές, σ' όλα τα χείλη. Έτσι να λέμε πια τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Κι έτσι που να χαμογελάνε οι άλλοι και να λένε τέτοια ποίηματα σου φτιάχνουμε 100 την ώρα. Αυτό θέλουμε κι εμείς. Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε.

Ο Γιάννης Ρίτσος αναγνωρίστηκε διεθνώς και τιμήθηκε με σημαντικά βραβεία για την προσφορά του στη λογοτεχνία. Το έργο του μεταφράστηκε σε πολλές γλώσσες, κάνοντας τον γνωστό πέρα από τα ελληνικά σύνορα. Παρέμεινε ενεργός δημιουργικά μέχρι τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Πέθανε στις 11 Νοεμβρίου του 1990, αφήνοντας πίσω του ένα τεράστιο και πολυδιάστατο έργο. Η ποίησή του συνεχίζει να εμπνέει και να συγκινεί αναγνώστες σε όλο τον κόσμο. Θεωρείται ένας από τους κορυφαίους εκπροσώπους της ελληνικής ποίησης του 20ου αιώνα. Η συμβολή του στην πολιτιστική και πνευματική ζωή της Ελλάδας είναι ανεκτίμητη. Το όνομά του παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένο με την τέχνη και την ιστορία της χώρας. Ακούσατε την εκπομπή «Ασύμμετρος χρόνος» με τον Στέλιο Ιωαννίδη. Στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Καλή σας νύχτα.

μπροστά στο παιδί που ξυπνάει. Τότε που οι φυλακές επισκευάζονται να γίνουν βιβλιοθήκες, τότε που ένα τραγούδι ανεβαίνει από κατόφλι σε κατόφλι τη νύχτα, τότε που το ανοιξιάτικο φεγγάρι βγαίνει από το σύγνεφο όπως βγαίνει από το κουρίο της ηλικίας φρεσκοξυρισμένος ο εργάτης το Σαββατόβραδο, είναι η ειρήνη. Τότε που η μέρα που πέρασε δεν είναι μια μέρα που χάθηκε, μα είναι η ρίζα που ανεβάζει τα φύλλα της χαράς μέσα στο βράδυ και είναι μια κερδισμένη μέρα και ένας δίκαιος ύπνος. Όταν λες, αδελφέ μου, όταν λέμε αύριο θα χτίσουμε, όταν χτίζουμε και τραγουδάμε, είναι η ειρήνη. Τότε που ο θάνατος πιάνει λίγο τόπο στην καρδιά και οι καμινάδες δείχνουν με σίγουρα δάχτυλα την ευτυχία, τότε που το μεγάλο γαρίφαλο του διλήμου το ίδιο μπορεί να το μυρίσει ο ποιητής και ο προλετάριος, είναι η ειρήνη. Η ειρήνη είναι τα σφιγμένα χέρια των ανθρώπων, είναι το ζεστό ψωμί στο τραπέζι του κόσμου, είναι το χαμόγελο της μάνας. Μονάχα αυτό, τίποτα άλλο δεν είναι η ειρήνη. Πάνω στις ράγες των στίχων το τρένο που προχωρεί στο μέλλον φορτωμένο στάρι και τριαντάφυλλα, είναι η ειρήνη. Αδέρφια μου, μες στην ειρήνη διάπλατα ανασένει όλος ο κόσμος με όλα τα όνειρά του. Δώστε τα χέρια, αδέρφια μου, αυτό είναι

0: Ώρα Ελλάδος 22, UTC 19.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Γεια σας, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι της ελληνικής ραδιοφωνίας, της φωνής της Ελλάδας. Η δική μας πόλη, η δική σας πόλη είναι εδώ, στούντιο Μη, στην ΕΡΤ, στην Αγία Παρασκευή. Θέμη Ζωδαμίτη, στην πειρά και την παρουσίαση της εκπομπής και μαζί μου ο τεχνικός μας, ο κύριος Κώστας Κυριακάκης. Και η σημερινή εκπομπή είναι η Άνοιξη. Δεν ξέρω, αλλά μπαίνει η Άνοιξη. Προσπαθούμε να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε, δηλαδή είναι Άνοιξη πραγματικά. Έχει χαθεί εκείνο το αργόσυρτο τρενάκι της διαδρομής που ξεκινούσε με απαλαίο ήλιο, έφτανε στην κορύφωση και στη συνέχεια προετοίμαζε τα πράγματα για το καλοκαίρι. Έχουμε λοιπόν μία Άνοιξη φέτος ή η τελευταία Άνοιξη αυτής της περίοδου. Ας ελπίσουμε να είναι αυτή, με την έννοια ότι να βιώνουμε από κοντά όλο αυτό το περιβάλλον της ίσως για πολλούς της ωραιότερης εποχής του χρόνου. Θέλω να περάσουμε μία ώρα μαζί με όμορφα τραγούδια. Θέλω να περάσουμε μία ώρα μαζί με κάποια λόγια που δεν είναι απαραίτητο να αναφέρονται με τη λέξη Άνοιξη. Μπορούν να είναι κάποιες σκέψεις οι οποίες όμως οδηγούν προς τα εκεί. Η γιορτή λοιπόν της ακοής, της σιωπής, της όσφρησης, γιατί η Άνοιξη δεν μπορεί να μην έχει κυρίαρχη και την όσφρηση, η δυναμική της σύνθεσης

χρωμάτων, η αποφόρτιση του περιτού, η προσμονή του έρωτα για αυτούς που προσμένουν, για αυτούς που μπορούν όμως να κάνουν και ένα βήμα παραπάνω σε αυτό το θέμα, γιατί προσφέρεται η άνοιξη. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμη.

Θα πούμε λοιπόν μερικά λόγια που ταιριάζουν κατά τη γνώμη μας σε ένα πνεύμα, σε μια ατμόσφαιρα, σε μια κατάσταση που θα τη λέγαμε άνοιξη, αλλά και με την έννοια ότι δεν αφορά μόνο την εποχή, το κλίμα, τον καιρό, αφορά τις αναζητήσεις του καθένα που φουντώνουν εκεί κάπου, γιατί η σκέψη τραπετεύει μέσα από το εγώ και θέλει κάτι να μοιραστεί, κάτι στη φύση, κάτι στον κήπο, κάτι δίπλα στο κύμα, στον αφρό θα έλεγα καλύτερα, για να είναι και ξεκούραστο και γαλήνιο το αποτέλεσμα. Η σκέψη λοιπόν του προσωπικού παραδείσου εδώ, η πλήξη των βεβαιοτήτων, η μοίρα ως γενεοδορία, η μαγεία της νύχτας, τα πυρετώδη βλέμματα, οι κρυφοί έρωτες, οι ανεκπλήρωτοι έρωτες που γίνονται συναρπαστικοί όταν η φαντασία οργιάζει και πλάθει από μόνη της ξεχωριστές εικόνες, καταστάσεις, δράσεις, όνειρα.

Μας λέει λοιπόν ο Γιάννης Ρίτσος κάπου σε κάποιο ποίημα «Σταγόνες φωτός και βροχής». Είναι ένα φως γύρω μας και μέσα μας που δεν στερεύει. Δεν χωράει ο πόνος μας μέσα στο φως. Ας τον διώξουμε, θα τον διώξουμε. Όπου και να ψάξεις είναι φως. Το φως κερδίζει από την αρχή τα χέρια μας. Είναι άνοιξη πια. Δεν χωράει η πίκρα μέσα στο φως. Να λες ουρανός κι ας μην είναι.

Και να συνεχίσουμε τώρα με την νεαρινή συμφωνία. Δύο στίχοι, δύο σκέψεις εδώ πάνω σε αυτό. Να πούμε λοιπόν, τις νύχτες του Έαρος που η γιορτή των άστρων και των λουλουδιών αγρυπνούσε στο δέρμα μου, μια λυπημένη αντάβια σέρνονταν στην απέραντη ψυχή μου. Γιατί αργούσες να έρθεις, αγάπη.

Ένα συνέστημα μας πιάνει, νομίζω, την εποχή της Άνοιξης. Δεν ξέρω, νομίζω ότι δεν πέφτω έξω σε αυτό. Γράφω λοιπόν εδώ τώρα, σημειώνω μάλλον. Θέλω να τρέξω την προφορική μου λεκτική δυνότητα, κάτι σαν αγωνία δηλαδή, να προλάβουμε. Ή μήπως, γιατί αισθανόμαστε ότι μπορεί και να φύγουμε την Άνοιξη περισσότερο. Είναι και αυτά τα τραγούδια που, του αποχωρισμού, θα ακούσουμε αμέσως μετά ένα. Οι λέξεις μου, λέω, δεν μπορούν άλλο να περιμένουν. Με απειλούν με πνιγμό. Ζητώ επιγόντως αγνούς συνομιλητές. Ή, σε μια άλλη περίπτωση, ζητώ με ηρεμία ένα τραγούδι να γαλινέψει τις ψυχές μας. Πού πας λοιπόν με τέτοια άνοιξη, καλέ μου? Πού πας με τέτοιον ήλιο, ακριβέ μου?

Υπάρχει βέβαια και η φανταστική άνοιξη, όπως λέγαμε πριν. Η πόλη, τα πάρκα, οι νέοι άνθρωποι, τα λουλούδια, αυτά που μπορούμε να ονειρευόμαστε, τα παγκάκια, οι έρωτες. Το πρώτο σκύρτημα, δεν ξέρω, σας έχει συμβεί να σκέφτεστε τέτοιες εποχές, ανοιξιάτικες εννοώ, τους πρώτους σας έρωτες. Είναι γιατί πάλι μπαίνουμε στον ίδιο δρόμο, στον δρόμο του αποχωρισμού, στον δρόμο όμως και της αναγέννησης. Ο δικός μου παράδεισος, λέει ο ποιητής, είναι ένας, ο ποιητικός.

0: τα λόγια. Επιτέλους να μην είμαι μοναχός.
1: Οφείλουμε πολλά σε αυτούς που δεν γνωρίζουμε, σε αυτούς που έρχονται από το μέλλον, σε αυτούς που πέρασαν απαρατήρητοι αρχικά, αλλά που σημάδεψαν τη ζωή μας περισσότερο αργά-αργά, αθόρυβα, στη σκιά, πλην όμως έμειναν στο χρόνο. Και αυτό είναι το πολύτιμο. Λέει λοιπόν ο Φλομπέρ κάπου, το μέλλον μας ταράζει, το παρελθόν μας καθυλώνει και αυτός είναι ο λόγος που το παρόν μας ξεφεύγει.

Και μπορεί ο Βίλιαμ Σέξπιρ να μας λέει ότι ό,τι είναι παρελθόν είναι πρόλογος, αλλά ποιος λέει ότι ο πρόλογος δεν ανοίγει ένα μεγάλο παράθυρο στο κυρίως θέμα, αν αυτό εννοούμε ότι σημαίνει πρόλογος. Ο πρόλογος έχει την ίδια δύναμη και ενδεχομένως δυναμική στον ορίζοντα με ό,τι άλλο μπορεί να ακολουθήσει. Αν ο πρόλογος δεν προϋποθέτει, έτσι, ότι η άνοιξη είναι η στιγμή του παρόντος, τότε το υπόλοιπο όλο μπορεί να βαραίνει και να πέφτει κάτω, μην αφήνοντας κανένα ίχνος σε αυτή την προσπάθεια του ανθρώπου να συλλάβει αυτό που δεν βλέπει και αυτό που προσπαθεί να δει μέσα από τη φαντασία του.

Άνοιξε λοιπόν το θέμα μας σήμερα και στην καρδιά του έργου μου γράφει, δεν θυμάμαι ποιος, το θυμάμαι απ' έξω, υπάρχει ένας αίτητος ήλιος. Λησμονούμε ότι χωρίς αγαθά υλικά, μας λέει ο Ελίτης εδώ τώρα, ο χώρος, ο ανθρώπινος, ήταν τόσο αδιανός που το θαύμα χωρούσε πιο εύκολα. Και βέβαια ο ποιητής του Ελάχιστου, ο ποιητής των αισθήσεων, δεν θα μπορούσε να μην βλέπει έναν χώρο αδιανό, έναν ορίζοντα που η φύση μπορεί να προτιμά να πει τα δικά της λόγια χωρίς την επέμβαση κανενός, και μπορούσε και να το ονειρευτεί και να τα εκφράσει με ένα μαγικό τρόπο, σαν αυτός που έρχεται και φέρνει νεότερα στους ανθρώπους, λέγοντάς τους ότι η δικαιοσύνη βρίσκεται κυρίως μέσα στο Ελάχιστο.

Να συνεχίσουμε λίγο ακόμα με κάποιες σκέψεις και κάποια μικρά αποφθέγματα, να το πω έτσι καλύτερα. Η ποίηση λοιπόν είναι στο δρόμο. Την άνοιξη θέλουμε να βγούμε στο δρόμο. Εκεί θα συναντήσουμε τις σιωπές, τους ήχους, τους παράτερους, αλλά και αυτούς με τους οποίους μπορούμε να συνυπάρξουμε δίπλα-δίπλα. Και αυτοί κυρίως οι ήχοι είναι οι ήχοι των αγαπημένων φωνών, των αγαπημένων ανθρώπων, των φίλων, του φλερτ, ας πούμε, του έρωτα κλπ. Είναι η απαραίτητη ήχη. Μάλιστα δεν είναι μόνο αυτά. Ο Βαγγέλης Παπαθανασίου έλεγε ότι τους ήχους του Μάη το 68 τους έχω ακόμα στα αυτιά μου μετά από τόσα και τόσα χρόνια. Και να πούμε λοιπόν ότι στο Μάη το 68 έλεγε ο Τσαρούχης μάλιστα ότι οι νέοι πριν το Μάη το 68, μια και το ανεφέραμε το Μάη, ντυνόντουσαν θλιβερά, κάπως έτσι τέλος πάντων το έλεγε, και μετά το Μάη το 68 οι νέοι συνέχισαν να ντύνονται θλιβερά.

Και κατά την άνοιξη, βέβαια, κατά το μήνα Μάη και όχι μόνο τον Απρίλιο κλπ. Ο Ελίτης μας γράφει λοιπόν, και νομίζω ότι αυτό ταιριάζει πολύ στην άνοιξη. Νοιάζομαι, λέει, για την αναλογία της διαφάνειας ανάμεσα στη φύση, τον άνθρωπο και την ποίηση. Ενώ ο Ρίτσος, έχοντας μια ισορροπία αντίστροφη τώρα εδώ, θα μας έχει πει: οι ωραίες μορφές κρατούν το βάρος της ανθρώπινης δυστυχίας. Η ευχή όμως είναι, θα έλεγα, μέσα στον καθρέφτη σου να βλέπεις τα αδέρφια σου. Ευδαιμονία λοιπόν, αλλά μέσα στην ομορφιά. Τι είναι η ομορφιά? Είναι πολλά πράγματα μαζί, αλλά κυρίως είναι η διάθεση να ζήσεις και να αλλάξεις προς το καλύτερο τον εαυτό σου πρώτα και στη συνέχεια το περιβάλλον στο οποίο κινείσαι. Αλλά μην παρεξηγηθούμε, πρωτίστως με το παράδειγμά σου.

Η άνοιξη, η κάθε άνοιξη, οφείλει να είναι λοιπόν ειρηνική. Την κοινότητα τη θεωρούμε απλό μέσον για την προβολή μας, την ιδιωτική μας ζωή. Την αποθούμε προκειμένου να γίνουμε πιο εύκολα όντα κάποιου παραδείσου. Θα έλεγα και μιας αποδοχής γενικότερης, που κάθε λεπτό που χτυπάει είναι σαν να κλωτσάμε το χρόνο από την προσωπική μας ζωή προκειμένου να αρέσουμε. Να αρέσουμε σε τι άραγε? Το μεγάλο ερώτημα που πρέπει να κρατήσουμε είναι αυτό. Να αρέσουμε τουλάχιστον στην άνοιξη. Άνοιξη λοιπόν όπως διαφάνεια, όπως καυτός από πλούτο ουρανός, μια πρωτοφανή απρόσμενη ηρεμία, η ελπίδα, ο έρωτας που περιμένει εκεί, λίγο πιο πέρα, με ένα βήμα είμαστε πλάι του. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής «Η δική μας πόλη», ήταν μια εκπομπή έτσι απαλή, χαλαρή, νυφάλια, περί ανοίξεως. Θα λέγαμε ότι η άνοιξη είναι η εποχή της συνάντησης, της γέννησης, του αποχωρισμού, της ειρήνης, αλλά της ελπίδας, αλλά και της βαθύτερης συνειδητοποίησης ότι όλα συνυπάρχουν μες στον άνθρωπο. Ο καθένας ας τα διαχειριστεί αυτά, ας τα αντιμετωπίσει όπως πιστεύει ότι είναι καλά για τον ίδιο, για τους συνανθρώπους του, για τη ζωή την ίδια. Ο Κώστας Κυριακάκης στην επιμέλεια του ήχου, ο Θέμης Ζωδαμίτσης στην επιμέλεια στα κείμενα και στην παρουσίαση αυτής της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά και να χαίρεσαι. Η δική μας πόλη φτάνει στο τέλος της. Απολαύστε την άνοιξη, απολαύστε τη ζωή, την κάθε στιγμή, το κάθε λεπτό. Να είναι δικό σας καθαρά, όσο γίνεται δικό σας, και μοιραστείτε το όσο μπορείτε εκεί που πιστεύετε ότι έχει ένα ενδιαφέρον αυτό το μοίρασμα. Γεια και χαρά σε όλες και σε όλους.

εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας και της ΕΡΤ Λάρισας συντονισμένη, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου. Καθημερινά μαζί σας 3 με 4 το μεσημέρι και 11 με 12

Ο Μάης εδώ με το Γεράσιμο Λιόλι από την Πρέβεζα στο τραγούδι και τον Γιώργο Κοτσίνη στο κλαρίνο, στα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ερτέκο από το διαδίκτυο, στις κατατόπου συχνότητες στα FM, στα Γιάννενα, στη Θεσσαλία, σε όλη την Ήπειρο βασικά, 5-6 διαφορετικές συχνότητες έχει ΕΡΤ Ιωαννίνων, αναλόγως με το που βρίσκεστε, και φυσικά στην ΕΡΤ Βόλου καθημερινά 3-4 ζωντανά. Πάμε να ακούσουμε τον Βασίλη Κολοβό σε ρυθμό Τσάμικο, Βλαχοθανάσης, με τον Κυριάκο Κοστούλα στο κλαρίνο, τον Νίκο Μωραΐτη στο βιολί και τον Κώστα Πίτσο στο λαούτο.

Και από το συγχωρεμένο το Σωτήρι Τόγελο, ο οποίος έχει πριν φύγει από αυτή εδώ την εκπομπή, χάρισε στην εκπομπή μας όλη τη δισκογραφία και τα βιβλία του, και τον ευχαριστούμε γι' αυτό και ακούμε και τραγούδια που δεν είναι τόσο γνωστά. Περάσαμε στους πολύ καλούς και φίλους πια της εκπομπής, το Γιάννη Γκουζιώτη και το Μιλτιάδη Παρασκευά, τους οποίους τους συναντήσαμε στο Μουσείο Τσιτσάνη το καλοκαίρι, σε ένα τραγούδι αγαπημένο της Ξενιτιάς που χορεύεται ως συγκαθιστό στη Δυτική Θεσσαλία, την Αλεξάνδρα. Και να ανέβουμε, να πάμε σε ένα βλαχοϋπηρώτικο γλέντι, «Αντίο Φράτε Χρήστα», με την παρέα του Παράσχου, του Μακρύ, του Μανέκα, του Τόρη, του Γρηγορόπουλου, του Ρούμπου, του Μπιτσιλέου, του Παπαδημητρίου, του Πιλιάρη και του Παπαδόπουλου. Να ακούσουμε ένα μέρος από ζωντανή ηχογράφηση στα Σκέτα που πραγματοποιήθηκε στο Σύλλογο Βλάχων Βέρειας. Ας ακούσουμε το Χατζηστέριο και το τραγούδι «Μας ήρθε ένας δερβέναγας».

Και η ηχογράφηση συνεχίζεται, όπως και τα γλέντια τα οποία δεν τελειώνουν ποτέ, με αυτή την εκπληκτική παρέα και ηχογράφηση από το Σύλλογο Βλάχων Βέρειας, με την παρέα, όπως σας είπα, του Παράσχου, του Δημήτρη, τους χαιρετισμούς μας, του Μακρύ, του Συγχωρεμένου, του Μανέκα, του Τόρη, του Γρηγορόπουλου, του Ρούμπου, του Πιτζηλαίου, του Παπαδημητρίου, του Πιπιλιάρη και του Παπαδόπουλου, σε ένα πολύ ωραίο βλάχο επιρώτικο γλέντι που ηχογραφήθηκε από τον Σύλλογο Βλάχων Βέρειας. Και να συνεχίσουμε και να πάμε σε ένα ακόμα τραγούδι για το Μάη, το ακούμε στη Φυλακτή Νευρόπολης, ένα τραγούδι της Ξενιτιάς, τώρα είναι Μάης και Άνοιξη.

Και η κόρη που τον αγαπά και η κόρη που τον θέλει, και ρί κρατεί και φέγγει του ποτήρι και κυρνά τον. Πάρε μ' αφέντη, πάρε με και εμένα με τεσένα, να μαγειρεύω, να δειπνάς, να στρώνω, να κοιμάσαι, να σε κερνάω βασιλιά, ρίγα να σε κοιμίζω. Κι που παγαίνω λιγερή, κορίτσια δεν παγαίνουν, εκείνε λύκωνε φωλιές και συντυχιά θεριώνε. Πάνε λιοντάρια αρματολοί και κλέφτες αντριωμένοι, πάνε λεβέντες ξακουστοί που τα σπαθιά τραγούνε. Για ντύσαμε στα τσάμικα, βάλε μαντρίκια ρούχα, δώσ' μου πιστόλα αρματολού και κλέφτη καριοφύλλη, στο πλάγι σου να πολεμώ, στον ίσκιο σου να διάζω, δώσ' μου και ένα γοργάλαγο με σέλα χρυσωμένη, κι αν δεν τραγίξω σαν εσέ, στείλε με πάλι πίσω. Το ακούσαμε με τους αδερφούς Σωτήρη και Παναγιώτη Διαμαντή. Και να πάμε να ακούσουμε και το τραγούδι «Απρίλη, Απρίλη, δροσερή, δροσερέ, Μάη με τα λουλούδια», έτσι όπως ηχογραφήθηκε στη Καρδιτσομάγουλα, με τη χοροδία του Συλλόγου Απόλλων.

Ξημέρωση Ανατολή από την Προποντίδα και το γνωστό θέμα, η γνωστή παραλογή της αναγνώρισης του ξενιτεμένου. Το κατέγραψε η Δόμνα Σαμίου στα Νέα Μουδανιά από τη Ζωή Λιοντή, 79 χρονών τότε, με καταγωγή από το Κατηρλί της Νικομίδιας το 1982. Έγινε αυτή η καταγραφή που υπάρχει στο διπλό CD παραλογές που κυκλοφορεί ο σύλλογος, ο καλλιτεχνικός σύλλογος της Δόμνας Σαμίου. Πάμε μια μικρή στάση στοιχείο από το CD «Μουσική παράδοση της Χίου» του Συλλόγου προς διάδοση της Εθνικής Μουσικής και φυσικά του δασκάλου Σίμωνος Καρά, να ακούσουμε τον Πυργούσικο.

Μπορεί να έχουμε συνηθίσει να ακούμε το Μπυργούσκο με τον Νίκο Οικονομίδη και σε πιο συγχρονείς ηχογραφήσεις. Εξαιρετικές όμως και αυτές οι παλιές ηχογραφήσεις με τον Λεωνίδα Λουλούδη εδώ στο βιολί, τον Σωτήρη Λουλούδη στο σαντούρι και τον Μιχαήλ Ναμονιτάκη στο κλαρίνο από τη μουσική παράδοση της Χίου. Και θα σας αποχαιρετήσουμε, ούτε που κατάλαβα πως πέρασε η ώρα σήμερα, με τη Βίβιαν Νικολοπούλου στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπίρη στο μικρόφωνο και την παρουσίαση της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά, να είστε συντονισμένοι καθημερινά, 3 με 4 και 11 με 12 το βράδυ. Γεια και χαρά.

0: ώρα Ελλάδος 24, UTC 21.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της Φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η Φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
1: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 12 μέχρι και τη 1 μετά τα μεσάνυχτα, συντροφιά με μουσική. Είστε πάντα συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, ο Γιάννης Ψυχογιός, διακριτικά πίσω από το μικρόφωνο.

Άλλο ένα τραγούδι από αυτά που εσείς έχετε επιλέξει, συνεχίζετε να το κάνετε στο email της εκπομπής i-ψυχογιος@rt.gr.

είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, που κακυγίζει. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ένοχές σας αποφάσεις συνεδρίων, δανεικά φουστάνια. Σημάδια από κάφτρες, περίεργες συγκρανίες, απειλητικές σιωπές, κολπίτιδες. Ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση. Το τηλέφωνο.

0: κοροϊδεύουν οι φίλοι μου γιατί δεν τους αφήσατε σπιθανή για σπιθανή. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίσουν με μαύρο χρώμα και τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουνε σε συνθηματική γλώσσα γιατί η δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά και σύρματα στα χέρια σας, στο λαιμό σας, οι φίλοι μου.
1: Άλλο ένα βράδυ μαζί, στην Ελλάδα τουλάχιστον, γιατί εκεί που σας βρίσκουμε μπορεί να είναι κάτι άλλο. Συνεχίζουμε να διαλέγουμε μαζί τα τραγούδια αυτής εδώ της εκπομπής. Συνεχίστε να προτείνετε αυτά που σας αρέσουν και εμείς πάντα εδώ, στις διαταγές σας.

Όπως κάθε βράδυ, έτσι και σήμερα, από το πρώτο λεπτό της νέας μέρας μέχρι και το ρολόι να δείξει μία εδώ στην πατρίδα, είμαστε μαζί. Ο Γιάννης Ψυχογιός είναι πίσω από το μικρόφωνο και εσείς συντονισμένοι πάντα σωστά στη Φωνή της Ελλάδας.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεχλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

μέσα στην έρηδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάδια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολό.

Αυτή η μία ώρα που είμαστε μαζί δυστυχώς κυλά πολύ γρήγορα και έτσι για άλλη μια φορά φτάσαμε στο τέλος αυτής εδώ της εκπομπής. Πιστεύω ότι αλλάξαμε τη μέρα, υποδεχτήκαμε τη νέα μέρα με καλή μουσική. Ο Γιάννης Ψυχογιός ήταν διακριτικά πίσω από το μικρόφωνο. Εσείς μείνετε εδώ. Συνεχίστε να ακούτε τη φωνή της Ελλάδας. Γεια χαρά!

0: Ώρα Ελλάδας 1. Διεθνής ώρα UTC 22.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Το δημοφιλέστερο κομμάτι της συνεργασίας του Django Reinhardt με τον βιολιστή Στεφάν Γκραπελί είναι το Minor Swing που μόλις ακούσαμε. Παρουσιάστηκε δισκογραφικά σε δίσκο γραμμοφόνου 78 στροφών το 1937. Το Minor Swing συμπεριλαμβάνεται στο ρεπερτόριο όλων των Gypsy Swing συγκροτημάτων. Είναι κομμάτι που καθορίζει όλες τις ομοειδείς ορχήστρες. Σήμα κατά τεθέν ενός ολόκληρου μουσικού κινήματος. Ο Django Reinhardt μεσουράνησε στην Ευρώπη την δεκαετία του 1930 με τις πρωτότυπες συνθέσεις του και την απίστευτη δεξιοτεχνία του. Δημιούργησε ένα νέο ρεύμα στη τζαζ που παραμένει ολοζώντανο στις μέρες μας. Καλό βράδυ φίλες και φίλοι. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι μαζί σας με τις πλανώδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Καλή ακρόαση.

Parla più piano, από τις διασημότερες κινηματογραφικές μελωδίες σύνθεση του Νίνο Ρότα για τις ταινίες του Francis Ford Coppola «Ο Νονός». Και σε αυτή τη μελωδία αμέτρητες οι διασκευές και επανεκτελέσεις. Εμείς ακούσαμε τους Speakeasy Swing Band, μουσικό σχήμα από τη Θεσσαλονίκη. Εξαιρετική η εκτέλεσή τους. Αρκετές είναι και οι ορχήστρες swing στη χώρα μας. Ακούμε τους Gadget

Γκατζοντήλο στην swing διασκευή του παλιού τραγουδιού του Θόδωρου Δρεβενιώτη και του Κώστα Μάνεση, «Άλλα μου λένε τα μάτια σου». Και από ένα άλλο σχήμα swing, τους swing shoes, η διασκευή ενός αγαπημένου μικρασιάτικου τραγουδιού, «Δε σε θέλω πια».

Βάλαμε φωτιά στα φρένα και μας έμεινε το γκάζι. Με ταχύτητες μεγάλες μοναχά η γη αλλάζει. Το ρεφρέν του τραγουδιού. Η στίχη του Λάκη Λαζόπουλου, η μελωδία του Θάνου Μικρούτσικου. Το τραγούδι ακούστηκε με αυτήν την εκτέλεση στο φινάλε του θεατρικού «Η Κυριακή των Παπουτσιών». Η σκηνή ήταν εντυπωσιακή. Οι ηθοποιοί της παράστασης χόρευαν και τραγουδούσαν κάτω από βροχή που έπεφτε με τεχνικά μέσα. Όλα αυτά το 1997.

χόρεψαν τ' άσπρα πουλιά. Παλιό τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου σε στίχους του Ίωνα Νταϊφά από το 1963 από την ταινία «Ο Τρίτος Δρόμος». Το τραγούδι είχε ερμηνεύσει πρώτη η Γιωβάνα. Εμείς ακούσαμε την ενορχίστρωση του Νεοκλίνιο Φοιτίδη και την φωνή της Ηρός Σαΐα.

Το 1990 ο σκηνοθέτης Σίδνεϊ Λιούμετ παρουσίασε το φιλμ «Αβάνα» με τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ και την Λένα Όλιν στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Την μουσική συνέθεσε ο Αμερικανός Dave Grusin, ο οποίος έχει συμμετοχή σε πολλές κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές και έχει κερδίσει επίσης πολλά βραβεία, μεταξύ των οποίων και το Όσκαρ. Πλανόδιας είναι οι μουσικές, στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια.

Bella Maria de mi alma. Το τραγούδισε το 1992 ο Αντώνιο Μπαντέρας στο φιλμ Mambo Kings. Το τραγούδι επίσης ερμήνευσε και ο διάσημος τενόρος Πλάθητο Ντομίνγκο.

«Λουλούδι του δάσους». Η φωνή του Χάρη Κατσιμίχα μαζί με το συγκρότημα «Απούριμακ» που αποτελούσαν λατινοαμερικανοί και Έλληνες μουσικοί. Η μελωδία είναι από Ινδιάνικο τραγούδι και η στίχη σε ελεύθερη μετάφραση από τον Χάρη Κατσιμίχα. Μαζί με τους «Απούριμακ» και ο Παντελής Θαλασσινός. «Άμα τη δεις».

«Μπαρκονέγκρο», τραγούδησε η Αμάλια Ροδρίγκες. Η Αμάλια Ροδρίγκες που έφερε την μουσική της πατρίδας της στα πέρατα του κόσμου. Ταξίδεψε τα πορτογαλικά φάντο παντού. Η ίδια στην ερώτηση «Τι είναι φάντο» απαντούσε «Είναι το μυστήριο της ζωής, το μυστήριο του έρωτα, ακόμη και το μυστήριο του θανάτου». Η λέξη φάντο σημαίνει μοίρα, σημαίνει πεπρωμένο. Συνδέθηκε άρρηκτα με τα βάσανα και τη φτώχεια του λαού, με τον χωρισμό, τον πόνο, τον έρωτα, την ίδια τη ζωή. Όλα αυτά τα συναισθήματα τα συναντάμε και στη χώρα μας, τόσο στο ρεμπέτικο όσο και στο λαϊκό μας τραγούδι.

Νύχτες ξενυχτώ χωρίς ελπίδα, του Γιάννη Παπαϊωάννου με την Μαρή Κανίνου. Στο μεγαλείο της φωνής της υποκλήθηκαν ο Βασίλης Τσιτσάνης, ο Μάνος Χατζηδάκης, ο Μανώλης Χιώτης, ο Γιώργος Μιτσάκης και τόσοι άλλοι. Ο Μάνος Χατζηδάκης μάλιστα είχε δηλώσει για τη Μαρή Κανίνου. Δίχως να το γνωρίζει φυσικά, με το μαχαίρι της φωνής της χάραξε μέσα μας βαθιά τα ονόματα των θεών της ταπεινοφροσύνης και της βυζαντινής παρακμής.

με αεροπλάνα και βαπόρια, όπως είναι γνωστό στους περισσότερους, το Ζεϊμπέκικο. Σημαντική στιγμή στη δισκογραφία, η συνάντηση του Διονύση Σαββόπουλου με την Σωτηρία Μπέλου.

στο ορχιστρικό είχαμε τον διάλογο δύο ερμηνευτών από διαφορετικούς μουσικούς κόσμους, αλλά με κοινή πολιτιστική κληρονομιά και κοινό συμπτωματικά όνομα. Στο μαντολίνο ήταν ο Άβι Αβιτάλ, εκτελεστής κλασικών έργων, και στο μπάσο ο Ομέρα Αβιτάλ, ερμηνευτής και συνθέτης της τζαζ. Στη συνεργασία τους αντλούν από τη μουσική του Μαρόκου και της Βορειοαφρικής και παντρεύουν Ισραηλινές μελωδίες και μεσογειακούς ρυθμούς. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανώδιες μουσικές του, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια.

τραγούδι που ξυπνάει τη διάθεσή μας για γιορτή με την αγαπημένη μας παρέα. Τα τραγούδια μας ενώνουν. Την ίδια στιγμή να ζούμε. Η μελωδία του Αλέξανδρου Δράκου Κτιστάκη και η στίχη της Λίδας Ρουμάνη. Η Ελευθερία Αρβανιτάκη τραγούδισε μαζί με τους υπέροχους Τακίμ, το συγκρότημα που αποτελούν 6 δεξιοτέχνες μουσική προερχόμενοι από την παράδοση. Το ρεπερτόριό τους περιέχει στοιχεία από την κοινή μουσική παράδοση της Ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων.

0: γεμάτος με το τίποτα. Τραγούδι του Λεωνίδα Μαριδάκη και του Δημήτρη Λέτζου, που δηλώνουν πως είναι ένας ύμνος στην αγάπη. Μιλάει για έναν έρωτα τόσο δυνατό που το άγγιγμά του μπορεί να κάνει ακόμη και έναν αμαρτωλό να αγιάσει, να γιατρέψει τη μεγαλύτερη μοναξιά.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

όλα αλλάζουν. Todo cambia. Τραγούδι του χιλιανού Χούλιο Νουμχάουζερ από τους ιδρυτές του διάσημου συγκροτήματος Κιλαμπαγιούν. Έγινε ύμνο στην Λατινική Αμερική από τη στιγμή που το ερμήνευσε η Mercedes Sosa. Το ακούσαμε από την Φρανσέσκα Γκανιόν, γνωστή από τις παραστάσεις του Cirque du Soleil.

Τίποτα δεν πάει χαμένο στη χαμένη σου ζωή. Το όνειρό σου ανασταίνω και το κάθε σου γιατί. Εμβληματικό τραγούδι του Μάνου Λοΐζου και του Μανώλη Ρασούλη. Ο Μάνος Λοΐζος είχε δηλώσει: «Το θέμα είναι να μπορείς να είσαι στρατευμένος και συγχρόνως γνήσιος καλλιτέχνης, λέγοντας αυτά που πιστεύεις».

όταν συναντιούνται το μουσικό ταπεραμέντο κουβανών μουσικών με το αντίστοιχο Ιρλανδών, το αποτέλεσμα δεν μπορεί παρά να είναι εξαιρετικό και σε αλέγκρο τέμπο. Ήταν οι Ιρλανδοί Chieftains με κουβανούς μουσικούς στο άλμπουμ Σαντιάγο. Πλανόδιες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια.

Να μας πάρεις μακριά, να μας πας στα πέρα μέρη. Φύσα θάλασσα πλατιά, φύσα αγέρι, φύσα αγέρι. Αυτό το τετράστιχο από το ποίημα του Νίκου Γαβριήλ Πεντζίκη «Σκόρπια φύλλα» μας ακολουθεί δεκαετίες τώρα. Ο Διονύσης Σαββόπουλος του έβαλε τη μελωδία και το τραγούδι ταξιδεύει στον χρόνο αλόβητο.

Σου το είπα για τα σύννεφα. Πάνω στον παραδοσιακό ρυθμό των 7-8, ο Δημήτρης Παπαδημητρίου μελοποίησε Οδυσσέα Ελίτη. Με την ίδια διάθεση και πάλι στους στίχους του νομπελίστα ποιητή μας, το «Γεια σου κύριε Μενεξέ» που είχε μελοποιήσει ο Δημήτρης Λάγιος και το τραγούδισε η Ελένη Βιτάλη.

Μέρι, μη λυπάσαι πια. Ο Μάνος Ξηδούς στο παραδοσιακό αμερικάνικο τραγούδι «Mary, don't you weep» που είχε αναδείξει ο Pete Singer. «Σε αλέγκρο και η βασιλική» του Νίκου Γιώγαλα.

0: Νίκος Γιώγαλας, Νίκος Πορτοκάλογλου, Μανώλης Φάμελος τραγούδησαν μαζί την Βασιλική, παραδοσιακή στίχη σε μελωδία του Νίκου Γιώγαλα. Και ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου κράτα λίγο ακόμα. Πλανώδιες ήταν οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαΐδη να επιλέγει τις μουσικές, να επιλέγει τα τραγούδια. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Καλή σας νύχτα. Καληνύχτα.
1: Ένα ελάφι έσκυψε σε δρόσερη

0: Ώρα Ελλάδας 3. Διεθνής ώρα UTC 24.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

0: Καλή σας μέρα και βγαίνουμε έτσι γρήγορα γρήγορα σήμερα, γιατί θέλουμε τόσο πολύ να ακούσετε ό,τι έχει ετοιμαστεί εδώ, άρχισαν τα σαρδάν πρωί πρωί, από την καταπληκτική ομάδα που υπάρχει, που έχει έρθει για να κάνουμε ένα αφιέρωμα στην υπέροχη, μοναδική και αξεπέραστη σωτηρία μας, τη σωτηρία Μπέλου. Είναι εδώ κοντά μας και θα παίξουν ζωντανά η Ελένη Λαζάρου, καλημέρα Ελένη.
1: Καλημέρα.
0: Η Αγγελική Λαζάρου, αδερφή της Ελένης που ήρθε από τη Θήβα.
2: Καλημέρα.
0: Έτσι. Και η Ελένη βέβαια είναι αδερφή της Αγγελικής, να το πούμε και αυτό. Έτσι. Ο Θάνος Μπουκουβάλας που είναι στην κιθάρα.
3: Καλημέρα.
0: Και ο Σταύρος Μαραγκός που είναι στο μπουζούκι.
4: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, έχουμε στη διάθεσή μας, παιδιά, πρέπει να κάνουμε ένα μικρό θαύμα. Μέχρι ακριβώς και 10, δηλαδή 53 λεπτά. Εγώ λέω να μην μιλήσω καθόλου, γιατί δεν υπάρχει λόγος.
2: Όχι καθόλου, όχι καθόλου.
0: Καθόλου, μωρέ, εντάξει. Εσείς πρέπει να μιλήσετε τώρα με τα όργανα, με τη φωνή. Για να αποτυπωθεί μια φωνή η οποία πραγματικά είναι πολύ δύσκολο να γίνει, ξεκινάμε από αυτό. Είναι μια και αγέροχη πάντα η σωτηρία Μπέλου. Λοιπόν, και προχωράμε με το πρόγραμμα. Μας λέτε και τι έχετε ετοιμάσει.
2: Ακριβώς,
0: ακριβώς. Φύγαμε.
2: Έχουμε ετοιμάσει καταρχάς ένα πρόγραμμα, το οποίο προσπάθησα μέσα σε αυτό το πρόγραμμα να συμπεριλάβω όλες τις περιόδους, τις μουσικολογικές, έτσι, τις χρονικές μουσικές περιόδους που έχει αποτυπωθεί η φωνή της σωτηρίας Μπέλου στη δισκογραφία. Όπως επίσης και την πολυποικιλότητα, να το πω έτσι, των ηχοχρωμάτων που έχει αποτυπώσει η φωνή της. Πολύς ο κόσμος ξέρει τη σωτηρία Μπέλου σαν την τραγουδίστρια της έντεχνης, πώς να το πω, περίοδου. Εντάξει, στους συνότεροι δεν ξέρουν την ιστορία της Μπέλου από παλιά μέχρι την έντεχνη περίοδο. Γι' αυτό έχουμε προσπαθήσει σε αυτό το πρόγραμμα μέσα να συμπεριλάβουμε από το πρώτο τραγούδι ως και τις τελευταίες της παρουσίες